Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ.
3: Το ΕΔ.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτό κλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο Μάκης Νικολάου, Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε λοιπόν με το Μουντιάλ. Από ό,τι στείλετε με τι είμαστε το 23-24. Είχαμε την μεγάλη τεράστια πρόκριση των τριών λιονταριών που βρυχήθηκαν τρεις φορές και έκλεισαν θέση στα προημιτελικά. Μεξικό-Αγγλία στο Αστέκα 2-3. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι το οποίο

λόγω καταιγίδας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα αντί στις 3. Η ομάδα του Τούχελ πήρε το προβάδισμα μέσα σε ένα δίλεπτο 90 δευτερόλεπτα με τον Τζουτ Μπέλιχαμ, και στην συνέχεια μείωσαν οι Μεξικανοί λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στη συνέχεια όμως η Αγγλία έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Κόνσα. Ήρθε όμως και τρίτον γκολ από τον Χάριν Κέιν. Προσπάθησαν οι Μεξικανοί, μείωσαν και αυτοί με πέναλτι του Χιμένες, αλλά στο τέλος το αποτέλεσμα δεν άνταλλαξε. Έτσι η Αγγλία πήρε λιονταρίσα πρόκριση μέσα στο Αστέγα και ονειρεύεται. Η Αγγλία, η οποία θα αντιμετωπίσει στα πρώιμη τελικά μετά από αυτό το match thriller την Νορβηγία, ιστορική Νορβηγία, εκπληκτικός Erling Haaland, 7 γκολ αυτός, ο Μέση και ο Εμπαπέ. Η Νορβηγία λοιπόν, που είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον επιθετικό της Manchester City με 2 χρυσά γκολ στο 79 και στο 90, κέρδισε 2-1 την Βραζιλία στο σπίτι της Σελεσάο. Το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Αντζελότη ήταν να μειώσει το φινάλε στο 90-10 με πέναλτι του Νεϊμάρ. Ονειρική λοιπόν η Βραζιλία του, η Νορβηγία του τεράστιου Ερλιν Χάλαν, και πλέον έχουμε το δεύτερο ζευγάρι της προημιτελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Μετά το Γαλλία-Μαρόκο, η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία. Πριν μπούμε και για τα σημερινά παιχνίδια, το σημερινό και το αυτό το ξημερώματα αύριο, να σας πω τι δήλωσαν οι προπονητές των δύο ομάδων μετά το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Βραζιλία. Πρώτα, ο προπονητής της Νορβηγίας, ο Στάλι Σορπάγκεν, μίλησε για αυτή την ιστορική πρόκληση της ομάδας του. Νορβηγία πρώτη φορά στα προημιτελικά. Πιστεύω ότι κάθε Νορβηγός μπορεί να απολαύσει αυτή τη βραδιά. Ήταν πραγματικά ένα παιχνίδι θρίλερ. Θα μπορούσε να είχε καταλήξει οπουδήποτε. Εμείς όμως παίξαμε πειθαρχία και σωστακτική. Κάναμε ορισμένα λάθη στην κατοχή που θα μπορούσαν να μας κοστίσουν, αλλά συνολικά το παιχνίδι κύλησε υπέρ μας και πρέπει να είμαστε πραγματικά περήφανοι γι' αυτό. Από την άλλη, η Βραζιλία δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νορβηγίας, γνωρίζοντας οδυνηρό αποκλεισμό από την φάση των 16. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ιταλός προπονητής της Σελεσάου, ο Κάρλο Αντζελότη, έκανε ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί, όπως έκανε αρκετοί συναδελφοί του μετά τις αποτυχίες, αποκλεισμούς σε αυτό το Μουντιάλ. Μίλησε για τις αλλαγές που επέλεξε να κάνει και για το πέναλτι που εκτέλεσε χωρίς επιτυχία ο Γκυμαράες. Ξέχασα να πω ότι στο ξεκίνημα του αγώνα, στο 8ο λεπτό, η Βραζιλία είχε το πέναλτι με τον Γκυμαράες. Το έπιασε ο εκπληκτικός Νίλαν, τερματοφύλακας των Νορβηγών. Είπε λοιπόν ο Αντζελότη, είναι αυτονόητο ότι είμαστε όλοι βαθύτατα λυπημένοι. Δεν γνωρίζω ότι η ομάδα, δεν νομίζω, είπε, ότι η ομάδα πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό παγκόσμιο κύπελλο, αλλά ήταν μια καλή πορεία. Αξίζαμε τη νίκη στον σημερινό αγώνα και μόλις περάσει το αρχικό συνέστημα, οφείλουμε να δούμε αυτή την ήττα ως την αφετηρία για μια νέα περιπέτεια, μια νέα σεζόν. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά. Πιστεύω ότι η Βραζιλία με αυτό το ρόστερ θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Το σημερινό παιχνίδι φαινόταν ότι ελέγχαμε, είχαμε ευκαιρίες. Η άσκηση ψηλής πίεσης ήταν πολύ πιο δύσκολη, καθώς η Νορβηγία διατηρούσε πολλούς παίχτες, τα μετώπισε. Η πίεση πολύ ψηλά θα ήταν ρίσκο, δεδομένη της ταχύτητας του Χάλαν σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Για τις αλλαγές που έκανε, απάντησε πως ο Έντρικ μπήκε για να δώσει περισσότερες ευκαιρίες. Είχε την ευκαιρία μετά για να δώσουμε περισσότερη ποιότητα στον τελευταίο τρίτο, βάλαμε τον Νεϊμάρ. Στη δεξιά πλευρά βάλαμε τον Έντρικ και μετά άλλαξα τον Μπρούνο που ήταν κουρασμένος για να βάλω κάποιον φρέσκο στην μεσαία γραμμή. Αυτά είπαν οι προπονητές μετά το μάτς της Νορβηγίας με την Βραζιλία. Και να πάμε τώρα στο μεγάλο ντέρπι της Ιβερικής Χερσονήσου, καθώς θα έχουμε
την αναμέτρηση ανάμεσα στην Ισπανία και την Πορτογαλία που θα ξεκινήσει στις 10, ενώ αύριο τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αναμετρηθούν με το Βέλγιο. Εδώ έχουμε έτσι κάποια παράξενα. Η FIFA ανέστειλε την τιμωρία, την κόκκινη κάρτα αν θέλετε, του επιθετικού των Αμερικανών, του Μπάλοκαν. Διάβασα ότι έγινε και παρέμβαση από τον Λευκό Νίκο στον Ιφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA. Διαμαρτύρονται έντονα οι Βέλγοι και η Βελγική Ομοσπονδία. Αύριο στις 7 θα αναπώ ότι οι νικήτριες των δύο αυτών αγώνων που προανέφερα θα αναμετρηθούν στα πρώιμη τελικά, ενώ θα έχουμε την Τρίτη αύριο στις 7 το βράδυ Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 και πάλι αύριο Ελβετία-Κολομβία. Εδώ θα έχουμε τους νικητές να ζευγαρώνονται στα πρώιμη τελικά. Όσον αφορά τώρα τα πρώιμη τελικά, 5η-9 Ιουλίου 11 το βράδυ Γαλλία-Μαρόκο, το Νορβηγία-Αγγλία θα γίνει την Κυριακή στις 12 Ιουλίου τα μεσάνυχτα, και από εκεί πέρα θα προκύψουν τα άλλα δύο ζευγάρια σήμερα και αύριο, να δούμε ποιες ομάδες θα δώσουν το παρόν τους στην τελική οκτάδα του πολύ πολύ ενδιαφέροντος παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι πάμε για λίγο στα δικά μας, καθώς έχουμε λίγα λεπτά πριν το πρώτο μας break. Ισόπαλο 2-2 τελείωσε το δεύτερο φιλικό της πρωταθλήτριας Ομόνιας στην Πολωνία κόντρα στην πρωταθλήτρια Ισραήλ, την Χαποέλ Μπερσεβά. Ήταν θετικό το πρόσημο για την ομάδα του Χένικ Μπερ, προετοιμάζεται εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού. Θα έχουμε και το παιχνίδι την ερχόμενη Τετάρτη, αυτό ανάμεσα στην Καϊράτ και τη Σουτκέσκα, το πρώτο από τα δύο, αφού ως γνωστόν η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με την Ομόνια 22 και 29 Ιουλίου, πρώτα γασιπή και μετά εκτός έδρας το δεύτερο προκριματικό του Champions League. Για το τριφύλι σκόραραν οι Χατζιοβάνης και Άγγελος Νεοφύτου, μεθαύριο το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία για τους πράσινους κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε. Θλίψη στην Ομόνια, καθώς χθες απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος του σωματείου Δώρος Σεραφείμ. Ήταν μια από τις πιο σημαντικές διοικητικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του συλλόγου. Ένας γνήσιος ομονιάτης, ξεχωριστή προσωπικότητα, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και αιωνία του η μνήμη, και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Η Πάφος τώρα που ανεβάζει βαθμό ετοιμότητας, μεθαύριο φιλικό με την Γιάπλονετ στη Τσεχία στις 3 το απόγευμα, και στην Πάφο περιμένουν απαντήσεις από Λουκάσεν και Πουλούλου. Στην Ολλανδία συνεχίζουν την προετοιμασία τους ΑΕΚ και Απόλλωνας εν ώψη των ευρωπαϊκών τους διοργανώσεων. Αύριο το δεύτερο φιλικό τεστ της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ενώ ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει την Ουτρέχτη. Τον Απόλλωνα που μετά το πρόβλημα που προέκυψε με τον Κόλτσον αλλάζει ο μεταγραφικός σχεδιασμός και πάνε ψάχνουν για ένα έμπειρο κεντρικό αμυντικό. Το Απόλλωνα βάζει μπρος, πρώτη προπόνηση για τους γαλαζοκίτρινους στον Αρχάγγελο μετά τα εργομετρικά του Σαββατοκυριακού. Οι παίχτες του Νίκου Παπαδόπουλου θα αρχίσουν την προετοιμασία τους. Ξεπέρασαν τα 6.200 εισιτήρια διαρκείας, ενώ ο Σίσης Βρίζας ψάχνει για center for και για δημιουργικό μέσο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
12: Αν μου βρουν κάτι.
11: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
12: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA.
11: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
13: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
15: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
16: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, XE και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
17: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
19: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
20: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για την συνέχεια της εκπομπής Καλημέρα στα Σπορ. Καλή σας εβδομάδα, όμορφο πρωινό, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026. Η συνδρομή στο Super Sport 104. Το μικρόφωνο Μάκης Νικολάου, Μάκης πουλή στη ροή του ήχου. Θα μην είμαστε στο 24, καλημέρα στο Χρύσαθο. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα, μας εύχεται καλημέρα. Να πάμε τώρα στην ανασκόπηση των εφημερίδων. Πάμε πρώτα στον πολιτικό τύπο, όσοι ήθιστε. Εφημερίδα Αλήθεια, ο Κεραυνός έσβησε τον GSI, ο Δαμιανός βλέπει δις ευρώ, ο Υπουργός Ενέργειας άφησε να περάσει η τοποθέτηση από τον συνάδελφό του χωρίς να διευκρινίζει αν εκφράζει πλέον επίσημα τη Λευκοσία, ο Μιχάλης Δαμιανός έστρεψε την προσοχή στο φυσικό αέριο με μια φανταχτερή υπόσχεση για έσοδα 10 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 15 ετίας. Οι δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού για την επικαιροποίηση της μελέτης της ηλεκτρικής διασύνδεσης έρχονται σε αντίθεση με τις θέσεις του Προέδρου. Συνέδριο ΕΒΕΚ αποπήραν τον Σιζόπουλο, ένταση και αντιπαραθέσεις στο έκτακτο Παγκέπτιο Συνέδριο της ΕΒΕΚ. Να βγούμε δημόσια να μιλήσουμε, να πούμε πολλά και διάφορα, επειδή αισιόπισα και δεν μίλησα ποτέ, κάτσετε τη μάπα χαμέ να σιωπήσετε. Αποφασίστηκε καταστατικό συνέδριο τον Οκτώβριο και εκλογές τον Δεκέμβριο. Μάχη με τις φλόγες σε Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, καίγεται Νότια Ευρώπη, σε κόκκινο συναγερμό Ευρωπαϊκή Ένωση, στις πυρκαγιές που μένονται ιδιαίτερα στην Γαλλία. Αλβανία, το θέρετρο που συνδέεται με τον Κούσνερ, φέρνει τριγμούς για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγήκε μπροστά είναι τα Δημητρίου για την εφαρμογή του νέου κανονισμού σε ζωντανή μετάδοση οι επιτροπές από Σεπτέμβρη. Η πρόεδρος της Βουλής έδωσε οδηγίες για την αγορά και εγκατάσταση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού. Ορολογιακή βόμβα, δεκάδες οδηγοί τσακώθηκαν από την αστυνομία, τύφλα στο Μεθύσι. Νεαρός προσπάθησε να διαφύγει και χτύπησε αστυνομικό. Υπερδιώδης ακτινοβολία, ειδικά το καλοκαίρι προκαλεί καταράχτη και άλλες ασθένειες. Τι χρειάζεστε για την προστασία σας? Αυτά από την εφημερίδα Αλήθεια. Και πάμε στον Φιλελεύθερο. Πιάνουν δουλειά οι ανακριτές, χαράσουν τον τελικό οδικό χάρτη της υπόθεσης. Η κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά στις επικρίσεις. Κράτος μαφία κλειδώνει οριστικά την Τετάρτη ο Αναγνωστόπουλος. Ρευστότητα υπάρχει αλλά δάνεια με το σταγονόμετρο. Οι καταθέσεις στις τράπεζες συνεχίζουν να αυξάνονται, ωστόσο η ίδια δυναμική δεν καταγράφεται στις χορηγήσεις νέων δανείων. ΕΔΕΚ, βιβασμός από Παγκύπριο συνέδριο. Λάρνακα, πράσινο για λιμάνι και μαρίνα αποφορής, οδικός χάρτης αρχής λιμένων, τα θετικά στοιχεία και τα γκρίζα σημεία. Υγεία με το σταγονόμετρο υπηρεσίες αποκατάστασης. Ολοήμερο, λειτουργικό αλλά χρήζει αναβάθμισης. Αεροδρόμιο Πάφου, λυπητερή 13.000 για αφορολόγητα τσιγάρα. Γροθιά στο στίγμα, ψυχικές διαταραχές με μορφή ρούχων. Κορυφαίος προορισμός για εκατομμυριούχους η Κύπρος. Πολοσέξης για την μετεγκατάσταση εύπορων επενδυτών. Καταλαμβάνει την τέταρτη θέση παγκοσμίως σύμφωνα με την έκθεση του οίκου Harley and Panthers. Δάσος Πάφου, θανάτωση αδέσποτων σκύλων, θέλει το τμήμα δασών. Στο τέλος του Ιουλίου επιστρέφει η Ολκίν. Μαρή 15 χρόνια μετά η πλήρης δικαίωση δεν ήρθε. Η ΠΑΜ τιμεί στους αξιωματικούς που χάθηκαν στα κούκλια. Αυτά και από τον Φιλελεύθερο. Σειρά παίρνει η εφημερίδα Πολίτης. Υποέρευνα και τρίτος πρώην βουλευτής. Στο μικροσκόπιο της αρχής κατά διαφθοράς χρηματοδοτήσεις ύψους 1,3 εκατομμυρίων ευρώ μετά τους πρώην βουλευτές της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο και Γιώργο Βαρνάβα, η αρχή κατά της διαφθοράς έχει θέση στο μικροσκόπιο και τρίτο πρώην βουλευτή ερευνάται για ενδεχόμενη απάτη και υπεξαίρεση εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 1,300.000
ευρώ οι επίμαχες χρηματοδοτήσεις δεχετεύθηκαν μέσω μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ίδρυσε ο ίδιος και στην οποία είναι ο μοναδικός μέτοχος. Η ΕΒΕΚ μπαίνει σε τροχιά εσωκομματικών αλλαγών, ένταση στο έκτακτο συνέδριο, Λιοπέτρη, στρατόπεδο δίπλα σε δημοτικό σχολείο, παρέμβαση, η δημοσιογραφία οφείλει να ελέγχει την εξουσία, ωράριο φαρμακείων κλειστά όταν τα χρειάζονται οι πολίτες, Ιράν, λαοθάλασσα στην κηδεία Χαμενέη, Βατικανό, το σχίσμα επιστρέφει, ανασφάλιστα οχήματα, αποζημιώσεις άνω των 19 εκατομμυρίων από το 2021. Έργα τέχνης, οι δημοπρασίες κάνουν ρεκόρ τιμών και τζίρου. Υπάτως αρμοστής Ινδία στην Κύπρο, στρατηγική πύλη για ενδικές επιχειρήσεις. Περνάμε τώρα στην Χαραυγή, στο σημείο 0 το νοσοκομείο Αθαλάσσας, SOS για τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών και εργασίας του προσωπικού. Άμεσες κινήσεις για να μην θρηνήσουμε θύματα. Επεισοδιακό το συνέδριο της ΕΔΕΚ, καταστατικό συνέδριο τον Οκτώβρη και εκλογικό τον Δεκέμβρη. Έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έμφυλη βία. Παραλιακό μέτωπο γεροσκήπου Πάφου, ανησυχίες και σκιές παρά τις διαβεβαιώσεις Βαφεάδη. Πυρκαγιές στην Ευρώπη, στο έλεος των πυρκαγιών η Νότια Ευρώπη, το φαινόμενο Ελ Νίνιο.

Πάμε τώρα στα έθετα αθλητικά των εφημερίδων. Πρώτα στο Super Sport της εφημερίδας Αλήθεια. Η δική του ευκαιρία, ο Νίκος Παπαδόπουλος αναζητούσε ένα δανεικό σταθμό στην καριέρα του που θα του έδινε την δυνατότητα να κουτσάρει μια ομάδα με πρωταγωνιστικούς στόχους και δίψα για τίτλους. Δεν του δόθηκε ευκαιρία στην Ελλάδα, αλλά ο 54χρονος ανέλαβε το ΑΠΟΕΛ και έχει μπροστά την μεγαλύτερη πρόκληση της προπονητικής του πορείας. Έχει μεγάλο ενθουσιασμό για αυτό το μεγάλο βήμα και είναι έτοιμος να οδηγήσει τους γαλλοκίτρινους στην διάκριση. Μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου με τα εισιτήρια διαρκείας. Οι βάσεις της νέας εποχής βγαίνουν τα πρώτα συμπεράσματα από την προετοιμασία της ΑΕΚ. Ο Μάουρο Καμορανέζη δοκίμασε κάποια πράγματα στο φιλικό και μοίρασε τον χρόνο σε αρκετούς ποδοσφαιριστές θέλοντας να τους αξιολογήσει. Στα επόμενα φιλικά θα δει με καλύτερη οπτική τον κάθε ποδοσφαιριστή. Συνεχίζεται η αναζήτηση μεταγραφών στην αγορά από τον Τσάβι Ρόκα. Μπαίνουν λοιπόν οι βάσεις νέας εποχής. Από τον καπνό στη φωτιά, οι μεταγραφές της ΑΕΛ γίνονται και θα γίνουν με στόχο να διαμορφώσουν νέο πλάνο με εμπειρία και ποιότητα σε κάθε γραμμή της ομάδας. Άρης σαν ένα στοίχημα. Ενή ιστορική μεταγραφή, ο Ρόδοτος Χριστοδούλου στην Σλαξ Βρόσλαφ, γύρω στα 150 χιλιάρικα. Ολυμπιακός τέλος τρεις ημέρες μετά για τον Παναγιώτη Τσίμα. Νέα Σαλαμίνα, ισορροπία και προοπτική. Η ομάδα 29 Μαΐου βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Ματέι Σένιτς, είναι στόπερ από την Κροατία. Αντίο σε ένα άνθρωπο σύμβολο, από χθες είναι βαρύ το πέθος στην Ομόνια, αφού ο πρώην πρόεδρος της Δώρος Σεραφείμ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών σκορπώντας θλίψη. Η απώλεια του προκάλεσε συγκίνηση σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του, οι οποίοι τον περιγράφουν ως άνθρωπο με ισχυρή προσωπικότητα. Μα ξεπέρασε τα όρια. Να πω ότι υπάρχουν και αποφάσεις του ΔΣ του Τριφυλλού Σωματείου για απόντηση φόρου τιμής. Το ενδιαφέρον σε διπλό ταμπλό, την ώρα που οι προπονήσεις της ΠΑΦΟΥ εντατικοποιούνται, ο Ρικάρτο Σαπίντο έχει στο μυαλό του και στον προγραμματισμό προκειμένου να διαμορφώσει το ρόστερ όπως το έχει στο μυαλό του. Με το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι να πλησιάζει, η ΠΑΦΟΣ ανεβάζει ρυθμούς στην Αυστρία με στόχο να παρουσιαστεί πανέτοιμη. Ο υπεύθυνος τύπου της ανόρθωσης Μάγκης Κοντός μίλησε για τη νέα χρονιά και για την αξιοποίηση των ακαδημιών, στόχος η διάκριση. Μπάσκετ εκτός έδρας η Κύπρος με την Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Λεκλέρ της Φεράρι κέρδισε το Κάνμπρι της Μεγάλης Βρετανίας σε δραματικό αγώνα. Νίκη με το αυτοκίνητο ασφαλείας. Βαλένθια αντίο στον Μοντέρο. Άρης Σαλονίκης υπέγραψε ο Κώστας Αντετοκούμπο. Συνέχεια τώρα με την εφημερίδα Goal News του Φιλελεύθερου. Πρώτη πρόβα Καμορανέζη. Η ΑΕΚ νίκησε 2-1 την Χέλμοντ στην Ολλανδία με 2 γκολ του Μπάγκιτς. Δοκιμές σε πρόσωπα και σχήματα, ανεπίσημο ντεμπού των νέων αποκτημάτων και επόμενο δυνατό τεστ αύριο με ΠΑΟΚ. ΜΑΕ το αντίο στην Ομόνια. Απόλλων η ανάγκη βγάζει μπροστά κονομή. Έδεσε το Λαχείο, ανόρθωση και στην Μίντερτορπ συμφώνησαν για τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με ελαφρώς αυξημένες απολαβές. ΑΕΛ, θέμα χρόνου Γιανγκομής. Ομόνια Χατζηγιοβάνης και Νεοφύτου υπέγραψαν τον συμβιβασμό στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας με αντίπαλο την ΧΑΠΟΕΛ Μπερ Σεβά. Οι πράσινοι εξήλθαν ισόπαλοι 2-2. Επιστροφή με βάρος εκατονταετίας. Το ΑΠΟΕΛ μπαίνει σήμερα σε περίοδο προετοιμασίας
με νέο καθεστώς, γεμάτες προσδοκίες και πέραν των 6.000 εισιτηρίων διαρκείας. Ολυμπιακός πρόωρο τέλος με Τζίμα, ενή ιστορική μεταγραφή για τον Χριστοδούλου, Πάφος τελειώνει το σύριαλ με Πουλούλου, Άρης υπολείπονται καμιά δεκαριά κομμάτια από το πάζολ για την Ελαφρύδαξη αρχεία που προετοιμάζεται στην Λετωνία. Εμπαπέ στην ώρα της κρίσης, σε βραδιά χωρίς λάμψη η Γαλλία βρήκε ξανά σωτήρα τον αρχηγό της που γράφει ιστορία. Φωνές και σκιές το παράδοξο των καρτών. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο, νοκάουτ με βαριά σκιά. Η βιδική σύγκρουση για τους 8, τεράστιο παιχνίδι στον Τάλλας απόψε, εκεί που η Πορτογαλία του Ρονάλτο αντιμετωπίζει την Ισπανία του Γιαμάλ. Ανησυχία για Σαϊπάρι και δάκρυα. Μαρόκο από Ατσάλι με πρωταγωνιστή τον Ουναή λύγησε τον Καναδά και πέταξε στα προημιτελικά. Ρισκάραμε, τα δώσαμε όλα και τα καταφέραμε, υπερήφανος και χαρούμενος όλος ο λαός του Μαρόκου, είπε ο Ουναή.

Γήπεδο του πολίτη τώρα, παίρνει σειρά. Ρονάλτο εναντίον Ισπανίας. Σε παιχνίδι με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο Πορτογάλος τίθεται αντιμέτωπος με τη Φούρια Τρόχας. Η εξάρτηση από τον Μέση, η μεγαλύτερη δύναμη της Εθνικής Αργεντινής για διατήρηση των σκύπτρων. Αποθέωσε τον παίχτη του Οντεσάμ. Ο Εμπαπέ δεν είναι δικτάτορας. Θρήνος για την απώλεια του Δώρου Σεραφείμ. Το κυπριακό ποδόσφαιρο πενθεί για το θάνατο του πρώην Προέδρου της Ομόνιας. Έκανε πολλές δοκιμές, τα πρώτα ήταν για τον Καμορανέζη. Μέχρι το 2029 παραμένει ο Μίντερτον στην ανόρθωση. Ξεκινάνε προπονήσεις στο Αποέλ, πιάνουν δουλειά στον Αρχάγγελο. Τον έπεισε το project της Ομοσπονδίας της πατρίδας του, νέος προπονητής της Γερμανίας, ο Γιούρκεν Κλοπ.

Θα κλείσουμε την ασκόπηση του πολιτικού τύπου με τον κόσμο το σπορ της Χαραυγής. Έφυγε ο Δώρος Σεραφείμ. Βαρύ πέθος σκόρπισε στην οικογένεια της Ομόνιας Λευκοσίας και στο κυπριακό ποδόσφαιρο είδηση του θανάτου του πρώην Προέδρου του Σωματείου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Πρόωρος τελικός, Πορτογαλία και Ισπανία διασταυρώνουν απόψε στις 10 τα ξύφη τους σε μια συγκλονιστική νοκάουτ αναμέτρηση για τη φάση 16. Έκλεισαν ραντεβού στους 8, Γαλλία και Μαρόκο θα τα πούν στα προημιτελικά του Μουντιάλ σε μια δυνατή αναμέτρηση με φόντο τα ημιτελικά. Ενθουσιασμός εναντίον ποιότητας, ενός πολιτής Αμερικής φιλοξενούν το Βέλγιο αύριο τα ξημερώματα στις 3 για τη φάση 16 του Μουντιάλ. Καμορανέζη πήρε μια πρώτη γεύση από το νέο οικοδόμημα.

Αεκορεκτικό για Καμορανέζη, Απόλλων το ξεμούδιασμα και τα χρήσιμα συμπεράσματα. Τα ενία της Γερμανίας στον Γιούρκεν Κλοπ. Τέλος από τον πάγκο της Τινησίας ο Ρενάρ. Σόου από Ουναΐ και οκτάδα για το Μαρόκο. Πάφος FC φουλάρι για Ευρώπη και μεταγραφές. ΑΠΟΕΛ γυρίζει σελίδα με πηξίδα την κορυφή. Φούτσαλ πάλεψε αλλά λίγησε η Κύπρος. ΑΕΛ μεθοδικά και βάση πλάνου το χτίσιμο. Απόλλων εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων από Λωσάδα. Ομόνια, το μοτίβο που έφερε την περσίνη επιτυχία δεν αλλάζει. Αυτά και από τον κόσμο του σπορ της Χαρά.

Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Πάμε στα νέα των ομάδων και ξεκινάμε από την πρωταθλήτρια Ομόνια, η οποία έδωσε το δεύτερο της φιλικό επί πολωνικού εδάφους. Αντιμετώπισε μια πολύ δυνατή ομάδα, την πρωταθλήτρια του γειτονικού Ισραήλ, την Χάποελ Μπερσεβά. 2-2 ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Κοσίου ποδοσφαιριστές χρησιμοποίησε ο Χένικ Μπέρκ. Δεν έπαιξε ο Τάνκοβιτς για προληπτικούς λόγους, όπως είπε ο Ανδρέας Δημητρίου στο Ομόνια TV. Είχε ένα μικρό τραυματισμό, προπονείται όμως με εντατικούς ρυθμούς και κάνει σχεδόν όλο το πρόγραμμα. Η εντεκάδα που παρένταξε ο Μπέρκ, ενώ η αρχική, Φαπιάνο, ο Ντουμπάτσο, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κουλυμπαλή, Ανδρέου, Άιτινγκ, Εβάντρο, Χατζηγιοβάνης, Μοτνόρ και Καγκουλής. Τα τέρματα του τριφυλιού σημείωσαν ο Χατζηγιοβάνης με πέναλτι και ο Άγγελος Νεοφύτου λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Επόμενο και τελευταίο φιλικό με την Κορώνα Κέλτσε μεθαύριο, και την Πέμπτη οι τριφυλοφόροι επιστρέφουν στην Κύπρο. 16 Ιουλίου θα δώσουν το τελευταίο μάτς πριν από τα ευρωπαϊκά, 8 η ώρα στο Γάσιμπι με τον Πανετολικό του Αναστασίου. Όσον αφορά τις δηλώσεις του Μπέρκ μετά το παιχνίδι, ανέφερε ότι παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, οπότε το επίπεδο ήταν ψηλό, πιο ψηλό σε σχέση με το πρώτο μάτς. Είχαμε κάποια προβλήματα στα πρώτα 20 λεπτά, όμως μετά ανεβήκαμε. Ήταν ένα πολύ καλό φιλικό. Είναι κοντά στο τι θα αντιμετωπίσουμε στα προκριματικά, γιατί είναι πάνω κάτω το δύο επίπεδο οι ομάδες. Ούτε αυτή είναι στο 100% ακόμα. Σε τέτοια παιχνίδια δεν είσαι το ίδιο τακτικά προετοιμασμένος όπως ήταν σε επίσημος αγώνας για προκριματική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Δεν είναι το ίδιο ένα φιλικό. Σίγουρα μπορεί να κάναμε διαφορετικά πράγματα σε συνθήκες κανονικού αγώνα. Μίλησε και για το επίπεδο φυσικής κατάστασης. Είμαστε σε φυσιολογικά επίπεδα. Παίζουμε με δυνατές ομάδες, ψάχνουμε τον ρυθμό και το καλό μας επίπεδο. Κάνουμε τα πάντα για να βελτιωνόμαστε και να βρούμε το σωστό τρόπο που μας ταιριάζει να παίζουμε. Είδαμε πολλά καλά πράγματα, δείξαμε καλή νοοτροπία, παλέψαμε πολύ και πλησιάσαμε και σε άλλα γκολ. Ίσως να μπορούσαν να σκοράρουν και αυτοί. Ήταν ένα ανοιχτό παιχνίδι και συμβαίνει κάποτε στα φιλικά. Δεν είναι το ίδιο με τα επίσημα. Ενώ είπε αντίο με ανάρτηση ο Ράιαν Μαέ, χαρακτήρισε την χρονιά φανταστική, είπε χαρακτηριστικά ο Βελγομαροκινός. Τι χρονιά ήταν, ευχαριστώ όλους στην Ομόνια που έκαναν αυτή τη χρονιά μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο, στους συμπαίκτες μου, στο προπονητικό επιτελείο και σε όλους τον σύλλογο για τα πάντα. Προς τους φιλάθλους σας ευχαριστώ για την απίστευτη στήριξη από την πρώτη μέρα. Με κάνατε να νιώσω σαν στο σπίτι μου. Είμαι περήφανος που φόρεσα την φανέλα της Ομόνιας και για όσα πετύχαμε όλοι μαζί. Εύχομαι στην Ομόνια μόνο επιτυχίες.

τώρα, όπου όλο και πιο δυνατές γίνονται οι προπονήσεις και κυλά η προετοιμασία στην Αυστρία. Η ομάδα της Κυπελλούχος Πάφος, η ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο, θα αντιμετωπίσει σε φιλικό μεθαύριο στις 3 το απόγευμα την Γιάπλονετς, ενώ αυτές τις μέρες περιμένουν στην Πάφο τις απαντήσεις του Αφημίκο Πουλούλου. Ήταν στην Κύπρο ο Αγγολέζος επιθετικός, center for, ενώ είναι στο ακουστικό και για την απάντηση που θα πάρουν από τον Ντέρικ Λουκάσεν. Πάφος η οποία θα παίξει και με την Γιακελόνια την Κυριακή και θα κάνει το τελευταίο της φιλικό δυνατό σε Βρατισλάβα με την Σλόβαν στις 16 Ιουλίου πριν να αντιμετωπίσει μία εκ των Χάιντουκ Σπλίτ και Ζήλινα Σλοβακίας. Αυτές οι ομάδες θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Πέμπτη για τον πρώτο προκριματικό του Europa League. Ως γνωστόν, η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει την Κυπελλούχο της χώρας μας 23 εκτός 30 στο Αλφα Μέγα. Πάμε στο break και θα επανέλθουμε να συνεχίσουμε με τα νέα των υπόλοιπων ομάδων μας.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12×500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
12: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
13: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
14: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
15: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
16: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
17: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
18: 4-Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-Day Clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
19: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
20: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
21: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
20: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
21: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
22: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
23: Το κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
24: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
25: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
26: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
27: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Μάγκης Νικολάου στο μικρόφωνο, την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ, στο στούντιο στην ροή του ήχου Μιχάλης Πουλής. Και να δώσουμε συνέχεια τώρα με τα νέα της ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία στην πρώτη της πρόβα, ξεμούδιασμα επί Ολλανδικού εδάφους, η ομάδα του Καμορανέζη κέρδισε 2-1 την Χέλμον Σπορτ, δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας. Με τον ήταν ο Αργεντινό τεχνικό να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση των ποδοσφαιριστών του. Η ΑΕΚ σκόραρε δις με τον Πάγιτς και ο επόμενος σταθμός για την ΑΕΚ, φιλικό εννοώ, είναι ένα μάτς σαφώς πιο απαιτητικό με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, 7 η ώρα στην Ολλανδία. Θα παίξει και με τον Άγιαξ. Στην συνέχεια η ομάδα της Λάρνακας ετοιμάζεται ενώπιση των πολύ δύσκολων αναμετρήσεων με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Η ΑΕΚ, η οποία θα δώσει το τελευταίο της παιχνίδι σαν πρόβα generale με τον Απόλλωνα στην χώρα μας, πριν αναμετρηθεί με τους γείτονες. Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι θα είναι στην Λάρνακα στις 23 του Ιούλη και μια εβδομάδα αργότερα θα γίνει σε ουδέτερη έδρα στο Πλοέστι της Ρουμανίας. Στον Απόλλωνα τώρα, όπου και αυτός συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς επίσης στην Ολλανδία την προετοιμασία του, η ομάδα του Λοσάδα, που μετά και την υπόθεση, το θέμα με τον Κόλτσον, στρέφει την προσοχή της σε εξέβρεση ακόμα ενός αμυντικού, έμπειρου κεντρικού αμυντικού, που θα αποτελέσει δίδυμο με τον Γιώζεκ Φίτα. Εντάξει, εκεί υπάρχει και ο Κονομής, αλλά χρειάζονται οπωσδήποτε περισσότερες λύσεις στα μετώπισεν για τον Απόλλωνα, ο οποίος θα δώσει αύριο φιλικό με την Ουτρέχτη, ένα δυνατό φιλικό για την Λεμεσανή ομάδα.

Στο ΑΠΟΕΛ τώρα, το οποίο αρχίζει την προετοιμασία του εν ώψη της νέας ποδοσφαιρικής περίοδου του πρωταθλήματος. Στον Αρχάγγελο θα πατήσουν κρασίδι οι παίχτες του Νίκου Παπαδόπουλου, και αυτός ανυπομονεί. Είχαν γίνει τα εργομετρικά το προηγούμενο διήμερο. Ήδη έχουν πουληθεί πάνω από 6.200 εισιτήρια διαρκείας. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον από πλευράς κόσμου του ΑΠΟΕΛ. Ο Σίσης Βρίζας, ο οποίος σε ανοιχτή γραμμή φυσικά με τον προπονητή, ψάχνει να βρει ένα παίχτη που θα είναι ο center for για το γκολ. Πύρος Σωτηρίου, Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος, επιστρέφει, θα είναι μάλλον έτοιμος, ενώ και ο δημιουργικός μέσος είναι κάτι που έχει στα σκαριά εκεί ο Ζήσης Βρίζας. Δύο προστίκες που έχει στα σκαριά εκεί ο Ζήσης Βρίζας, δύο προστίκες

στον Άρη τώρα, όπου υπολείπονται αρκετές κινήσεις. Θέλει περίπου διπλάσιο, θα έλεγα, αριθμών κινήσεων για ενίσχυση. Δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας για την αυταξιαρχία στην Λετωνία. Ο Γκομής, ο οποίος επιστρέφει, αλλά για να φύγει. Οι φωνές λένε ότι θα πάει στην ΑΕΛ. Ο Άρης που θα συνεχίσει την προετοιμασία του μετά τη Λετωνία σε Πολωνία και Αυστρία για 1,5 μήνα εκτός Κύπρου. Θα δώσει και πολύ δυνατά φιλικά σε αυτές τις δύο χώρες της Ευρώπης. Η μεγάλη κυρία τώρα στην ανόρθωση, όπου θα έρθει και στην Κύπρο και ο νέος της προπονητής. Όσον αφορά τώρα τον Στιν Μίντερτοπ, τον Ολλανδό μέσο, συμφώνησε η μεγάλη κυρία με τον ποδοσφαιριστή για νέο, για επέκταση μάλλον της συνεργασίας, τριετές συμβόλαιο μέχρι το 2029, με ελαφρώς αυξημένες απολαβές. Πρόκειται για ένα παίχτη που έδειξε καλά στοιχεία και είναι και σε νεαρή ηλικία στα 22. Κάσαβα Ενή έκανε μεταγραφή, πούλησε τον Εόδο Χριστοδούλου, ιστορική αυτή η μεταγραφή για τον Κύπριο αμυντικό, 150.000 ευρώ το λένε πληροφορίες. Θα βάλει στα ταμεία της η ομάδα του Ύψωνα, πάει στην Σλάσκ Βρότσλαφ Πολωνίας ο Ηρόδοτος ο Χριστοδούλου. Παρελθόν από τον Ολυμπιακό, πριν γίνει παρόν ο, θα έλεγα, ο Παναγιώτης ο Τζίμας, μόλις 3 μέρες ο Ελλαδίτης. Μετά από επιθυμία του ποδοσφαιριστή να επιστρέψει στην πατρίδα του, η δίκη των Μαυροπασίνων έλυσε την συνεργασία της με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, πρόωρο λοιπόν διαζύγιο για τον ποδοσφαιριστή τον οποίο προόριζε για την επίθεση ο Γιώργος ο Κωστή.

στην ΑΕΛ και να τελειώνουμε. Μπαίνει στην τελική ευθεία το θέμα με τον Γιάννη Κομής. Ο Αφρικανός επέστρεψε στην Κύπρο και όλα δείχνουν ότι θα κλείσει το θέμα και το κεφάλαιο αυτό όσον αφορά την απόκτησή του από την ΑΕΛ. Ο Χάμζα Σαντάκοβιτς μαζί με τον Κομής μάλλον θα αποτελέσουν και το δίδυμο στην επίθεση, εκτός κι αν πάρει κάποιο άλλο παίχτη η ομάδα του Ούκο Μάρτινς.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Oh, I hope you know I will carry.
4: Περνάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό και στο Μουντιάλ, όπου

Είχαμε τους δύο αγώνες που έγιναν, ξεκίνησε ψες στις 11 το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία και τελείωσε μετά τα μεσάνυχτα. Η Νορβηγία λοιπόν, η οποία κατάφερε να πετύχει μια τεράστια νίκη, ιστορική πρόκριση, καθώς κατέβαλε την Βραζιλία, την Ντέζαρ, την έστειλε στο σπίτι της με ένα εξωγήινο Χάλαντ. Να πήθανε λοιπόν Νορβηγία για πρώτη φορά στα προημιτελικά με θρηλυκή πρόκριση. Ονειρεμένο το βράδυ για την Νορβηγία, με τον Χάλαντ να σκοράρει δις στο 79 και στο 90, ενώ είχε χάσει πέναλτι η Σελεσάου του Κάρλου Αντζελότη, με τον Κιμαράι στο 8ο λεπτό νικήθηκε από τον εξαιρετικό Νίλαν. Το μόνο που κατάφερε το συγκρότημα του Κάρλου Αντζελότη ήταν να μειώσει στο 90 συν 10 με πέναλτι του Νεϊμάρ που πέρασε νωρίτερα στο παιχνίδι. Ενώ είχαμε άλλο ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, το οποίο ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση λόγω κακών καιρικών συνθήκων και κεραυνών, αντί στις 3 στις 4 στο Αστέκα. Η Αγγλία πέτυχε λιονταρίσια πρόκριση, επιβλήθηκε με 3-2 του Μεξικού, έχοντας ως σκόρερ τον Μπέλιχαμ με 2 τέρματα και τον Κέιν. Έτσι τα 3 λιοντάρια έκλεισαν θέση στα προμητελικά του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία. Οι Μεξικανοί δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα έδρα, αλλά και το ότι είχαν και παίχτη παραπάνω από τις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους μείωσαν με 2-1. Ήρθε η κόκκινη κάρτα του Κόντσα για την Αγγλία, αλλά καπάκι οι Άγγλοι κέρδισαν πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Χάρι Κέιν, έκανε το 3-1. Λίγο μετά πέναλτι, αυτή τη φορά υπέρ των Μεξικανών, και γκολ από τον Χιμένες. Πίεσαν οι Μεξικανοί, όμως το αποτέλεσμα έμεινε αναλύωτο, Μεξικό-Αγγλία 2-3. Και πλέον οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το πρώτο ζευγάρι είναι το Γαλλία-Μαρόκο, ενώ έχουμε απόψε στις 10 το ντέρπι ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, και στις 3 τα ξημερώματα θα παίξει το Βέλγιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι ομάδες που θα προκριθούν θα συνθέσουν το τρίτο ζευγάρι της οκτάδας. Αύριο στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Οι νικήτριες θα κλείσουν θέση για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και κάποια παραλυπόμενα για το ψεσινά παιχνίδια. Ο Κέιν, ο οποίος πήγε για δηλώσεις, είχε κλείσει η φωνή του. Ο μεγάλος αυτός γκολτσής πέτυχε το 6ο του γκολ. Χάλαν, Κέιν και Μπαμπέ. Ο Χάλαν, ο Μπαμπέ και ο Μέση έχουν πετύχει από 7 γκολ μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Να δούμε και τη μάχη ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Κάθε Νορβηγός μπορεί να απολαύσει αυτή τη βραδιά, είπε ο αρχιτέκτονας του θριάμβου των Νορβηγών, ο φαλακρός Νορβηγός ο Σολπάγκεν. Ενώ ο Βινίσιους διέκοψε την συνέντευξη του εξωγήινου Χάλαν, του εκπληκτικού Χάλαν, για να δώσει συγχαρητήρια
στον επιθετικό της Manchester City. Αποσύρεται από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας ο Νεϊμάρ. Όσον αφορά τον Αντζελότη, τον προπονητή της Σελεσάο, ανέφερε ότι αυτή θα ίσως αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα περιπέτεια, ενώ απάντησε και στο ενδεχόμενο αποχωρησής του, είπε ότι είναι όλοι λυπημένοι, ανέφερε του πως άξιζε να κερδίσει, πρέπει να συνεχίσουμε, είπε την δουλειά, δεν έδειξε έτσι ότι προτίθεται να απαρετήσει, να αδαφήσει, κάτι που έκαναν αρκετοί συνάδελφοί του μετά το τέλος των αγώνων που έφεραν και τον αποκλεισμό κάποιων εθνικών ομάδων. Βραζιλιάνικα μέσα για τον αποκλεισμό της Σελεσάο αναφέρουν πως η ΙΤΑ αντανακλά μια ομάδα που δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη όσον αφορά τον προπονητή της. Η Βραζιλία έκανε πολλά λάθη, υποκλήθηκε στον Χάλαντ και αποχαιρέτησε το παγκόσμιο κύπελο. Μιλούν για παθητική Βραζιλία. Βλέποντας τον κομίτη Χάλαν, έτσι ο χαρακτηρίζουν, να τους κάνει την ζημιά. Αυτός ήταν ο απόϊχος των δύο αγώνων του παγκοσμίου κυπέλου που έφεραν την πρόκριση στην Αγγλία και στην Νορβηγία. Υπάρχει μεγάλο πάντως ενδιαφέρον για το τι θα γίνει στο αποψινό γειτονικό, θα λέγα, ντέρπι της Ισπανίας με την Πορτογαλία, ο Ρονάλτο εναντίον του Γιαμάλ. Όσον αφορά για το τι έγινε με τον Μπαλόκαν, τον Center for της των Ηνωμένων Πολιτειών, που είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι και ανέστειλε την τιμωρία του, την ποινή του η FIFA, προκάλεσε την αντίδραση της Βελγικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και δικαιολογημένα, ενώ βγήκε και μια πληροφορία ότι ο πρόεδρος της FIFA, ο Infantino, δέχθηκε τηλέφωνο για αυτό το θέμα από τον Λευκό Οίκο.

Να πούμε ότι όσον αφορά την Φόρμουλα 1, ο Γάλλος οδηγός της Φεράρι, Σαρλ Λεκλέρ, ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix στο Silverstone της Αγγλίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Ράσελ και τρίτος ο Χάμιλτον. Ενώ η Al Sadd του Κατάρ είναι ο επόμενος προπονητικός σταθμός του Ρουμάνου, πρώην τεχνικού του ΠΑΟΚ, του Ρασβάν Λουτσέσκου.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Αθλητικό δελτίο, πρώτο της ημέρας, στο μικρόφωνο Μάγκης Νικολάου. Ισόμπαλο 2-2 ήταν το χθεσινό βραδινό φιλικό της Παθήτριας Ομόνιας κόντρα στην πρωταθλήτρια Ισραήλ Χάπουελ Μπεσεβά. Θετικό πρόσημο είχε το φιλικό αυτό τεστ για το τριφύλι. Σκόραραν οι Χατζιωβάνης και Άγγελος Νεοφύτου. Μεθαύριο το τελευταίο φιλικό στην Πολωνία με την Κορώνα Κιέλτσε. Απεβίωσε χθες ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου της Ομόνιας Ζώρος Σεραφείμ. Ήταν από τις πιο σημαντικές διοικητικές φυσιογνωμίες στην ιστορία του συλλόγου. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και αιωνία του η μνήμη. Η κυπελούχος Πάφος FC ανεβάζει τον βαθμό ετοιμότητάς της. Μεθαύριο φιλικός της το απόγευμα με την Γιάπλωνε Τσεχίας. Εν τω μεταξύ στην Πάφο αναμένουν αρχές της εβδομάδας τις απαντήσεις από Λουκάσεν και Πουλούλου. Συνεχίζουν στην Ολλανδία την προετοιμασία του ΣΑΕΚ και Απόλλωνας. Αύριο το δεύτερο φιλικό για την ομάδα της Λάρνακας στην Ολλανδία με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, ενώ ο Απόλλωνας θα αντιμετωπίσει την Ουτρέχτη. Το πρόνοιο προέκυψε με τον Κόλσον αλλάζει τον σχεδιασμό στη λεμεσανή ομάδα που ψάχνει για έμπειρο κεντρικό αμυντικό. Πρώτη προπόνηση σήμερα στο Αρχάγγελο για τους παίχτες του ΑΠΟΕΛ. Ξεπέρασαν τα 6200 διαρκείας. Ο Ζήσης Βρίζας ψάχνει για center for και δημιουργικό μέσο. Στην Dubai United των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων θα αγωνίζεται την επόμενη διετία ο Γουίλι Σεμέδο, προέδρος της Ομόνιας. Προπονητής της ομάδας είναι ο Ιταλός Αντρέα Πίρλο. Ο Ολλανδός μέσος Στιν Μίτερτοπ επέκτηνε τη συνεργασία του με την ανόρθωση μέχρι το 2029. Η Αγγλία κέρδισε 3-2 το Μεξικό και θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία. Οι Vikings κέρδισαν την Βραζιλία με 2-1. Απόψε στις 10 Ισπανία-Πορτογαλία μονομαχούν για μια θέση απρομητελικά, ενώ αύριο στα ξημερώματα μες πολλής Αμερικής θα αναμετρηθούν με το Βέλγιο. Για προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027 η Ελλάδα έχασε στην Αθήνα από την Πορτογαλία με 71-56. Ο Γάλλος οδηγός της Φόρμουλα 1 Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο μεγάλος νικητής στο κράμπι της Φόρμουλα 1 που έγινε στο Silverstone της Αγγλίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Ράσελ και τρίτος ο Χάμιλτον. Και τέλος η Άλσαν του Κατάρ είναι ο επόμενος πρωτοδικός σταθμός του Ρουμάνου Ρασβάν Λουτσέσκου. Επόμενα αθλητική μέσα από το Super Sport σε μια ώρα.
5: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
12: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
13: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
14: Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
15: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
16: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
20: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
21: Το Mundial φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
0: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
1: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
22: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
23: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
22: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
24: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
25: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
26: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
27: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
28: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
27: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
29: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
30: Everyone, τα πάντα εσύ.
31: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
32: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
33: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
34: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
35: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς μεγέθους.
2: γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
5: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Καλημέρα, καλημέρα στα σπορ, κυρίες και κύριοι. Μάγκη Νικολάου στο μικρόφωνο, Μάικ Πολύστηρο του ήχου. Και πάμε τώρα στη Λεμεσό και στον Παύλο Πελεγκάρη για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Καλή εβδομάδα, σε χαιρετώ, Παύλο.
1: Καλημέρα, Μάγκη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές του Super Sport 104. Καλή καινούργια εβδομάδα από την πολύ ζεστή Λεμεσό με πάρα πολύ υγρασία. Πάρα πολύ υγρασία.
0: Και εδώ είναι αυτό ισχύει.
1: Είναι ίσως το πρώτο έτσι, πρωινό που έτσι, καταλαβαίνουμε στο έτσι μας την υγρασία σε αυτό το καλοκαίρι. Καλοκαίρι είναι. Θα περάσει. Λοιπόν, κεραμνός ενεθρία θα λέγα, Μάκη, η είδηση που βγήκε το απόγευμα της Παρασκευής από Ολλανδία μεριά, όπου βρίσκεται ο Απόλλωνας για το βασικό σκέλος της προετοιμασίας, με την περίπτωση του Άγγλου κεντρικού και νεοαποκτηθέντα Άγγλου αμυντικού του Γκόλτσον, ότι κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας προέκυψε με τον ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα να μεταβεί εσπεσμένα στο Λονδίνο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, και όπως σύμφωνα πάντα με την επίσημη ενημέρωση που είχαμε την Παρασκευή από τον Απόλλωνα, θα πουσιάσει αρκετές εβδομάδες ο ποδοσφαιριστής. Θα δούμε η σοβαρότητα του προβλήματος. Αν ισχύουν αυτά που μαθαίνουμε, θα πάει για διαγραφή ουσιαστικά, θα προχωρήσει σε άλλη επιλογή ο Απόλλωνας. Δεν μπορεί να μείνει ουσιαστικά η ομάδα ξεκρέμαστη, να το πω. Βεβαίως προέχει αλίμονο η υγεία του αθλητή, του ίδιου του άνθρωπου, έτσι, για να...
0: Σίγουρα, αλίμονο.
1: Προέχει πρώτα η υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα, είναι δευτερεύουσης σημασίας. Εντάξει, και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί ο Απόλλωνας έτσι αλλιώς ήθελε και άλλο κεντρικό αμυντικό, τώρα πάει για δύο ουσιαστικά, γιατί χαλάει κατά κάποιο τρόπο έτσι και το μεταγραφικό σχεδιασμό εν μέσω προετοιμασίας. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ, δηλαδή οι νέοι παίκτες που θα έρθουν...
0: Ξανά από την αρχή να πούμε.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά, ξανά από την αρχή. Κάποιες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, τουλάχιστον που είχαμε το Σαββατοκύριακο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί από πλευράς Απόλλωνα, ότι στα υπόψη είναι ο Μάγνουσον, γνωστό μας από την παρουσία του σε Παναθηναϊκό και Λεβαδιακό. Μάλιστα έληξε 1η Ιουλίου, εδώ και λίγοι 5 μέρες ουσιαστικά έληξε το συμβόλαιό του με την ομάδα της Λιβαδιάς, του Ισλανδού αμυντικού. Θα δούμε όμως αν είναι αυτός ή κάποιος άλλος όσον αφορά το κέντρο της άμυνας. Για την ώρα πέφτει το βάρος στον Κονομή, δηλαδή θα είναι παρτενέρ του Κβίτα, όπως δείχνουν τα πράγματα στα πρώτα επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί πλησιάζει η Ευρώπη, 23 του μήνα άλλωστε, έτσι. Και μάλιστα αυτή την Πέμπτη θα έχουμε και την πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα στην Τιλανγκόρη και στην ομάδα του Σαν Μαρίνο, όταν θα δούμε και θα υπάρχει.
0: Πρέπει να ετοιμάζεται για Γεωργίου Απολλωνάς, διότι πρέπει να είναι τεράστια.
1: Είναι πιο δυνατή στα χαρτιά η Τιλανγκόρη, εντάξει. Όμως θα υπάρχει και άνθρωπος του Απόλλωνα να δει αυτό το παιχνίδι. Θέλουν να πάνε όσο γίνεται καλύτερα διαβασμένοι στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις αυτού του μήνα, 23 και 28 θυμίζω. Οι δύο αναμετρήσεις του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference Link. Νίκη φιλική το Σάββατο με γκολ του αρχηγού του Μαλεκίδη στο 90 και κάτι. Ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι που έδωσε η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα εκεί στην Ολλανδία όπου προετοιμάζεται. Και πλέον το δεύτερο αύριο, την Τρίτη. Αύριο Τρίτη, 7 η ώρα.
0: Το πιο δυνατό νομίζω.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Το πιο δυνατό μου τα τρία.
1: Ναι, μπράβο.
0: Έχει και
1: ναι,
0: την Goa Head Eagles το Σάββατο.
1: Ακριβώς. Ναι. Ναι. Είναι το πιο σοβαρό, το πιο δυνατό φιλικό τεστ για τους παίχτες του Ερνάν Λοσάδα. Θα έχει έτσι την ευκαιρία ο Αργεντίνος τεχνικός να βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα, Μάκη, απέναντι σε ένα πιο δυνατό αντίπαλο όπως είναι η Ουτρέχτη. Και από εκεί και πέρα βέβαια ο κύκλος των φιλικών θα ολοκληρωθεί επί Ολλανδικού εδάφους. Θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο Σάββατο, 11 του μήνα, και την επόμενη Δευτέρα, 13, θα ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας και βασικό επί Ολλανδικού εδάφους η ομάδα του Απόλλωνα. Η λογική λέει, Μάκη, ότι μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα έχουμε νέες μεταγραφικές εξελίξεις για τον Απόλλωνα. Αυτό λέει η λογική. Δεν θα μας κάνει έκπληξη να πληροφορηθούμε ότι κάποιος ή κάποιοι παίχτες θα βρεθούν μέσα στις επόμενες ώρες εκεί στο αθλητικό κέντρο στην Ολλανδία όπου προετοιμάζεται η ομάδα της Λεμεσού. για να μπουν, να μπει ο, όποιος, το πιο, όποιο νέο μεταγραφικό απόκτημα να μπει άμεσα στις προπονήσεις για να μπορέσει να εγκλιματιστεί στην ομάδα και να μπορέσει να βοηθήσει όσο γίνεται περισσότερο τον Απόλλωνα στις επίσημες ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Έτσι.
0: Για τα διαρκείας πάνε καλά, έτσι?
1: Ναι, γιατί την Παρασκευή ενημερωθήκαν ότι ξεπέρασε τις 3.000, δηλαδή μέσα στην πρώτη εβδομάδα ένας τέτοιος αριθμός είναι πάρα πολύ ικανοποιητικός, αρχή του καλοκαιριού, οπότε πλησιάζει και το ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ 28 του μήνα, που θα είναι ένα, θα είναι και αυτό μέσα, συγκαταλέγεται και αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι μέσα στα εισιτήρια διαρκείας, άρα αυτό εξητάρει τον κόσμο του Απόλλωνα. Έβαλαν στόχο τις 6.000 και νομίζω, Μάκη, ότι είναι απόλυτα εφικτός αυτός ο στόχος να πιάσει αυτόν τον αριθμό εισιτηρίων διαρκείας. Ο Απόλλωνας άλλωστε αποτελεί μεγάλο όπλο για τον Απόλλωνα, ο κόσμος του, και η επιστροφή στην Ευρώπη μετά από 4 χρόνια εξητάρει όλο τον κόσμο του Απόλλωνα, έτσι.
0: Διότι είναι και το εισιτήριο πρώτου αγώνα.
1: Μέσα... αγώνα. Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Μέσα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ θα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι και πάρα πολλοί φίλοι του αγώνα θα θέλουν να δώσουν το παρόν τους στο ευρωπαϊκό αυτό ραντεβού στο στάδιο ΑΜΕΓΑ στις 28 του μήνα.
0: Ευχαριστώ, Παύλο μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Μάκη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια. No matter what, you got

0: Και να καλησυνερίσουμε, να φιλοξενήσουμε τώρα στην εκπομπή τον πρώην πρόεδρο της Ομόνιας, τον Λόρη Κυριάκου. Ήταν και εκπρόσωπος τύπου από τους πιο στενούς συνεργάτες του αείμνηστου Δώρου Σεραφείμ. Καλημέρα, γιατρέ.
1: Καλημέρα, Μάγκη. Καλημέρα και στους ακροάτες.
0: Ναι. Λόγος που είπαμε να μας πει έτσι κάποια πράγματα, γιατί ήσουν πάρα πολύ κοντά στον μακαριστό Δώρο Σεραφείμ, που ήταν μια, θα λέγα, ξεχωριστή προσωπικότητα, ιδιαίτερη για την Ομόνια, που ανέλαβε και σε πολύ δύσκολους καιρούς. Και θυμούμε μια δήλωση που είχε κάνει κάποτε, διόρθωσε με αν λέω λάθος, ότι το πρωτάθλημα είναι να σωθεί η Ομόνια. Έτσι ήταν?
1: Ναι, ήταν όταν είχαμε καταρχήν, Μαγκή, να μου επιτρέψει να εκφράσω και δημόσια
0: και τα
1: ειλικρινή μου συλληπιτήρια στη σύζυγο του Ναυσικά και στα δύο του παιδιά, τον Γιώργο και τον Πόλη. Ναι, αυτή η δήλωση είχε γίνει στη δεύτερη θητεία του Δώρου του Σεραφείμ. Στην πρώτη του θητεία, από που ήταν πρόεδρος του Σωματείου από το 2000 μέχρι το 2008, είχε μια καλή πορεία η Ομόνια, είχε κατακτήσει πρωταθλήματα, κύπελλα, Super Cup. Όμως το κυριότερο, όταν είχε παραδώσει το 2008 την προεδρία της Ομόνιας, το χρέος το οποίο είχε η Ομόνια τότε ήταν διαχειρίσιμο, θα έλεγα ήταν μηδαμινό. Και μετά βεβαίως είδαμε το τι συνέβηκε και που κατάληξε η Ομόνια από την οικονομική πλευρά, το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι το οικονομικό έχει άμεσον αντίκτυπο και στο αγωνιστικό. Αυτή η δήλωση που αναφέρεις ήταν στη δεύτερη του θητεία, που πράγματι η Ομόνια περνούσε πολύ δύσκολες στιγμές. Κινδύνευε να κλείσει το σωματείο μας. Είχαμε τότε τον κόσμο, ο οποίος έδειξε την τεράστια του αγάπη στο σωματείο, βοήθησε όσο μπορούσε, αλλά ήταν τόσο μεγάλα τα χρέη που καταλήξαμε το 2018 να γίνει συμφωνία με τον Σταύρο, τον Παπασταύρου, και να δούμε πλέον να αλλάζει ριζικά η Ομόνια. Ο Δώρος ο Σεραφείμ για μένα προσωπικά ήταν ένας ανιδιοτελής άνθρωπος, ένας αλτρουιστής, ένας γνήσιος ομονιάτης, ο οποίος το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν πρώτα το καλό της Ομονίας και γενικότερα το καλό του ποδοσφαίρου, διότι θα δούμε από τις ανακοινώσεις
0: αυτό θα το... εκεί θα έλεγα, ναι,
1: που έχουν βγάλει κάποια σωματεία, με τον τρόπο που μιλούν για τον Δώρο του Σεραφείμ, είναι αυτόν τον οποίο αυτή η πορεία τόσων χρόνων του Δώρου του Σεραφείμ έχει δείξει, έχει δώσει αρκετά πράγματα στο κυπριακό ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Είναι αλήθεια αυτά που έχεις πει, διαβάζοντας και τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας και πολλών άλλων σωματείων της χώρας μας για τον αείμνηστο Δώρο Σεραφείμ. Έτσι, κάποια πράγματα κρατάς από αυτήν την συνεργασία που είχατε?
1: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Τι κρατάς, λέω, από αυτήν την συνεργασία που είχατε, γιατί το τονίζω, ήσουν από τους πιο στενούς τους συνεργάτες.
1: Θα έλεγα ότι εγώ προσωπικά κρατώ πάρα πολλά πράγματα. Τόσο
0: διότι δεν είναι τυχαίο το ότι σου ζήτησε να μιλήσεις.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Συγκίνησε.
1: Είναι δύσκολο, ναι, Μάκη, ναι, για μένα. Ναι. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με έμαθε, με δίδαξε πάρα πολλά, τόσο στο ποδόσφαιρο αλλά και στην προσωπική μου ζωή, στην διαμόρφωση της προσωπικότητας μου, τα οποία ο συνδυασμός αυτός με βοήθησε στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε όταν ανάλαβα σαν πρόεδρος της Ομόνιας το 2018, μέσα σε όλη εκείνη την αναπομπούλα, σε όλη εκείνη την ανακατοσούρα που επικρατούσε στις τάξεις της Ομόνιας. Και εκεί κατάλαβα το τι σήμαινε για μένα αυτός ο άνθρωπος. Είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία τόσο για την Ομόνοια αλλά και στο προσωπικό επίπεδο, και είμαι σίγουρος ότι βλέποντας σήμερα την Ομόνοια θα νιώθει και ο ίδιος ικανοποιημένος για το τι πρόσφερε και το που βοήθησε στο να φτάσει αυτή η ομάδα.
0: Αιωνία του η μνήμη, ασύλα φύγει το χώμα που θα τον σκεπάσει. Νομίζω είναι Τετάρτη απόγευμα η κηδεία στην Αγία Βαρβάρα, πρωτιά Γλαντζάς.
1: Ναι, θα υπάρξει όμως ανακοίνωση από την οικογένεια Μάκη.
0: Ωραία. Και μια και είσαι μαζί μας, γιατρέ, ήθελα έτσι δύο λόγια για την Ομόνοια που χτίζεται. Εντάξει, ο βασικός κορμός είναι εκεί, εν ώψη του μεγάλου στόχου, του ονείρου του Champions League. Μετά και τις αποχωρήσεις σημαντικών παίκτων.
1: Αυτό που με δίδαξε το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια, Μάκη, είναι ότι όταν υπάρχει το τρίπτυχο διοίκηση, προπονητής και κόσμος, τότε μια ομάδα δεν έχει παρά να πάει καλά. Και η Ομόνοια το έχει αυτό το τρίπτυχο. Σήμερα, εδώ και αρκετό καιρό, όχι μόνο σήμερα, έχει δείξει καταρχήν ο προπονητής ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να διαχειρίζεται τους ποδοσφαιριστές, ξέρει να διαχειρίζεται το υπάρχον υλικό, ξέρει να διαχειρίζεται τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Από την άλλη, υπάρχει ένας Σταύρος Παπασταύρου που αυτά τα 8 χρόνια που βρίσκεται μαζί μας έχει δείξει ότι όχι μόνο έχει βοηθήσει στο οικονομικό κομμάτι, διότι ξέρουμε όλοι πολύ καλά που βρισκόταν η Ομόνοια το 18, αλλά και στο πόσο έχει αγαπήσει αυτήν την ομάδα και το πόσα έχει προσφέρει σε αυτήν την ομάδα και γενικότερα στον κόσμο της Ομόνοιας. Από την άλλη, ο κόσμος το έχει δείξει, το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι στηρίζει την ομάδα, είναι εκεί τα δύσκολα που εκείνη που θέλει στον κόσμο. Άρα, έχοντας αυτόν τον τρίπτυχο, θεωρώ ότι η Ομόνοια θα έχει, όπως το έχει δείξει και τα τελευταία χρόνια εξάλλου, στην Ευρώπη μιλώ, ναι, θα έχει μια αρκετά καλή πορεία στην Ευρώπη.
0: Στο Μουντιάλ με ποια ομάδα είσαι?
1: Αυτός πανάσει λίγο θέμα να φύγουμε από το βαρύν το κλίμα.
0: Εντάξει.
1: Λόγω του ότι θεωρώ τον Μέση αυτήν τη στιγμή τον καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος μας έχει προσφέρει τέτοιο θέαμα που τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε δει. Ναι, είναι, θα έλεγα, με το Μέτσιν και κατ' επέκταση με την Αργεντίνη.
0: Γιατί ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια και συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος και ονία του ημνήμη.
1: Να σε καλά, Μακή. Καλή σήμερα.
0: Πολύ. Επίσης.
1: Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
6: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
7: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
6: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλό ρίζικο.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
10: Βρείτε τη μαγιά σας!
9: Παγομηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
10: Βρείτε τη μαγιά σας!
11: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
12: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
13: Στο κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
16: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
18: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: 20 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
2: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
3: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
10: Καλημέρα και πάλι φίλες και φίλοι. Εγώ την εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Καλημερίζουμε τον ξαγρυπνημένο Ανδρέα Μπογιατζή.
11: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι. Όχι πολύ, δεν είδα την Αγγλία με το Μεξικό.
10: Τίποτε?
11: Όχι,
10: δεν μπορούσα. Ποτέ αν είμαι χρονολόγου του και τον κεραυρού μου.
11: Δεν μπορούσα, διότι έμεινα ως το αυτό. Δεν μπορούσα να το δω. Που είχα ξαγρυπνημένος από την προηγούμενο βράδυ. Εντάξει, η είδηση είναι ο αποκλεισμός της Βραζιλίας. Ή αν θέλετε
10: να μην μειώσουμε
11: ο Χάλαντ
10: και την παρέα του.
11: Ο Χάλαντ,
10: μπράβο του. Ένα να πούμε μετά
11: θα τα πούμε
10: στο Μουντιάλ το ένθετο μετά τις 9.
11: Μετά τις 9 θα τα πούμε για έναν ημίωρο. Οπότε τώρα έχω κάνει μια νεότερη μεταγραφή.
10: Ακόμα τίποτα.
11: Ακόμα τίποτα.
10: Οι ομάδες.
11: Γενικά δεν έγινε έτσι μεταγραφή που να προκαλέσει θόρυβο. Δεν έγινε.
10: Χαμηλή τόνη.
11: Χαμηλή, έγινε καμιά μεταγραφή έτσι που εντυπωσίασε? Νομίζω όχι.
10: Μόνο να φύγουν.
11: Ναι, μόνο να φύγουν. Μόνο να φύγουν, ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να την πεις, ας πούμε, ο Μοντνόρ στην Ομόνια. Σίγουρα μια μεταγραφή που, ναι, προκάλεσε, ναι, έκανε θόρυβο. Άλλη μεταγραφή είναι η ΑΕΚ και πήρε κανέναν παίχτη που Έτσι,
10: πρέπει να το ζούμε έναν τρίγαμο φυσικά.
11: Μάλιστα.
10: Είχαμε το θέμα με τον Γκόλτσον, μιλάμε με τον Παύλο Μπελεγκάνη προηγουμένως.
11: Τι έγινε, πώς.
10: Εντάξει, είναι πρόβλημα υγείας, είναι στην Αγγλία, αλλά ο Απόλλωνας ψάχνει.
11: Πρόβλημα υγείας.
10: Ναι. Αυτό άνοιξε και ο Απόλλωνας. Και έτσι ψάχνει οπωσδήποτε άλλον παίχτη εκεί. Ακούστηκε το όνομα του Μάκνουσον, που να στον πάθει εγώ λεβαδιακό.
11: Ο Μάκνουσον είναι πολύ καλός παίχτης. Αλλά είχε συχνούς τραυματισμούς.
10: Ναι.
11: Αλλά
10: πρέπει να προσέξουν.
11: Είχε
10: συχνούς τραυματισμούς. Η ομάδα που θα τον πάρει πρέπει να προσέξει.
11: Πάντως στο Λεβαδιακό έβγαλε τη χρονιά αρκετά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Ναι.
11: Αλλά όταν ήταν στον Παναθηναϊκό είχε πολλούς συχνούς τραυματισμούς.
10: Mm-hmm.
11: Είναι καλός κεντρικός αμυντικός ο Μάκνους.
10: Να μιλήσουμε με τις τρεις ευρωπαϊκές μας ομάδες, γιατί την Ομόνια θα πούμε μετά με τον Αντρέα Χρήστου, θα πούμε και από τώρα που έλεγε Γιάννα Παπά Ιωάννου. Η Ομόνια πόδωσε φιλικό χτες με τη Χάμπολ Μπεσεβά.
11: Έχανε 2-1, πώς ήρθε.
10: Και εσωφάρισε στα τελευταία λεπτά με τον Νεοφύτου.
11: Α, εξοφάλισε να είναι ο Νεοφύτου.
10: Προαθέτει ο Ισραήλ ή η Χαμπουέλα. Καλή ομάδα.
11: Με τη Χαμπουέλα παίζει σαν
10: πει. Χαμπουέλ Μπερσεβά.
11: Μπερσεβά. Α, Χαμπουέλ Μπερσεβά. Μάλιστα. Πρωταθλήτρια Ισραήλ, βεβαίως. Είπα, οι Ισραηλινές ομάδες νομίζω είναι το ίδιο επίπεδο με εμάς, ίσως το ίδιο επίπεδο.
10: Έχουν.
11: 2-2, μάλιστα.
10: Πάμε Πάφο. Νομίζουμε για Πάφο. Αν θέλεις,
11: ναι, η Πάφος. Θεωρώ ότι η Πάφος θα ενισχυθεί όσον πρέπει. Γνωρίζουν τις αδυναμίες τους, ξέρουν ότι δεν πήραν από την πλειοψηφία των μεταγραφών της προηγούμενης χρονιάς. Ασφαλώς η χρονιά έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο για την Πάφον. Ήταν μια επιτυχημένη χρονιά. Μπορεί να μην πήρε πρωτάθλημα, αλλά έκανε καταπληκτική πορεία στην Ευρώπη και στέφθηκε κυπελούχος.
10: Και τι συνεχόμενα χρόνια Ευρώπη.
11: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι η Πάφος. Δηλαδή, κάθε χρόνο η Πάφος να παίρνει τρόπαιο, καταλαβαίνετε τι επιτυχία είναι.
10: Ναι,
11: αλλά έχω την αίσθηση ότι η Πάφος ζητά περισσότερα στο πρωτάθλημα.
10: Λογικό.
11: Ναι.
10: Έκανε κίνησης.
11: Έκανε ένα.
10: Και ο Μπιέλε, καθώ παίχτη, πρέπει να είναι ο Γκουγά. Ενώ ζούμε φυσικά.
11: Ναι.
10: Περιμένουν απαντήσει αυτήν την εβδομάδα και από τον Μπουλούλου, αυτόν τον Σέτερφορ, που ήταν στη Γιαγκελόνια από τον σκόρε πέρσι του Κόνφερεντ.
11: Μάλιστα.
10: Ήρθε Κύπρον.
11: Θέλει Σέτερφορ, είπα. Θέλει ένα νέο Ζάιρο.
10: Είναι τώρα και ο Λουκάσεν που περιμένουν να απαντήσει.
11: Ο Λουκάσεν έχει συμβόλαιο, έτσι.
10: Όχι.
11: Έληξε. Ολοκληρώθηκαν οι.
10: Το είχε κάνει πρόταση τώρα με έναν πολύ καλό
11: ότι είχε συμβόλαιο και θέλει να τον. Έληξε, να.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Α, πρόβλημα να χάσει τον Λουκάσεν. Πρόβλημα. Είχα την εντύπωση ότι είχε και ήθελε να τον κρατήσει περισσότερο. Έληξε, να.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Α, πρόβλημα να χάσει τον Λουκάσεν. Πρόβλημα. Είχα την εντύπωση ότι είχε και ήθελε να.

0: Αλλά περιμένουν τους απαντήσεις από τον Πουλούλου, είπαμε, από τον Λουκάσεν, και τα αποτελέσματα του MRI για τον Κυριακίδη, αλλά φαίνεται ότι μάλλον ίσως πάει και για τον μονοφύλακα.
1: Ατυχία μεγάλη.
0: Ναι. Ναι. Και θα έχει και φιλικό δεύτερον με την Γιάπλονετς, το μάτι του Σαπίντο, στην Αυστρία, την Τετάρτη, νομίζω 3 ώρα πρέπει να είναι το ματινό.
1: Ναι. Η ΑΕΚ.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ έδωσε και αυτή φιλικό. Κέρδισε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ολλανδία με γκολ του Μπάγιτς. Και παίζει αύριο με ΠΑΟΚ. 7 η ώρα.
1: Α, ωραίο. Να το μεταδώσει κάποιος.
0: Περιμένουμε την ανακοίνωση. Αν είναι. Μα λογικά πρέπει να το δείξει η Ταβίζιον, αλλά δεν έχει υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση.
1: Μάλιστα.
0: Όπως και ο Απόλλων με την Ουτρέχτη, μπορεί να δοθεί και αυτό. Mm-hmm. Παίζει και αυτό στην την Τρίτη.
1: Ο Απόλλωνας, πώς σου φαίνεται, έκαναν κινήσεις. Ο Απόλλωνας πήρε τον Κόρτσορ, έχει πρόβλημα, έχει θέμα. Τι κινήσεις έκανε ο Απόλλωνας, αλλιώς.
0: Πήρε τον Κονομίν, τον Αθανασίου.
1: Α, πήρε τους Κύπριους. Ναι, πήρε τους Κύπριους.
0: Τον Ανδρέου.
1: Πήρε έναν Παλογιάννη. Άγγελος Ανδρέου. Άγγελος Ανδρέου, Κονομίς και Αθανασίου. Πήρε τον επιθετικό του Λεβαδιακού.
0: Τον Όσπολ, ναι, αυτόν τον, τον Σλοβαίνο, ναι.
1: Έκανε κινήσεις ο Απόλλωνας, μάλιστα.
0: Περιμένουν πολύ από το Σέντερφορ.
1: Κοιτάξτε, ο Απόλλωνας είναι γεγονός ότι δεν είχε βάθος.
0: Ναι.
1: Χρειαζόταν, μάλιστα.
0: Είναι αλήθεια αυτόν. Είναι και η Ευρώπη.
1: Ναι. Ο Ελ Μαέστρο πότε έρχεται στην Κύπρο, ξέρεις.
0: Αρχές της εβδομάδας από ό,τι ξέρω. Παίχτηνε τη συνεργασία του της διαρρόφωση με τον Μίντερτοπ. Πώς σου είναι αυτό το παίχτης?
1: Πολύ καλός. Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Πρώτη
0: ακόμα
1: φορά.
0: 3 χρόνια.
1: Πάρα πολύ καλός. Έχει καλούς παίχτες η αρρώστωση τελικά. Είναι αυτός, είναι ο επιθετικός, ο πώς λέγεται, Ντακρούς, Λακρούς.
0: Ναι, Ντακρούς.
1: Ο κεντρικός αμυντικός, ο Φουρτάδο, ο τερματοφύλακας. Έχει βάση. Έχει βάση.
0: Να δούμε πώς να δουλέψει ο κύριος Μαέστρο.
1: Μα λες, οι συστάσεις που το συνοδεύουν είναι πολύ καλές.
0: Ναι, αυτό το έχω δει.
1: Έτσι, σαν επαναστάτη στο ποδόσφαιρο. Κάτι πρωτοποριακό να ακολουθήσετε.
0: Ναι, κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα, να το δούμε. Να μπορέσει να. Η ανόρθωση. Μόνο με τους δανεικούς, αν μπορεί να κάνει.
0: Επήρε
1: ο Στέφανος Καραλάμπους. Επήρε ξανά πίσω των κεντρικών αμυντικών των. Με τον Κύπριο που ήταν στον Πανσεραϊκό.
0: Καραμανόλη, τον είχαμε δηλώσει στην εκπομπή μας την περασμένη Παρασκευή, ναι. Πιστεύει ότι η ομάδα είπε ότι μπορεί να μπει και εξάθ.
1: Ναι.
0: Έκανε την δήλωση αυτή.
1: Βλέπω καλά στοιχεία σε αυτόν τον παίχτη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, η Σαλαμίνα. Πώς είναι η Σαλαμίνα?
0: Η Σαλαμίνα, οπότε έκαμε μεταγραφές την περασμένη εβδομάδα.
1: Επήρε 5 παίχτες.
0: Ναι, έτσι θέλει να κάνει καλές προσθήκες, συγκυρισμένη να το πω, για να μπορέσει να μην αποφύγει τις περιπέτειες. Δηλαδή δεν έχουν, από ό,τι λένε άνθρωποι τους, στο λεξιλόγιο τους την λέξη υποβιβασμός, ξέρεις.
1: Είσαι πράττω ότι μια έτσι νοικοκυριμένη ομάδα θα αυξήσει και τον budget της
0: 15-20% σε σχέση με την χρονιά που έπαιζε στην πρώτη κατηγορία. Περιμένουν και τον κόσμο να βοηθήσει με τα διαρκείας.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα προκύψει από αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, με 1,5 εκατομμύριο συν κάνεις μια αξιοπρεπή ομάδα. Εάν είσαι προσεκτικός, μπορείς να κάνεις μια αξιοπρεπή ομάδα.
0: Ναι, να τούτον εξαρτάται από τις κινήσεις πώς να βγει δουλειά.
1: Αξιόμαχη καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Η ΑΕΛ.
0: Οι ΑΕΛ περιμένουν τον Γκομής.
1: Τον Γκομής.
0: Να τελειώσει η συνεργασία του με τον Άρη και να τον.
1: Επήρε και τον Καρό.
0: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί. Αλλά όχι. Υπάρχουν αρκετά, θα έλεγα, θέματα ανοιχτά για την ΑΕΛ. Ίσως αυτήν την εβδομάδα να υπάρξουν έτσι κάποιες εξελίξεις. Να δούμε τι πήρε και το Τσατσάντοβιτς, ένα τσατσάντοβιτς.

0: Νάτοβιτς, είναι αυτόν τον Βόσνιον επιθετικών που είναι. Και
1: ξέρεις, είναι μόνο το ασχήμα της ΑΕΛ. Επήρε πολλούς παίχτες πέρυσι, αλλάζει πάρα πολλούς πάλι φέτος.
0: Εντάξει, τούτο είναι αρνητικό, αλλά από τη στιγμή που δεν πας καλά, θα είναι αναποδεκτό.
1: Ναι.
0: Βλέπεις, για τον Γκομής που σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Αριστίδου, είναι τυπική διαδικασία η ένταξή του. Είναι, θα παίζει με αυτόν τον συγκοσφήνεται επίθεση το καινούριο απόκτημα που πήρε η ΑΕΛ, τον Βόσνιο. Είναι ο Κάρο που είπες σε συζητήσεις, πρέπει όμως να λύσει το συμβόλαιο του με την ομάδα του, παίζει στην Γερμανία, στην Ρουμανία, την Χέρμαστατ. Υπάρχει άλλο όνομα,
1: ένας Πορτογάλος νομίζω,
0: ο Γκόμες, ενώ Φελίπε Σοάρες. Και αυτός είναι σε διαδικασία ο Σοάρες για να λύσει τη συνεργασία του με την ομάδα του. Είναι άλλα ονόματα που ακούνται, είναι ο Βενεζουελάνος κέντρος αμυντικός ο Βιλανουέβα.
1: Ναι.
0: Άλλη περίπτωση λένε είναι δύσκολη, ο Ρουμάνος μέσος ο Ματάν. Είναι και ο Ζώ Ταβάρης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω ποια
1: είναι
0: απόψη.
1: Α, είναι αυτός. Μα εσύ τον έβλεπες καλύτερα. Είπαμε ότι ήταν καλός παίκτης.
0: Ναι.
1: Ήταν μου γίνεται ο Ολυμπιακός. Ήρθε και έφυγε ο Τζίμας. Γιατί.
0: Δεν μάθα ακριβώς τον λόγο. Το έψαξα και τον ξέρει τον πρόριζεν για. Εκεί στην επίθεση είναι ο κύριος Κωστή.
1: Ενώ είδες μεταγραφή που έκανε ο Ήψονας, ο Ηρώδος Χριστοδούλα.
0: 150.000.
1: Μπράβο του. Έβαζε πολλά γκολ αυτός ο κεντρικός αμυντικός.
0: Πάντως είχαν κάνει παράπονα του Ήψονα γιατί δεν τον κάλεσε στην εθνική. Εγώ πιστεύω ότι δικαιούται να πάρει κλίση. Άξιζε. Τον που είπες, ένας αμυντικός, έβαλε κάποια γκολ που είναι σημαντικό πράγμα.
1: Έβαλε 4-5 γκολ κεντρικός αμυντικός. Ήταν με μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Ο Άρης Λεμεσού που κινείται.
0: Τίποτα. Ακόμα.
1: Ο Άρης Λεμεσού είναι να κάνει 1,5 μήνα προετοιμασία στο εξωτερικό.
0: Ναι, το είπαν και την περασμένη εβδομάδα. Είναι η δεύτερη εβδομάδα τώρα αυτή στην Λετωνία. Λογικά, ίσως πριν πάει η Πολωνία και η Αυστρία, να υπάρχουν κάποιες κινήσεις. Ίσως να θέλει και διψήφιο αριθμό παιχτών.
1: Βέβαια, φύγαν του και τόσοι παίχτες του Άρη. Είχε και αδυναμίες. Φύγαν του τόσοι παίχτες, βέβαια. Έφυγε η παλιό σειρά. Κοκόριν, Γκομής, ο Γκόλτσον.
0: Ναι.
1: Θέλει παίχτες ο Άρης, βέβαια. Ναι. Πολλούς παίχτες.
0: Είδες που πήγαινε ο Σεμεδό.
1: Όσο βέβαια πήγε στο Ντουμπάι, α.
0: Ντουμπάι, United, του Λομάκη είναι η ομάδα.
1: Του Λομάκη είναι η ομάδα. Τι
0: και προπονητής ο Πύρλο.
1: Σε κάνει κάτι, κάνει κλικ τίποτα.
0: Τώρα τι να σου πω. Αυτό μου είναι εικασίες.
1: Κάνει ένα κλικ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, δοκάρι μέσα.
0: Υπάρχει και αυτόν τον δοκάρι μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Μπορεί να το δούμε τον Δεκέμβριο ξανά.
0: Γιατί μην είναι
1: αργά. Μπορεί να το δούμε τον Δεκέμβριο. Τον Ιανουάριο. Κοίταξε να σου πω. Προσωπικά θα ήταν πολύ δύσκολο, πιστεύω, ο Σεμέδο να κάνει παρόμοια χρονιά. Δηλαδή, ένας εξτρέμ να πετύχει 17 γκολ και να έχει 10 ασίστ και άλλες επιτυχίες του στην Ευρώπη. Πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν μοναδικό αυτό που πετύχει. Όπως και για τον Μαέ να πετύχει 25-26 γκολ, να έχει άλλες 10 ασίστ. Ήταν εξωπραγματική αριθμή. Για τα δεδομένα, τα τωρινά δεδομένα, ας τα παλιότερα που πετυχαίναν οι σκόρες 33, 35, 40 γκολ. Πλέον είναι δύσκολο, είναι το 18 γκολ, εκεί το 19.
0: Σίγουρα. Κάποια μηνύματα που έχουν να κάνουν μαζί σου.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τον Μάρκες, τι νομίζεις για ΑΠΟΕΛ.
1: Ο Μάρκες όσες φορές έπαιξε, έκανε ένα σιτήν την παρουσία.
0: Ναι.
1: Είναι καλός παίχτης. Προσωπικά με προβληματίζει το γεγονός ότι έχει μία ανευαισθησία στους τραυματισμούς. Έχει μία ανευαισθησία. Είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς. Παλιότερα είχα πει για έναν παίχτη ότι ανοίγει το ψυγείο και πιάνει γρήπη. Πολλά επιρρεπής στους τραυματισμούς, ρε παιδί μου. Πρέπει να τον περάσουν που κόσκινον η ομάδα που θα τον πάρει. Αλλά όσες φορές έπαιξε, ήταν καλός. Είναι δεινό σκόρερ.
0: Εντάξει, έχει τον γκολ.
1: Έχει τον κόλ,
0: έχει, ξέρει που εκεί θα σταθεί, μυρίζεται από τον κόλ, αλλά αυτόν το αρνητικό
1: του. Εμπλήν
0: αυτό. Είναι αρνητικό σίγουρα.
1: Ξέρεις, έχει παίχτες, ας πούμε. Εγώ τον Γκόκιτς το θεωρώ, πήγα στον Κόκκι τώρα. Ίσως ο κορυφαίο παίχτη που πέρασε από την Κύπρο. Ξένα. Να σα πω
0: γιατί. Γιατί έπιασε κοντά του.
1: Επήγα κοντά του. Γιατί είναι τραυματίστηκε ποτέ του, παιδί μου. Έπαιζε μέχρι τα 39 του.
0: Ήταν και γερό.
1: Βέβαια,
0: κάτι γερό.
1: Έπαιζε μέχρι τα 39 του. Όπου πήγαινε, έπαιρνε πρωτάθλημα, έβγαινε δύο φορές πρωτοσκόρερ, διέπρεψε στον Ολυμπιακό Πειραιώς για τρία χρόνια, τρία μισή χρόνια. Έπαιζε μέχρι τα 39 και δεν τον θυμούμε να τραυματίστηκε.
0: Σε επίπεδο ψηλών του σύλληψη.
1: Δεν τον θυμούμε να τραυματίστηκε. Είναι μεγάλη υπόθεση να μην τραυματίζεται ο παίχτη.
0: Μάλιστα. Νομίζω
1: είχε ένα μήνυμα άλλο.
0: Να κοιτάξουμε. Ένα μήνυμα έχει να κάνει με το θέμα του Γκόλτσον. Λέει ο φίλος, ο 494, έπρεπε να το γνώριζε ο Απόλλωνας. Μήπως ο Άρης το γνώριζε. Τώρα τι να πω, αυτό το θέμα που προέκυψε.
1: Μα είναι θέμα ηχείας του Γκόλτσον,
0: είναι.
1: Έτσι... Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Εντάξει. Από πάνω τι λέει, ακόμα λίγες μέρες θα μάθεις να μου από πάνω.
0: Τους παίχτες της Πάφουλη, τα ονόματα.
1: Α, τα ονόματα. Εντάξει ρε παιδιά, πού να είναι, πού να
0: τους. Ναι, ναι. Καινούργοι παίχτες.
1: Πού να τους, ναι. Εντάξει, η Πάφος νομίζω ότι φέτος θα επανέλθει δυναμικά, το πιστεύω, ότι έχει όλα τα εφόδια. Όλα τα εφόδια, δηλαδή έχει οικονομική άνεση, έχει τρομερές εγκαταστάσεις, έβαλε ψηλά τον πύχη πλέον. Εντάξει.
0: Αφού μιλούμε για τις, πριν τελειώσουμε και πάμε στο αθλητικό δελτίο, έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τους πιθανούς αντιπάλους των ομάδων μας. Και συγκεκριμένα την Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη.
0: Ναι, έχουμε το.
1: Σε περίπτωση που περάσου.
0: Ναι, Τετάρτη είναι το Καϊράτ Αλμάτι με την Σουτιέτσκα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι Καϊράτ.
0: Ναι, αλλά διαβάζω τώρα να τα πούμε και μετά.
1: Ότι.
0: Εφιένος Ατπάεφ. Αυτός που πήγε στη Τσέρση.
1: Πήγε στη Τσέρση, ένας παίχτης, ναι.
0: Γράφουν ότι φεύγει ο Γκλέιζερ, ο μέσος ο Ισραηλινός και πάει στη χώρα του.
1: Ενισχύθηκε.
0: Φαίνεται, αυτοί οι βασικοί παίχτες και από τους καλούς. Και ο Αναρπέκοφ, ο βασικός τερματοφύλακας. Αφήγουν για τούτοι δύο, σίγουρα αποδυναμώνεται.
1: Έχουμε τόσα λεφτά που πήρε ένα δυνατόν να μην έκανε προσήκες.
0: Δεν ξέρω αν έκανε τώρα τούτοι. Από ό,τι έβλεπα και τα παιχνίδια τα οποία έδωσε τώρα στο πρωτάθλημα,
1: ναι.
0: Ήταν βασική. Και τελευταία χρόνια. Τώρα, την Πέμπτην έχουμε δύο παιχνίδια που είχε να κάνει με την Πάφο, το Χάιντουκ Σπλίτ με την Ζήλινα και την ίδια μέρα το Ντίλα Γκόρι με την Βίρτους του Σαν Μαρίνο. Είναι η κύτρια ομάδα από αυτό το ζευγάρι θα παίξει με τον Απόλλωνα. Η Ντίλα πρέπει να είναι. Και ίσως η Χάιντουκ που λογικά έχει το προβάδισμα σε σχέση με την Ζηλίνα της Σλοβακίας. Ενώ η ΑΕΚ γνωρίζει με Μπιετάρ Ιερουσαλήμ που θα παίξει.
1: Δύσκολη.
0: Εντάξει, τότε να γίνει στην Ρουμανία δεν ξέρω αν λέει κάτι το πράγμα, μιλώ για το παραλήπτικο.
1: Βέβαια λέει. Αλίμονο.
0: Ναι. Από εκεί πέρα είπαμε, προετοιμάζονται οι ομάδες μας με στόχο να φτάσουν στο καλύτερο επίπεδο για τέτοια εποχή και να δώσουν τα πρώτα ευρωπαϊκά τους στο δεύτερο προκριματικό αυτών των διοργανώσεων. Πάμε σε αθλητικό δελτίο.

0: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
6: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργύρου. Εν αναμονή της κατάστασης του Γκόλτσον βρίσκονται στον Απόλλωνα, με τον παίκτη να βρίσκεται στην Αγγλία για εξετάσεις και το ενδεχόμενο διαγραφής του από τους Κιανόλευκους να είναι ορατό. Ισόπαλο 2-2 τελείωσε το δεύτερο φιλικό προετοιμασία της Ομόνιας με αντίπαλο τη Χάβο Ελμπερσεβά. Αποχαιρέτησε και επίσημα τους πράσινους ο Μάη. Την περίπτωση του Σάμι Μαέ της Δυναμό Ζάγκρεπ εξετάζει Πάφος την ίδια ώρα που η κροατική ομάδα θέλει την επιστροφή του Ιβάν Σουνίτς. Οι Γαλάζοι βρίσκονται στην αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κυριακίδη, καθώς και για τις απαντήσεις που Λούλου και Λουκάσεν. Στον Απόλλωνα εντείνεται προσπάθεια για ενίσχυση με επιθετικό και δημιουργικό μέσο. Στόχος οι δύο θέσεις να κλείσουν μέσα στην εβδομάδα. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ αύριο είναι το φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Ξεκαθαρίζει για Σαμπορίτ και Αντερέκεν, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν προληπτικά με τη Χέλμοντ Σπορτ. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μίντερ Τόμπα για ακόμα 3 χρόνια. 10 ανοιχτά μέτωπα στην ΑΕΛ, τα οποία αναμένεται να κλείσουν μέσα στην εβδομάδα είτε θετικά είτε αρνητικά. Ιστορική πρόκριση για την Νορβηγία που κέρδισε 2-1 τη Βραζιλία και πέρασε στους 8 του Μουντιάλ. Σε ένα δραματικό παιχνίδι, η Αγγλία επιβλήθηκε 3-2 του Μεξικό και πήρε πανηγυρική πρόκριση. Νορβηγία και Αγγλία θα αναμετρηθούν για μια θέση στα ημιτελικά. Απόψε στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Αμερική-Βέλγιο. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να κυρώσει την κόκκινη στον Φολαρίν Μπάλογκαν, έτσι ώστε ο αστέρας της Αμερικής να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τα διαδικαστικά για τις μεταγραφές των Καϊρινέν και Αλεξίου, ενώ σε περίπου 2 εβδομάδες θα επιστρέψει και ο Πινέδα από το Μεξικό. Ο Σίλβα βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό, ο Πεδρόσα παραμένει στο προσκήνιο και η Ρόκα και Καντιού συνεχίζουν να απασχολούν. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ήρθαν σε επαφή με τη Sporting για δανεισμό του Κοτσορασβίλη. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τα σόπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία.
9: Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
10: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
12: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
13: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
15: Τι μήνυμα?
14: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
15: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
14: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
15: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
14: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
15: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
16: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
17: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube. Από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
21: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
22: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
23: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
24: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
25: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
26: Το ένθετο Μουντιάλ σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
0: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Τελευταία ώρα της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ. Ανδρέας Πογιαλής, Μάκης Νικολάου, παρουσίαση, επιμέλεια στα μικρόφωνα, Μάικ Πολύς υπεύθυνος στη ροή του ήχου, και ώρα για το ένθετο Μουντιάλ.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, ασφαλώς ο αποκλεισμός της Βραζιλίας μπορεί να μην είναι η Βραζιλία των προηγούμενων χρόνων, αλλά είναι η Βραζιλία, η κάτοχος του τροπέου για πέντε φορές, η Βραζιλία των μάγων, όπως την αποκαλούσαν παλιότερο.
2: Την περίμενε δηλαδή να προχωρήσει αρκετά, βλέποντας την σε κάποια παιχνίδια που παίξε?
3: Να σου πω την αλήθεια. Κράτησα το δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Ιαπωνία.
2: Εκείνο είναι το καλύτερο.
3: Και παρόλο που εγώ από αυτή την εκπομπή είπα στον Αλκίν, ο οποίος ήταν στο παιχνίδι χθες, το παρακολούθησε, μου έστειλε βίντεο κλπ. Είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και παρακολούθησε τον αγώνα Βραζιλίας-Νορβηγίας. Από αυτήν την εκπομπή είπα 10 φορές, όταν με ρώτησε για την έκπληξη της διοργάνωσης πρωτού αρχίσει το τουρνουά ή αρχίζοντας τις πρώτες τρεις μέρες, ότι η Νορβηγία θα είναι η έκπληξη. Είναι η μόνη ομάδα που έκανε 10 νίκες στα προκριματικά, ξεκίνησε με νίκες, την είδα ένα-δυο παιχνίδια και μου άρεσε. Με κράτησε λίγο πίσω, με σταμάτησαν το γεγονός ότι στο παιχνίδι με την Αχτίν Ελεφαντοστού δεν ήταν καλή.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν καλή.
2: Μα και να παίζει πάντα το ίδιο.
3: Και έτσι επίστεψα ότι η Βραζιλία θα κάμψει το εμπόδιο της Νορβηγίας. Επίστευα ότι θα το κάμψει. Τελικά, να σου πω, η λεπτομέρεια παίζει μεγάλο ρόλο σε έναν παιχνίδι. Μεγάλο.
2: Α, ήταν ένα μηδέν.
3: Κλασικό πέναρτι. Δεν το είδε ο διαιτητής. Ναι. Ρε, μα διαιρωτάσαι, μα κάνουν κάτι λάθη οι διαιτητές. Προχθές η Γαλλία ο διαιτητής ήταν από τον τους κασάπηδες οι
2: Παραγουάνοι.
3: Ναι. Τίποτε ο διαιτητής.
2: Πολύ ξύλο, πολλά μαχαίρια.
3: Έβγαζε μάτια το πέναρτι που κέρδισε.
2: Σκληρά.
3: Που κέρδισε η Βραζιλία. Έβγαζε μάτια. Ο διαιτητής πήγε στο VAR για να το διορθώσει το λάθος του. Λοιπόν, δεν παίρνει το πέναρτι, το αποκρούει. Ήταν καταπληκτικός ο τερματοφύλακας της Νορβηγίας. Είχε 2-3 αποκρούσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Μα τι να σου πω. Η μια επέτασε, άγγιξε με τα ακροδάκτυλα, δοκάριν και. Ναι.
2: Είπες η λεπτομέρεια. Ναι, ότι αν οι Βραζιλιάνοι μπαίναν μπροστά στο σκορ.
3: Τη έλειψε σίγουρα η μεγάλη ποιότητα της Βραζιλίας. Εάν αφαιρέσουμε τον Βινίσιος, διότι είχε την ατυχία να χάσει και τον Ραφίνια.
2: Σωστό.
3: Εάν αφαιρέσουμε τον Βινίσιος, ο οποίος εξεχώριζε όπως τη μύγα στο γάλα. Ήταν καταπληκτικός. Κάθε του ήταν ένα άπιαστος, ρε παιδί μου. Μπαίνει μέσα, μόλις μπαίνει ο Έντριχ, τον βγάζει φάτσα με τον τερματοφύλακα. Φάτσα, Μάκη, με ονειρική μεταβίβαση. Κακό κοντρόλ ο νεαρός, έχασε τον γκολ. Υπάρχει και ο Χάλα. Υπάρχει και ο Χάλα. Ο άνθρωπος είναι καταπληκτικός. Φαινόμενο. Ήταν γκολ που βάζει ο Χάλα. Δεν μπορώ να σου πω, γκολάρα στη φύση μου, Ιμπραήμοβιτς.
2: Θα σου έρθει,
3: στο πρώτο γκολ έβαλε το μες στα δίχτυα τον Γκάμπριελ. Ο Γκάμπριελ θεωρείται από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο. Επήρε τον μαζί
2: του. Το χτόπισμα που έχει.
3: Αγία μου, έβαλε το μες στα δίχτυα. Το δεύτερο μπάλι έξω από την περιοχή σουτ, καταπληκτικό γκολ. Είχα Χάλα. Μπράβο στην Νορβηγία. Τώρα παίζει με την Αγγλία. Να ανοιχτό παιχνίδι.
2: 12 Ιουλίου μεσάνυχτα.
3: 12 Ιουλίου μεσάνυχτα. Έχανουμε παιχνίδι πλέον, να τα δούμε όλα. Αλλά αυτό που έχανουμε πλέον,
2: τώρα είναι οι μεγάλες μάχες.
3: Έχασα ψες στην Αγγλία, διότι δεν μπορούσα, δεν με τράβουσε ένα άλλο. Λοιπόν, μετά την πανηγυρισμή που κάνουν με την κοπηλασία, είναι καταπληκτική, ρε παιδί μου. Είναι χαρισματική. Ο αρχηγός ψες ήταν ο Χάλαντ. Ότι καρτέδωσε του το τύμπανο για μέ, πήραν το.
2: Οι Βίκινγκς.
3: Ναι, τη Σκυτάλη, πήραν την Χάλαν.
2: Ναι.
3: Εν πάση περιπτώσει, η Βραζιλία δεν επήρε όσα έπρεπε από τον Κασεμίρο, από τον Μπακετά που δεν το χρησιμοποίησε χθες. Δεν το χρησιμοποίησε χθες. Ναι, ούτε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν επήρε, ρε παιδί μου.
2: Να συνεχίσει να κοπηλάτει η Νορβηγία.
3: Να σου παίζει με την Αγγλία. Υπό άλλες ηθίκες θα λέγαμε σίγουρη νίκη της Αγγλίας. Τώρα για μένα είναι 50-50. 60 υπέρ της Αγγλίας, 40 για την Νορβηγία. Έτσι θα το έβαζα, γιατί και η Αγγλία είναι μια ομάδα πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ αθλητική.
2: Έχει καλό προπονητή, είναι εγώ επιμένω.
3: Καλός προπονητής, α.
2: Ο Τούχελ. Λοιπόν, το πάνε και την περασμένη εβδομάδα νομίζω.
3: Έχουν φυσικά προσόντα οι παίχτες τους, υπερέχουν σε ταχύτητα, δύναμη και αντοχή σύμφωνα με έρευνα που έγινε, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, ποιοτικά θα έλεγα ότι είναι άρτιοι ποιοτικά, έχουν το μέταλλο. Εντάξει, έχουν και έναν προπονητή, είναι αυτό που είπες ότι κατανοεί το παιχνίδι, διαβάζει το παιχνίδι.
2: Τούτο μέσα, αν κάνεις τις κινήσεις τις σωστές, είναι μεγάλο σημαντικό πράγμα.
3: Έχει πολλούς που την, παρόλο που, εντάξει, η Αγγλία, επειδή είναι, ξέρεις, είναι το, η Premier League, με το παραμικρή επιτυχία την ανεβάζουν κατακόρυφα, τη θεωρούν ανερχόμενη δύναμη την Αγγλία.
2: Ναι.
3: Και πιθανόν, δηλαδή με τέτοια ποιότητα που έχει, κάποια στιγμή κάτι θα πετύχει.
2: Α, δούμε αν είναι φέτος.
3: Εντάξει, εγώ είχα προβλέψει ότι στην τετράδα θα περνούσαν η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή και μία μεταξύ Βραζιλίας και Αγγλίας.
2: Είσαι κοντά πολλά.
3: Ναι,
2: μία Βραζιλία.
3: Αλλά έχει και απόψε το Ισπανία-Πορτογαλία. Μπορεί η Ισπανία να υπερέχει, να είδαμε μια καταπληκτική Ισπανία απέναντι στην.
2: Ένα μάζινε, Αντρέα.
3: Η Ισπανία απέναντι στην Αυστρία, καταπληκτική. Το μεγαλύτερο του προσόν είναι ότι δεν δίνουν την μπάλα στον αντίπαλο. Περιορίζουν τα λάθη του, δεν δέχονται γκολ, δεν δέχονται φάσει. Αλλά είναι και η Πορτογαλία. Μπορεί να γνωρίσει την Πορτογαλία παρόλο που δεν έκανε καλά παιχνίδια.
2: Μπορεί να το κάνει υπόψη.
3: Ναι. Με την Κροατία στο δεύτερο ημίχρονο, η Κροατία ήταν, έκανε 5 κλασικές ευκαιρίες.
2: Είχαν από έναν ημίχρονο σε εκείνο το παιχνίδι.
3: Ναι, αλλά το δεύτερο, η Κροατία δεν την υπολογίζει. Ήταν σούπερ φαβορί. Η Πορτογαλία έκανε τις 5 κλασικές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σίγουρα η ομάδα που παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο είναι η Γαλλία.
2: Όμως με την Παραγουάη η Βρέντα Σκούρα.
3: Έπαιζαν τους πάρα πολύ σκληρά. Η Βρέντα Σκούρα, επειδή είμαστε συνήθιζαν να βάζει 4 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Έκανε τίποτε η Παραγουάη, υπήρχε μέσα στο γήπεδο.
2: Είχε τον έλεγχο η
3: Βρέντα Σκούρα με αυτόν το ότι ένα σκόραρε περισσότερα τέρματα. Που άξιζαν να σκοράρει περισσότερα. Σημασία έχει ότι οι άλλοι. Δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα.
2: Έπαιξαν για να μην δεχτούν γκολ. Αν το παίρνανε στα πέναλτι, για να μην δεχτούν γκολ.
3: Μου κάνει εντύπωση οι διαιτησίες. Κάνουν πάρα πολλά λάθη.
2: Έχει λάθη πολλά.
3: Πάρα πολλά λάθη. Και βλέπεις, είναι η διαιτησία στο μάτι του κυκλώνα, λέει. Είναι. Μάλιστα ο Ιμπραήμοβιτς ήταν λαύρος εναντίον της διαιτησίας στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη.
2: Ναι, αλλά να προσέξει, γιατί κάμνη παίρνω το κάπου αλλού τώρα, γιατί να μπούμε στο άλλο κεφαλαίο, ο κύριος Ιφαντίνο και η FIFA.
3: Μάλιστα, ήταν έσχος αυτό που έγινε.
2: Σκάνδαλο.
3: Είναι, ο κύριος Ιφαντίνο πρέπει να σταματήσει άμεσα από την FIFA.
2: Η Guardian γράφει 3 τα τηλεφωνήματα Τραμπ στην FIFA πριν την ακύρωση της κόκκινης στον Μπαλοκάν για απειλή που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί.
3: Ακούτε ρε παιδί, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ιφαντίνο και απέτησε να
2: ακυρωθεί η τιμωρία του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών, του Φαλωρίν Μπαλοκάν, που δέχτηκε κόκκινη στο μάτς με τη Βοσνία
3: και έγινε δεχτόν το αίτημα του. Δηλαδή αν είναι δυνατό, δεν το θυμούμε το πράγμα, δεν το ξανακούσαμε το πράγμα. και θα παίξει ο Μπαλόκαν αντίον του Βελγίου.
2: Ναι, και τώρα ξέρω
3: τι. Τι δικαιολογία είπε ο του γράφει ο κ. Ιφαντίνο, εξέτασαν και ήταν άδικη αποβολή. Και τι.
2: Καταρχά να πούμε ότι οι Βέλγοι γράφουν σε ένα πρακτορία να μεταδίδουν ότι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, λέει, για την αντίδραση. Το μαζί είναι αύριο να 3 το πρωί.
3: Ναι.
2: Και εξετάζουν, κάνουν λόγο για προσφυγή στο ΚΑΣ.
3: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, κατά το δημοσίευμα, λέει, την έφεση άσκησαν ο CEO της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ΗΠΑ, ενώ για την ακυρωθεί κάρτα, με βασικό επιχείρημα ότι το ΒΑΡ είχε εφαρμοστεί εσφαλμένα.
3: Δεν το είδα, δεν έχω άποψη για την αποβολή του παίχτη. Δεν έχω άποψη.
2: Και ότι σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται η εφημερίδα η Αμερικανική, στην έφεση ενεπλάγησαν και δικηγόροι του Λευκού Οίκου, ενώ για την επαφή Τραμπ Ινφαντίνο πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος FIFA είπε στον πρόεδρο των Ηνωμένων ότι η κάρτα του Μπαλοκάν βρισκόταν ήδη υπό εξέταση από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA.
3: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, να πάμε.
2: Είπαμε,
3: ξανά
2: Ισπανία,
3: στα παιχνίδια.
2: Ισπανία, Πορτογαλία, 10 η ώρα.
3: Λοιπόν, η Αγγλία επέτυχε μεγάλη νίκη. Δεν ξέρω, τελικά επήρα Βιάκρα οι παίχτες ή δεν επήρα. το άκουσες αυτό, Μιχαλή? Εξετάστηκε το ενδεχόμενο επειδή σε υψόμετρο και προτείναν τους ότι εάν έπαιρναν Βιάκρα θα είχαν καλύτερες αναπνοές, θα τους βοηθούσε. Δεν είχε καμία απαγορευμένη ουσία. Όταν ερωτήθηκε ο προπονητής της Αγγλίας, είπε απάντησε διπλωματικά, όπως και ο Χέντερσον, και ήταν όσοι θέλαν, δεν ήταν υποχρεωτικό. Αλλά δεν ξέρω περισσότερα.
2: Είδε τα μηνύματα που ήρθαν, ήταν πριν συζητήσουμε το
3: ναι.
2: Για το θέμα του Βελγίου με την κόκκινη. Ναι. Τι ξυπνάτε, τι συζητάτε για ποδόσφαιρο. Εδώ έσβησαν κόκκινη κάρτα. Το Βέλγιο γιατί δεν αποσύρεται. Ό,τι θέλει κάνει ο Τραμπ.
3: Ναι. Καλά, εν τούτον το θέμα του κυρίου Δαμέ ήταν να μας πει την προτεραιότητα που να βάζουμε τα συζητήσει.
2: Λέω ότι είστε
3: Όχι, εν τούτον να λέει ο καθένα.
2: Συζητήσουμε να κάνουμε αυτά που θέλουμε.
3: Τραγικό είναι να παίζει ο. Εντάξει.
2: Εντάξει, ενώ άλλα θα έχουν ακόμα μέσα στοιχήματα τα άλλα.
3: Ναι. Όχι, εγώ δεν είπα ότι πήρε κάποιον Παλογιάννη ο Απόλλωνας. Είδα ένα μήνυμα εκεί, ούτε ξέρω για ποιον Παλογιάννη.
2: Πήρε,
3: εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Γράφει εκεί, πήρε τον Παλογιάννη, όχι κάποιον Παλογιάννη, κύριε Πογιατζή, έχει ένα μήνυμα εκεί. Εγώ δεν.
2: Πήρε παίχτη Παλογιάννη.
3: Ναι, αλλά δεν ασχολίασα εγώ κάτι.
2: Είπε ότι πήρε τον Παλογιάννη.
3: Δεν το είδα καν, δεν θυμούμαι αν το πει.
2: Ο φίλος λέει ότι είπες κάποιον Παλογιάννη.
3: Α, όχι.
2: Λέει.
3: Αν είπα τέτοιο πράγμα, απολογούμε. Δεν το ξέρω. Αν είπα τέτοιο πράγμα, απολογούμε.
2: Απλά.
3: Δεν το θυμάμαι να.
2: Το ποδοσφαιριστής που πήρε ο Απόλλωνας είναι ο Κωνσταντίνος Παλογιάννης.
3: Τι, ποιος παίχτης είναι αυτός που έπαιξε?
2: Αριστερός μπακ.
3: Μάλιστα.
2: Πάμε στο θέμα, πάμε στο παιχνίδι του Βελγίου με την.
3: Ναι, όχι τη Αγγλία. Επέτυχε δύο γκολ ο Μπέλιχαμ, ο οποίο κάνει καλό μουντιάλ. Ο Μπέλιχαμ, γιατί είναι ωραίο πράγμα να παίρνει γκολ από μη σέντερ φορ. Ο Μπέλιχαμ μέχρι τώρα μπορεί να έχει και 4 γκολ, νομίζω.
2: Και σε σίγουρα σε δύο λεπτά τα βάλε, ναι.
3: Σε δύο λεπτά. Μεγάλη υπόθεση για τον. Και ο Κέιν σκόραρε. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ο πίνακα στο σκόρε. Τρεις παίχτες από 7.
2: Ναι.
3: Τρεις παίχτες από 7 και 6 ο Κέιν.
2: Ναι.
3: Μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον η κούρσα.
3: Ναι,
2: αυτή.
3: Μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Βέβαια ο Μέση έχει έναν αγώνα λιγότερο.
2: Ναι.
3: Έχει έναν αγώνα λιγότερο.
2: Αιγύπτον αύριο 7 η ώρα.
3: Να με βάλει έναν κολλάκι.
2: Πρέπει παραπάνω. Με την Αίγυπτο.
3: Ξέρω, έχω άποψη. Είδε στην Αίγυπτο.
2: Εντάξει, και δεν είδα ολόκληρο παιχνίδι. Ναι. Μια ομάδα που παλεύει, μαχητική ομάδα.
3: Ως εκεί.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, η Αγγλία λοιπόν πέρασε το εμπόδιο του Μεξικού σε δύσκολες συνθήκες στο θρυλικό γήπεδο. Στο θρυλικό γήπεδο, εκεί που πριν 40 χρόνια εγγράφτηκε ένα μια μεγάλη ιστορία.
2: Το χέρι.
3: Ναι, το χέρι του Θεού και το καλύτερο τέρμα του αιώνα.
2: Ναι.
3: Με τον μέγιστον Ντιέγο Μαραντόνα. Ήταν καταπληκτικό.
2: Ναι.
3: Η Αγγλία, ξέρω, είναι και αυτό το στατιστικό ρε Μάκη, ότι καμία μέχρι τώρα πρωταθλήτρια, καμία ομάδα δεν πήρε το τρόπιο με ξένο προπονητή.
2: Έναν
3: αιώνα.
2: Ναι.
3: Καμία. Έχει ξένο προπονητή η Αγγλία.
2: Μα λένε ότι κάποιοι, ότι υπάρχουν κάποια στατιστικά ή κάποιες παγώσεις που μπορεί να σπάνε κάποια φορά.
3: Μπορεί να σπάσει στα ημιτελικά. Αν πάει με την Αργεντινή, μπορεί να σπάσει εκεί.
2: Ναι.
3: Και να πάει τελικό Αργεντινή η Γαλλία ή Αργεντινή η Ισπανία. Εκτός και αν κάνει την έκπληξη η Πορτογαλία.
2: Μάλιστα. Όλα παίζονται.
3: Εν πάση περιπτώσει, τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην τις βγάζουμε έξω. Διότι τώρα παίζουμε με το Βέλγιο, είναι στα 50-50.
2: Εγώ νομίζω ότι θα δώσω περισσότερες πιθανότητες λόγω και της έδρας.
3: Έτσι, α.
2: Το Βέλγιο τι έκανε. Αλλά μπορεί για να κάνει.
3: Έχει ατομική ποιότητα το Βέλγιο. Μπορεί σαν ομάδα να μην έκανε κάτι, αλλά έχει ατομική ποιότητα. Ναι, ενώ Ντεπρού είναι. Ενώ ο Τροσάρ που κάνει πολύ καλό μουντιάλ. Ο Ντοκού.
2: Εντάξει,
3: ακόμη έχει, και ο Λουκάκου.
2: Παίχτες, δηλαδή όχι σύνολο.
3: Ναι, όχι έχει, σύνολο. Έχει ατομική ποιότητα το Βέλγιο που μπορεί έτσι μια ενέργεια του Ντεπρούινε, του Ντοκού, που δεν είδαμε τον καλό Ντοκού μέχρι τώρα, μπορεί να κάνουν να αλλάξουν το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ καλές. Φάνηκε από το πρώτο παιχνίδι που έδωσαν. Είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολλά τρεξίματα, με δύναμη. Έβαλε ποιότητα στο παιχνίδι της, έχει ταλέντο και έχει και πολύ καλό προπονητή, τον Ποκετίνο.
2: Το 5-6 δηλαδή, το Ισπανία-Πορτογαλία ο νικητής πέφτει σε
3: Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Και η Αργεντινή
3: πέφτει με Ελβετία-Κολομβία.
2: Που θα είναι αύριο η ώρα 11 το μάτι.
3: Και η Γαλλία ήδη γνωρίζει, θα παίξει με το Μαρόκο. Και όπως είπαμε, η Αγγλία με το Νορβηγία.
2: Πιστεύεις ότι οι Μαροκινοί έχουν την δυνατότητα, την ικανότητα, να θέλεις.
3: Προσωπικά δεν το πιστεύω.
2: Να μπουκλίσουν τους τρικολόρ.
3: Προσωπικά δεν το πιστεύω, να σου πω. Αλλά στο ποδόσφαιρο είπες ένας αγώνας, όλα γίνονται. Αλλά η άποψή μου προσωπικά δεν το πιστεύω, γιατί. Ρε παιδί μου, η Γαλλία έχει τόσο ταλέντο μεσοεπιθετικά, σε πνίγει κυριολεκτικά. Μπορεί με την Παραγουάη να μην έκανε πολλές φάσεις, να δυσκολεύτηκε να σκοράρει, αλλά ήταν ένας μονόλογος. Και δεν έκαμε τίποτε ο αντίπαλος της. Ούτε φάση δεν έκαμε. Ο Αντζελότη τελικά πέτυχε στην.
2: Διαβάζω κάτι τώρα γι' αυτόν τον Βαλαδούλο.
3: Νομίζω ότι είναι το τέλος.
2: Έδωσε την εξήγηση για το θέμα του πέναλτι. Που το εκτέλεσε ο Γκυμαράς.
3: Ναι, ρε, έπιασε την μπάλα ο Βινίσιος. Και πήραν την Γκυμαράς να το εκτελέσει ο
2: Γκυμαράς. Το 14 το χαμένο
3: πέναλτι. Ενώ ο Βινίσιος είναι πάρα πολύ εύστοχος.
2: Υπήρχε, λέει.
3: Ναι.
2: Παραδέχτηκε το.
3: Ότι.
2: Υπήρχε συγκεκριμένη ιεραρχία στου εκτελεστέ.
3: Μάλιστα.
2: Τον Βινίσιος να μην ανήκει στην πρώτη πεντάδα.
3: Τι είπε. Έτσι,
2: κάναμε μια σχετική ανάλυση όλη τη σεζόν, τόσο για εμάς όσο και για του αντιπάλου μα, και καταλήξαμε ότι ο νούμερο ένα εκτελεστή τη ομάδα
3: ήταν
2: ο Ραφίνια.
3: Ναι.
2: Από τη στιγμή που ήταν εκτός. Δεύτερος ήταν ο Νεϊμάρ.
3: Εκτός.
2: Μετά ο Ντιάγκο.
3: Μάλιστα.
2: Έπειτα ο Γκυμαράες.
3: Και πέμπτος
2: ο Μαρτινέλλη.
3: Δεν ήταν στην πεντάδα ο Βινίσιος.
2: Έτσι τα είπε.
3: Μάλιστα. Κοίταξε να σου πω. Εμένα, εάν ήμουν προπονητής και έπαιρνε την μπάλα ο παίχτης μου να πάει να εκτελέσει, σημαίνει το πιστεύει πολύ.
2: Είναι η ψυχολογία, αυτοπεποίθηση.
3: Το πιστεύει πολύ. Είχε. Και δεν ήταν ένα τυχαίο παίχτη. Ο Βινίσιους έβγαζε μάτια σε αυτόν τον μουντιάλ. Πραγματικά αδικήθηκε. Γιατί ήταν καταπληκτικός και ήταν ολομόναχος.
2: Δεν πήρε βοήθειες που συμπαίχτες.
3: Διότι είχαν την ατυχία να χάσουν τον Ραφίνια, που ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης της Βραζιλίας, ήταν ολομόναχος.
2: Μάλιστα. Ολοκληρώσαμε το κομμάτι αυτό, έθεσε το Μουντιάλ, και επιστρέφουμε, πάμε σε διαφημίσεις.
4: Το έθετο Μουντιάλ σας προσφέρει στοίχημα.
26: Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
0: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η αστυνομία συνέλαβε τα ξημερώματα 3-18χρονους για την υπόθεση σοβαρού τραυματισμού στην επαρχία Μοχώστου με θύμα 47χρονο Τουρκοκύπριο, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 3.342, ενώ 16.740 είναι οι τραυματίες. Οι αρχές στο Καράκας αποφεύγουν να αναφερθούν σε αριθμό αγνοωμένων, ωστόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν ακόμη και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις αναφέρονται σε περίπου 10.000 αγνοούμενους. Αρχίζουν αύριο στην Άγκυρα οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμένεται να κυριαρχήσουν θέματα όπως οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Σαρώνει ο καύσωνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία Νιου Τζέρσι μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος. Σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα και περιοχές της Γαλλίας. Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους στην περιοχή του Κίεβου τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 46. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Το μεσημέρι ωστόσο και νωρίς το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
10: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
11: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα lemon lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
12: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
13: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
16: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
27: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
28: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Νυχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.

0: Τελική ευθεία λοιπόν για την οκτώση της εκπομπής μας της πρώτης της εβδομάδας από το Super Sport 104. Καλημέρα στα σπορ. Ανέας Πουγιαζουμάκης Νικολάου στα μικρόφωνα, Μιχάλης Πουλιστήρου του ήχου. Και πάμε τώρα να δούμε για το... Ας μιλήσουμε με τον Ανδρέα Χρήστου για το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Ανδρέα.
2: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και στους ακροατές.
1: Τι κράτησες από το φιλικό, το νέο φιλικό της Ομόνιας?
2: Κράτησα περισσότερο ένα παιχνίδι με μια ομάδα και αυτή πιο έτοιμη από την Ομόνια. Ήταν έτσι πολύ ανταγωνιστικό το παιχνίδι, έπαιξε σε αρκετά ψηλούς ρυθμούς η Ομόνια, τουλάχιστον για ένα 60 λεπτό στον αγώνα. Γενικότερα έριξε για το σημείο που βρίσκεται αρκετά έτοιμη τουλάχιστον από πλευράς φυσικής κατάστασης και έριξε για κάποια πτυχία από τα περσινά. Και το συμπέρασμα είναι πως ο Μπέρ πιστεύει στο ρόστερ που έχει τουλάχιστον για τον πρώτο προκριματικό, αλλά σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση και περισσότερες επιλογές, κυρίως μεσοδιαιτικά θα έλεγα.
1: Είναι εμφανής η απουσία του το δύο που έφυγαν, μα και σε μέδο, ή νομίζεις ότι έτσι μπορεί να τα μπαλώσει προς το παρόν?
2: Θεωρώ στο μέσα στο κουτί, εκεί είναι εμφανής η απουσία. Είναι διαφορετικός στυλ παίκτη και ο Κακουλής, δεν είναι ο κλασικός επιθετικός, ούτε ο παίκτης που θα απασχολήσει με τη δύναμη και την τεχνική του μέσα στην περιοχή, αλλά σε γενικότερες γραμμές περισσότερο η απουσία του Μάη, γιατί ο Μοντνόρ είναι σε πολύ καλό επίπεδο και δείχνει αρκετά έτοιμος να αντελεξέρθει άμεσα και έχει και θεωρώ προβάδισμα για τη θέση εκεί αριστερά για αντίθεμε.
0: Δεν έπαιξε ούτε ο Τάνκοβιτς.
2: Ναι, ο Τάνκοβιτς απουσιάζει, είχε μια μικρή ενόχληση στον προσαγωγό την περασμένη εβδομάδα πριν αποχωρήσει η Ομονία από την Κύπρο. Από ό,τι μας είπαν, προπονείται σε ψηλού ρυθμού, δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα επιστρέψει ίσως και να πάρει κάποιο χρόνο συμμετοχή στο φιλικό της Πέτσης και είναι και αυτός ένας παράγοντας που θα πρέπει να δούμε για την Ομόνια με τον Τάκοβιτς βασικό, γιατί θεωρείται βασική μόνο.
1: Δηλαδή προς το παρόν, κατά την άποψη σου, η Ομόνια αυτή τη στιγμή καίγεται περισσότερο για το center for.
2: Για επιθετικό ή για το δεξί μπακ? Ναι,
1: είναι... για το δεξί μπακ υπάρχει μια κάλυψη. Δηλαδή έναν παίχτη που τον επήρε τον Ιανουάριο να τον βγάλουμε σκάρτονο, ούτε μπάτσο, μπορεί να αντεπεξέλθει σε κάποια παιχνίδια.
2: Μιλώ για ποσοτικά, γιατί στην επίθεση ναι, έχει τουλάχιστον 2-3 επιλογές διαφορετικές από αυτές που θέλει.
1: Ναι, αλλά είναι νευραλγική η θέση του center for. Κατάλαβες, είναι εκεί που γίνεται η διαφορά. Αυτόν εννοώ.
2: Ναι. Ναι. Ακριβώς το είδαμε σε πλήρη εξέλιξη την περασμένη σεζόν. Πώς είναι η διαφορά που μπορεί να κάνει αυτή τη θέση, γιατί το είπαμε ξανά, ήταν εξαιρετική ομόνη, απλά θεωρώ χωρίς τον Μαέ θα ήταν άλλη ομάδα και θα είναι άλλη ομάδα και φέτος. Θεωρώ ανάλογα με το τι θα πάρει. Ας το μεταγραφείς που θα κάνει.
1: Ναι. Έμαθες κάτι νεότερο που βρίσκεται? Δηλαδή ο μήνας έχει... Έχουμε έξι σήμερα. Έχει έξι σήμερα ο μήνας.
2: Από τη στιγμή που κουμάντο κάνει ο Μπέρκ, ο Μπέρκ δεν ανησυχεί. Δεν είναι από αυτούς που θα βιαστούν και από την αυτή δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη. Λοιπόν, σε επίπεδο να είναι κοντά να κλείσει κάποιος παίκτης αυτή τη στιγμή, ανά πάσα στιγμή. Έχουν βρεθεί υποψήφιοι στόχοι για την επίθεση. Για το θέση του δεξιού μπακ είναι ο Καμνιτσίκ ακόμη υποψήφιος, όμως δεν έχει κλείσει.
1: Γιατί καθυστερεί αυτό το θέμα του δεξιού πιστοφύλακα, επειδή μπήκε άλλη ομάδα?
2: Ναι, θέλει να βρει κάτι συγκεκριμένο, το αυτό καταλαβαίνω, δεν έχω μάθει κάτι περισσότερο, δεν ξέρω αν είναι ο Κάρνιτς ή αυτός που καθυστερεί ή κάποια άλλη περίπτωση παίκτη. Όμως και ο Μπέκ, αυτό που είπα, αυτό μαθαίνουμε για την Πολωνία, ότι έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς που έχει τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι με την Κάιρα. Από εκεί και μπορεί, θεωρεί ότι έχει χρόνο, ακόμη λίγο χρόνο, για να περιμένει κάποιους ποδοσφαιριστές που θέλει να φέρει στην Ομόνια. Αυτό είναι κάτι που κάνει και πέρσι, αυτό θα κάνει και φέτος από ό,τι φαίνεται. Και αυτό τον λόγο δεν προχώρησε κάποια μεταγραφή με την στιγμή.
0: Είπες Κάιρα, φαντάζομαι έχεις διαβάσει για πιθανές αποχωρήσεις κι άλλων παιχτών εκτός από τον Σατπάιεφ.
2: Ναι, σημαντικές αποχωρήσεις. Έφυγε το μεγάλο του αστέρι, το έχουμε δει πριν δύο εβδομάδες, πήγε στη Τσέλσι. Φεύγει ο μέσος ο Γκλέιζερ, μάλλον πάει στην Μακάμπη. Φεύγει ο τερματοφύλακας που θυμάστε στο παιχνίδι με την Πάφο.
0: Εξαιρετικός.
2: απίστευτη εμφάνιση απέναντι στην Πάφο και είναι σημαντικές απολύσεις για την Καρά. Θα πρέπει να δούμε αν θα περάσει η Ρεάλ πρώτα.
0: Ναι,
2: και μιλώ στις απουσίες. Παίζει την Τετάρτη με τη Σουζέτσα και να πούμε ότι θα έχει άτομο εκεί η Ομόνια για να παρακολουθήσει το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο υποψήφιες αντιπάλους.
1: Μάλιστα. Παρόλο που ο Μάγκης αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της εκπομπής για τον Δώρο Σεραφείμ, θα ήταν αφού έχουμε ρεπορτάζ της Ομονίας.
0: Είχαμε και τον κύριο Λόριν Κυριάκου.
1: Ναι, παράληψε να μην πούμε δύο λόγια, ότι ήταν μια εμβληματική μορφή για την Ομόνια. Υπηρέτησε ένα από πολλά πόστα, ιδιαίτερα από το πόστο του Προέδρου.
2: Κύριε Σεραφείμ, ήταν και πολλά χρόνια.
1: Ναι, πάρα πολλά χρόνια, ναι.
2: Στα δρομένα της Ομόνιας και ήταν μια αίτηση που προκάλεσε θλίψη γενικότερα και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Είδαμε και τις άλλες ομάδες αναγνωρίσεις που έβγαλαν και πρόσφερε πάρα πολλά στην Ομόνια από πάρα πολλά από τον
1: κύριο
0: Ενώ
1: τον γνωρίζω πολύ καλά, τον είχα φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή του ΡΙΚ τότε, πριν πολλά χρόνια.
0: Από σήμερα 10 η ώρα διατίθενται και τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τον Πανετολικό που θα γίνει 16 Ιουλίου 8 η ώρα στο ΓΑΣΥΠ, θα είναι και την πρόβα τζενεράλε εν όψη του πρώτου ευρωπαϊκού.
1: Πότε είναι ο αγώνας εκεί?
0: 16 Ιουλίου, 5η. Τώρα 8.
1: Ναι. Ένα χαμός.
2: Είναι και τα εισιτήρια για αρχή.
0: Είναι και για αρχή, φίλε.
2: Και τα εισιτήρια για τον Φιλιππό με τον Πανετολικό του Γιάννη Αναστασίου. Θα έρθει ξανά στο ΓΑΣΥΠ την 5η, 16 Ιουλίου. Ουσιαστικά είναι η πρόβα της Ομόνιας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έγιναν προσπάθειες και για πιο δυνατά φιλικά να πούμε, δεν προέκυψε κάτι καλύτερο και κατέληξε στον Πανετολικό και θα εκεί θα δουν και θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της Ομόνια να δουν για πρώτη φορά από κοντά τη φετινή Ομόνια που όπως τώρα δείχνουν δεν περιμένουμε να δούμε πολλές διαφοροποιήσεις στις εκείνες ημέρες. Ίσως θα έρθει κάποιος παίκτης, αποκλείεται μόνο να το δούμε στο γήπεδο, θεωρώ, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής.
1: Ο Μάγια Μπέλα πώς τον είδες? Περιμένουν πολύ περισσότερα από αυτόν τον παίχτη φέτος.
2: Ναι, περιμένουμε αυτή τη στιγμή αυτό, γι' αυτό το είπα και πριν για τον Μοντνόρ. Έχουν προβάδισμα άλλοι παίχτες, τουλάχιστον για θέση βασικού. όπως είναι, όπως έχουμε δει από τα φιλικά, ο Μοντνόρ για αριστερά, Εβάντρο και Χατζηγιοβάνη και τις άλλες δύο θέσεις. Είναι και ο Τάνκοβιτς που θα δούμε πότε θα επιστρέψει στις προβολήσεις, αλλά όταν αγωνίστηκαν και οι δύο στο τελευταίο έτσι για λίγο χρονικό διάστημα μαζί στο δεύτερο ημίχρονο είχαν αρκετά καλές ενέργειες και ο Μαγιαμπέλα ήταν μέσα στις φάσεις. Κάποια δικαιώματα δεν ήταν τόσο καλά, όμως δείχνει πως ανεβάζει ρυθμούς. Θεωρώ τον επηρέασε πάρα πολύ ο τραυματισμός του και ψάχνει να βρει ρυθμό ακόμη, γιατί έχασε ουσιαστικά τη μισή σεζόν. Έλειπε για ένα τρίμηνο, 3,5 μήνες περίπου, οπότε περιμένουν πολλά και από τους δύο, και Μοντρόν και Μαγιαμπέλα, είναι δύο παίκτες με ταχύτητα και που βοηθούν και στο ελληνικό κομμάτι και είναι αυτό που είπαμε, αυτοί οι παίκτες μαζί με τους υπόλοιπους θα αναπληρώσουν και τα κόστο Μάγκες με εδώ τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο μέχρι να δούμε ποιες θα είναι μεταγραφές της Ομόνιας.
1: Θα ήταν καλό αυτό, αλλά νομίζω δεν αναπληρώνονται αυτά τα τέρματα, Αντρέα.
2: Το χρόνο μέχρι να δούμε ποιες θα είναι μεταγραφές της Ομόνιας.
1: Θα ήταν καλό αυτό, αλλά νομίζω δεν αναπληρώνονται αυτά τα τέρματα, Αντρέα.

0: Φραγίδα του πραγματικά σε αυτήν την Ομόνοια που είδαμε τη χρονιά που πέρασε.
1: Νομίζω ένα άλλος προπονητής αυτή τη στιγμή, ίσως οι αντιδράσεις και του κόσμου.
0: Ναι.
1: Όχι, ναι. Σίγουρα θα ήταν περισσότερες και πολύ πιο.
2: Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλή εβδομάδα, καλή δουλειά.
3: Ναι, εγώ ευχαριστώ.
2: Γεια σου.

0: Μαζί μας ο Γιώργος Παπαϊωάννου για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ που ξεκινά σήμερα προπονήσεις στον Αρχάγγελο. Καλό μεσημέρι και καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, Γιάννο.
1: Γεια σου, Γιάννο.
2: Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα, Μάγκη.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, ξεκινά σήμερα η προετοιμασία του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο. Τις προηγούμενες μέρες ήταν τα εργομετρικά. Και ουσιαστικά μπαίνει στην εποχή Νίκου Παπαδόπουλου, ο οποίος καλείται να φτιάξει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική όπως αρμόζει στο εκτόπισμα του ΑΠΟΕΛ και να γυρίσει σελίδα προς τα μπρος. Έτσι, αυτή είναι η ευχή όλων στο ΑΠΟΕΛ. Φυσικά ο προγραμματισμός είναι σε εξέλιξη, χρειάζεται ακόμα ενίσχυση το ΑΠΟΕΛ, κοιτάζει για ποδοσφαιριστές και θα μας απασχολήσει σίγουρα και το επόμενο διάστημα ποιοι ποδοσφαιριστές θα στελεχώσουν το ΑΠΟΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και είναι γνωστό ότι αύριο στις 10:30 στο Αρχάγγελο θα γίνει παρουσίαση των Βρίζα και Παπαδόπουλου ενώπιον των μέσα μαζικής ενημέρωσης, που ουσιαστικά θα πούν αρκετά πράγματα για την παρουσία τους στον Αρχάγγελο.
1: Ήδη ο κύριος Παπαδόπουλος είχε μια συνέντευξη στο εκπομπή που κάνει ο Τσόχος με τον Ντέμι Νικολαίδη και είπε ότι είναι μεγάλη πρόκληση στην καριέρα του. Χαρακτήρισε μεγάλη ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Είναι μεγάλη ομάδα ασφαλώς, αλλά δεν δίνεται η ευκαιρία, λέει, στους Έλληνες προπονητές να δουλέψουν στις μεγάλες ελληνικές ομάδες, οπότε χαρακτηρίζει την πρόσληψή του στο ΑΠΟΕΛ ως μεγάλη πρόκληση. Τον έδειξα έτσι, τον εισέπραξα ότι είναι πεπισμένος ότι θα πετύχει, και αυτό είναι πολύ θετικό. Πιστεύει πάρα πολύ στις δυνατότητες του, όπως και στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι, και όπως τόνισε, δεν υπάρχει υπομονή, όπως υπάρχει και στην, όπως κάτι που ισχύει και στην Ελλάδα όσον αφορά τα αποτελέσματα. Όμως θεωρεί ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση, διότι έρχεται σε μια μεγάλη ομάδα. Όπως έχει πει, έχει ζήσει το μεγαλείο του ΑΠΟΕΛ όταν ήταν προπονητής του Ολυμπιακού το 2012, όταν ο ΑΠΟΕΛ έγραψε χρυσή σελίδα στην ιστορία του προπονητή τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, όταν βρέθηκε μέχρι τους 8 του Champions League. Έζησε αυτό το μεγαλείο, είναι μεγάλη πρόκληση.
1: Το θεωρεί ως μεγάλη ευκαιρία στην καριέρα του.
2: Και μεγάλη ευκαιρία στην καριέρα του, σίγουρα. Όταν ένας τεχνικός έχει την ευκαιρία να εργαστεί στο ΑΠΟΕΛ, είναι μια μεγάλη πρόκληση, μια μεγάλη ευκαιρία. Και καλή ο κύριος Παπαδόπουλος να...
1: Εγώ τον πιστεύω αυτό τον προπονητή, Γιάννου. Τον πιστεύω. Αρκεί το ΑΠΟΕΛ να πετύχει τουλάχιστον τρεις καλές προσθήκες. Τρεις, λέω, τουλάχιστον.
2: Όλοι κρύονται από τα αποτελέσματα.
1: Ναι, με αυτήν την τοποθέτηση δεν λέμε τίποτε.
2: Το θέμα είναι να... Ναι, θα δούμε. Θα κριθεί και ο κύριος Παπαδόπουλος. Εντάξει, μπορεί να έρθει ένα μεγάλο όνομα. Για παράδειγμα, η περίπτωση του Χιμένεθ, θυμάστε πάρα πολύ καλά όταν ήρθε στο ΑΠΟΕΛ και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ο κ. Παπαδόπουλος έδειξε ότι στον Λεβαδιακό ότι έκανε μια σπουδαία δουλειά.
1: Ναι, αλλά παραλαμβάνει ένα ΑΠΟΕΛ στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή, ίσως το ΑΠΟΕΛ να έχει τον χαμηλότερο προϋπολογισμό των τελευταίων χρόνων. Το ΑΠΟΕΛ το οποίο χρειάζεται σημαντική ενίσχυση. Ναι. Και δεν έχει την οικονομική άνεση των προηγούμενων χρόνων.
2: Ναι, συμφωνώ, όμως δίνεται

0: ευκαιρία να σύμφωνα με αυτά που θα μελετήσει τόσο ο κ. Βρίζας αλλά με συνεργασία του κ. Παύλου να έρθουν ποδοσφαιριστές που θα μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο του ΑΠΟΕΛ. Για παράδειγμα, η περίπτωση του Λιμνιού είναι μια περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή με ποιότητα. Μπορεί να μην είναι το 38 όνομα που στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ στη φετινή αγωνιστική περίοδο αυτό που έχει περισσότερη σημασία δεν είναι να έρθουν μεγάλα ονόματα αλλά να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούν να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας και θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το puzzle του, που θα ολοκληρωθεί το puzzle του προγραμματισμού του ΑΠΟΕΛ. Είναι αντιληπτό ότι τώρα η προσοχή είναι στην απόκτηση επιθετικού και επιτελικού μέσου.
1: Παίζει το όνομα Μάρκες ή όχι?
0: Μάγκη μου, αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε, διότι υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα ότι ναι, είναι σε προχωρημένες επαφές το ΑΠΟΕΛ με τον Μάρκες, αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε στον κόσμο το ΑΠΟΕΛ με κάθε ασφάλεια, διότι το ψάξαμε, το ρωτήσαμε και μάθαμε, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Πέδρο Μάρκες δεν απασχολεί το ΑΠΟΕΛ. Αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που έδειξε στον Απόλλωνα ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Όμως φαίνεται ότι...
2: δεν τον απασχολεί αυτή τη στιγμή.
0: Το τονίζουμε αυτή τη στιγμή, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά...
2: Δεν είναι στις προτεραιότητες, αν θέλεις.
0: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις τις οποίες εξετάζουν. Αυτό που μάθαμε είναι ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος κάτι σε πολύ προχωρημένο στάδιο που να πούμε ότι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση κάποιου ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ. Όμως αυτό που μάθαμε είναι ότι ο στόχος είναι να έρθει ένας πάρα πολύ καλός φορ και ένας πολύ καλός επιτελικός μέσος, διότι θεωρούν ότι είναι παίκτες κλειδιά που θα πρέπει να αποφύγουν το οποιοδήποτε λάθος σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Έτσι νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξει, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη από τη στιγμή που υπάρχουν κάποια ονόματα που εξετάζονται και θα αναμένουμε τις εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Παράλληλα υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση θα έλεγα όσον αφορά την κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας, 6.300.
2: Πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο αριθμός.
1: Και αρκετοί καινούργοι, 20% και.
0: Είναι, ξεπέρασαν τους χίλιους οι καινούργοι, περισσότερα από χίλιους, δεν το θυμάμαι τώρα. Όμως φαίνεται ότι ήρθαν νέοι διαρκείας. Είμαστε αρχές Ιουλίου και είναι 6.300 τα διαρκείας. Αρχικά είναι γνωστό ότι οδηγήθηκαν οι στόχοι να είναι σε πρώτο στάδιο τα 1.926, ακολούθως οι 5.000 και ο τρίτος μεγάλος στόχος είναι οι 10.000. Είμαστε αρχές Ιουλίου και είναι 6.300. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μεγάλη προοπτική να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ στο γήπεδο μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα, διότι πέρσι σε πλήστα παιχνίδια ήταν άδειες οι κερκίδες και γνωρίζεις και εσύ Μάγκη πάρα πολύ καλά που κάνεις μεταδόσεις αγώνων ότι συνήθως τα διαρκείας, όταν μια ομάδα για παράδειγμα έχει 8.000 διαρκείας, πολύ πιθανό να έρχονται οι 6.000 διαρκείας στο γήπεδο. Πάντα υπάρχει κάποια απορία.
1: Βέβαια υπάρχει.
2: Κοιτάξτε, παρόλο που τα αγωνιστικά νέα είναι δύσκολα στο ΑΠΟΕΛ, όπως και τα οικονομικά, εν τούτης υπάρχει μία δίψα στον κόσμο, μία πίστη ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό το γεγονός. Από την επικείμενη συνεργασία με τον κύριο Λιασίν, αλλά και από το γεγονός ότι ο κύριος και ο Παπαδόπουλος και ο κύριος Βρίζας πιστεύουν ότι μπορεί να αντεπεξέλθουν των δυσκολιών.
0: Ξέρεις, τον παλμό του κόσμου, Ανδρέα μου, τον βλέπεις και από την προσέλευση και του κόσμου και τώρα βλέπουμε από τη στιγμή που δεν υπάρχει Δεν υπάρχουν αγώνες. Βλέπουμε από την κίνηση των εισιτηρίων διαρκείας ότι ο κόσμος θα μπορεί να αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια. Έτσι νομίζω ότι στέλνει τα μηνύματα ότι υπάρχει μια ικανοποίηση από τις μέχρι τώρα εξελίξεις και από τις μέχρι τώρα κινήσεις της διοίκησης Χάρη Φωτίου, διότι το γεγονός ότι υπάρχει μια πλήρης διαφάνεια για κάθε βήμα που κάνει η διοίκηση. Αυτό ο κόσμος τον ικανοποιεί απόλυτα. Υπάρχει μια ικανοποίηση στο γεγονός ότι ήρθε ο κύριος Ρίζας, υπάρχει ένας υποσχόμενος προβολητής, ο κύριος Παπαδόπουλος. Βλέπουν κάποιες κινήσεις που έγιναν όσον αφορά τις μέχρι τώρα κινήσεις των προγραμματισμών, η περίπτωση του Κωνσταντίνου Λαΐφη, ο κάθε στόχος που είχε η διοίκηση μέχρι τώρα, δηλαδή η παραμονή Λαΐφη, η παραμονή Ματσίνη, η αποκτήση του Λιμνιού, ακόμη και του Αγγελόπουλου από τον Εθνικό Άθνας, και με την προοπτική ότι πάντα στο βάθος είναι ο επενδυτής, η περίπτωση του Σάβα Λιασί, ότι υπάρχουν θετικά μηνύματα ότι κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί αυτός ο μεγάλος στόχος. Όλα αυτά φέρνουν χαμόγελα στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, ελπίδα στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, και δεν είναι τυχαίο ότι τα διαρκείας έχουν φτάσει σε αυτόν τον μεγάλο αριθμό μέχρι στιγμής, που υπάρχει μεγάλη προοπτική να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιάννο μου, και καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ.
1: Τελειώσαμε, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο μέρας, καλή εβδομάδα από Αντρέα Μπογιατζή, Μάκη Νικολάου και Μάικ Πουλή. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο και εκπομπή Κωστάκης και Μπάσης Κύπρου.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος.
3: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
6: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
10: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 10.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Εν αναμονή της κατάστασης του Γκόλτσον βρίσκονται στον Απόλλωνα, με τον παίκτη να βρίσκεται στην Αγγλία για εξετάσεις με το ενδεχόμενο διαγραφής του από τους Κιανόλευκους να είναι ορατό. Η απόκτηση επιθετικού και δεξιού μπακ είναι σε προτεραιότητα στην Ομόνια, την ίδια ώρα που ο Μπέρκ έμεινε ικανοποιημένος και από το δεύτερο φιλικό απέναντι στην Περσεβά. Την περίπτωση του Σάμι Μαέτης Δυναμό Ζάγκρεπ εξετάζει Πάφος, ενώ η κροατική ομάδα θέλει την επιστροφή του Ιβάν Σούνιτς. Οι Γαλάζοι βρίσκονται στην αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κυριακίδη, καθώς και για τις απαντήσεις που Λούλου και Λουκάσεν. Στον Αποέλ εντείνεται προσπάθεια για ενίσχυση με επιθετικό και δημιουργικό μέσο, στόχος οι δύο θέσεις να κλείσουν μέσα στην εβδομάδα. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ αύριο είναι το φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Ξεκαθαρίζει για Σαμπόρι και Αντερέκεν, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν προληπτικά με τη Χέλμοντ Σπορτ. Η Ανόρθωση ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μίντερτοπ για ακόμα 3 χρόνια. 10 ανοιχτά μέτωπα στην ΑΕΛ, τα οποία αναμένεται να κλείσουν μέσα στην εβδομάδα είτε θετικά είτε αρνητικά. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Αμερική-Βέλγιο. Νορβηγία-Αγγλία είναι το πρώτο ζευγάρι για τους 8. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τα διαδικαστικά για τις μεταγραφές των Καϊρίνεν και Αλεξίου, ενώ σε περίπου 2 εβδομάδες θα επιστρέψει και ο Πινέδα από το Μεξικό. Ο Σίλβα βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό, ο Πεδρόσα παραμένει στο προσκήνιο και η Ρόκα και Καντιού συνεχίζουν να απασχολούν. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ήρθαν σε επαφή με τη Sporting και αδανισμό του Κουτσορασβίλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
14: Supersport 104.
15: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
16: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
15: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
17: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
18: Δευτέρα σήμερα και στις 10 το βράδυ για το παγκόσμιο κύπελλο Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 το πρωί Αμερική-Βέλγιο.
19: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
20: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
21: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
22: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
19: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσένταρ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
23: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
24: Αν μου βρουν κάτι.
23: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
24: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
23: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
25: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
0: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
2: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
1: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
2: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
26: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
26: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
26: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που αρέσει στον φίλο μου τον Ανδρέα τον Πογιατζή. Αλλά με τούτα που είπαν σήμερα εδώ στην προηγούμενη εκπομπή με τον Μάγκη,
1: για αμαρτίες μου παλιές,
0: ο ημίση μου πρέπει να παραιτηθεί ο Φαντίνο Τζίνος της FIFA, γιατί έπιαν τον τηλέφωνο ο Τραμπ να ακυρώσει μια κόκκινη κάρτα. Μα κύριε Πογιατζή, βαλίστα με το Τραμπ ρε κουμπάρε. Θέλεις να μένει ξανακούσεις τούν το τραγούδι? Τραμπ δαμε ρε κουμπάρε. Έρχεται ένα αεροπλάνο δαμε που πάνω που τα λατσιά. Ξέρει πον που καθούμαστε δαμε σαδά. Σύρνει μας έναν πύραυλο και φύγαμε. Βάλιστα με το Τραμπ κύριε Πογιατζή, για το όνομα του Θεού.

Γυρεύκουσε τώρα να μάθουν πληροφορίες που μηνίσκεις που την Αμερικανική Πρεσβεία. Είπε τους ο Τραμπ, ποιος είναι τους ο Ανδρέας ο Πογιατζής και ο Μάκης ο... ο Νικολάου. Εφίαση. Και ασύρει τον πύραυλον τώρα. Και φάω την εγώ και ο Μπουλίζα μέσα δά. Τι θα γίνει ρε παιδιά. Βαλίστα με το Τραμπ ρε κουμπάρε για το όνομα του Θεού. Ρε Λεωνίδου, κάμε κάτι ρε κουμπάρε.

0: Εδώ είμαστε. Να προσέχουμε τι λαλούμε, ρε παιδιά. Πάλι στα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έπρεπε να αγυρώσουν την κάρτα, την κοτσίνη. Αμέν πιάει ο Τραμπ, ποιος είναι να πιάει, να πιάει ο Κωστάκης ο Κωνσταντίνου. Να ευχαριστήσω τις χιλιάδες του κόσμου που ήταν εχθές, όντως ήταν εχθές στην Λακατάμια, στο αμφιθέατρο, στην παράστασή μας, στο Φέρτε Ματσάλα. Έγινε χαμός, παιδιά, έγινε χαμός. Δεν λέω τίποτα. Σταματώ να μεταδίδω. Πατήσ' με πατώσει ο κόσμος. Εμπορούσαν οι υπεύθυνοι να κλείσουν τις πόρτες, να μένει μπιάλος κόντο μέσα. Έτσι ξέρεις να που γίνεται. Αλλά να μας είδαν που πάνω από το δορυφόρο, σίγουρα κάποιοι μας είδαν. Πάρα πολλοί κόσμος. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε στην παράσταση, που μας είδε, που μας χειροκρότησε. Προσωπικά εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι σημαντικό να σου δείχνει ο κόσμος την αγάπη του με το χειροκρότημά του. Και ήταν σε όλους μας, σε όλους τους ηθοποιούς ήταν ξεχωριστό το χειροκρότημα. Εγώ προσωπικά ευχαριστημένος. Που λέτε, ξεκινήσαμε τα εμβατήρια τούτα, διότι έδωσε μου τούν το πράγμα που είπα σύρε κουμπάρε στην εκπομπή. Πρέπει να προσέχετε την ταμπούλα, λίτε ρε παιδιά. Ναι, διότι σύρε μας τον πύραυλο, ένα κάτσι πάνω μου. Τώρα ένω που λύζαμε σαν δά. Μιχάλη, έλα, κάτσε. Σοβαρό, αλλά, πέμω.
1: Πέμω εσύ. Έλεγα τα ραπαγιά, κινδυνεύουμε ήταν.
0: Κινδυνεύουμε ρε κουμπάρε, έτσι να φκένει ο καθένα να λαλεί ότι έπρεπε να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο.
1: Όχι.
0: Τον το πράγμα δεν δεχόμαστε.
1: Είμαστε με τον Ιφαντίνο.
0: Εμείς είμαστε με ο Τραμπ.
1: Αν με ο Τραμπ είμαστε.
0: Όχι, εμείς δηλώνουμε το φίλε μου τώρα.
1: Φίλε μου, οφείλω να σε συγχαρώ.
0: Με ποιον, έλα
1: κοντά. Για το ψεσινόν.
0: Ναι, ναι.
1: Είδα το θέατρο, ναι. Πέτε Ματσάλα με τον Κώστατο Σχοινιού, εξαιρετική.
0: Ναι, ναι.
1: Εξαιρετική και η Ιώτα.
0: Ναι.
1: Μπράβο σας.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και πολλοί κόσμος.
0: Μπράβο και στη Ιώτα, αν την ωραία.
1: Σολτάουτ η Λακατάμια.
0: Σολτάουτ η Λακατάμια. Είπαμε μας χτες να μας ξανακάμουν ακόμα μια παράσταση. Εντάξει, αν θέλει ο κόσμος. Βεβαίως. Άιτες με τον Αντώνιο σου, αλλά έτσι μύθηκε
1: τώρα. Την Πολίνα μου και την Έλενα. Μάλλον μου,
0: ναι. Καταλαβαίνει το μωρό, ότι όταν του λες τόσο ο Κωστάκης, συγχύζεις το μωρό ρε κομπάρε. Διότι θωρεί με τζαμέν τη μένον κοσάκαρι.
1: Το δεύτερα εκεί, δηλαδή μου, ποια είναι τούτη γιαγιά.
0: Ποια είναι τούτη γιαγιά.

Αμάν είναι τα ωραία πράγματα μας ήρτασι. Να ευχαριστήσω τον πάτερ Σοφρόνιο, την αγάπη μου πάτερ. Μια σακούλα πράγματα έστειλε μου ο κύριος ο πάτερ Σοφρόνιος. Ο πάτερ Σοφρόνιος. Την ευλογία σου. Εσείς Κυπρέοι μου μείνετε ζαμέ ακίνητοι. Είπε ο Υπουργός Εμπορίου Ενέργειας ο Δαμιανός εχθές ότι σε 15 χρόνια λαλή, η Κύπρος λαλή να εισπράξει 10 δισεκατομμύρια που το φυσικό αέριο. Ρε μαλαλούμε ό,τι θέλουμε ρε. Σε 15 χρόνια δεν με κοφτεί εμένα κύριε Υπουργέ θα εισπράξεις. Εγώ θέλω να θωρώ τώρα. Και είπε ότι το ρεύμα λέει θα φτηνήσει όταν θα φέρουμε το φυσικό αέριο. Δηλαδή θα φτηνήσει ποτέ του. Γιατί δεν του λαλείς του κόσμου. Δεν θα φτηνήσει ποτέ του. Θυμούμε τον Μακαρίδη, τον Κληρίδη, τον Γλάφκο, τον Κληρίδη, μια μέρα σπίτι του που μου έλεγε ότι ούτε μισό τάγκι πετρέλαιο Κωστάκη δεν πρόκειται να βγάλουμε. Ούτε μισό τάγκι δεν θα μας αφήσουν οι Τούρκοι. Αχ, αξιομαγκάριστε. Έλεγες σωστά πράγματα. Σε 15 χρόνια, μα ρε παιδιά, μα διάει σοβαρό μιλάτε, λαλείτε σωστά πράγματα τώρα του κόσμου. Σε 15 χρόνια να εισπράξει η Κύπρος 10 δισεκατομμύρια. Επειδή αποκλείεται και να ζήσουμε άλλο 15 χρόνια. Και να ζήσουμε δεν μπορεί να κάνουμε, να είμαστε μες στο χειροκομείο. Εγίνεται να μας τα στείλεις τώρα και να σου... Να τα πιάσεις ύστερα από 15 χρόνια. Δώσ' μου εμένα κάτι για το ρεύμα. Δώσ' του Κυπρέου προκαταβολικά, προκαταβολικά. Μείωσ' του το ρεύμα, κάμε το 50%. Κατάλαβες. Και μετά μπορεί να πιάσεις τα 15... Σε 15 χρόνια μπορεί να πιάσουμε τα 10 δισεκατομμύρια. Όχι, είναι σωστά που λέω κύριε κόκο μου. Μιλώ για τον φίλο μου τον Τζόρτσι. Με τα σάντουιτς του. Τον Χρήστον. Τον Χριστόδουλο των ταχυδρόμων. Δώσ' μου τα προκαταβολή τώρα που τα έχω ανάγκη. Και σε 15 χρόνια Κίνα που ήταν να μου μοιράσεις, πιάστα εσύ ρε κουμπάρ, πιάστα εσύ η κυβέρνηση για το όνομα του Θεού. Σε 15 χρόνια και ξέρεις δεν θα κάνουμε ποτούν το τερματικό γιατί συμφέρει παραπάνω στις εταιρείες να το παίρνουν στην Αίγυπτο και που την Αίγυπτο να το παίρνουν στην Αίγυπτο να μας κλέφτουν και λίγο να μπουν το αέριο οι Αιγύπτιοι να το πουλούν αλλού και τούν τα πράγματα αφού και εμείς οι Κυπρέοι να τα κάνουμε. Αν είχαμε τη δυνατότητα να μας φέρνουν κάποιοι φυσικό αέριο να το υγροποιούμε, θα πιάναμε κάτι της και εμείς, σαν προμήθεια. Τέλος πάντων, τα λέμε στη συνέχεια. Στη συνέχεια, πάμε. Are you ready?

και για τους φίλους τον Ζαχαρία, τον Χάρη, τον Τζούλι που θέλουν αυτό το τραγούδι που έρχεται το επόμενο. Πάμε ρε, να το ακούσουμε. Έτσι λαϊκό, λαϊκό, λαϊκό, 800 τόνων όπως λέει ο Αφιεροσούλας. Καλημέρα κυρία Κούλα Πάλα, είσαι καλά?

Πάμε και στους φίλους του, τον Κυριάκο τον Φρουρό εκεί στο American. Όχι στην Αμερική, στο American Medical Center εδώ στη Λευκοσία.

0: τώρα πιάνε τα αγκόνια πάνω και δουλεύουν. Ο Χαράλαμπος.
1: Πώς με φέρνει στο μεράκι.
0: Επίσης ο άλλος ο Νικόλας. Ο Πέρσης. Που ήρθε στην Κύπρο πρόπερση.

0: Αφού μας έσασαν το αυτοκίνητο, εδώ είμαστε παιδιά, εδώ είμαστε και προχωράμε και πάμε και...
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Το κλίμα για τον πιο αναπαυτικό ύπνο. Μειον 20 έως 40% σε όλα τα προϊόντα Relax Sleep. Σεντόνια, παπλώματα, κουβέρτες, στρώματα, μαξιλάρια ύπνου και ό,τι άλλο χρειάζεστε για το πιο άνετο ύπνο 20 έως 40% φθηνότερα. Μέχρι και Δευτέρα 6 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse τη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
10: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
11: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά Inverter, Midea, Hyundai και Omnis. αθόρυβα, οικονομικά. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Αυτό το τραγούδι για τα παιδιά κάτω στο Λιοπέτρι. Εκεί στο βενζινάδικο. Είναι ο φίλος μας ο Πάρης και ο φίλος μας ο Κύπρος. Να είστε καλά, καλημέρα σας.

φάσε Κυπρέ τίποτε. Σε βάθος 15 ετίας θα εισπράξουμε που το φυσικό μας αέριον 15 δισεκατομμύρια, ποιος μας πιάνει σε 15 χρόνια. Σε 15 χρόνια άξιος που να ζήσει. Είπε το καθαρά ο υπουργός, η υπουργάρα η μεγάλη, ο κύριος Δαμιανού, είπε ότι θα βγάλουμε φυσικό αέριο, θα το στέλνουμε στην Αίγυπτο, θα το πιάνουν με τα πλοία να το φέρνουν στην Κύπρο, να φεύγει να πάει στην Ευρώπη, αν μας αίκουν οι Τούρκοι. Επειδή όμως οι Τούρκοι ουδέποτε θα μας αφήσουν και μπαναίρι με όνει μας που κάνουμε, εσύ να στέκεις απτόητος Κύπρε και να αναμένεις και το κράτος θα μεριμνήσει να σου δώσει, να δώσει σε όλους μας προκαταβολικά ένα 10% από τον άλλο μήνα. Να αρκέψουμε να τρώμε τα 15 δισεκατομμύρια πριν να τα φάσουν άλλοι. Σε 15 χρόνια που θα είσαι 90-95 χρονών, απτόητη επί των επάρξεων, γλεντήστε το που τα τώρα.

0: Εξαιρετική αφιέρωση, εξαιρετική.
1: Παλικάρι.
0: Εξαιρετική στο φίλο μου τον Πέτρο τον Κάστανο και στον εγγονό του τον Εφρέμ. Να σε καλά, Πέτρο μου. Από όλους τους φίλους και από τον φίλο τον Ροδί.
1: Και ένα, δύο, τρία.
0: Όπα, έτσι. Τα χορεύει ο Εφρέμ. Ο εγγονός του Κάστανου. Που μου έδιαν 500 πάτσους την ημέρα. 500 παιδιά. Ο κύριος ο Κάστανος. Ο Λόγκατζης. Έλα, όπα, έτσι. Να τα λαλούμε, Πέτρο μου, να τα λαλούμε. Εσύ, ο Καψάλης και ο Καϊτάνης, εκάψετε μας.
1: Ωχ, αμάν, αμάν, αμάν, το μεράκι μου με πιάνει.
0: Και μια και είμαστε στη Σωτήρα. Διότι ο Κάστανος είναι από τη Σωτήρα. Στο Σταυρί να στείλουμε την αγάπη μας. Στο φίλο του τον Ζάρτιλα.
1: Εσύ τώρα.
0: Στο φίλο

0: Ο Αντρίκος θέλει να στείλει χαιρετίσματα, λέει, στη Διαμαντένια.
1: Μ' αρέσει.
0: Ο Χριστόδουλος εκεί ο ταχυδρόμος με τα φρουτάκια.

παρακαλείται να χορεύουν όλοι στη Γερμασόγια. Καλημέρα Θή, καλημέρα στον Πανίκο σου. Καλημέρα και στο Ζακάκι. Αύριο θα έχουμε παράσταση στο Ζακάκι, να έρθει.

Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι με το Σούπερ 104 με την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Στο φίλο μας τον Χρήστο τον από Ελίστα. Περίμενε και θα σου βρω και τη φάμπρικα, αλλά μετά.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
2: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
1: Πω.
2: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
2: Όπως το παγκόσμιο!
3: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Cathedral City, ήπιο ή όριμο τυρί τσέντερ, 200 γραμμάρια, 3,90. Red Bull, όλα τα ενεργειακά ποτά, 4x250 ml, 3,69. Παπαφιλίππου, βανίλια παγωτό από φρέσκο γάλα, 850 ml, 5,15. Geostyle, παγωνιέρα θαλάσσης, σετ 2 τεμάχια, 24 και 7 λίτρα, από 14,99, τώρα 9,99. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Τρέχουν ξανά για κεντρικό αμυντικό στον Απόλλωνα. Έλεο του θέματος που προέκυψε με τον Γκόλτσον, αναμένοντας την ίδια ώρα νεότερα για την υγεία του ποδοσφαιριστή. Παράλληλα και οι ανώλευκοι θέλουν ενίσχυση και με επιθετικό. Ο Άρης ανακοίνωσε την κοινή συνένεση λύση της συνεργασίας του με τον Άλεξ Μουσούντα. Η απόκτηση επιθετικού και δεξιού μπακ είναι σε προτεραιότητα στην Ομόνοια την ίδια ώρα. Ο Μπέρκ έμεινε ικανοποιημένος από το δεύτερο φιλικό απέναντι στην Μπερσεβά. Την περίπτωση του Σάμι Μαέ της Δύναμο Ζάκρεπ εξετάζει Πάφος την ίδια ώρα που η κροατική ομάδα θέλει την επιστροφή του Ιβάν Ζούνιτς. Οι Γαλάζοι βρίσκονται στην αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Κυριακίδη, καθώς και για τις απαντήσεις Πουλούλου και Λουκάσεν. Στον Απόελ εντείνεται προσπάθεια για ενίσχυση με επιθετικό και δημιουργικό μέσο, στόχος οι δύο θέσεις να κλείσουν μέσα στην εβδομάδα. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία, ενώ αύριο είναι το φιλικό με τον ΠΑΟΚ, ξεκαθαρίζει για Σαμπορίτ και Αντερέκεν, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν προληπτικά με τη Χέλμοντ Σπορτ. 10 ανοιχτά μέτωπα στην ΑΕΛ, τα οποία αναμένεται να κλείσουν μέσα στην εβδομάδα είτε θετικά είτε αρνητικά. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Αμερική-Βέλγιο. Νορβηγία-Αγγλία είναι το πρώτο ζευγάρι για τους 8. Η ΑΕΚ ολοκληρώνει τα διαδικαστικά για τις μεταγραφές των Κάιρινεν και Αλεξίων. Σε περίπου 2 εβδομάδες θα επιστρέψει και ο Πινέδα από το Μεξικό. Ο Σίλβα βρίσκεται κοντά στον Ολυμπιακό, ο Πεδρόσα παραμένει στο προσκήνιο και η Ρόκα και Καντιού συνεχίζουν να απασχολούν. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε λοιπόν στις παροιμίες μας και σήμερα. Άμα το προζήμινεν έναν, ούλα τα ψουμιά εν τα ίδια. Η παροιμία αυτή λέγεται ειδικά στην Πάφο, όταν πρόκειται να αμφισβητήσει κανείς την άποψη πως τα παιδιά της ίδιας οικογένειας είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, ή να υπενιχθεί ένας πως τα παιδιά για τα οποία μιλούν δεν είναι του ίδιου πατέρα. Όταν οι γονείς των παιδιών είναι οι ίδιοι για όλα, τότε τα παιδιά αυτά μοιάζουν μεταξύ των. Και για να μαθαίνουμε κυπριακά, προζήμιν. Το προζήμιν είναι η μαγιά. Είναι ξυνισμένο ζυμάρι που ζυμώνουν με το πολύ αλεύρι στη σκάφη για να ψηλώσουν και έχουν γεύση τα ψωμιά. Το ψουμί είναι το ψωμί. Το ψωμί των σιταρένων. Γίνεται από σιτάλευρο. Κριθαρένων ή κριχαρένων είναι από κλιθάρι. Κλιθάρι μαζί με φουσκάρι. Από πίτεριά του κριθαρκού, περισσότερων και λίγων κριθάλευρων. Ετρώαν το η φτωχή.

Άμα τρεχτούν πρόμα οι κουέλλες, ο χρόνος ενόψιμος. Που σημαίνει όταν ζευγαρώσουν, όταν έλθουν σε οργασμόν πρόημα, οι προβατίνες η χρονιά θα είναι όψιμη. Και τι σημαίνει τρέχουμε? Τρέχουμε με αλφα γιώτα, ετρέχτηκα, επιζών κυρίως σημαίνει είμαι σε οργασμόν. Ετρέχτηκε η κουέλα, ετρέχτηκε η έλια. Όταν το λέμε για γυναίκες, επιγυναικό σημαίνει την προκλητικά ερωτική που τρέχεται όπως τη σύλλα. Πρόμος σημαίνει ο πρόημος, με αντίθετον το όψιμος ή έψιμος. Κουέλα είναι η κουδέλα, η προβατίνα. Ο κουέλος είναι ο αρσενικός κουέλος.

εκεί στην Παλουριώτισσα. Πάμε και στην Πρόοδο, κάτω στην Λεμεσό. Στους κομμουνιστές της Λεμεσού. Να στείλουμε την αγάπη μας. Γιατί είναι συντονισμένοι στο Supersport και ακούν την εκπομπή μας. Για το φίλο τον Βάσο που μας ακούει εκεί στην Πρόοδο, το επόμενο τραγούδι. Όπα, νόστα. Έλα. Τσούα. Έλα, πανάμα.

0: Εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μας το Γιάννη τον Αφιεροσούλα κάτω στο παραμάλι με το triple steak του.
1: Σήμερα μες στην εκκλησιά ήρθε με μια μαλίνα, ήρθε με μια μαλίνα.

0: Εχάσκιασέ μας το Χριστόν την ώρα που προσύναν, την ώρα που προσύναν.
1: Άκουρε τσάτιστον, εχάσκιαστήν ο Χριστόν.

Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας, να πάμε να στείλουμε την αγάπη μας και στον Ιάκωβο, τον Φαραώ στην Κλήρου. Επίσης σε όλους τους χωριανούς εκεί που ακούν την εκπομπή μας, στο Χριστάκι του Καρπί, στο Χάρι το Ξηδιά και στο γιο του τον

Πάμε σε επόμενο τραγούδι, εξαιρετικά αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Χρήστο τον Αποελίστα που το ζήτησε, που τα εχθές, που τα προχτές που το ζήτησε, από το Σάββατο. Πάμε να ακούσουμε τη Φάμπρικα λοιπόν. Απόλαυσε τον Χρήστο.

0: Super Sport 104.
1: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
6: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η αστυνομία συνέλαβε τα ξημερώματα 3-18χρονους για την υπόθεση σοβαρού τραυματισμού στην επαρχία Μοχώστου με θύμα 47χρονο Τουρκοκύπριο, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 3.342, ενώ 16.740 είναι οι τραυματίες. Οι αρχές στο Καράκας αποφεύγουν να αναφερθούν σε αριθμό αγνοωμένων, ωστόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υπολογίζει ότι μπορεί να φτάνουν ακόμη και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις αναφέρονται σε περίπου 10.000 αγνοούμενους. Αρχίζουν αύριο στην Άγκυρα οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αναμένεται να κυριαρχήσουν θέματα όπως οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Σαρώνει ο καύσωνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία Νιου Τζέρσι μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στην Ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος. Σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα και περιοχές της Γαλλίας. Η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με ντρόουν και πυράβλους στην περιοχή του Κίεβου τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 46. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Το μεσημέρι ωστόσο και νωρίς το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου και πάμε σε μια εξαιρετική αφιέρωση που ζήτησε ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Βρήκα το τραγούδι όπως το θέλεις από το Στέλιο Καζαντζίδη.

προχωράμε, τροχοδρομούμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, παιδιά. Καλό υπόλοιπο να το τέλος και της σημερινής εκπομπής, παιδιά. Καλό υπόλοιπο να έχετε.

Και έτσι σιγά σιγά, παιδιά, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να είστε καλά, να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς εδώ θα είμαστε όλοι μας εδώ στο Super Sport 104 αύριο. Ραντεβού λοιπόν, πάμε.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας? Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
6: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
12: Τι μήνυμα?
11: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
12: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
11: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
12: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
11: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
12: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
13: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
14: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube. Από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
19: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
20: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Σάμι Μαέστο προσκύνω για την άμυνα της ΠΑΦΟ επιθυμεί να αγοράσει τον Σούνιτσιν Δυναμό Ζάγκρεπ. Αναμονή για την απάντηση του Πουλούλου. Στην Αγγλία για το θέμα υγείας που αντιμετωπίζει ο Γκόλτσον πάει αστόπερο Απόλλωνας στα υπόψη και εξτρεμ. Ο Μουσούντα συνεχίζει την καριέρα του στην Χάπουελ Πέταχ Τίκβα, φουλάρι για επιθετικό ο Άρης. Δεξιμπάκ επιθετικός και δερματοφύλακας σε πρώτο πλάνο στην Ομόνια, σύντομα ξεκαθαρίζει το θέμα του Γκάρνιτσνικ. Αύριο στις 10:30 ζωντανά από το σταθμό μας η παρουσίαση των Βρίζα και Παπαδόπουλου στον Αποέλ, δεκάρι και φόροι προτεραιότητες στα μεταγραφικά. Πήγε Ολλανδία για την ΑΕΚ, ο Αμίν ταξιδεύει και ο πρόεδρος Άντρος Καραπατάκης αύριο. Ο Ζωά Ταβάρες αναμένεται να αντιθεί στα γαλαζοκίτρινα της ΑΕΛ. Πάτησε Κύπρο και έπιασε δουλειά ο Ελμαέστρος, στην ανόρθωση προχωρούν με την ονοματοδοσία του γηπέδου. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Πορτογαλία, Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Αμερική, Βέλγιο. Ο Φαντρό Χελέν είναι στον μπλοκάκι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Γιαννούλη, Σανταμαρέα και Χατζηδιάκος αναμένεται να γίνουν παίκτες του ΠΑΟΚ. Τέλος, από τον πάγκο του Μεξικού Αγκύρια αναλαμβάνει ο Ράφα Μάρκες. Ο εμφυών του Καμπεγγέλε υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Dubai ABC έως το 2028. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
21: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
24: Epic One, τα πάντα εσύ.
25: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.
26: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
27: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
21: 12 στα Σπορ.
28: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Εκπομπή 12 στα Σπορ μαζί σας και σήμερα για την 2 ώρη αθλητική σας ενημέρωση. Στα μικρόφωνα σήμερα Μαρίνα Αργυρού και Αναστασία Πέτρου. Γεια σου, Αναστασία.
29: Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι ακροατές. Γεια σου, Μαρίνα, Μάικ.
28: Και ο Μιχάλης Πουλής στην ροή του ήχου. Φυσικά και όλοι εσείς που μας ακούτε είτε διαδικτυακά είτε από το ραδιόφωνο. Λοιπόν, εντάξει, όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στον Ιούλιο, πλησιάζουν, Αναστασία, και οι ημερομηνίες των ευρωπαϊκών παιχνιδιών των ομάδων μας. Οι ίδιες οι ομάδες εντείνουν την προετοιμασία τους, όντας και οι τέσσερις στο εξωτερικό, την ίδια ώρα που τρέχουν και τα μεταγραφικά τους και προκύπτουν και διαρκώς θέματα στα μεταγραφικά τους. Εντάξει, εννοείται το θέμα της εβδομάδας τώρα είναι ο Γκόλτσον. Για τον Απόλλωνα, μεγάλη ατυχία για τον ποδοσφαιριστή αφενός. Και
29: μακάρι να είναι καλά.
28: Όλα σίγουρα. Καλά με το θέμα της υγείας που αντιμετωπίζει. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Και για τον Απόλλωνα όμως, που εντάξει, αν το δεις και λίγο πιο ψυχρά, τρέχει να καλύψει πάλι μια πολύ απαιτητική θέση. Οπότε ο Απόλλωνας τρέχει ξανά για στόπερ.
29: Για δύο στόπερ, γιατί ήθελε ακόμη έναν προηγουμένως.
28: Ναι, ήθελε ένα για δεύτερη επιλογή. Τώρα θέλει έναν βασικό, που τον βασικό τον είχε, αλλά φαίνεται ότι τον χάνει. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να ισχύσει. Ακόμη και το ενδεχόμενο διαγραφής του ποδοσφαιριστή είναι ορατό. Θα έχουμε τον Παύλο Πελεγκάρη αργότερα και θα μας δώσει έτσι αναλυτικά το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Την ίδια ώρα που ο Απόλλωνας βρίσκεται στην Ολλανδία και συνεχίζει την προετοιμασία του. Στην Πάφο προέκυψε θέμα με τον Κυριακίδη. Μεγάλος άτυχος, γιατί τραυματίστηκε. Οπότε η Πάφος φαίνεται ότι θα τρέξει για τερματοφύλακα. Θα έχουμε και τον Χάρη Χατζικυριακό για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ και της Ομόνιας σε Ολλανδία και Πολωνία αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα μπαίνουν έτσι πιο βαθιά και οι υπόλοιπες ομάδες στα του μεταγραφικού τους σχεδιασμού αλλά και την προετοιμασία τους. Και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε και σήμερα όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα για εσάς. Βεβαίως, ακόμη Δευτέρα είναι, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα βγουν πολλά πολλά περισσότερα πράγματα. Έτσι συναρπαστικά, Αναστασία, ήταν τα παιχνίδια του Μουντιάλ χθες βράδυ και τα ξημερώματα. Θα έχουμε και το ένθετο του Μουντιάλ αργότερα. Θα φιλοξενήσουμε τον προπονητή του Θόη, τον Νόντα Χριστινάκη, σήμερα.
29: Μάλιστα, πολλές αντιδράσεις είχαμε στο Παραγουάη Γαλλία για τη διαιτησία.
28: Εντάξει, γενικά φέτος το Μουντιάλ παίζει η διαιτησία.
29: Ναι, ναι.
28: Παίζει αρκετά η διαιτησία.
29: Στερούσε αυτό το κομμάτι.
28: Ναι. Η Νορβηγία έκανε την μεγάλη έκπληξη και απέκλεισε την Βραζιλία. Ο Χάλαντ είναι από άλλον πλανήτη, πραγματικά. Έχει πάρει την Νορβηγία στους ώμους του και έχει κάνει έτσι μια ιστορική νίκη πρόκριση η Νορβηγία, όπως είπαμε, απέναντι στην Σελεσάο. Γιατί η Βραζιλία ήλπιζε ότι φέτος θα κατάφερνε να φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον τελικό, αλλά εντάξει, βρήκε μπροστά της, όπως είπαμε, τον Χάλαντ. Και είναι, θεωρώ ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι ένα από τις εκπλήξεις που είδαμε φέτος στο Μουντιάλ.
29: Και αποχαιρέτησε και τη διοργάνωση οριστικά ο Νεϊμάρ.
28: Ναι. Και η Αγγλία έκαμψε την αντίσταση του Μεξικό, κέρδισε 3-2 και πήρε και αυτή την πρόκριση για τους 8. Και μάλιστα η Αγγλία με την Νορβηγία συνδυάζουν και το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των 8. Και απόψε έχουμε ένα παιχνίδι, νομίζω, που περιμένουν οι πλήστοι ποδοσφαιρόφιλοι. Πορτογαλία-Ισπανία στις 12 παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρώπης. Ναι. Και έτσι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν ο Ρονάλτο και η παρέα του, που δεν άκουσαν και τα καλύτερα μέχρι στιγμής.
29: Έχεις πρόβλεψη, Μαρίνα?
28: Όχι.
29: Δύσκολο.
28: Αν και την Ισπανία την έβλεπα εξ αρχής να πηγαίνει μέχρι και τον τελικό. Από την άλλη, εντάξει, έχει να αντιμετωπίσει τον Κριστιάνο, ο οποίος Κριστιάνο τα θέλει στη μέρα του, κερδίζει μόνος του. Άρα δεν μπορώ πραγματικά να προβλέψω. Ναι, ναι. Εσύ?
29: Εγώ νομίζω θα περάσει η Ισπανία στην επόμενη φάση.
28: Κοίτα, με βάση το τι είδαμε, είναι πιο συγκροτημένη ομάδα και σταθερή η Ισπανία. Αλλά σου λέω, από την άλλη, δεν μπορείς να υποτιμήσεις την Πορτογαλία και τον Ρονάλτο.
29: Ναι, ναι, σίγουρα. Σίγουρα.
28: Και
29: με επιφύλαξη το λέω.
28: Ναι, ναι. Και έχουμε και τα ξημερώματα στις 3 το πρωί, το Αμερική-Βέλγιο, που ξεσπά και σκάνδαλο τώρα. Η New York Times ουσιαστικά το έφεραν στην επιφάνεια. Δεν ξέρουμε καν αν ισχύει ότι έτσι επενεύει ο πρόεδρος Τραμπ για να μπορέσει να αγωνιστεί ο ποδοσφαιριστής ο Μπάλογκαν στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Μπάλογκαν, ο οποίος είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα. Θα τα πούμε έτσι και για τα θέματα του Μουντιάλ αργότερα. I just wanna dive.

0: πάμε να κάνουμε αρχή με Άρη. Έχουμε τον υπεύθυνο επικοινωνίας της ομάδας, τον Κώστα Παπαδόπουλο, μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Η Μαρίνα, η Αναστασία και τους ακροατές.
0: Λοιπόν, το τελευταίο νέο για την ομάδα σας έχει να κάνει με τον Μουσούντα Κώστα, ο οποίος ενημερώσατε και εσείς νωρίτερα ότι αποτελεί παρελθόν, ενώ οι πληροφορίες το θέλουν να μετακομίζει σε ΧΑΠΟ ΕΛΠΕΤΑΧΑ ΤΙΚΠΑ.
2: Εντάξει, τώρα πού θα πάει, δεν έχω ενημέρωση για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι έκλεισε πλέον το κεφάλαιο ο Άλεξ Μουσούντα για την ομάδα μας, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν από την πρώτη σεζόν στον Άρη, από τότε που επέστρεψε η ομάδα, το σεζόν 21-22. Έπαιξε περισσότερα από 100 παιχνίδια με τη φανέλα του Άρη, βοήθησε σημαντικά, ήταν ένας εξαιρετικός χαρακτήρας. Και θα θέλαμε και από ραδιοφόρο να τον ευχαριστήσουμε δημόσια για τα όσα προσφέρει στην ομάδα μας και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
0: Είναι η αποχώρηση νούμερο 11, έτσι Κωστά?
2: Ναι, αλλά από την άλλη, Μαρίνα, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν ήταν στην ομάδα μας την περσινή σεζόν, τουλάχιστον στο δεύτερο μισό. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μπει σε αυτή τη σχετική λίστα, αλλά εντάξει, η πραγματικότητα είναι αυτή. Ναι.
1: Ναι. Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις?
2: Ίσως να υπάρξουν. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν αποχωρήσει οι ποδοσφαιριστές που δεν συμπεριλαμβάνονται στο πλάνο για τη νέα σεζόν, αλλά εκτιμώ ότι δεν ήταν η τελευταία αποχώρηση.
0: Για τους Γκομής και Βοδέριχαμ, Κωστά, δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις κάτι περισσότερο, τουλάχιστον για τον Γκομής εδώ και καιρό γράφεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον τουλάχιστον από την ΑΕΛ. Τουλάχιστον έτσι το ρεπορτάζ του Άρη δείχνει ότι και αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν.
2: Εντάξει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει όμως τίποτα το οριστικό, Μαρίνα, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Και ο Γκομής και ο Βοδέριχαμ, από τη στιγμή που μιλάμε, είναι ποδοσφαιριστές του Άρη. Εάν και εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, τότε θα το ανακοινώσουμε επίσημα. Αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να πω περισσότερο.
1: Θα υπάρξει κάποια συνάντηση με τον ποδοσφαιριστή τα επόμενα 24 ώρα?
2: Εννοείς με τον Γκομής?
1: Ναι, ναι.
2: Ενδεχομένως να υπάρξει, ναι, γιατί είπα και πριν ότι δεν είναι μυστικό ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είχε πάει. Δεν είχε ακολουθήσει την ομάδα στην προετοιμασία με άδεια, αλλά να μου επιτρέψει η Αναστασία να μην πω σε λεπτομέρειες.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν προκύψει κάτι το νεότερο, τότε θα βγούμε επισημένα να κοιμάσαι.
0: Ναι. Εντάξει, Κώστα, είναι, το είχαμε πει και στο ξεκίνημα έτσι της, του προγραμματισμού, αν θέλεις, ότι μας το είχες πει και εσύ, ότι αναμένονται αρκετές διαφοροποιήσεις φέτος στον Άρη. Γίνεται αυτό πράξη? Θα αλλάξει σχεδόν εξ ολοκλήρου η ομάδα, διότι όταν έχουμε φτάσει στις 11 αποχωρήσεις, αν βάλουμε και τον Μουσούντα, και αναμένονται να γίνουν και κάποιες άλλες, άρα μπορεί να ξεπεράσετε και τις 15 αποχωρήσεις, που αυτό εννοείται ότι σημαίνει θα φέρετε άλλους ποδοσφαιριστές. Σημαίνει ότι αλλάζει σχεδόν εξ ολοκλήρου ο Άρης για τη νέα σεζόν.
2: Ναι, ήταν όμως κάτι που, όπως πολύ σωστά ανέφερες, Μαρίνα, το είχαμε πει ότι θα γίνει. Έγιναν πάρα πολλές αποχωρήσεις, σαφώς και θα πρέπει να υπάρξουν και αφήξεις, τις οποίες και περιμένουμε, όπως και οι φίλοι του Άρη. Όμως από τη στιγμή που έχουν γίνει τόσες πολλές αποχωρήσεις, είναι λογικό να υπάρξουν και αφήξεις, να ενισχυθεί η ομάδα.
0: Με στόχο έτσι να πέσει και ο μέσος όρος ηλικίας, σωστά?
2: Ναι, ναι, αυτό είναι ένας από τους βασικούς στόχους και επιδιώξεις στο χτίσιμο της μιας ομάδας. Θέλουμε να μειωθεί αισθητά ο μέσος όρος ηλικίας. Γι' αυτό και άλλωστε οι ποδοσφαιριστές που έχουμε ανακοινώσει μέχρι τώρα είναι πολύ νεαροί σε ηλικία.
1: Σε ποιες θέσεις έτσι υπάρχει προτεραιότητα για μεταγραφές και ακόμη πόσες μεταγραφές περίπου θα κάνει ο Άρης?
2: Εντάξει, σε θέσεις από τη στιγμή που δεν έχουμε κάνει πολλές προσθήκες, σχεδόν σε όλες τις θέσεις θα θέλουμε ενίσχυση, η Αναστασία. Τώρα όσον αφορά στο πόσες προσθήκες, αυτό είναι κάτι που θα εξαρτηθεί και από τον αριθμό των ποδοσφαιριστών που ήταν δανεικοί και θα παραμείνουν στην ομάδα. Κάτι για το οποίο θα αποφασίσει ο προπονητής. Όμως θα γίνουν αρκετές μεταγραφές. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένο αριθμό μεταγραφών. Δεν είναι κάτι που μπορώ να προβλέψω με ακρίβεια, αλλά από τη στιγμή που έγιναν τόσες πολλές αποχωρήσεις, είναι λογικό να υπάρξουν και αρκετές προσθήκες.
0: Ναι. Έτσι έχουν εντοπιστεί όμως κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι με τους οποίους η ομάδα είτε το παλεύει αρκετά για να τους αποκτήσει, είτε είναι κοντά?
2: Ναι, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι στα υπόψη, με τους οποίους μάλιστα είμαστε και σε επαφή. Εντάξει, κοντά μακριά μπορεί, το κοντά μπορεί να είναι και μια-δυο μέρες Μαρίνα, μπορεί να είναι και τρεις-τέσσερις.
0: Ναι.
2: Όμως η ουσία είναι ότι έχουν εντοπιστεί στόχοι, όχι στόχος, και περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι και ελπιστούμε ότι θα ολοκληρωθούν τελικά για να μπορέσουμε να βγούμε και με επίσημη ανακοίνωση.
1: Mm-hmm. Τώρα για την προετοιμασία, έτσι πώς κυλάει η προετοιμασία στη Λετωνία και πόσο ικανοποιημένος είναι και ο κύριος Ράτσκοβ από την εικόνα της ομάδας μέχρι στιγμής?
2: Εντάξει, η προετοιμασία κυλά βάσει προγράμματος. Οι προπονήσεις είναι ως επιτοπλίστων διπλές καθημερινά, πρωί και απόγευμα. Και τα πάντα κυλούν βάσει σχεδίου. Είναι ικανοποιημένος από την διάθεση ο κύριος Ράτσκοβ. Βεβαίως περιμένει και αυτός τις νέες προσθήκες. Να πω ότι σήμερα και κατά πάσα πιθανότητα είναι καθοδόν, όχι κατά πάσα πιθανότητα, είναι καθοδόν οι τρεις ποδοσφαιριστές που είχαν πάρει μια εβδομάδα παράταση όσον αφορά στις διακοπές τους, που είχαν υποχρεώσει τις εθνικές τους ομάδες, ο Χαραλάμπους, ο Κορέα και ο Μπουράν, και θα ενσωματωθούν και αυτές τις προπονήσεις της ομάδας για αυτή τη εβδομάδα, για τη δεύτερη εβδομάδα στην Λετωνία.
0: Επειδή αναφέρθηκε στον Μπουράν, Κώστα, και την προηγούμενη εβδομάδα συνδεόταν το όνομά του με τη Δύναμο Βουκουρεστίου, δεν ξέρω αν έχει έρθει κάποια πρόταση στον Άρη, αν ήταν απλώς φιλολογικά δημοσιεύματα.
2: Όχι, δεν έχει σημειωθεί κάποια εξέλιξη. Είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, Μαρίνα, ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν έχει πάρει επίσημη μορφή ακόμη, όμως ποδοσφαιριστή από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο με την ομάδα μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε αν και εφόσον αυτό το ενδιαφέρον θα πάρει επίσημη μορφή και θα μετέχει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας.
0: Ναι.
2: Και αν προχωρήσει τότε, εντάξει, θα το δούμε διαφορετικά, θα συνεχίσει στην ομάδα μας.
0: Ναι. Για άλλους ποδοσφαιριστές υπάρχουν επίσημες προτάσεις που τις εξετάζετε?
2: Όχι, δεν έχουμε κάποια επίσημη πρόταση για κανένα άλλο παιχνίδι.
0: Εσείς, Κώστα, θα κινηθείτε για ενίσχυση για τις υπόλοιπες σας, γιατί έχετε προχωρήσει σε κάποιες ανακοινώσεις για παίχτες από το εξωτερικό, ή θα κινηθείτε και από την κυπριακή αγορά?
2: Κατά πάσα πιθανότητα από το εξωτερικό, Μαρίνα. Εκεί είναι η ποδοσφαιριστές, εν πάση περιπτώσει, που είμαστε διαπραγματεύσεις, αλλά αντιλαμβάνεται μια μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώνεται στις αρχές του Φεβρουαρίου. Δεν μπορώ να αποκλείσω κάποια κίνηση από την κυπριακή αγορά, αλλά στην ώρα τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε, νομίζω ότι δεν είναι προτεραιότητα.
0: Ναι. Κώστα, έτσι θέλω να συνδέσω λίγο την Ακαδημία του Άρη με το γεγονός ότι θέλετε να ρίξετε και λίγο τον. Και γεγονός ότι θέλετε να ρίξετε τον μέσο όρο ηλικίας. Επειδή η Ακαδημία του Άρη είναι από τις ακαδημίες που έχουν ακμάσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Κάποια στιγμή θα βασιστείτε και πάνω σε παιδιά, θα βασιστεί ο Άρης και πάνω σε παιδιά από την δική του Ακαδημία? Υπάρχουν ήδη κάποιοι που φαίνεται να ξεχωρίζουν?
2: Εντάξει, γι' αυτό και έχουμε και πολλούς ποδοσφαιριστές στην προετοιμασία τώρα στην Λετωνία, Μαρίνα. Είναι 9 μικροί στο σύνολο. Οπότε, ναι, για να βρεθούν εκεί σημαίνει ότι έδειξαν κάποια πράγματα και έπεισαν τους ανθρώπους στα Ακαδημία, συνεργασία με τον προπονητή, να πάρει την προετοιμασία για να τους δει και να έχει ολοκληρωμένη άποψη η διοίκησή μας. Όμως αυτός ήταν ένας από τους να έχουμε στο μέλλον από τους ποδοσφαιριστές και από τη δική μας Ακαδημία. Τώρα, εάν αυτό μπορεί να συμβεί άμεσα, ενώ από τη φετινή σεζόν, θα είναι ακόμη καλύτερο. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, απ' την άλλη, θα πρέπει να είναι καλύτερη από τους υφιστάμενους παίκτες. Δεν κάνουμε διάκριση αν είναι Κύπροι ή ξένοι. Οι καλύτεροι θα αγωνίζονται. Σαφώς και θέλουμε να έχουμε Κύπρους που να είναι εισάξιοι ή καλύτεροι, αλλά αυτό είναι καθαρά στην ευχέρεια του προπονητή, στο πώς θα αξιολογήσει τον κάθε παίκτη. Πότε θα θεωρήσει ότι είναι έτοιμοι να προσφέρουν ή αν θα πρέπει να περιμένουν λίγο ακόμη να συνεχίσουν να δουλεύουν για να μπορέσουν να πάρουν τις ευκαιρίες.
1: Έχει ξεχωρίσει κάποιος μέχρι στιγμής για να παραμείνει στην πρώτη ομάδα του Άρη?
2: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς να το πω αυτό. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Αυτό που ξέρω είναι ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές ανταποκρίνονται θετικά, αλλά είναι νωρίς. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, είναι μεγάλη πρόκληση για τους ίδιους, εννοείται, από τη στιγμή που παίρνουν την ευκαιρία τουλάχιστον να τους δει ο προπονητής. Κώστα, έτσι, πριν σε αποδεσμεύσουμε, να μας υπενθυμίσεις λίγο τώρα έτσι, πώς έχει το πρόγραμμα της προετοιμασίας και των φιλικών.
2: Εντάξει, το πρώτο φιλικό θα γίνει στις 11 του μήνα. Είναι και η τελευταία μέρα προπόνησης στη Λετωνία. Το φιλικό θα γίνει πρωινές ώρες. Ακολούθως θα δοθεί ρεπό στους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις 14 στην Πολωνία. Όσοι επιθυμούν και είναι κοντά μπορούν να μεταβούν στο σπίτι τους για αυτό το διάστημα 1-2 μέρες. Όσοι δεν θέλουν να ταξιδέψουν μπορούν να απολαύσουν το ρεπό τους και στη Λετωνία και στην Πολωνία, γιατί η ομάδα θα πάει στην Πολωνία στις 14 του μήνα. Και από τις 15 το απόγευμα θα μπει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας εκεί. 2 εβδομάδες και στην Πολωνία με 4 φιλικά παιχνίδια και ακολούθως άλλες 2 εβδομάδες στην Αυστρία με 3 φιλικά παιχνίδια Μαρίνα και η αποστολή αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο 14 Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

0: λοιπόν, και στον Αποέλ έτσι τρέχουν, Αναστασία, να κλείσουν ποδοσφαιριστές πριν και από την έναρξη της προετοιμασίας. Είναι λογικό ότι ο κύριος Παπαδόπουλος θα θέλει να έχει τουλάχιστον όσο το περισσότερο διαμορφωμένο, καλύτερα διαμορφωμένο και ολοκληρωμένο το ρόστερ του εν ώψη της προετοιμασίας, με τον Ζήση Βρίζα να έχει ρίξει το βάρος στην εξέβρεση επιθετικού γκολτσί που να έχει το εύκολο γκολ, αλλά και για έναν δημιουργικό μέσο. Και αυτές οι δύο θέσεις είναι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα για ενίσχυση στον Αποέλ, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δεν προχωρούν και τα υπόλοιπα θέματα του μεταγραφικού σχεδιασμού. Και φέτος ένα καλοκαίρι περίεργο για τον Αποέλ, γιατί για δεύτερη σέρι χρονιά μένει εκτός Ευρώπης, οπότε όλα αυτά που έπρεπε να τρέξουν από πιο νωρίς τρέχουν με καθυστέρηση και δεν έχει ξεκινήσει και ακόμα και καλά η προετοιμασία, αλλά ευελπιστούν ότι θα γίνουν οι προσθήκες που χρειάζεται η ομάδα για να παρουσιαστεί ανταγωνιστική με τη νέα σεζόν.
1: Ναι, ναι. Αύριο θα γίνει και η παρουσίαση των δύο, Ζήση Βρίζα και Νίκου Παπαδόπουλου. Να δούμε και τι έχουν να πούν.
0: Βεβαίως, ναι. Έτσι αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από τη στιγμή έτσι που αυτό το δίδυμο προειδεάζει τουλάχιστον τους αποελίστες για κάτι καλό στη νέα σεζόν. Να πούμε ότι και δύο λόγια για την Ομονία, γιατί ο ΜΑΕ αποχαιρέτησε και επίσημα και αναμένεται να ανακοινωθεί και από τη νέα του ομάδα όσον ούπο. Ενώ η Ομόνια χθες με την Χάπολ Μπερσεβά εξήλθαν ισόπαλες 2-2 στο δεύτερο φιλικό της προετοιμασίας, με τον Μπέρκ να μένει αρκετά ικανοποιημένος.
1: Ναι, ήταν ικανοποιημένος, ναι.
0: Ναι. Και εντάξει, συνεχίζεται η προετοιμασία. Νομίζω υπάρχει άλλο ένα φιλικό την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, για να κλείσει η Ομόνια τον κύκλο των φιλικών στην Πολωνία. Και την Παρασκευή οι πράσινοι επιστρέφουν στη βάση τους. Και βεβαίως θα συνεχιστεί από εδώ αυτή η διαδικασία φιλικών και προετοιμασίας.

Super Sport 104. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
3: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
5: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Δευτέρα σήμερα και στις 10 το βράδυ για το παγκόσμιο κύπελλο Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 το πρωί Αμερική-Βελγίο.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
8: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
9: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
8: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
9: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
8: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
9: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Ακούς. Ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
14: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
15: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε και την κλήρωση για τη φανέλα και το εισιτήριο διαρκείας της ΑΕΚ. Στη 1:30 θα γίνει η κλήρωση, οπότε έχετε ακόμη μία ώρα να στέλνετε μηνύματα στο 23-24 με την ένδειξη φανέλα ΑΕΚ ή εισιτήριο ΑΕΚ για να μπείτε στην κλήρωση. Και από σήμερα, με το τέλος ουσιαστικά της σημερινής κλήρωσης, θα δώσουμε το έναυσμα για την διαδικασία της φανέλας του ΑΠΟΕΛ. Μία προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου. Για την ώρα όμως στέλνετε την ένδειξη ΑΕΚ είτε με φανέλα είτε με εισιτήριο διαρκείας. Την ίδια ώρα τρέχει και ο διαγωνισμός μας για την Toronto Pizza. Την Παρασκευή δίνουμε 5 extra large pizzas στο Ρόντο και αυτή την Παρασκευή. Με την ένδειξη το Ρόντο και το ονοματεπώνυμό σας μπαίνετε στην κλήρωση. Ενώ έχουμε και στα social media το διαγωνισμό σε συνεργασία με τη Foodie για τις συλλεκτικές φανέλες του Μουντιάλ και αυτή την εβδομάδα δίνουμε της Εθνικής Πορτογαλίας. Πρέπει να μπείτε όμως στα social media, Facebook, Instagram και TikTok, να ακολουθήσετε τα βήματα στην σχετική ανάρτηση που θα δείτε για να μπείτε στην κλήρωση.

0: Πάμε να δώσουμε συνέχεια με ρεπορτάζ από Όλωνα και Παύλο Πελεγκάρη. Παύλο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Παύλο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές μας από τη Λεμεσό.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι από το Σάββατο που βγήκε στην επιφάνεια το θέμα, από την Παρασκευή, συγγνώμη, το απόγευμα, είναι το θέμα του Γκόλτσον, είναι αυτό που έτσι είναι ίσως και πρώτο στην επικαιρότητα, Παύλο. Δεν ξέρω αν έχεις πληροφορηθεί κάτι περισσότερο για το θέμα που αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, και τι προτίθεται να κάνει ο Απόλλωνας.
2: Βρίσκεται στην Αγγλία ο ποδοσφαιριστής, στην ιδιαίτερη του πατρίδα, μετά το πρόβλημα που προέκυψε μετά από τις εξετάσεις που έγιναν, γιατί αισθάνθηκε ο παίχτης κάποιες
0: ενοχλήσεις,
2: αδιαθεσία, ζαλάδες, και βάλε σε σκέψεις τους ανθρώπους του Απόλλωνα. Προχώρησαν και δυστυχώς βγήκε το πρόβλημα στην επιφάνεια. Μένει εκείνη η ανακοίνωση που βγήκε από το απόγευμα της Παρασκευής, ουσιαστικά ότι ο παίχτης αντιμετωπίζει σοβαρό χρόνο υγείας και έχει μεταβεί στο Λονδίνο για περαιτέρω εξετάσεις, θα δοθεί και ο προσωπικός του γιατρός. Εντάξει, στον Απόλλωνα βέβαια προέχει πρώτα η υγεία του ανθρώπου, και μετά όλα τα υπόλοιπα, έρχονται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα τα υπόλοιπα. Εντάξει, βέβαια στον Απόλλωνα είναι υποχρεωμένοι να κοιτάξουν και να δουν τις όποιες επιλογές έχουν όσον αφορά το κομμάτι ενίσχυσης και να φέρουμε στην θέση που αγωνίζεται ο Γκόλτσον, έτσι, στο κέντρο της άμυνας. Άρα θα πάνε για άλλες επιλογές εξ ανάγκης. Δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, γιατί από τη στιγμή που έχει σοβαρό θέμα υγείας, λαμβάνει κανείς ότι δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά από ό,τι και αν θα επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής. Άρα θα πρέπει, είναι θέμα που το βλέπουν οι άνθρωποι του Απόλλωνα, να το χειρίζονται. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια άλλη ανακοίνωση, θα περιμένουμε να δούμε στην πορεία τι θα προκύψει, ποια θα είναι η επόμενη εξέλιξη από αυτού, έτσι.
0: Παύλο, επειδή από όσα μάθαμε δεν είναι κάτι που προέκυψε τώρα, ίσως είναι ένα θέμα που ήταν χρόνιο, δεν ξέρω αν ήταν ενήμεροι κατά κάποιον τρόπο στον Απόλλωνα ή στον Άρη που ήταν προηγουμένος. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε και τον Κώστα Παπαδόπουλο προηγουμένος και μας διέφυγε να το ρωτήσουμε.
2: Είναι κάποια ερωτήματα, Μαρίνα μου, όπως και αυτό που έχεις θέσει και ισχύει και για τις ομάδες που αγωνίζεται ο ποδοσφαιριστής. Αν δηλαδή είχε τέτοιο πρόβλημα και τα προηγούμενα χρόνια, δεν μπορώ να το απαντήσω. Απλά ξέρω έτσι τη σοβαρότητα της κατάστασης, πάλι με τα όσα έχω μάθει. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, είναι λεπτό το θέμα.
0: Σίγουρα,
2: άρα
0: έχει
2: να κάνει με υγεία ενός συνανθρώπου μας. Άρα θα πρέπει να είμαστε άπαντες προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια άλλη ενημέρωση από αυτού. Είναι αναγκασμένος ο Απόλλωνας να προχωρήσει σε άλλες επιλογές. Γιατί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις
0: τρέχουν,
2: τρέχουν και θα ξημερώσουν, να το πω έτσι. Γιατί 23 του μήνα, αντιλαμβάνεστε, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περίοδου και είναι και ευρωπαϊκό. Οπότε θα πρέπει η τεχνική ηγεσία με τον Μάκη Παπαγιάννου, τον διευθυντή, τον διευθυντή ποδοσφαιριστή, να ουσιαστικά κινούνται, συζητούν με ποδοσφαιριστές. Είναι στη λίστα και ο Μάκνουσον, ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού. Για το κέντρο της άμυνας πάντοτε μιλάω, έτσι. Είναι επιλογές τις οποίες εξετάζουν στον Απόλλωνα. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι εκλεκτοί, γιατί έτσι αλλιώς μακάρι να μην υπήρχε το πρόβλημα υγείας με τον ποδοσφαιριστή Γκόλτσον, θα πήγαινε με ακόμα μια επιλογή κεντρικού αμυντικού. Τώρα θέλουν δύο.
0: Άρα θα διαγραφεί και ο Γκόλτσον.
2: Αυτό λέει η λογική. Αυτό λέει η λογική. Και η πληροφόρηση τουλάχιστον που έχω προσωπικά. Από εκεί και πέρα μένουν οι άλλες δύο θέσεις, μιας και μιλάμε για μεταγραφές, αφού είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και της μεταγραφικής περίοδου, πρώτες μέρες του Ιούλη. Είναι γνωστές οι θέσεις για τις οποίες θέλει ο Απόλλωνας ενίσχυση, ακραίος επιθετικός και φορ περιοχής. Έδωσε το πρώτο φιλικό το Σάββατο επί Ολλανδικού εδάφους, φιλική νίκη με σκορ τον αρχηγό τον Γιώργο τον Μαλεξίδη, 1-0. Επόμενο φιλικό αύριο στις 7, δεν ξέρω ακόμα αν είναι οριστικό ότι θα το μεταδώσει ή όχι η Σιντα Βίζον. Αν θα είναι τηλεοπτικό απέναντι στην Ουτρέχτη αύριο αυτό το μάτς,
0: Η αλήθεια είναι ότι να κοιτάξω ξανά το πρόγραμμα της CETA Vision, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα.
2: Οι άνθρωποι του Απόλληνα πριν φύγουν για Ολλανδία μας έλεγαν ότι αυτό με την Ουτρέχτη ότι ήταν σίγουρα το τηλεοπτικό. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και κάποια ανακοίνωση και από το κανάλι, από την συντονιστική πλατφόρμα.
0: Το επόμενο πότε είναι?
2: Το επόμενο είναι τρίτο και τελευταίο στην Ολλανδία το ερχόμενο Σάββατο 11 του μήνα.
0: Ναι.
2: 11 του μηνός και 13 ολοκληρώνει την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή θα ολοκληρώσει ο βασικός σκέλος προετοιμασίας στην Ολλανδία η ομάδα του Απόλλωνα και θα επιστρέψει στην βάση της, έτσι, για το τελικό μοντάρισμα, ενώ έρχονται επιστρέφοντας θα έχει το παιχνίδι πρόβα Τζενεράλε με την ΑΕΚ Λάρνακας, όχι αυτή την Πέμπτη, την μεθεπόμενη 16 του μήνα.
0: Ναι.
2: Στο ΑΜΕΓΑ.
0: Ναι. Και εντάξει, θα ξεκινήσει και αντίστροφη μέτρηση για, για το πρώτο ευρωπαϊκό.
2: Ευρωπαϊκά, ακριβώς. Ναι. Άλλωστε, την ερχόμενη Πέμπτη, οι υποψήφοι αντίπαλοι του Απόλλωνα, η Ιντιλαγκόρη και η ομάδα από το Σαν Μαρίνο, έχουν το πρώτο τους ραντεβού για τον πρώτο προκριματικό του Conference League, έτσι, ερχόμενη Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Τώρα, Παύλο, για το Γιούσεφ, τι ισχύει, είναι. Δεν ακολούθησε την αποστολή.
2: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση πέραν του ότι είναι σε διαπραγματεύσεις με την πρωταθλήτρια Σουηδίας, είτε με την μορφή δανεισμού, είτε με ελευθέρα μεταγραφή. Θα το δούμε. Αυτό είναι θέμα που από τη στιγμή που δεν πει ο παίχτης στην Ολλανδία να ακολουθήσει την αποστολή, σημαίνει ότι υπάρχει προσφορά έδαφος για να τελεσφορήσει αυτή η μετακίνηση. Επαναλαμβάνω, είτε με μορφή δανεισμού, είτε με ελευθέρα μεταγραφή. Στην πρωταθλήτρια Σουηδίας, ο λόγος για τον Αλίγιους.
0: Ναι. Έτσι για τις θέσεις που κυνηγά για ενισχύσει ο Απόλλωνας, όπως μας τις προανέφερες και εσύ, Παύλο,
2: ναι.
0: Υπάρχουν, πέραν από τον Μάκνουσον που είπαμε, υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι κοντά.
2: Εντάξει, κοντά μακριά είναι σχετικό, Μαρίνα. Ξέρεις πολύ καλά ότι μια μεταγραφή κλείνει μόνο όταν παίζουν και υπογραφές.
0: Ναι.
2: Γίνονται συζητήσεις, θέλουν, αν είναι δυνατόν, να κλείναν χθες. Και αυτές οι περιπτώσεις για τους ανθρώπους του Απόλλωνα, αντιλαμβάνεσαι, οι εξελίξεις και τα δεδομένα μεταβάλλονται από ώρα σε ώρα σε μια μεταγραφή.
0: Σωστό.
2: Είτε για να υλοποιηθεί είτε για να αναβαγήσει, να μην τελεσφορήσει. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, θέλουν στον Απόλλωνα να μην υπάρχουν εκκρεμότητες όσο γίνεται και να έχει τεχνική ηγεσία όσο γίνεται περισσότερα όπλα στην φαρέτρα της εν ώψη δύο αναμετρήσεων του δεύτερου προγραμματισμού του Conference Link, 23 και 28 του μήνα, θυμίζω, οι δύο αναμετρήσεις, 28 στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, πρώτο, θα είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό, στο καινούργιο γήπεδο, αφού επανέρχεται στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Απόλλωνας μετά από 4 χρόνια, άρα είναι και το πρώτο στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, στις 28 του μήνα, και αυτό είναι και το δέλεαρ για τον κόσμο του Απόλλωνα, που θέλει να κάνει και το εισιτήριο διαρκείας, πάει πολύ καλά,
0: ξεπέρασε
2: τις 3.000 την πρώτη ουσιαστικά εβδομάδα που κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας, άρα υπάρχει ικανοποίηση και αισιοδοξία ότι θα υλοποιηθεί και ο αριθμός, ο στόχος που έχουν θέσει, 6.000 είναι το στόχος που έχουν θέσει, βεβαίως και περισσότερα να διατεθούν θα είναι ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση στις τάξεις του Απόλλωνα, γιατί ο κόσμος είναι σαφέστατα η δύναμη μιας ομάδας και ξέρουμε πολύ καλά πως η δύναμη δίνει ο κόσμος του Απόλλωνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ όταν γεμίζει το στάδιο και βοηθάει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του.
0: Ναι. Και να πούμε ότι θα ενσωματωθεί και ο Ροντρίγκες κάποια στιγμή, έτσι. Τώρα
2: ναι,
0: θα
2: τώρα
0: ξεκουραστεί.
2: Είναι με άδεια, θα πάρει τις ανάσες του ο μουντιαλικός Γκάρι Ροντρίγκες, που έβαλαν δύσκολα με τους συμπαίκτες του στην παρέα του μέσα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Και έτσι αυτό το πολύ ωραίο ταξίδι στο Μουντιάλ για τον Γκάρι Ροντρίγκες έχει ολοκληρωθεί και θα το θυμάται όπως δήλωσε για πάντα. Θα το
0: έχει
2: για πάντα τις εικόνες του Μουντιάλ στο μυαλό του.
0: Ναι.
2: Είναι η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση για κάθε ποδοσφαιριστή. Το όνειρο κάθε παίκτη, έτσι,
0: να παίξει
2: σε παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και εντάξει, ο κόσμος του Απόλλωνα, Παύλο, περιμένει και το πρώτο φιλικό το οποίο θα μπορέσει να παρακολουθήσει και
2: να
0: διαζώσει.
2: Του μήνα, όπως εγώ πει, με την ΑΕΚ Λάρνακας, θα είναι πρόβα Τζενεράλε για την ομάδα του Ερνάντο Σάδα, να δει και τα νέα αποκτήματα. Και φαίνεται, Μαρίνα, ότι ανεξάρτητα ποια θα είναι η εξέλιξη στο θέμα ενίσχυσης στο κέντρο της άμυνας, ότι ο οικονομής θα είναι παρτενέρ, τουλάχιστον αν όλα πάνε καλά, οι ενδείξεις θα είναι ο παρτενέρ του Κβίτα στα πρώτα αυτά επίσημα παιχνίδια. Αυτό λέμε εμείς, έτσι, χωρίς να είμαστε και απόλυτοι, αλλά από τη στιγμή που το παιδί είναι από την πρώτη μέρα στην προετοιμασία, μπορεί να αγωνιστεί στην θέση του κεντρικού αμυντικού, είναι και αμυντικό χάφι η κανονική του θέση. νομίζω ότι θα είναι μια θα είναι επιλογή που θα προτιμήσει η τεχνική ηγεσία για αυτά τα πρώτα επίσημα παιχνίδια, εκτός και αν έχει άλλη σκέψη ο Ρενάλος άλλο στο μυαλό του, για αυτό που αναφέρω, έτσι.
0: Κοίτα Παύλο, τις ίδιες ευκαιρίες τις παίρνουν οι παρόντες.
2: Ναι, σωστό, από τη στιγμή τώρα, που επαναλαμβάνουμε είναι στην προετοιμασία.
0: Τώρα αν αποκτηθεί κάποιος άλλος που να κριθεί ότι θα είναι έτοιμος.
2: Θα είναι πιο έτοιμος, ναι, σωστό, ναι. Γι' αυτό είπα, τα πάντα εξαρτώνται από την τεχνική ηγεσία. Εμείς έχουμε πει την άποψή μας, έτσι, για αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, εντάξει. Θα έχουμε αύριο τον Φανούριο Κωνσταντίνου, έτσι θα παραχωρήσει δηλώσεις, ενδεχομένως έτσι να μας ξεκαθαρίσει και κάπως περισσότερο το τοπίο γύρω από αυτό το θέμα.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σου. Συνέχεια.

0: Πάμε στην ΑΕΚ τώρα, Αναστασία, και στο Γιώργο Λεωνίδου, γιατί και η ΑΕΚ συνεχίζει προετοιμασία στην Ολλανδία. Δώσε και ένα φιλικό. Αύριο είναι το φιλικό με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιώργος Λεωνίδου είναι μαζί μας. Γεια σου,
1: γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου, Μαρίνα μου, Αναστασία μου, χαιρετώ και όλον τον κόσμο.
0: Λοιπόν, έτσι από πού να αρχίσουμε, Γιώργο, από το φιλικό που έδωσε η ΑΕΚ, έτσι να μας πεις λίγο
1: συμπεράσματα,
0: αν έμεινε ικανοποιημένος ο κύριος Καμπανέζη.
2: Βγαίνουν κάποια πρώτα συμπεράσματα. Φυσικά ο αντιπάλος της αυτής της κατηγορίας Ολλανδίας δεν είναι όπως ΠΑΟΚ και Άγιαξ που θα δούμε αύριο και 10 του μήνα, την Παρασκευή, σε δυναμικότητα. Αλλά σίγουρα μπορούν να εξαρθούν κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία ενδέχεται είτε να αποδομηθούν είτε να επαληθευτούν στη συνέχεια.
0: Ναι.
2: Έχουμε 22 παίχτες να παίζουν, ίδιο σχηματισμό 4-2-3-1. 11 παίχτες το πρώτο ημίχρονο και 11 το δεύτερο, χωρίς καμία παρέμβαση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης παρά μόνο στην ανάπαυλα. Δεν έπαιξαν καθόλου ο Σαμπορίτ και ο Αντερέγεν, γιατί ο Σαμπορίτ είχε κάποιες μικροενοχλήσεις και ο Αντερέγεν έβγαλε κόπωση, το έδειξαν οι μετρήσεις του και κρίθηκε προτιμότερο να προφυλαχθεί και ο ένας και ο άλλος. Ο Σαμπορίτ είχε περισσότερες πιθανότητες να παίξει με τον ΠΑΟΚ παρά ο Αντερέγεν αύριο στις 6. Θα είναι και τηλεοπτικό το παιχνίδι, υβριδικά από τον Open. Ίσως να το δείξει και η Cita Video. Θα δούμε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλατφόρμες. Είναι κάτι που θέλει να απαντήσει.
0: Συζητούσαμε το ίδιο θέμα τώρα με τον Παύλο για το φιλικό του Απόλλωνα. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι για αύριο. Για αύριο μιλάς τώρα, Γιώργο?
2: Για αύριο, ναι.
0: Ναι, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι από τη Cita Vision για φιλικό. Τώρα δεν ξέρω αν δεν έχουν προλάβει οι άνθρωποι να το περάσουν πάνω.
2: Μακάρι, από ό,τι ξέρω γίνονται προσπάθειες. Θα τους ανθρώπους Cita Vision για να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα του φιλικού με εικόνα και ήχο. Σίγουρα θα είναι υβριδικά από τον Όπεν, οπότε ο κόσμος νομίζω στην Κύπρο θα μπορεί να βρει διαδικτυακά το παιχνίδι, να το δει. Είναι κάτι που θα διευκρινιστεί ίσως και αύριο, να έχουμε πιο ξεκαθαρή εικόνα. Αλλά για να πιστεύω στο αγωνιστικό συμπέρασμα, ξεχώρισα προφανώς τη χρησιμοποίηση του Δαβίδ Γερασίμου, του 17χρονου νεαρουάσου της ΑΕΚ, πίσω από τον επιθετικό σε ρόλο επιτελικού μέσου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει εκτός από εξτρέμ και σε αυτή τη θέση. Έχει γρήγορο κάθε το παιχνίδι και αντίληψη του παιχνιδιού. Προφανώς σε λεπτά αγωνιστικά, και θα πρέπει να συζητήσει εισαγωγικά μέσα από αυτή τη διαδικασία, με επιτραπεί όρος. Έχουν παίξει δύο winger. Τέλος πάντων, χρησιμοποιήθηκαν σαν winger Ρούπιο και Χάιρο, γιατί ο Χάιρο παίζει και ως αριστερό μπακ. Χρησιμοποιήθηκε δεξί winger ο Χάιρο και αριστερό Ρούπιο, με αντίθετα πόδια να συγκλίνουν. Γιατί το καλό τους πόδι, που όσοι ήθιστε τελειώνουν τις φάσεις με αυτό, ήταν το πόδι το οποίο θα μπορούσαν να τελειώσουν τις φάσεις αν συνέκλειναν. Αριστερά ο Ρούπιο που είναι δεξιοπόδαρος και δεξιά ο Χάιρο που είναι αριστεροπόδαρος. Από εκεί και πέρα έπαιξαν στα στόπερ Άδωνη με Βαντενχόν και έπαιξε ο Μιλίσεβιτς με τον Εκπολό, και χρησιμοποίησε το Εκπολό στα στόπερ, είναι κάτι που χρήζει ανάλυση, αλλά ήταν κυρίως λόγω απουσίας της Σαμπορίτ. Έπαιξε δεξιμπάκο Μιραμόν. Έχουν γίνει διάφορες δοκιμές, δύο Γκολομπάγιτς, ξεκίνησε Φορτσάτος και θα δούμε τις δοκιμές στα άλλα δύο φιλικά.
0: Ναι. Πάντως η ΑΕΚ, Γιώργο, είναι η ομάδα που είναι η πιο γεμάτη. Κακά τα ψέματα, είναι έτοιμη, ενώ τουλάχιστον σε θέμα ρόστερ, έτοιμη για τα πρώτα ευρωπαϊκά.
1: Μεταγραφικός σχεδιασμός, πολύ.
2: Δεν θα τη σύγκρινω με άλλες ομάδες. Επιτρέψτε μου να συγκρίνω την ΑΕΚ τη φετινή με την ΑΕΚ των προηγούμενων ετών.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ φετινή έχει κάνει πολύ διαφορετικά κάτι. Έχει πάει με 8 νέους παίχτες στην προετοιμασία. Είναι σχεδόν έτοιμη με την αρχή της προετοιμασίας ετών.
0: Ναι.
2: Η ΑΕΚ φετινή έχει κάνει πολύ διαφορετικά κάτι. Έχει πάει με 8 νέους παίχτες στην προετοιμασία, είναι σχεδόν έτοιμη με

0: Δίαν σε πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Έχει μεταβεί ήδη εκεί ο Αμίν μετά την παρουσία του στο Μουντιάλ με το Ιράκ. Έπαιξε 30 λεπτά με τη Γαλλία. Έδειξε να ξεπερνά μια γιγαλή τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός στους τελευταίους αγωνιστικούς μήνες της περσινής σεζόν. Και ενδέχεται να πάρει χρόνο μάλλον με τον Άγιαξ. Αύριο δεν βλέπω να προλαβαίνει να αγωνίζεται. Ίσως με τον Άγιαξ, αλλά σίγουρα προπονήσεις κάνει κανονικά με τους συμπαίκτες του επί Ολλανδικού εδάφους. Εκεί όπου μεταβαίνει αύριο ο πρόεδρος Άντος Καραβαδάκης, είναι ο τελευταίος της αποστολής που πάει αύριο.
1: Θα δει τα καλά τα φιλικά.
0: Αν τα δύο τελευταία φιλικά και να στηρίξει έτσι με αυτόν τον τρόπο την ομάδα με τη φυσική του παρουσία.
1: Ναι. Και ο Ρόκα κινείται για άλλες τρεις μεταγραφές τώρα.
0: Ναι, πολύ καλή ασίστα από την Αναστασία Πέτρου. Ελπίζω να την μετουσιωθώ σε γκολ, γιατί είμαι έτοιμο να σας πω έτσι τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Η ΑΕΚ πάει για άλλες τρεις μεταγραφές σίγουρα. Εδώ και καιρό έχουμε μεταφέρει μέσα από το σταθμό μας ότι πάει για τερματοφύλακα και το μέλλον του Δημητρίου είναι αμφίβολο. Απτόλο ένα και φτάνει πιο κοντά σε μια επιβεβαίωση. Φυσικά δεν υπάρχουν οριστικές εξελίξεις. Δεν θα κουραστώ επίσης να λέω ότι μέσω μεταγραφικής περίοδου, όχι από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό ενδέχεται να αλλάξουν κάποια πράγματα. Με ευκαιρίες που σου παρουσιάζει το παζάρι, με επιθυμίες παιχτών ή με προτάσεις και όλα τα συναφή. Άρα αυτή τη στιγμή το πλάνο είναι για δεκάρι καταλόγου Α και για επιθετικό καταλόγου Β και τερματοφύλακα καταλόγου Β.
1: Οι θέσεις στον καταλόγο Α δεν είναι συμπληρωμένες?
0: Είναι 17 στο σύνολο, δεν υπολογίζω Καμπρέρα που δεν θα δηλωθεί είναι τραυματίας και Κομάρ Ενρίκε που δεν υπολογίζονται και δεν έχουν πάει καν στην Ολλανδία. Αναφέρουμε αυτούς τους τρεις παίκτες, είναι στους 17 παίκτες καταλόγου Αλφα ή ΑΕΚ. Άρα όποιος έρθει καταλόγου Αλφα θα πρέπει να φύγει κάποιος και αν παρακολουθείς λίγο τα της ΑΕΚ είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος που βλέπει την ομάδα ξέρει ότι ο Χάιρο και ο Ρούμπιο είναι οι δύο επικρατέστεροι. Δηλαδή είναι λίγο φαϊνότερο. Δεν έχουν ενημερωθεί όμως για κάτι οι παίκτες. Μετέχουν κανονικά στην προετοιμασία, υπολογίζονται κανονικά. Και αν και εφόσον προκύψει η περίπτωση κατά του Α, που κατ' εμέ και κατά πολλούς άλλους θα προκύψει, ενδέχεται ένας από τους δύο, όχι ενδέχεται, ένας από τους δύο θα φύγει. Τώρα ποιος, πώς και γιατί, είναι κάτι που θα το δούμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Από εκεί και... ο Τσακόν αξίζει μιας ειδικής αναφοράς, γιατί έχει ταξιδέψει στην Ολλανδία μετά τη ρήξη χιαστών που έπαθε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας τον Οκτώβριο του 25. Το χρονοδιάγραμμα τηρείται κατά γράμμα, όλα βαίνουν καλώς για τον Βενεζουελάνο Άσο, ο οποίος είναι μέσα στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, χωρίς όμως να είναι στο επίπεδο των άλλων σε φυσική κατάσταση και στην ένταση των άλλων παιχτών.
1: Λογικό.
0: Συμμετέχει στο πρόγραμμα το κανονικό της προπόνησης υπό τις οδηγίες του Καμορανέζη, μπήκε και στην αποστολή του φιλικού για ψυχολογικούς κυρίως λόγους και αναμένεται και ο στόχος είναι μέχρι τον Αύγουστο που ξεκινά το πρωτάθλημα να είναι έτοιμο πόλεμος και στη διάθεση του άλλου Αργεντινού τεχνικού.
1: Ναι, εντάξει, πέρασε δύσκολα ο Τσακόν Γιώργο, εντάξει, ήταν και ο δικός του ο τραυματισμός δύσκολος, ακόμη πιο δύσκολος από τις συνηθισμένες περιπτώσεις των χιαστών, χρειάστηκε περισσότερο χρόνο.
0: Εντάξει, ναι, ο κάθε τραυματισμό, ο κάθε χιαστός μπορεί και να διαφέρει, να θέσει ένα μήνα περισσότερο, κάποιες εβδομάδες λιγότερες. Δεν βιάζονται και καλά κάνουν. Γενικά προέχει για τον παιχτό, μαγάρι όλοι να είναι καλά οι παίχτες των ομάδων και να είναι καλά. Εντάξει, ο Τσακόν είναι να διαχειριστεί και σε προσωπικό επίπεδο την τραγωδία που βιώνει η χώρα του και με τον ισχυρό σεισμό. Δηλαδή, δεν πρέπει να παραλείπουμε, παιδιά, ότι και οι παίχτες είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ. Δηλαδή,
1: σίγουρα,
0: έχουν και αυτοί προσωπικά τους θέματα που τους απασχολούν και καλούνται να τα διαχειριστούν.
1: Γιώργο, δεν ξέρω, ήρθε τώρα ένα μήνυμα. Παούλο Φερνάντες για ΑΕΚ.
0: Ο Παούλο Φερνάντες είναι μια ιστορία παγιά για την ΑΕΚ Λαρνακάς, υπό την έννοια ότι κάθε καλοκαίρι ακούγεται και γράφεται το όνομα. Ένας παίχτης που προφανώς και αρέσει στο Τσαβιρόκα, έχει συγκεκριμένα οικονομικά στάνταρ ο παίχτης που θύτευσε στην ΑΕΚ Αθηνών. Παίζει και εξτρέμ, παίζει και δεκάρι και κάνει τι καλό ένα κουτάκι που θέλει ο Τσαβιρόκα. Προφανώς και παρελάφνει το όνομά του στο ρεπορτάζ, αλλά δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να μεταφέρουμε κατά πόσο είναι κάτι προχωρημένο. Είναι ένας παίκτης που προφανώς και ενδιαφέρει, αλλά δεν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει κάτι προχωρημένο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αύριο μεθαύριο, πράγματα μπορούν να αλλάξουν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλά, καλή
1: σου, Γιώργο.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις. Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. θες σταθερά, απειρή.

0: αναγνώριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση, χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Everyone, τα πάντα εσύ.
2: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
5: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
6: 4-Day Clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-Day Clearance της Μαλούπας Group. Σας περιμένουμε.
7: Αχ, σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
8: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
7: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
9: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
10: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
13: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
14: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
15: Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
16: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
17: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
18: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
19: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
20: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
21: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όργοι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
22: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι μία.
24: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
25: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
26: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
29: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Τρεχημεχία προγραμματισμό στον Άρη. Θα υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις, ανέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος στον Super Sport 104. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η επιστολή του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στα γραφεία της ΚΟΠ, καθώς έχουν αποσταλεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία που ζητήθηκαν για την σύσταση νέας εταιρείας. Προς πώληση στην Δυναμό Ζάγκρεπ, ο Σουνίτσι Πάφος αναμένει την απάντηση του Πουλούλου. Διαγράφεται από τον κατάλογο Γκόλτσο στον Απόλλωνα Αφούλια βασικό στόπερ Γαλάζγη. Κάρνιτς Νικ Φόρ και τερματοφύλακα στο μικροσκόπιο της ομάδας προγραμματισμού της Ομονίας. Άλλες τρεις μεταγραφές περιλαμβάνει το μενού του Ρόκα στην ΑΕΚ. Στην τελική ευθεία μπήκε η μεταγραφή του Ταβάρε στην ΑΕΛ. Πρόεδρος εταιρείας και ονοματοδοσία είναι δύο κεφάλαια που αναμένεται να κλείσουν άμεσα στην ανόρθωση Πάτησε Κύπρο, El Maestro. Θλίψη στη Νέα Σαλαμίνα για τον θάνατο του Ανδρέα Τζονίκο Ντιάτη που συνέδεσε το όνομά του με την προσφυγική ομάδα. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Πορτογαλία, Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Αμερική, Βέλγιο. Ο Φαντρόχε είναι στον μπλοκάκι των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Γιαννούλη, Σάντα Μαρέα και Χατζηδιάκος αναμένεται να γίνουν παίκτες του ΠΑΟΚ. Ανέλαβε την Νότιγχαμ Φόρεστ ο Όλιβερ Γκλάσνερ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθήσει είναι για τις εκπομπές 12 στα Sport.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα. 12 σας πόρ, Μαρίνα Αργυρού, Αναστασία Πετρουστά, μικρόφωνα. Σε λίγο, έτσι γύρω στη 1:30 θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωση για την ΑΕΚ και για την φανέλα, αλλά και για το εισιτήριο διαρκείας. Και την ίδια ώρα τρέχει και ο διαγωνισμός για την Toronto Pizza, βασικά για 5 extra large Toronto Pizzas. Θα τις δώσουμε την Παρασκευή για να τις απολαύσετε βλέποντας Mundial. Και έχουμε Mundial την Παρασκευή εντωμεταξύ? Όχι, νομίζω είναι το ρεπό, αλλά εννοείται ότι μπορείτε να εξαργυρώσετε το δώρο οποιαδήποτε μέρα, δεν είναι αποκλειστικά για την Παρασκευή. Απλώς την Παρασκευή θα κάνουμε την κλήρωση και τρέχει και στα social media ο διαγωνισμός για τη φανέλα της Πορτογαλίας. Μπείτε να δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να μπείτε στο διαγωνισμό.
1: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.

0: Λοιπόν, έχετε ακούσει και τον χορηγό του ενθέτου μας, του Μουντιάλ. Έχετε ακούσει και το απαραίτητο σήμα, έτσι, τη μουσική που πέφτει για το Μουντιάλ.
1: Σήμα κατά τεθέν.
0: Ναι, το σήμα κατά τεθέν, σωστά το είπες Αναστασία. Πάμε να φιλοξενήσουμε τώρα τον προπονητή του ΘΟΗ, τον Νόντα Χριστινάκη. Νόντα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, coach.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσένα, μαζί και στην Αναστασία και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, έτσι ένα γενικό σχόλιο, πώς σου φαίνεται το Μουντιάλ μέχρι στιγμής? Και αν έχεις καταφέρει να παρακολουθήσεις τα περισσότερα παιχνίδια, σε δυσκολεύουν και εσένα έτσι οι ώρες, κυρίως αυτά τα παιχνίδια που είναι τα ξημερώματα?
2: Η τοποθέτηση πάνω στο θέμα των ωρών είναι σίγουρα κάτι πολύ δύσκολο. Να τα παρακολουθήσουμε, αλλά 100% έχουμε δει όλα τα highlights από όλα τα παιχνίδια και τα περισσότερα έχω δει και αποσπασματικά, όπως όλος ο κόσμος κάποια στιγμή κοιμάσαι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
2: Τα περισσότερα παιχνίδια, σχεδόν όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Και έχουμε μια άποψη. Είναι ένα από τα καλύτερα παγκόσμια πρωταθλήματα που έχουν γίνει. Έχει πράγματι πάρα πολύ καλό θέαμα και πάρα πολύ ποιότητα. Έχουν οι καινοτομίες που έχει εισάγει η FIFA, είναι πάρα πολύ σκληρές όσον αφορά το να μην καθίσει το παιχνίδι. Και βλέπουμε κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο στα δικά μου μάτια που έχω δει πάρα πολλά Μουντιάλ. Έχουμε ένα πάρα πολύ σπουδαίο επίπεδο φυσικής κατάστασης των παιχτών σε δύσκολες συνθήκες. Δεν έχουμε ξαναδεί τις ομάδες να είναι τόσο καλά σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και με παίκτες που είναι και μεγάλη σε ηλικία αρκετή.
1: Ναι.
2: Και αυτό δίνει μαζί με τον ρυθμό που δεν σταματάει εύκολα για ράουτ, για κόρνερ, για φάουλ, για τραυματισμούς όπως ήταν παλιότερα.
1: Είναι τα cooling breaks όμως.
2: Τα cooling breaks, μα κάνουμε, τα cooling breaks δεν είναι σοβαρό πρόβλημα κατά τη δική μου άποψη. Και αφού μου δώσετε την πάσα, επειδή διάβασα λίγο όταν μου είπατε ότι θέλετε να σχολιάσουμε, έχουμε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση που υπήρξε ποτέ σε όλο τον πλανήτη σε κάποιο συγκεκριμένο άθλημα. Επομένως, για να γίνει αυτό έπρεπε να υπάρχει και κάποιος τρόπος να υπάρχουν έσοδα για να μπορούν να μεταδίδονται παντού και να ενδιαφέρει τον κόσμο σε όλη τη φύλλο. Και επίσης είναι και αυτό ένα σωστό που του κρίναμε στην αρχή, ότι έγιναν 48 οι ομάδες και απλώς το ποδόσφαιρο παντού. Αυτά είναι θετικά πράγματα τα οποία βλέπουμε και παρατηρούμε, και ενώ στην αρχή τα είδαμε με σκεπτικισμό και είχαμε αμφιβολία για το πόσο σωστά είναι, στην πράξη αποδεικνύεται ότι έχουμε ένα εκπληκτικό ποσοστό πληρότητας των γηπέδων, που είναι το Α και το Ω για να γίνεται ένα παιχνικό σφαίρο να είναι γεμάτα τα γήπεδα. Έχουμε ένα εκπληκτικό ποσοστό που ξεπερνάει κατά τη καρδής σε θέαση των παιχνιδιών. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια και πολύ ποιοτικά παιχνίδια. Και έχουμε και σταχτοπούντες όσον αφορά κάποια παιδιά που φάνηκαν ξαφνικά και δεν τα γνωρίζαμε μέσα από το ποδόσφαιρο. Έχουμε βέβαια και τους βασιλιάδες παίχτες εισαγωγικά να παρουσιάζονται στο ύψος των περιστάσεων σχεδόν όλοι και να οδηγούν τις ομάδες τους.
0: Εσένα περισσότερο εντύπωση τι σου έκανε? Ή ποια ομάδα, ή ποδοσφαιριστής?
2: Εντάξει, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, φαντάζομαι που θέλω να πεις.
0: Ναι, καθαρά το αγωνιστικό.
2: Το μέρος της οργάνωσης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ποιότητα της Γαλλίας είναι λίγο πιο ψηλά από τις υπόλοιπες ομάδες και η ταχύτητα που έχει. Είναι κάτι που υποστήριζα πάντα, ότι οι χώρες σε εισαγωγικά που κερδίζουν το Champions League, οι ομάδες των χωρών που κερδίζουν το Champions League, είναι πιο κοντά και στις κατακτήσεις των Euro και πιο κοντά στο να παρουσιαστούν πολύ καλές οι ομάδες τους στα παγκόσμια κύπελλα. Και φαίνεται ότι αυτοί οι παίχτες που βρίσκονται στη Γαλλία είναι όλοι οι παίχτες πολύ υψηλού επίπεδου στο Champions League, και οι νικητές του Champions League, και φαίνεται και στην ομάδα αυτή ότι είναι σε πιο καλή κατάσταση οι πιο ποιοτικοί παίχτες από ό,τι οι υπόλοιποι. Μετά τη Γαλλία υπάρχουν τέτοιες τέσσερις ομάδες που θα αποτελέσουν έκπληξη, μικρή έκπληξη στο ποιος θα φτάσει στο τελικό. Θεωρώ ότι η Γαλλία είναι δύσκολο να χάσει κάποιο παιχνίδι. Φυσικά στο ποδόσφαιρο και εγώ, όπως έχουμε δει τα παιχνίδια, τώρα μπορούν να συμβούν τα πάντα. Όμως είναι καθομολογούμενο από όλους ότι έχουν κάτι καλύτερο. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που παίζει η Αργεντινή. Παίζει και σαν ομάδα, παίζει και για το Μέση. Δουλεύουν οι υπόλοιποι παίχτες στο 110% για να μπορεί εκείνος να ξεκουράζεται στις εισαγωγικά. Δηλαδή βλέπεις τα στατιστικά και έχει πέφτει σε αριθμή που έχουν 12 χιλιόμετρα, 11 χιλιόμετρα, ο Μέση τρέχει 6. 7, αλλά η ποιότητα που δίνει επειδή το καλύπτουν οι υπόλοιποι και παίζουν και σαν ομάδα, δεν παίζουν μόνο για αυτόν, τους καθιστά και αυτούς σε ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης. Εντυπωσιακή ήταν μια κλειδία πάλι χθες κάτω από πολύ μεγάλη πίεση το Μεξικό, όπως τα είδατε.
1: Mm-hmm.
2: Και ήταν απογοήτευση η Γερμανία που θα έπρεπε να είναι λίγο καλύτερη και να έχει μπει και αυτή στο γκρουπ των ομάδων που θα διεκδικούσαν το τίτλο.
0: Για την Βραζιλία και τον αποκλεισμό από την Νορβηγία.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όλα τα πράγματα χρειάζονται χρόνο, όπως είπε και ο προπονητής του σήμερα, και αυτή ήταν είναι η αρχή κάτι καλύτερο. Ο Αντελότη προσπάθησε να κάνει ευρωπαϊκή την ομάδα και την οτροπία της Βραζιλίας. Δεν είχε όμως και το μεγάλο στάρ, το πραγματικά μεγάλο στάρ η Βραζιλία που θα έκανε διαφορά. Οι ομάδες που προχωράνε και βλέπουμε ότι έχουν κάτι ξεχωριστό είναι η Αργεντινή, που είναι πολύ καλή ομάδα, έχει το Μέση, μια προσωπικότητα που τραβάει όλους. Η Γαλλία με τον Εμπαπέ και τον Μπελέ που είναι ακριβώς το ίδιο ομάδα με τους Σταρ και τις προσωπικότητες. Η Αγγλία με τον Κέιν και τον Μπέλχαμ. Η Βραζιλία δεν είχε αυτό το κομμάτι. Προσπάθησε να παίξει ευρωπαϊκά. Εχθές έδωσε ας πούμε κάτι που δεν είχε ξανασυνεί ποτέ, την μπάλα στον αντίπαλο με πρόθεση να βγει στην κόντρα, αλλά δεν τα κατάφερε. Και απέναντί της είχε και επίσης έναν από τους μεγαλύτερους επιθετικούς που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο και τους τιμώρησε. Ακούμπησε την μπάλα δύο φορές. Ένα βασικό πράγμα που είναι από τις Αλάνες μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι έτσι καλό τερματοφύλακα και καλό σεντερφόρ, τα άλλα μπορείς να τα διορθώσεις σχετικά εύκολα. Η Νορβηγία έχει εκτές αυτή τη συγκυρία να είναι πολύ καλά ο τερματοφύλακας της και να έχει ένα πολύ μεγάλο σεντερφόρ και κέρδισε και τη Βραζιλία. Η Βραζιλία δεν είχε το συγκεκριμένο striker αυτού του τύπου για την περιοχή και δεν κατάφερε να κερδίσει.
0: Ναι. Αναφέρθηκες στη Γαλλία που, όπως αντιληφθήκαμε, και εσύ την ξεχωρίζεις όπως η πλήστη, γιατί φαίνεται ότι είναι η πιο ισορροπημένη ομάδα και έχει και τα καλύτερα στοιχεία από τις υπόλοιπες τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και μίλησες και για κάποιες μικρές εκπλήξεις. Ποιες ομάδες βάζεις μέσα σε αυτές τις εκπλήξεις? Γιατί για το Μαρόκο ακούσαμε από όλους πάρα πολύ κολακευτικά λόγια, αλλά έχει την τύχη να πέσει πάνω στη Γαλλία, που σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι ακατορθωτό βέβαια σε ένα νοκάουτ παιχνίδι, αλλά πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να την αποκλείσει.
2: Κοιτάξτε, το Μαρόκο είναι μια ιστορία Κράμερ εναντίον Κράμερ, η ταινία. Είναι σχεδόν όλοι με τη γαλλική νοοτροπία επέκταση.
0: Ναι.
2: Σχεδόν όλοι γαλλόφωνοι και είναι ένα εσωτερικό δίδυμα ανάμεσα στην ουσία, αν θέλετε, σε φιλοσοφία και σε... Ίσως η ομάδα που θα μπορούσε να τους φέρει σε δύσκολη ψυχολογική θέση και να δοκιμάσει την ψυχική τους ανθεκτικότητα τους Γάλλους είναι το Μαρόκο. Είναι παρόμοιο στην ομάδα με τρομερή μαχητικότητα. Όμως εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει έκπληξη. Η Νορβηγία που είδαμε χτες είναι ικανή να κερδίσει τον οποιοδήποτε και να χάσει τον οποιοδήποτε. Εντάξει, όλες οι ομάδες είναι περίπου το ίδιο. Έχουμε λίγο καλύτερες ομάδες, λίγο καλύτερες ομάδες, και αυτό μπορούμε να το δηλώσουμε. Ότι οι καλύτεροι χάνουν από υποδέστερες ομάδες ή από την ψυχή ή από τη μέρα που συμβαίνει πάντα στο πρόσωπο. Λίγο καλύτερες ομάδες τη Γαλλία και την Αργεντινή, που έχει και το know-how από το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, είναι σχεδόν η ίδια ομάδα. Έχουν την εμπειρία, έχουν την ψυχολογία και την πνευματική ισορροπία να φτάσουν στο τέλος. Εκπλήξεις, σαν το η Νορβηγία στη σημεία, ας πούμε, δεν θα κάνει έκπληξη να κερδίσει τον οποιονδήποτε. Ναι. Μπορεί να γίνει η Ελλάδα του παγκόσμιου κύπελλου
0: Λοιπόν, απόψε έχουμε ένα παιχνίδι που διχάζει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα προγνωστικά. Δύο παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρώπης, η Πορτογαλία απέναντι στην Ισπανία. Τι βλέπεις για αυτόν τον αγώνα?
2: Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη, ξεχάσαμε την Ισπανία και την Πορτογαλία στα προηγούμενα.
0: Θα σχολιάσουμε τώρα.
2: Ναι, όντως δεν είναι αμελητές ποσότητες. Η Πορτογαλία έχει τα εσωτερικά συστήματα που με την πορεία των αγώνων λύνονται. Έχει όμως και αυτοί παίκτες οι οποίοι είναι πρωταθλητές της Ευρώπης σε συλλογικό επίπεδο. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Και είναι ικανή και αυτή να φτάσει πάρα πολύ μακριά. Η Ισπανία σίγουρα είναι η πιο ομάδα από τις ομάδες που έχουν. Έχουν και αυτοί το στάθμος, αυτό που χρειάζεται. Έχουν τους στάθμους, όπως ο Γιαμάλ, έχουν παιδιά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Είναι ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν νομίζω ότι χωράει πρόβλεψη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό που θα είναι εντυπωσιακό σήμερα είναι η μεσαία γραμμή και των δύο ομάδων, οι οποίες είναι κάτι ξεχωριστό από τις υπόλοιπες ομάδες. Αν θα μου λέγατε μια δυναμία της Γαλλίας, θα σας έλεγα ότι δεν έχουν ένα Ζιντάν, δεν έχουν ένα Πλατινί, δεν έχουν στο κέντρο τους κάτι εκπληκτικό. Οι δύο ομάδες αυτές αντίθετα έχουν την καρδιά που της ομάδας, το κέντρο είναι η καρδιά της ομάδας, η κέντρο είναι παίκτες, έχουν τους παίκτες του πιο υψηλού επιπέδου, στους πιο επιθετικούς τους. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος θα επικρατήσει στη μεσαία γραμμή και μετά αυτό θα οδηγήσει και στο ποιος θα επικρατήσει τελικά και στο παιχνίδι.
1: Δίνεται σε κάποια ένα μικρό προβάδισμα ή όχι?
2: Θα έλεγα ότι σαν ομάδα μας φαίνεται λίγο καλύτερη η Ισπανία, αλλά είναι μόνο και αισθητικό αυτό. Δεν νομίζω ότι στην πράξη επί χώρου θα ισχύσει.
1: Δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ η Ισπανία μέχρι στιγμής, αν δεν κάνω λάθος.
2: Εντάξει, και άλλες ομάδες δεν είχαν δεχθεί γκολ. Νομίζω ότι ποιος άλλος να μπορεί να είχε φάει γκολ η Βραζιλία και αποκλείστηκε τα δύο-τρία. Όχι, δύο. Συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το ότι δεν έχει φάει γκολ είναι μια ένδειξη σίγουρα. Εάν λέμε ότι οδηγούν στα πρωταθλήματα και οι εκθέσεις της νίκης, είναι σημαντικό πράγμα, αλλά σε ένα αγώνα είναι όλα ανοιχτά, ειδικά σε αγώνα νοκάουτ και με τέτοιου υψηλού επίπεδου παίχτες. Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε μάτς χωρίς γκολ απόψε.
0: Και έχουμε και τα ξημερώματα Αμερική-Βέλγιο. Ένα Βέλγιο που άκουσε γιατί δεν άκουσε, και εντάξει, και μέχρι εδώ που έφτασε κάποιοι δεν το έβλεπαν με την εικόνα που έδειχνε, αλλά απέναντι στην Αμερική.
2: Κοιτάξτε, και εδώ ισχύουν οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί να αποτιμάς ποτέ μια ομάδα με το υλικό που έχει το Βέλγιο. Εντάξει, έχει ίσως, αν όχι τον καλύτερο δημοφιλακά του κόσμου, έναν από τους καλύτερους. Έχει ένα στράικερ που στη μέρα του μπορεί να παραλιάσει μια ομάδα και έχει και παίκτες πολύ πολύ σπουδαίους, έμπειρους και γρήγορους που μπορούν να κάνουν τα πάντα σε ένα παιχνίδι. Εντάξει, είναι μεγάλη υπερβολή να θεωρήσει κάποιος στις ΗΠΑ φαβορή απέναντι στο Βέλγιο. Κατά τη γνώμη μου είναι ανάπορα. Γιατί οι ΗΠΑ θα έχουν και την πίεση της έδρας και την πίεση του κόσμου. Οι Βέλγοι τους έχουν υποτιμήσει, δεν έχουν πίεση. Είναι λίγο γερασμένοι σαν ομάδα, αλλά έχουμε δει ότι οι παίκτες που είναι ηλικιωμένοι αποδίδουν πλέον πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ έξυπνα. Και έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο πλέον, με την υποστήριξη που υπάρχει και από ιατροφαρμακευτικά και από συμπληρώματα και από τη ζωή που κάνουν και την προπόνηση που έχουν. Η ηλικία πλέον είναι ένας αριθμός. Είχε αποδειχθεί σε είδο. Εγώ δίνω και εδώ θα αρρώσω 50-50 και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Αμερική να περάσει από το Βέλγιο. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο παιχνίδι. Και αν θέλω την άποψή μου διαστηρικά, όχι με κάποια στοιχεία, θεωρώ καλύτερη ομάδα το Βέλγιο από τους Αμερικάνους.
1: Ναι.
2: Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Μάλιστα. Θα δείξει και απόψε, έτσι να δούμε αν. Εντάξει, τουλάχιστον στο Πορτογαλία, Ισπανία δεν χωρούν προγνωστικά, αλλά έτσι και αυτά που είπες για το Βέλγιο, επειδή όντως παραδοσιακά είναι καλύτερη ομάδα, απλώς απογοήτευσε φέτος τους φαν, τους ανθρώπους έτσι που τους αρέσει να παρακολουθούν το Βέλγιο, να δούμε έτσι αν θα καταφέρει να περάσει στην επόμενη φάση. Πριν σε αποδεσμεύσουμε, ενώντα δύο λόγια και για το Θόη, είσαι προπονητής, είπαμε, στην ομάδα. Τι ευελπιστείτε τη νέα σεζόν, πώς πάει ο προγραμματισμός και ποιοι στόχοι έχουν τεθεί?
2: Η ομάδα έχει αλλάξει διοικητικά. Γνωρίζετε, υπάρχει μια καλύτερη υποστήριξη των παλιών μελών με προσθήκες νέων που έχουν διάθεση και προσπαθούν να οργανώσουν την ομάδα σε όλους τους τομείς και να την κάνουν καλύτερη. Έχουμε αρκετούς νέους ανθρώπους γύρω από την ομάδα να την βοηθήσουν στην οργάνωσή της, πράγματα που δεν υπήρχαν παλιότερα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη οργάνωση και ακμήση της Ακαδημίας με έναν σκοπό να ανέβουν και άλλα παιδιά εκτός από αυτά που είχαν ανέβει πέρσι στην πρώτη ομάδα. Και η διοίκηση φετινή έχει υποβάλει σαν στόχο της την επόμενη διετία, αν όχι φέτος του χρόνου οπωσδήποτε, η ομάδα να ανέβει στη δεύτερη κατηγορία και να παραμείνει εκεί πλέον σταθερά, βοηθώντας να εκολαθούν νέοι παίχτες, γιατί αυτό θεωρεί είναι η φιλοσοφία της νέας διοίκησης, ότι πρέπει να είναι ο στόχος και ο ρόλος μιας ομάδας δεύτερης κατηγορίας.
0: Μάλιστα.
2: Οι κινήσεις που έχουμε κάνει μέχρι τώρα μπορούν να δικαιολογήσουν τη δυνατότητα να είναι η ομάδα καλή και να έχει πολύ καλύτερη πορεία από την περσινή, να έχει φάμιλι της προπέσινης και αναλόγως βλέποντας και κάνοντας ανέφικη άνοδος ακόμα καλύτερα. Θέλουμε και δηλώνει και η διοίκηση ότι θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Τα παιδιά που έχουν έρθει είναι αρκετά καλή παιχνίδι, αλλά αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι ότι έχει διατηρηθεί πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του περσινού κορμού της ομάδας, που παρόλο που ακούγεται ότι η πορεία δεν ήταν καλή, αποτελείται από παιδιά που ήταν 18, 19, 20 περσινούς χρόνου, που κάναν όλοι από 20, 22, 23, 24 συμμετοχές με αντικό επίπεδο, ενώ προηγουμένως δεν είχαν ξαναπαίξει. Και πιστεύουμε πάρα πολύ στην ποιότητα αυτών των παιδιών που έχουν μείνει στην ομάδα, το ήθελα να μείνουν, μαζί με τις 3-4 προσθήκες θα κάνουν ένα σύνολο πολύ ποιοτικότερο και με πολύ μεγάλη ομοιογένεια για να πρωταγωνιστεί. Γενικά η φιλοσοφία της νέας διοίκησης είναι πάρα πολύ ωραία και το project, αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε και λέξεις που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα μας τελευταία, ακούγεται πάρα πολύ καλό. Θα το δούμε επί χώρου.
0: Σωστά. Όλα θα φανούν στο γήπεδο. Σε ευχαριστούμε, Νόντα. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και σε σένα και στο ΘΟΗ να εκπληρώσετε τους στόχους σας.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και στη διάθεση σας πάντα.
0: Ευχαριστούμε.
3: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
4: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: στο Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μπαρμπαστάθη σαλάτα εποχής 750 γραμμάρια 3,99 και επιπλέον cashback 20 cent. Σελέστ στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 20 cent. 7 days κρουασάν 70 γραμμάρια επιλεγμένα είδη 69 cent και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
10: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
9: Όπω.
10: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
9: Όπως?
10: Όπως το παγκόσμιο!
4: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
11: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
12: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
14: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
15: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
14: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
16: Super Sport 104. Η ώρα είναι 1:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
18: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
19: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Οι υπόκταημεροι κράτηση τέθηκαν οι 3-18χρονοι μεσουηδικά διαβατήρια οι οποίοι συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Οι αρχές καταζητούν και τέταρτο πρόσωπο. Το θύμα νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Σε κρίσιμη φάση έρχεται η προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό. Στόχος η νέα διευρυμένη σύνοδο στο τέλος Ιουλίου. Στην Άγκυρα στρέφεται η προσοχή εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο των εργασιών της Συνόδου που αρχίζει αύριο θα βρεθούν οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θυμάτων από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα. Στους 3.342 οι νεκροί, ενώ 16.740 είναι οι τραυματίες. Δύο οπτικά πυροσβεστικά μέσα και οκταμελής αποστολή αναχώρησαν από την Κύπρο για την Γαλλία, όπου θα ρηχθούν στη μάχη με τις φλόγες που κατέκαυσαν μέχρι τώρα 45.000 στρέμματα στα νότια της χώρας. Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχύ μέχρι τις 6 το απόγευμα. Επαόριστον μέτρα από την Πέμπτη εξήγηλαν οι συντεχνίες της ΑΕΚ για το κόστος και την επάρκεια του ηλεκτρικού ρεύματος. Από πυραληστία στο πρωί σε Χρυσοχοΐο στη Λάρνακα, άγνωστο πρόσωπο με στολή διανομέα και κράνος μπούκαρη στο Χρυσοχοΐο προτάσσοντας πιστόλι εναντίον του 73χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος στην προσπάθειά του να αντιδράσει τραυματίστηκε στο κεφάλι. Κατάφερε ωστόσο να αποθήσει εκτός καταστήματος τον επίδοξο ληστή. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Το μεσημέρι, ωστόσο, και νωρίς το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το Omega Live.
21: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη, Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
1: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
0: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
22: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
24: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
25: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
27: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
28: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
20: Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο ημιώρο της εκπομπής μας. Να πούμε, Αναστασία, ότι στο διάλειμμα κάναμε και την κλήρωση για την ΑΕΚ, για τη φανέλα και το εισιτήριο διαρκείας. Ο αριθμός που τελειώνει σε 0-10 έχει κερδίσει τη φανέλα της ΑΕΚ και ο αριθμός που τελειώνει σε 0-0-4 το εισιτήριο διαρκείας. Θα ενημερωθείτε από τους αρμόδιους για τα δώρα σας και να υπενθυμίσουμε ότι είναι μια προσφορά των ακουστικών κέντρων Οικονόμου και από αυτή τη στιγμή σημάνουμε την έναρξη του διαγωνισμού της φανέλας του ΑΠΟΕΛ με την ένδειξη ΑΠΟΕΛ στο 23-24. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια φανέλα του ΑΠΟΕΛ της νέας εμφάνισης, οποιοδήποτε από τις τρεις εμφάνισεις θέλετε και στο μέγεθός σας, εννοείται. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λεμεσό στον Μιχάλη Αριστίδου. Γεια σου, Μιχάλη.
29: Γεια σου, Μιχάλη.
30: Καλό μεσημέρι, η Μαρίνα και η Αναστασία. Καλό μεσημέρι και στο ρεύμα.
20: Είναι πολλά τα νύχτα με τα γραφικά μέτωπα τη ΑΕΛ, Μιχάλη, σε ό,τι αφορά στον προγραμματισμό. Αλλά να ξεκινήσουμε με τον Ταβάρες, γιατί διαβάζω τώρα και ένα θέμα εδώ στο sportpavlafm.com.sy, ότι έχει μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του.
30: Θα τα πούμε όλα από την αρχή. Μαζί και με τον Ταβάρες είναι στην ουσία 10 ανοιχτά μέτωπα, το πω έτσι, που έχει αυτή την συγκεκριμένη στιγμή. Να ξεκινήσω από τον Ταβάρες, μια και τον ανέφερες. Ο Γιώργος Ταβάρες, ο οποίος αναθεμάστηκε, το έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό από την εκπομπή αυτή, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας μας, ότι είχε αναθεμαστεί τον ενδιαφέρον της ΑΕΛ. Τον περιμένουμε στην ουσία να περάσει τις διατρικές εξετάσεις και αν όλα είναι καλά θα ενταχθεί στους Γάλλους εγκύπνους, όπως έτσι αυτός. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε τη λίγη υπομονή για τον Ταβάρες, καθώς δεν θέλουμε να είναι απολύτως σίγουροι για τον ποδοσφαιριστή, ότι δεν κουβαλάει, όπως λέμε έτσι, κάποιο ενδοματισμό, καθώς θυμίζω είχε χάσει ένα δίμηνο σχεδόν, ναι, περίπου.
29: Ναι, κάπου εκεί. Ναι.
30: Ναι. Οπότε θέλω να είναι εντελώς σίγουροι να μην πάθουν έτσι και να μην βρεθούν προεκπλήξεως στην ΑΕΛ, και γι' αυτό θα κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις για να είναι εντελώς σίγουροι για τον ποδοσφαιριστή. Από εκεί πέρα, αν θέλετε, τυπικής διαδικασίας είναι η ένταξη του Γκόμη στην ομάδα.
20: Με αυτό το τυπική, Μιχάλη, το ακούμε εδώ και ένα μήνα περίπου. Γιατί καθυστερεί?
30: Είναι διότι έλειπε ο ποδοσφαιριστής από την Κύπρο και τώρα είσαι Κύπρο και θα πρέπει να λύσετε το συμβόλαιο με τον Άρη για να μπορέσει να ενταχθεί στην ΑΕΛ.
20: Ναι.
30: Γι' αυτό λέμε είναι τυπική διαδικασία. Ναι, ναι. Αφού έχει έρθει στην Κύπρο, έχουν όλα το χειροδρομηθεί. Όταν θα θυμίζει ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είναι στην αποστολή στη Λετωνία. Οπότε αυτά που μόνο του κάτι λέει, έτσι, ότι δεν θα θέλει τον Άρη την μια χρονιά.
29: Να περιμένουμε ανακοίνωση δηλαδή.
30: Ναι, ίσως και εντός της ημέρας θα σταθεί να είναι και όχι για τον Κόμις, αφού τα πάντα έχουν συμφωνηθεί με τον ποδοσφαιριστή. Από εκεί πέρα δεν έχει αλλάξει κάτι στον παρά τον Ανδρέα Καρό, αυτό που ξέραμε και έχουμε μεταφέρει. Παραμένει η οικονομική διαφορά ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και την Χέρμανστατ για να λυθεί το συμβόλαιό του. Οπότε εκεί είναι, αν θέλει κάπως στάσιμο το θέμα, δεν υπάρχει έτσι κάποια νεότερη εξέλιξη για να μπορέσει να απελευθερωθεί από την ρουμάνικη ομάδα και να πάει σε αυτήν την Κύπρο. Το αναμένουμε είναι ότι θα τηθεί στα γαλαζοκίτρινα, αφού και με τον Κάρο υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή και την ΑΕΛ. Για τον Τιάνγκ Μπονγκόμες, το 25χρονο Πορτογάλος και ενδεχόμενος αμυντικός, θα και αυτός θεωρείται κλειστή μεταγραφή. Περιμένουμε με συγχωρείτε την ανακοίνωσή του και αυτού του ποδοσφαιριστή. Ένα όνομα που βγήκε τις τελευταίες μέρες του Μικέν Βιλανουέβα, Βιλανουέβα, αυτός ο κεντρικός αμυντικός, είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο όπως μαθαίνουμε οι συζητήσεις. Και υπάρχουν έτσι μεγάλες πιθανότητες για να συνεχίσει στους γαλαζοκίτρινους. Στην προετοιμασία, το λέμε ξανά, θα είναι και ο Ατούλ Τερίμπε, ένας 18χρονος από την Μπουρκίνα Φάσο και εντελώς αμυντικός επίσης, 2 μέτρα το ύψος του, 1,98 για την ακρίβεια. Είχε έρθει και εκεί εδώ και βαθεί Απρίλιο και Μάιο και άρεσε στον Νούγκο Μαρτίνς και τον φέρνουν και στην προετοιμασία για να τον εντάξουν στην ΑΕΛ. Δεν θα πάρει θέση εννοείται στον καταλόγο Α, αφού είναι 18 χρονών, θα πάρει θέση όμως ξένος στην ΑΕΛ. Δηλαδή είναι από την Μπουρκίνα Φάσο. Από εκεί πέρα, οι δύο τελευταίες περιπτώσεις είναι και. Με συγχωρείτε, έχω αφήσει πίσω τον Αλεξάνδρου Ματσάν, τον Ρουμάνο. Δύσκολη περίπτωση. Ήταν στον Πανετολικό. Πολύ καλή περίπτωση που θα σωστεί. Τον ξέρω πάρα πολύ στην ΑΕΛ για την θέση νούμερο 10. Και τα δύσκολη περίπτωση, καθώς δεν παίζει μόνη της για τον ποδοσφαιριστή αυτό. Έκανε πολύ καλή χρονιά στους αριθμούς εκεί στον Πανετολικό. Και έχει τραβήξει αρκετά βλήματα ο ποδοσφαιριστής. Υπάρχει ακόμα ένας μέσος, ο Φελίπε Σουάρες της Νασιονάλ, ο οποίος φαίνεται να κάνει τα πάντα για να μπορεί να απελευθερωθεί από το συμβόλαιό του που έχει. Έχει μέχρι το 27. Δημοσιεύματα που βρήκαμε και στον πορτογαλικό τύπο λένε ότι ο ίδιος προσπαθεί για να μείνει ελεύθερος. Φαίνεται ότι θα τα καταφέρει να μείνει ελεύθερος και να ανοίξει αυτός ο δρόμος για την ΑΕΛ και να ενταχθεί στους γαλαζοκίτρινους. Ενώ για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις που πλέον δεν συγκεντρώνουν και πολλές πιθανότητες, η μία είναι του Λορέντζο Ινσίνιε, έχουν μπει στο χώρο αρκετές ομάδες για τον Λορέντζο Ινσίνιε και μάλιστα γράφουν οι Ιταλοί για πρόθεση μέχρι και 1 εκατομμύριο για διαιτητές και τρίτες συμβόλαιο από Σαντσόρια. Κυρίως είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και η Πεσκάρα, η ομάδα παγωνιζόταν το έκανε πρόταση ανανέωση για την νέα χρονιά. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχει δυσκολέψει αυτή η περίπτωση για την ΑΕΛ. Αν και οι γαλαζοκίτρινες, το τονίζω αυτό, έχουν καλύψει τα οικονομικά θέλω του ποδοσφαιριστή. Παρ' όλα αυτά όμως έχουν αρκετές καιρούς αντιπάλους, θα λέμε, στην κούρση αποκτήσεις τους. Ενώ μια κουβέντα τελευταία, επειδή το βλέπω να συζητιέται ανάμεσα στους φίλους της ΑΕΛ για τον Σαπέλο Μασέκο, ο ποδοσφαιριστής πλέον, μετά και το πολύ καλό Μουντιάλ που έχει κάνει, η Μαμελόνι Σαντάουνς που έχει βάλει ένα 7 ψήφιο νούμερο
29: στην εισπόληση.
30: Λογικό, θα το έχει απλά λογικό. Η Σάρια Πράγας είχε κάνει μια πρώτη πρόταση, μια έχει απορριφθεί από τους Νοτιοαφρικανούς. Στην ΑΕΛ το παλεύουν, είναι αλήθεια. Πολύ λίγες είναι οι πιθανότητες, το τονίζουν αυτό. Ελπίζω ότι θα μπορέσει ο Ζωέλ Ταμάχου κυρίως και τα διασυνδέσεις που έχει να πείσουν τους Νοτιοαφρικανούς να τον φέρουν έστω για ακόμα ένα χρόνο ζωνικό στην ομάδα.
29: Μάλιστα. Εντάξει. Ολόκληρη ενδεκάδα εκκρεμότητες στην ΑΕΛ, Μιχάλη. Διότι μπορεί να ισχύουν και άλλα πράγματα που δεν έχουν βγει ακόμη στην επιφάνεια. Οπότε χρειάζεται υπομονή ουσιαστικά από τους φίλους της ΑΕΛ.
30: Στην ΑΕΛ νομίζω αυτήν την εβδομάδα θα έχουμε ανακοίνωση. Δηλαδή οι περισσότερες περιπτώσεις είναι στην τελική ευθεία. Το θέλουν και ήδη, γιατί από εβδομάδες γίνονται ρογματικά στην ομάδα. το δούμε και ήδη έτσι να έχουν όσο περισσότερους καινούριους ή αν θέλετε όσο περισσότερο ολοκληρωμένο τον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά. Μέχρι στιγμής 4 είναι τα καινούργια πρόσωπα στην ομάδα. Αλλά περιμένω τουλάχιστον ακόμη 8 με 10 μεταγραφές που λένε αλήθεια. Οπότε αυτό από μόνο του λέει ότι ο προγραμματισμός αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι έτσι λίγο πίσω, έτσι. Όμως, αν καταφέρουν και εκεί στο ακόμα 3-4 περιπτώσεις αυτή την εβδομάδα, προφανώς
29: θα προχωρήσει αρκετά.
30: Και συμπληρώνουν, προχωρά αρκετά. Ακριβώς.
2: Η περίπτωση του Πέδρο Μάρκες, σύμφωνα με πληροφορίες στο σελίδα μας, αυτό προτάθηκε στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω, εξετάζεται καθόλου.
30: Ο Πέδρο Μάρκες δεν απασχόλησε ποτέ την ΑΕΛ.
2: Okay.
30: Αυτό είναι ξεκάθαρο και μας το έχουν. Ήταν κάθετη κιόλας.
2: Ναι, ναι.
30: Όντως ο ποσοστής ίσως αφήσουν μέσα στον μάνα και αυτό να πλησίασε το γάζο και τρώσει που είναι κάτι που συμβαίνει άλλωστε στον ποδόσφαιρο, αλλά στην άλλη δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με τον Πέδρο Μαρκές. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Δεν αφισβητούν την ποιότητα του ποσοστή εννοείται, τον είδαμε ότι είναι ένας καλός ποσοστής, αλλά με τις Ατάκοβιτς κομής είναι συμπληρωμένη όσον αφορά το δίδυμο στην επίθεση της ομάδας.
29: Μάλιστα. Μιχάλη, έτσι επειδή σε έχουμε μαζί μας πριν να κλείσουμε, αν έχεις κάτι νεότερο σε σχέση με το Τσίριο Στάδιο.
30: Το Τσίριο Στάδιο δείχνει να μην προλαβαίνει τη μάχη με τον χρόνο.
29: Μάλιστα.
30: Αυτή είναι που μιλάμε. Για να μπορέσει να παίξει η καμία και ο ύψωνας στην Λεμεσό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δείχνει να μην προλαβαίνει τη μάχη. Μπουν έτσι σε πιο γρήγορους ρυθμούς κάποια βελτιωτικά έργα, ίσως και το προλάβει.
29: Ναι, δεν θα μπορούσαν να δηλώσουν άλλη έδρα και να μετακομίσουν κατά τη διάρκεια της σεζόν νοουμένου ότι θα τρέξουν από το Τσίριο τουλάχιστον να τελειώσουν όσο το δυνατόν το συντομότερο.
30: Ήδη έχει ζητηθεί από τις δύο αυτές ομάδες να δηλώσουν άλλη έδρα πέραν του Τσίριου για έτσι ώστε να αγωνιστούν κάπου αν δεν προλάβουν το Τσίριο. Διότι και η Ομοσπονδία ευνοεί, εννοείται, θέλει να αγωνιστούν και οι μαθητές μέσα στο Τσίριο, αν ξέρετε μια φυσική έδρα, μπορεί να στην ουσία. Έτσι ώστε αν δεν προλάβουν, να μπορέσουν να παίξουν κάποια μαθητικά αλλού και μετά να πιστέψουν στο Τσίριο. Είναι η αλήθεια ότι καταβάλλονται προσπάθεια από το Βασίο, οφείλω να το γνωρίζουμε αυτό.
29: Ναι.
30: Για να φέρουν το γήπεδο σε
29: αλλά μια εντάξει, κατάσταση ναι, είναι, είναι που να μπορείς να πάρει αδειοδότηση.
30: Όμως η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πάρα πολλά ακόμα βελτιωτικά έργα.
29: Ποιες έδρες έχουν δηλωθεί?
30: Συγγνώμη, δεν
29: ξέρω. Ποιες έδρες έχουν δηλωθεί, ποιες έδρες? Από Καρμιώτησα και
30: ακόμα, δεν ξέρουμε ακόμα.
29: Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστώ.
30: Προσπαθώ κυρίως για περιοχή Λάρνακα.
2: Ναι, περιοχή Λάρνακα.
29: Ναι, λογικό, ναι.
30: Ναι.
29: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε Μιχαλή.
30: Καλή συνέχεια.
29: Καλό απόγευμα. Πάμε Χάρη Χατζή Κυριάκο. Έχουμε ένα πεντάλεπτο στη διάθεση μας να το αφιερώσουμε στον Χάρη για την Πάφο. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου Χάρη.
3: Καλό μεσημέρι συνάδελφοι Μαρίνα και Αναστασία. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές που είπες πορεκαόν τέτοιες.
29: Μαέ, ο αδερφός.
3: Μάλιστα. Μαέ. Λοιπόν, εντάξει, θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Επειδή πολλοί κόσμος εδώ στην Πάφο κυρίως, που ενδιαφέρεται, ανησυχεί για την ομάδα, ρωτά, θέλει να μάθει, θα το ξαναπώ. Εμείς το γνωρίζουμε, το χώρο, αλλά είναι καλό και ο κόσμος να το ακούει συνεχώς για να το εμπεδώσει. Η περίπτωση του Ντέρικ Λούκασε δεν έχει να κάνει καθόλου σε καμία περίπτωση με την όποια άλλη ενίσχυση ψάχνουν στο κέντρο της άμυνας. Απλώς. Τι συμβαίνει, επειδή το ψάξαμε λίγο, ρωτήσαμε και τους ανθρώπους με την όποια άλλη ενίσχυση ψάχνουν στο κέντρο της άμυνας. Απλώς. Τι συμβαίνει, επειδή το ψάξαμε λίγο, ρωτήσαμε.

0: ποιοτική ενίσχυση και ποσοτική στο κέντρο της αμήνας, διότι μην ξεχνάμε, πέρα από το, από τον αστάθμητο παράγοντα τραυματισμοί, είναι και το ότι πάλι η Πάφος θα κλείσει να ανταπεξέλθει σε διπλό ταμπλό.
1: Ναι.
0: Και είδαμε ότι της τύχεται πολύ αυτό. Mm-hmm. Ειδικά επειδή ήταν και το Champions League, που είναι το κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο, είδαμε να βγαίνουν και τραυματισμοί και κούραση, κάποια στιγμή ξέμεινε απολύσεις, οπότε είναι γι' αυτό τον λόγο που ψάχνει ενίσχυση, το επιβεβαιώνουμε, πέραν της περίπτωσης του Λούκασεν. Ο ΜΑΕ είναι στα ραντάρ της ομάδας. Έχουμε ψάξει λίγο το θέμα στον διεθνή τύπο. Υπάρχουν κάποια σχετικά κροατικά δημοσιεύματα που συνδέουν την περίπτωση του παίχτη της Δυναμό με την Πάφο. Μάλιστα κάπου στην εξίσωση βάζουν και το Σούνιτς, από όσο έχω δει.
1: Ναι, ότι το θέλουν πίσω στο
0: Κροατή. Να υπάρχει, ας πούμε, μια ισορροπία. Μια τράμπα, ας το πούμε. Λοιπόν, εντάξει, από την Πάφο, αυτό που λένε, ανοίγοντας τώρα την παρέσθεση, την παρέσθεση παραχώρηση παιχτών, πώληση, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το δει. Επίσημες προτάσεις δεν έχουν ακόμη έρθει στα γραφεία της Πάφο και το λέω αυτό στα πλαίσια και των ρεπορτάζ που, που βγήκαν για τον Βλαντράκομιρ και για τον Άντερσον και για τον Σούνιτς. Η Πάφος είναι έτοιμη, το επιβεβαιώνουν αυτό, είναι άλλωστε πάγια πολιτική, να συζητήσουν την οποιαδήποτε επίσημη κατά πρώτον αλλά και κατά δεύτερον σοβαρή πρόταση που θα έρθει στα γραφεία της ομάδας. Mm-hmm. Διότι δεν ξεπουλάω σε ευκαιρία Λομάγιν, όσο μάλλον όταν πρόκειται για παίχτες του βασικού κορμού.
1: Ναι.
0: Οπότε για την ώρα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη πρόταση προς την Πάφο για πώληση παίχτη. Με τον ΜΑΕ προφανώς υπάρχουν επαφές. Θέλει η Πάφος, επαναλαμβάνω, να δυναμώσει το κέντρο της άμυνας της ανεξαρτήτως της περίπτωσης Ντέρικ Λούκασεν. Και πηγαίνοντας, και στα πλαίσια αυτά βγήκε ακόμα ένα όνομα, έτσι από αυστριακά γερμανικά δημοσιεύματα, για τον 21 ετών διεθνή με την κάτω των 21 της Αυστρίας, τον Μιλόγεβιτς, τον Φίλιπ Μιλόγεβιτς.
2: Άρα να βαγεί του Ντιαμπή μετά από αυτή την εξέλιξη.
0: Με τον Ντιαμπή, ναι, ήθελα να το πω, να το πούμε και αυτό, ότι με τον Ντιαμπή πληροφορίες δικές μας κάνουν λόγο ότι δεν πέρασε τα εργομετρικά, εκείνες τις εξετάσεις που έπρεπε να περάσει, τέλος πάντων το τυπικό κομμάτι που συνηθίζουμε να λέμε, το οποίο δεν είναι και τόσο τυπικό.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό είναι που πάντοτε λέμε ότι πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα πάντα για να μιλήσουμε για σίγουρη μεταγραφή. Ο παίχτης όντως είχε ταξιδέψει στην Αυστρία, αλλά δεν πέρασε κάποιες, έτσι, κάποια διαδικαστικά ζητήματα, επομένως έχει να βαγίσει η περίπτωσή του. Mm-hmm. Τώρα, αυτή η εβδομάδα όλα δείχνουν, Μαρίνα, Αναστασία και φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104, ότι θα είναι εβδομάδα εξελίξεων στα δύο μεγάλα ανοιχτά μέτωπα, Πουλούλου και Λούκασε. Τα πράγματα με τον Ντέρικ Λούκασεν είναι πολύ ξεκάθαρα, από την άποψη ότι η Πάφος το έχει προτείνει, έτσι, ένα συμβόλαιο ζωής, εισαγωγικά θα μπορούσαμε να πούμε, τετραετές, με πολύ ψηλές απολαβές, κοντά στο εκατομμύριο το χρόνο, συν μπόνους, συν διάφοροι στόχοι. Επομένως είναι πολύ πολύ δελεαστική η προοπτική της Πάφου. Όμως προφανώς ο παίχτης θα έχει στα υπόψη του και κάποιες άλλες, έτσι, προοπτικές. Μπορεί να μην είναι ακόμη επίσημες προτάσεις, αλλά μπορεί να περιμένει κάτι αυτές τις μέρες. Μπαίνοντας έτσι και στο διεθνή τύπο καθημερινά ή στο Twitter, που είναι μαζεμένες, έτσι, πληροφορίες δημοσιογραφικές από όλο τον κόσμο, για επίσημη πρόταση δεν έχω εντοπίσει κάτι εγώ που να διαρρεύσει, αν μη τι άλλο. Μπορεί να υπάρχει και να μην έχει διαρρεύσει.
1: Σωστά,
0: για τον Λούκασεν. Όπως και για τον Πουλούλου, πάνω κάτω αυτά είναι τα δεδομένα. Η Πάφος έχει καταθέσει την πρότασή της, είναι πάρα πολύ καλή. Τι άλλο μπορεί να εξετάζει ο παίχτης, δεν το γνωρίζουμε.
2: Μέχρι πότε έχει δοθεί η διορία στους δύο?
0: Έχω την εντύπωση ότι μέσα στη βδομάδα έχουν κλεισί και οι δύο να ξεκαθαρίζουν τη θέση τους.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Για αυτούς τους δύο πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Μέσα στη βδομάδα.
1: Μάλιστα. Χάρη μου,
0: ευχαριστώ. Επίσης, ναι, κάτι τελευταίο, συνάδελφοι και φίλες και φίλοι, η Πάφος θα ψάξει, όπως όλα δείχνουν, και για τερματοφύλακα, διότι δεν είναι επιπόλαια τα πράγματα με τον Κυριακίδη, είναι ένας αρκετά σοβαρός τραυματισμός. Άρα θα ψάξει και ενίσχυση στον Άσο η Πάφος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Υπενθυμίζω ότι τρέχει πλέον διαγωνισμός για τη φανέλα του Απόλλου με μήνυμα στο 23-24. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μία από τις καινούργιες εμφανίσεις του Απόλλου σε όποιο μέγεθος θέλετε, μία προσφορά των ακουστικών κέντρων οικονόμου, και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Τρέχει και ο διαγωνισμός για τις πίτσες από την Τορόντο με ένδειξη Τορόντο στο 23-24.

0: μπαίνετε και σε αυτή την κλήρωση. Και για να μπείτε στην κλήρωση για τη φανέλα της Πορτογαλίας πρέπει να ακολουθήσετε τα απαραίτητα βήματα στα social media του Supersport 104. Από εμένα τη Μαρίνα Αργυρού
1: και την Αναστασία Πέτρου.
0: Καλό απόγευμα.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.
7: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
8: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Super Sport 104.
10: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
11: Αν μου βρουν κάτι.
10: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
11: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
10: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
12: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
13: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
14: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
15: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
14: Όπω.
15: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
14: Όπως?
15: Όπως το παγκόσμιο!
16: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
17: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
18: Έδειχνα τα αστέρια ρε Ζουζούλα και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
19: Σουρωτή με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
20: Σουρωτή, πηγή σου για πάντα.
21: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
22: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
0: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
23: Super Sport 104.
24: Η ώρα είναι 2.
25: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
26: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
27: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
28: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
29: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Δεν ακολουθούν την προετοιμασία του Άρη, Ιγκομής και Φοδέριχαμ. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση σε παίκτη μας, ανέφερε ο Κώστας Παδούπουλος στον Super Sport 104. Ο Άπολ Σιφανέλ πληροφορίες στη ιστοσελίδα μας απέστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στα γραφεία της ΚΟΠΑ αναφορικά με την σύσταση νέας εταιρείας. Αύριο στις 10:30 ζωντανά από το σταθμό μας η παρουσίαση των Βρίζα και Παπαδόπουλου. Ναυαγίτουν τη αμπή στην Πάφο σε πρώτο πλάνο, ΜΑΕ για την οπισθοφυλακή. Εξετάζεται το ενδιαφέρον για Σούνιτς και Ντράκομιρ. Προτεραιότητα στον Απόλλωνα επόκτηση κεντρικού αμυντικού στο κάδρο και περίπτωση εξτρέμ. Ακολουθεί πρόγραμμα αποφόρτησης, ο Τάνκοβιτς θα είναι έτοιμος στο επόμενο φιλικό της Ομόνιας. Τερματοφύλακας δεκάρι και φορ στο μεταγραφικό πλάνο του Ρόκα στην ΑΕΚ. Ταβάρες και Γκομής είναι σε προχωρημένες επαφές με την ΑΕΛ. Πρόεδρος εταιρείας και νοματοδοσία είναι δύο κεφάλαια που θα κλείσουν άμεσα στην ανόρθωση. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Πορτογαλία, Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Αμερική, Βέλγιο. Ο Ολυμπιακός κινείται ήδη για τον Άμπραμπατ και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ζώτα. Οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με την Ίντερ για τον δανεισμό του Αλεξίου. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ θα είναι ο νέος προπονητής της Ρεάλ, με τους Μαδριλένους να ολοκληρώνουν μια κίνηση μάτια το ισπανικό μπάσκετ. ανακοινώθηκε ο Μπαζουμάνα Τουρέ από την Νιούκασολ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
3: Supersport 104. Μένεις εδώ.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.
9: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Game Time στον Supersport 104 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Με τι ωραίο τραγουδάκι να αρχίζει η εβδομάδα, ρε παιδί μου. Ο Λεωνίδου έρχεψε και χορεύκε.
1: Θυμίζει μου Flintstones.
0: Εν του καιρού του, αλλά έρχεψε
1: και χορεύκε. Θυμίζει μου Flintstones.
2: Εντάξει, συνήθεσνα. Καλησπέρα σε όλον τον κόσμο. Καλό μεσημέρι. Και πάντα, όπως πάντα, ο Γιώργος Λεωνίδου είτε τραγουδά, είτε χορεύκε, είτε μιλά.
1: Κάτι
0: πράγμα. Δεν τον ακούσαμε ακόμα.
1: Αφήκα σας να κάνετε εισαγωγή. Το καλό το πράγμα να αρκεί. Καλό μεσημέρι σε όλον τον κόσμο. Με υγεία, προσοχή στους δρόμους.
0: Γεια σου ρε τριάντα φιλένγε.
1: Να μου τον καινούργιο παρατσουκλί. Δεν μου γίνεται κολλού μου παρατσουκλιά έτσι. Κάθε μέρα κι άλλο. Τριάντα φιλένγε, μάλιστα. Οκ, θα το αποδεχτώ. So, Mr. Alexandru, greetings from Bellingham. Okay.
0: Thank you very much.
1: Okay. Εντζήμε με την Αγγλία, αλλά κάνουμε να είμαστε Εγγλέζοι.
0: Άκου να δεις.
1: Συγγνώμη. Καλά σου κάνω.
0: Χαίρομαι για τον φίλο μου τον ασταμάτητον των Νορβηγών.
1: Τον
2: Έρλινγκ Μπράουτ Χάλαντ.
1: Χάλαντ.
0: Ασταμάτητος.
1: Φίλε, αν έπαιζε σε πέντε τελικές φάσεις στη Μουντιάλ.
0: Λυπούμε για τη Βραζιλία που είμαι ο παδός της, όχι της Βραζιλίας, του ποδοσφαίρου τούτο.
2: Του λατινικού ποδοσφαίρου, τέλος πάντων.
0: Του λατινικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις, αχαρώ αν το πιάει η Αργεντινή, να χαρώ.
1: Κανεί ρε πολύ τώρα γίνε Αργεντινή ξαφνικά. Δεν
0: είμαι ρε φίλε, εγώ σου είπα, υποστηρίζω τη Βραζιλία, αλλά μου αρέσει το λατινικό ποδοσφαίρο. Κολομβία. Είπα σου το,
2: Παραγουάι.
1: Παραγουάι είναι ευρία σήμερα με έναν
2: καλύτερο.
1: Πολύ ξύλο.
2: Παραγουάι.
1: Μα έντια με Μαϊ Τάι και Ζιουζίτσου. Κάθε τέσσερα λεπτά γίνω άπερκα την κουβέντα. Μέσα και κλωτσά.
2: Και πραγματι.
0: Καλά ρε έντια με ποδοσφαιρό μου. Είπα σας ότι είναι ποδοσφαιρό μου πάντα δείτε.
1: Τέλος πάντων, εγώ κρατώ ένα πράγμα συγγνώμη Δημήτρη μου. Χθες το βράδυ είναι πολύ ώρα 10.30 υποκοιμήθηκε χαρούμενος με ελπίδες και ξύπνησε το πρωί η ώρα 6. Δεκάμιση κοιμάσου δεν νομίζω ότι άντεξες παραπάνω. Ήταν η κούραση που είδες στη Βραζιλία.
0: Ως το πρώτο ημίχρονο.
1: Εντάξει, εκοιμήθηκες με ελπίδες και ξύπνησες με πικρό ποτήρι αποκλεισμών της Βραζιλίας και του Μεξικού.
0: Ενδόμηχα, που τη στιγμή μπορεί να καταφέρει να σκοράρει πρώτο ημίχρονο.
1: Περίμενες.
0: Επίστευκα ότι θα περάσει
1: και η Βραζιλία. Και χάρηκε και ο Χάλαντ.
0: Που τη στιγμή που χάσε το πέναρτι.
1: Ναι. Είδες την νέα τακτική που κάνουν τώρα κατά τη μαπ πανένας και εμφανίζεται φαν την παστούνιν άλλος ότι να το κάνει.
2: Μα έχει γερό που το
1: κάνουν. Τούτο.
2: Έχει γερό που το κάνουν.
0: Έξυπνον έγινε. Γιατί... αφού ερωτήθηκε ο Αντζελότη και είπε ότι τα θέμαν
2: ιεραρχίες.
1: Σιώ παρεστημένα τούτα έχουν κόλπο πίσω.
0: Ναι,
1: άκου τη λογική.
0: Και αν τη μάπαν ο καλύτερος παίχτης της Βραζιλίας και εδώ και
1: τώρα. Άκου τη λογική. Έχει λογική τώρα. Πρώτον, θα φάει τον μπούλινγκ άσχετος παίχτης που θα κάνει ο πέναρτη. Και άλλος θα έρθει χαλαρός. Σαν πως έρχεται πίσω πέσεις διακοπές του με έννοια με καλέ να κάνει ο πέναρτι. Εν τον ενόχλησε κανένας. Συγκεντρώνεται αυτό. Κάνει γιόγκα.
0: Είδα τη συγκέντρωση.
1: Έτυχε. Οκ. Το δεύτερο είναι ότι ο τερματοφύλακας που κάνει τα σκονάκια του λαλί σου. Ένα εκτελέσει ο πόλης. Κράτα την μάπα. Ο coach μου είπε μου ότι να πρέπει να πέσω δεξιά. Έρχεται ο Δημήτρης και αν την μπαλά. Πού μου παίρνει να πέσω νυχθή μου.
2: Μα νομίζεις είναι έτσι.
1: Εντάξει ρε φίλε μου, έχει μια γωνιά να πέσω.
0: Κάτι να σε πάρουμε προπόνητη ρε. Να σε πάρουμε προπόνητη.
1: Άιστον καμονανέζι, δείτε μου να παγάμω. Έπρεπε να γίνω προπονητής τερματοφυλάκων. Θα τους είχα έτοιμα τα σκονάγια. Προπονητής
0: ψυχολογίας που έπρεπε να πάει να
1: δεις. Άσχετον ότι είναι πέτυχε με
2: όμπρο. Να σε πιάει ο γάτος μαζί του.
1: Αλλά θα σταθώ στον Έρλινγκ Χόλαντ. Τι παιχταράς είναι ρε φίλε. Φίλε, είναι ο καλύτερος φόρτ των τελευταίων χρόνων σε θέμα finishing.
2: Όχι.
1: Είναι πάνω και από το Kane.
2: Και όχι, ο Kane είναι καλύτερος.
1: Εγώ διαφωνώ. Εγώ νομίζω ότι ο Χάλαντ το finishing που έχει πάνε πολλά χρόνια πίσω.
0: Άκου, να σου πω. Γιατί διαφωνείς. Τι καλύτερο έχει ο Kane.
1: Απάντα μας ευθέως.
2: Ο Χάλαντ έχει καλύτερο positioning.
1: Δεν μας λες τι καλύτερο έχει ο Kane.
2: Ο Kane έχει καλύτερο.
1: Τι, τώρα όμως, τώρα, γλύωρα, τι έχει καλύτερο.
2: Καλύτερη μπάσα, είναι πιο δημιουργή. Τα πέναρτι στον καλύτερα.
1: Α, είσαι τα πέναρτι, βάλε τον Κιμαράες πέναρτι. Πέναρτι βάλω και εγώ. Θέλουμε finishing, inside the box, killer.
2: Killer είναι ο Kane, μέσα στο κουτί είναι ο Kane είναι killer.
1: Οκ, εν καλός killer ο Kane, εν ελεύθερος κοπευτής ο Χάλαντ.
0: Ήβρετε τα.
1: Ήβραμεντα.
0: Να προχωρήσουμε.
2: Ήβραμεντα.
0: Λοιπόν, είναι η εκπομπή Game Time και σήμερα μαζί σας, είναι Δευτέρα. Είναι 6 Ιουλίου, καλωσορίσατε και σήμερα στη συντροφιά μας και βεβαίως να ευχαριστήσουμε Νέκο Μακτόναλτ και Κέιμπονετ που είναι η χορηγή της εκπομπής μας. Δεν ξέρω αν συνομώδησε το σύμπαν αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια, κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνει Smile στου φίλου σου, ενεργοποιεί την Αντλία και τόσα άλλα. Μόλι κατεβάσει το Eco Smile, θα αρχίζει και θα κλείνει την μέρα σου μόνο με προνόμια.
1: Ευχαριστίες λοιπόν σε Eco McDonald's και CableNet. Έχουμε και το καθιερόν έθετο 3,5 με 4 προσφορά του 7 Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Και Λεβέντε Σόβερ Πορτοκαλί Λατίνος λέει ο 395. Πόσοι αγαπημένους μας ακροατές, να χαιρετήσω χωρίς να ξέρω κάποιος είναι, μόνο Πορτοκαλί Λατίνος ξέρω. Ο φίλος μας ο 395 ή φίλοι μας 395, δεν ξέρουμε. 77-77-10-20 τηλεφωνικές παρεμβάσεις. 23-24 μηνύματα, ορίστε κύριε κύριε.
2: Πορτοκαλί Λατίνα, να σου λέει να τα γίνει.
1: Ναι, σωστό. Έχεις ένα.
0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα δίνουμε μια φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας. Για να μπείτε στην κλήρωση, ακολουθείτε τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάντε like στην σχετική ανάρτηση και tag την παρέα με την οποία ζείτε το Μουντιάλ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου από αυτήν εδώ την εκπομπή, από την Game. Θα έφτασε η ώρα μας να δώσουμε και εμείς τη φανελά. Θα τη δώσει ο κύριος Λεωνίδου ουσιαστικά την ερχόμενη.
1: Όχι, εφαρμογή θα έδωσε. Εγώ έρχομαι με διαφάνεια.
0: Ναι, ρε, εσύ είναι να ανακοινώσει τον νικητή.
1: Ναι. Εγώ με αρέσει και μου διαφάνεια. Είναι η πλατφόρμα εκεί.
2: Αφού βγαίνει proof τέλος πάντων ότι είναι.
0: Να το κάνεις live δηλαδή.
1: Live, για πάω στην πλατεία Σολομού να βάλω για το θόνι. Να βάλουμε το screen record στο Instagram. Είναι πολλές οι συμμετοχές στην ασία μου φούτιο διαγωνισμός. Ο 131 λέει Χάλαντ ψες 200 λεπτά σερνόταν κυριολεκτικά στο κήπεδο. Τα έδωσε όλα και έμειναν από δυνάμεις. Απορούσα γιατί δεν τον έκανε αλλαγή μέχρι που έβαλε γκολ περπατητός χωρίς φόραν. Είναι απίστευτος λέει ο 131.
0: Nice.
2: Χάλαντ.
0: Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Hello. Ναι, παρακαλώ.
0: Να κλείσετε το ραδιόφωνο αν έχετε.
3: Ναι, γιατί μέσα στο κύριο σταμάτησα. Οκ. Εγώ ήθελα να μου πει την γνώμη σας. Ποια ομάδα νομίζετε να πιέτε παγκοσμίω?
1: Η Γαλλία.
2: Ισπανία.
3: Εγώ φίλε μου έπαιξα 100 ευρώ τη Γαλλία και 100 ευρώ την Αργεντινή.
1: Θεωρώ θα είναι ο τελικός τούτος για μένα.
3: Αν πάτε λίγο σε ένα γύρο πίσω.
1: Έτσι θεωρώ, ετοιμάστε το να γύρεις πίσω να δεις με άνεση.
3: Γιατί 2.000 ευρώ η Αργεντινή, 2.000 ευρώ που είτε παίξα και 7 ευρώ η Γαλλία.
1: Έλα σου πω, γίνεται να μοιράσουν και ο τρόπος να κερδίσεις και αθκιό.
3: Αν κερδίσετε αθκιό, που συμφέρει.
0: Μα έτσι βρίσκονται, ναι.
1: Όχι, στον τελικό, αν θα πάνε και αθκιό, στον τελικό.
3: Δεν βρίσκονται με...
0: Άλιστα, εγκαλώντες.
1: Άρα ετοιμαστείτε για τρελά κέρδη καλοκαιριάτικα.
3: Αν κερδίσω, ένας είτε και ένας τίγμος, ρε παιδί.
1: Ωχ, Γαλλία, Αργεντινή, ομάδες μου τώρα εμένα.
3: Και ομάδες
1: μου και εμένα, ρε φίλε.
0: Εγεννήθηκε ο Λεωνίδου και φώναζε «Φανς, Αργεντίνα».
2: Εγεννήθηκε μέσα στα στεγά της Μαρσέη.
3: Εντάξει, κανένας όμως το φτιάξε. Εντάξει. Η Γαλλία Γαλλία, εντάξει, δεν ξέρουμε φυσικά να μπορεί να γίνει, αλλά...
1: Ένο καουτ παιχνίδια είναι όλα νύχτα.
0: Έχει πολύ ακόμα.
3: Αλλά εκτές την Αργεντινή πέτσο κόψαν τη ρεκομπαρτζίνη του παιχνίδι που ήταν.
1: Μιλάτε με πράσινο ακροτήρι.
3: Ναι.
1: Τα λέτε πέτσο κόψαν την.
3: Όχι, με το παιχνίδι που χτεσινό που ήταν 3-2, ποιον παιχνίδι που ήταν.
1: Με το πράσινο ακροτήρι.
3: 1-0, όχι, 1-0, ποιον που ήτανε.
1: Έξω να
3: γερνάτε.
1: Στους ομίλους ανακερδίσαν.
3: Ναι, παιχνίδι ήταν πολλά σκληρά στιγμή που ήταν.
2: 2-0 κέρδισε την Αυστρία. 1-0 δεν κέρδισε ακόμα.
3: 2-0 που ήταν.
2: Ήταν 2-0 με την Αυστρία που σε βάλει κόλο μέσα στο 95.
3: Είναι
1: τέλος πάντων, επειδή θέλω
3: πολλά
1: παιδιά και
3: ένα
1: παιδί
3: που ήταν πολλά...
1: Ναι, είναι
0: 1-0,
1: έχει
0: 3-0,
1: 2-0 και 3-1. Ένας
4: έκανε
1: ποτέ, αλλά ήταν πολλά καλά. Εντάξει,
4: φίλε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Χαιρετούμε
4: τον επόμενο. Γεια σου, Ρεμίδια. Γεια σου, Βασίλη. Να μου γίνεται. Είμαστε καλά, εσύ κύριε Ζαδέ. Μια χαρά, πρώτα απ'
1: Ήρθα ναι στο καλύφι, ναι, έχεις δίκιο.
4: Κάτι ιστορία είδα γι' αυτό που σου λέω.
1: Μα είδες, έχω νούμερο, φίλε, λάλο ψέματα.
4: Ναι, μα και ήρευκες.
0: Βασίλη, επίεν τούτος τώρα που επίεν και κάτσε να περιμένεις να σε γυρέψεις.
1: Φίλε, εχθές για αυτό που τις μάρτυρες δίδαξα ρακέτες. Καμιά φορά θα σας καλέσω να κάνω exhibition game. Διδάσκω ρακέτες στο καλοκαίρι, είναι εποχή μου.
4: Ευτυχώς που ήμουν για μένα είναι σωστό, είναι μια
1: και αν έχει κάποιον που ξέρει καλές ρακέτες προκαλώ τον, δημόσια.
4: Λοιπόν, και να σας πω, ο Τραμπας έκαμε του και χορεύκουν, α.
1: Ποιος είναι ο Τραμπας?
4: Ο Τραμπ.
1: Α, ο Τραμπ.
4: Λίμα, άλλον και τούτο ρε παιδιά.
1: Ό,τι θέλουν κάμουν, ακυρώνουν κάρτες, βάλουν παίκτες να παίζουν. Αν τα φαρσοκομωδίες εν τούτες κύριε.
0: Ρε πλανητάρχης, ό,τι θέλει κάμνη.
1: Ας το δόκι της Αμερικής να έμπαιξουν. Εγώ που χωρίζει δεσπό Βέλγιο, νιώθω προδομένος τώρα από τη FIFA.
0: Να μπορείς.
1: Χωρίζει δεσπό Βέλγιο. Νιώθω προδομένος. Η εθνική μου καλύτερα να παίξει κόντρα στην Αμερική με έναν πολύ καλό παίκτη που είναι τιμωρημένος.
4: Ούτε το Βέλγιο έδειξε καλά στοιχεία, αλλά άμα έχει ο παίκτης σου καλό, ας πούμε, δεν θα είναι κότσι, ναι, μπορεί να το έχει πια στο Βέλγιο να περάσει.
1: Συντελείται μια αδικία.
4: Νομίζω βάλε 3-3 κόρτος ο παίκτης μου.
1: Ο Μπαλόκαν ήταν και στη Μονακό, εγώ θυμώ τον που τζαμε. Είναι ακόμα και έπαιζε, κάμα του περιγραφές, έπαιξε και με μπάφο.
4: Βάλε 3-3 κόρτος, δεν έβαλε και παραπάνω. Στο παγκόσμιο εννοώ.
1: Είναι πολύ καλός παίκτης.
4: Αλλά ό,τι θέλουν κάνουν.
1: Για να δεις.
4: Αλλά να κουντήσουν την Αμερική, να πιάει.
1: Όχι όποια, είπαμε. Ναι, στη Μονακό ακόμα. Είπαμε ρε φίλε, όχι όποια.
4: Αλλά το Βέλγιο που ακούσα που κιάβαζα φωνάζει το Βέλγιο.
1: Έκαμε έφεση στο ΚΑΣ.
4: Πέρχει πισμόσουν και στείλουν τους έξω.
0: Ρε. Ό,τι και να κάνουν, άμα μπει ο Τραμπ μια κουβέντα, έτσι να πάει.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε έντονη αντίδραση της UEFA με ανακοίνωση κατά της FIFA.
4: Ναι, γιατί νομίζω ο Τραμπ έφτιαν τον
1: Ιφαντίνο.
4: Ιφαντίνο, ναι. Και ακύρωσαν τον.
1: Καλό, γιες κύριε, πέφτουν τα τηλέφωνα για μέ.
4: Γιατί δεν ιδρυαστούμε τίποτε καλό να πιάνε τον Τραμπ.
1: Κάστο Τραμπ να πιάνε τον Ιφαντίνο.
0: Πιάστο στο λευκό πύργο να σου εξηγήσει, στο λευκό νίκο.
1: Στα λαδάδικα, να ονέβριξα μέσα στη γωνιά.
4: Τραμπάρει τον κόσμο,
0: πήρε. Έλος
1: πάντων. Νομίζεις μόνο στην Κύπρο γίνονται τα πουλαλούμε. Σε όλον τον κόσμο γίνονται, κύριοι.
4: Να ξεκολλήσουμε το σλόγκαν του This is Cyprus και να κάνουμε το This is America.
1: Το νέο να ακούσετε τότε να φιλοξενήσουμε Μουντιάλ στην Κύπρο.
2: Έχει καιρό που το ακούσαμε.
1: Να φιλοξενήσουμε Μουντιάλ.
4: Που να φτιάχνει και
1: ο σπουδάνει
4: μπάντα
1: και να φτιάχνει και εμείς. Είπαμε που να φτιάχνει και ο σπουδάνει μπάντα και να φτιάχνει και εμείς. Καλά,
4: αν
1: έχεις και αυτοί όρων που ξεφυτρώνει μες στις κερκίδες
0: ήταν
1: το πρόβλημα δηλαδή.
4: Να έρθουν οι
0: Ιάπωνες
4: και να μας καθαρίσουν.
0: Να σκλαδέψω θέμα. Να στήσουμε γήπεδο, σε κάνουν πριν 4 χρόνια. Τα στήναν τα γήπεδα.
1: Δεν στα στήναν.
4: Είναι
1: και
4: ξυλώναν τα
1: ύστερα. Α, εννοείς που μεταφέρονται.
0: Μεταφέρονται ρε, ξυλώνονται ρε.
2: Εντάξει, ναι.
0: Τα κοτσέινερ, με τα κοτσέινερ.
1: Ναι, ναι, ναι, που ξυλώνονται μετά. Και μπορεί να στηθούν αλλού.
4: Εμείς στο Euro που ήταν που στην Αγίπεδα.
1: Μπορεί στο Κατάρ, στο Κατάρ.
0: Στο Κατάρ ήταν ρε.
4: Είναι στο Euro που ήταν στο Κατάρ.
1: Μουντιάλ του Κατάρ το 22.
4: Το Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Μουντιάλ.
4: Αλλά πιο μέρες στην Αγίπεδα.
1: Η Αργεντινή πιάντο μες στα κοτσέινερ. Μάλιστα,
0: Βασίλη. Γεια σου, Βασιλάκη. Γεια σου.
4: Έγινε.
1: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
5: Άλλο.
1: Γεια σου, Μισαρέ.
5: Γεια σου, Λεωνίδου. Γεια σου, Πόλη.
0: Γεια σου, φίλε.
5: Τζοπόλη, τσάμε, Τζοπόλη.
1: Επέστρεψε.
5: Πόλη, είπα να πιάω σήμερα που είσαστε και οι δύο αμφότεροι παροντές.
0: Μάλιστα.
5: Παρά τις παρεμβάσεις που δέχτηκα και τις προηγούμενες ημέρες, την απουσία σου.
0: Και τις αφότερες πιέσεις. Αφόρητες πιέσεις που δεχτήκες.
5: Είναι αφόρητες πιέσεις για να αποφύγουμε οποιαδήποτε πιθανή λασπολογία.
0: Φοάται δηλαδή να κάνει μόνος του εκπομπή.
1: Όχι εφόμε, αλλά και χτες που ήμουν στην παραλία ή βράθηκε ο τρεις ακροατές οι οποίοι για να πιάνουν τηλέφωνο θέλουν και τον πόλη, δεν πιάνουν χωρίς τον πόλη. Τώρα πώς θα προκύπτει τούτο, δεν καταλάβω.
5: Φίλε μου, είναι teamwork. Είναι...
1: Μάντα teamwork, παιδιά, λέει ακριτήρια, αν πράσσεται σε όντι ζωή.
5: Δίδυμο, επίθεση φωτιά. Πάντως εγκαλή ιδέα του που είπε ο άλλος για να φέρουμε τους Ιάπωνες, να κάνουμε το Μουντιάλ, να φέρουμε και τους Ιάπωνες.
1: Μας καθαρίζουν κακή με τον καχορτούι μέσα που ξεφυτρώνει.
5: Πες όλοι την Κύπρο, όπου έχει εγκατάσταση να πάρουμε τους Ιάπωνες και έμεσα φωτογραφικές τους να...
1: Εντάξει, ξενοδοχεία έχουμε, θάλασσες έχουμε. Έτσι δεν έχουμε και καλά γήπεδα, γιατί δεν κάνουμε ένα Μουντιάλ δηλαδή.
5: Έφυλε έναν καλό clean-up κάθε 100 χρόνια. Εγκαλό. Τέλος πάντων, να πούμε, να συλληπιδούμε για το Σεραφείμ.
0: Ναι.
5: Ήταν μεγάλη σε προσωπικότητα.
1: Ιωνία του η μνήμη.
5: Ιωνία του η μνήμη. Να πούμε και στην Ομόνια και αμέσως στους διαπραγματευτές, να το πω. Δεν ήξερα να πιάνει τον πρόεδρο μέσα. Οι διαπραγματευτές να φέρουν τον νου τους και να κάνουν τις πράξεις που πρέπει για να κλείουν οι παίχτες. Αλλιώς σε μια φάση να καταντήσουμε το άλλον ακρόν, όπως ήμασταν παλιά που ελαλούσαν οι μάνατζερ
6: Ρε, τούτοι πιερώνουν, πάτε τους παίχτες και γαλέψετε τους, πες τους να πάμε στο άλλο ακρό, παρετάτε με τούτο και διαπραγματεύονται και το κάθε σελήνη. Να πάμε στο άλλο ακρό. Να συμμορφωθούν λίγο γιατί...
0: Ρε μισάρε μου, περίμενε μισό λεπτό.
6: Να μας γυρίσουν την πλάτη
0: πολύ. Περίμενε μισό λεπτό. Γιατί το λες το πράγμα, διότι άρχισε η Ομόνοια να κάνει μεταγραφές.
6: Όχι, εννοώ, είναι τούτο. Ξέρουμε, εκεί που το λαλούμε, ξέρουμε. Συμβαίνουν πράγματα που άμα τα ψάξεις να το δεις και μόνος σου. Τέλος πάντων. Εκεί κοίτα, εν τούτα παράξενα που γίνονται που τη μια λαλής. Ρε μα αφού ο πρόεδρος έδειξε μας.
0: Αφού εν το μάνα σου πρόεδρα, έδειξε σου ό,τι μπορείς να τον αφισβητήσεις.
6: Ωραία. Πού σκαλώνει, σε ποιους. Σε ποιους.
0: Τι εννοείς πού σκαλώνει. Η μεταγραφή δηλαδή να ανακοινωθεί μια μεταγραφή.
6: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ωραία, να σου πω κάτι.
6: Ήταν σχεδόν κλειστή και κάτι αλλάξαν τελευταία στιγμή.
0: Τώρα την δεδομένη μεταγραφική περίοδο.
6: Τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες.
0: Α, είστε τις τρεις τελευταίες, ρε φίλε. Πέρσι το καλοκαίρι. Εν έκαναν τις σωστές κινήσεις για να πιάει η Ομόνοια το πρωτάθλημα.
6: Έκαναν τις, αλλά έκαναν τις πιο έκτακτες τελευταία στιγμή.
0: Ωραία, εντάξει, για να φέρεις παίχτες τέτοιας εμβέλειας, δεν να έρθει κανένας αρχές του Ιούλη. Πρέπει να κάνεις υπομονή.
6: Ξέρω το, αλλά...
0: Ξέρω ότι φέτος μεγάλον το δέλεαρ και μεγάλη η πρόκληση για τους ομίλους του Champions League. Αλλά εν και χτίζεται μια ομάδα επειδή είναι να παίξει προκριματικά του Champions League.
6: Εντάξει, εγώ καταλάβω το απλά και το
0: αντιλαμβάνομαι το πώς το σκέφτεσαι. Ίσως στην Ομόνοια τώρα με το υπάρχον ρόστερ που είναι στο εξωτερικό και κάνουν το βασικό στέον της προετοιμασίας να θεωρούν ότι μπορούν να περάσουν το δεύτερο προκριματικό.
6: Θεωρούν, άλλον η θεωρία και
0: άλλον η πράξη. Εντάξει, τούτοι παπάες, τούτοι τατάες, τούτοι αποφασίζουν. Εμείς να δούμε και να κρίνουμε. Αν και εφόσον ένα γίνει ύστερα ενίσχυση για τον τρίτο προκριματικό, πολλοί εύχονται και ευχόμαστε να περάσει, θεωρώ ότι να υπάρξει ενίσχυση.
6: Ναι, πολύ μου. Εμάς η ανησυχία μας είναι τούτη με τις διαπραγματεύσεις που πάρα πολλοί παίχτες που ακούμε που στόμα σε στόμα και λοιπά ήταν πάρα πολλά κοντά και δεν καταλήξαν.
0: Φίλε, να μην ακούεις κανένα.
1: Ένα λεπτό, φίλε. Ποιος το λαλεί. Εν και αφήσεις τις πηγές σου, αλλά αν παρπατήσεις τη Λίδρας μισή ώρα να ακούσεις έξι ονόματα, στέχουν όλα.
6: Είναι πουλίδρας, όχι είναι
1: πουλίδρας. Είναι πουλίδρας και μαγαρίου. Είναι να πάει μέσα στους καφενές για όλες τις ομάδες να ακούσεις 10 ονόματα και ύστερα χρεώνεις τις διοίκησεις σου. Εσύ που είσαι ο Μονιάτης, ο Αεκτής, ο Αελίστας, ο Απολλωνίστας και ούτω καθεξής ο Αποελίστας. Αποτυχίες μεταγραφικές.
6: Τέλος πάντων. Φίλε μου, το μήνυμα μου εμένα ήταν ξεκάθαρο. Έχει να κάνει με τις διαπραγματεύσεις, να λίγο πιο, πώς να το πούμε, τυπική. Και το άλλο, ότι σίγουρα θα σου φτιάχνει κάθε Αύγουστο ο παιχταράς. Έτσι κάθε Αύγουστο μπορεί να ζητάμε έναν παιχταρά έτοιμο να κλείσει. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να σπεύδουν, ας το πω, να το κάνουν πιο σύντομα. Το άλλο που ήταν να πω και στην Ελλάδα, αν επίσης στην Ελλάδα στον μπάσκετ να συνέλθουν λίγο και να παρουσιάζουν τεχεί που πρέπει.
0: Τζαμέ και μας εφεντέτε τζαμ.
6: Κυριολεκτικά ήταν αποτρόπιο το λιγότερο που μπορώ να πω.
1: Πού είναι οι παιχταράες να πάσουν να παίξουν, κύριε Μισαρέ, πού είναι? Γιατί λείπουν οι πρωτοκλασσάδες από τα παραθυρά? Ο Γιώκητς πήγαινε, ο Βαλαντσιούνας πήγαινε, οι άλλοι πού είναι?
6: Να συμμορφωθούν όλοι και να πάνε να παίξουν. Η γαλά, η επίσημη παίρνω στην Λαλούση, η αγαπημένη γαλά. Έντζες οι πολλές, μια
1: νέση. Έθα επεκτάθω επί του θέματος.
6: Σάτα, που είναι Πορτογαλία, ρε φίλε. Τέλος πάντων, το άλλο να πω και έτσι, αφιό μου και έτσι κλείσω. Όντως η Νορβηγία είναι... Πώς λέγεται ο αμυντικός που είναι συνέχεια στο τσεπάκι εδώ σε επιθετικού, πώς λέγεται?
1: Εσύ να μας πεις.
6: Είπε, ξέρω εσύ, ξέρετε καμιά.
1: Λογοπαίγνιο, μάλλον ξέρεις την απάντηση.
6: Εντάξει,
2: έβεσαι, ήταν
6: ατίθασον το παιχνίδι,
2: άιστον της... Επέμας την απάντηση αφού βάσα
6: ημίσμας. Απογοήτευσε μας που
1: είναι
6: αποκλείσει την Αγγλία να
1: κεχάζουμε. Έτσι, εσύ αντί Εγγλέζοι να μείνεις και εδώ ξύπνη πολλές νυχτές.
0: Λοιπόν, να μείνουν ξύπνη ρε, πόσο καιρός τους έμεινε της Αγγλίας ρε.
7: Άλλον αργύρος.
2: Να την ευκάλει.
0: Υπάρχει, είναι με η Νορβηγία που πέσει τώρα. Α, δεν ρε Χάλαν.
1: Α, είσαι Χάλαν τώρα.
7: Πες και εγώ προβλέπω Μαρόκο, να. Να πάει ως τον
1: τελικό. Να το κατακτήσει
2: με τη Γαλλία. Να περάσει. Να περάσει.
7: Εγώ θέλω το να περνά. Άλλοι έγινε η Γαλλία, κάθε λέω τους βασικούς και τους βασικούς.
1: Μόλις είναι έτοιμη η οχτάδα. Περίμενε, τώρα πήγαμε στους οχτώ.
2: Πάμε ακόμα προς, να
1: πάμε προς 8. Μόλις συμπληρωθεί ο Πάζορ των 8, θα κάνουμε προβλέψεις για το ποιοι είναι οι 4 που να περάσουν. Απλοποιούνται τα πράγματα.
2: 4 και μετά
7: δεν έχουν γίνει αυτό. Τώρα θωρώ Μαρόκο εδώ στον τελικό, είναι ξαφνικά.
1: Μαρόκο, μάλιστα. Περίμενε να συμπληρωθεί.
0: Γεια σου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου,
0: διαφημίσεις.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Jackpot στο Joker. 4.300.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
10: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
11: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine
13: The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ροναλντίνιο, τον Μεσχέ Τιερί Ανρί με το αξεπέραστο στυλ του, τον Σον, Nice One Sonny, Hyung Man και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Επιστρέψα. Να είστε εδώ. Να είστε ζωντανοί.
1: Και πού να πάω που σε αγαπάω τόσο πολύ, έτσι, το άσμα. Λοιπόν, και αφήνοντας τα άσματα να πιάσουμε τους χορηγούς, να τους ευχαριστήσουμε. Γιατί στη CableNet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, αλλά τον ζεις με Unlimited Sport Pass 25 ευρώ το μήνα. Βλέπεις όλο το Κυπριακό ποδοσφαιρό, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως Premier League, Champions, Europa, Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα, καλαθόσφαιρας, τένις, MotoGP, Power TV, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις Sport Show εκπομπές, Match the Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month, Youth Zone. Όλα αυτά μέσα από το TV Coop για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις τέτοιο πακέτο γιατί δεν παίζει πουθενά αλλού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, ενώ ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Για περισσότερα καλέστε στο 130 ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα CableNet ή μπείτε στο www.cablenet.com.cy.
0: Να πούμε ότι το Supersport 104 σε συνεργασία με την Electroline σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις τον φούρνο Pizza Svit Piccolo Rotante Pizza 16 ζών αξίας 699 ευρώ. Με μοναδική περιστρεφόμενη πέτρα πίτσας για τέλειο ψήσιμο 360 βαθμό και αυθεντική πίτσα έτοιμη σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα. Μπες τώρα στο Instagram του Supersport 104, ακολούθησε τα βήματα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να τον κάνεις δικό σου. Ο Supersport 104 και η Electroline κάνουν την εμπειρία της πίτσας επαγγελματική.
1: Λοιπόν, θα καταλάβω ότι όσο μονιά της λέγω 32, πιάνε το πρόθλημα και χαρήκαν το για μια εφτωμά και πιού ξανά παρκείς μουρμουρούν και έχουν παράπονα, λέει. Και ο 691 λέει, για να κάνεις μόνο τη άρθελης κήπεδον και όχι κοτέτσια. Και ο 132 ρωτά για τον Μάρκες, θα πάει από ελ. Η πληροφόρηση του συναδέλφου του Γιάννη του Παπαϊωάννου το πρωί μου λύσε στην εκπομπή καλημέρα στα σπορ με Μάγκη Νικολάου Αντρέα Μποιατζίνη ήταν ότι δεν υπάρχει θέμα Μάρκες, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν απασχολεί τον από ελ.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, κύριε Τάσο.
2: Μπράβο, Λονίου. Καλώς όρισες πολύ, Βίαι, και στον μικρό τον Δημήτρη, τον ορθοσιάδικο
0: μου. Γεια σου, Τάσο,
3: γεια σας.
2: Το λοιπόν, αιωνία μνήμη του Προέδρου της Ομόνιας.
1: Αιωνία του μνήμη.
2: Και συνεχίζουμε. Πέρσι φωνάζαμε τον Λοΐζου. Θυμάσαι που είπα, στον να πάει στο καλό.
1: Ναι, θυμούμε που το είπες.
2: Το λοιπόν, ο Τσουανδρέας ο Ποιατής είπε στο Ισραήλ να πάει. Ο μικρός απόδειξε τους άμα είσαι πας στα παίχτης, έπια μισό εκατομμύριο. Το λοιπόν, συνεχίζουμε. Πόσα λεφτά έπιασες που το χωριαλό μου τον Μαριό, 500 ευρώ την ημέρα.
1: Ποιος?
2: Ο Λεωνίδου.
1: Μακάρι έπιανα 500 ευρώ. Ποιος είναι το σπουδιά 500 ευρώ την ημέρα να πάω?
2: Είπε να τον πιάσει εκτός τηλεφωνία, εκτός
1: αέρα. Εσύ είχαμε που για 500 ευρώ την ημέρα να τον πιάω τώρα.
2: Είπε σου να σου κύριε κάτι στοιχήματα να πάει πιάσει.
1: Α, όχι, δεν τα ακολουθείς, απέχω.
2: Τέλος πάντων, ένα σου εγώ μια συμβουλή.
1: Καλό.
2: Παραθυνακός προαθλητής.
1: Συμβουλή του ότι ο ξανευχή, γιατί δεν είναι δική μου.
2: Ναι. Δεύτερον, επειδή είναι τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ, και έχουν τις εκλογές, βάρσε το ΑΠΟΕΛ προαθλητή.
1: Οι παράγοντες σου με πείθουν πολλά όμως.
2: Τέλος πάντων.
1: Τα επιχειρήματά σου.
2: Και ομάδες εκτός αέρα, μέσα του Βασίλη.
1: Παναθυνακός στο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα στην Κύπρο να μπορείς στην Ελλάδα Παναθυνακός.
2: Ναι. Και να παλέψει δεύτερη θέση από όλη την Ομόνοια, η άλλη να έρθει εσείς τέταρτη πέπτη με την Απόλλωνα, sorry,
3: ΑΕΚ, με τον Άρη.
2: Από ελ, Απόλλωνα, Ομόνοια, τρεις, τέταρτη, ΑΕΚ, π.χ.
1: Στήλ μας Ευρώπη να γίνεται, έχουμε και κάνει ταξιδάκι.
2: Έχουμε και την Πάφο,
1: ναι.
2: Και ας ελπίσουμε εμείς, αν γίνει το θαύμα, αντί να πιάνουμε την πρώτη θέση που είναι οκτάδα, να πάμε εν εξάδα.
1: Εντάξει, πρωτάθλημα κύριε Τάσο, τέσσερις πάσεις είναι ο κυπελούχος, α.
2: Εντάξει, εμείς θα πιάμε τίποτε. Ας ελπίσω να πάμε εν εξάδα. Εσύ είπα σου, θα φάει βλαούνα. Αν κάνει Χριστούγεννα καλός.
1: Ως τα...
2: Η αγάπη, να.
1: Όχι, αγάπη πάντα κύριε Τάσο. Αν ακούσει την εκκλησία για τη βάφτιση του Χριστού να πάει στη λειτουργία, να είμαστε χαρούμενοι.
0: Κουμπάρε αγάπη, πώς είτε, δεν του καμωρά.
1: Είναι νεό.
0: Εφάετε τον άνθρωπο, ρε παιδί μου, εφάετε.
2: Εγώ είπα τους εξής, χαλάνιν τους.
0: Μα είναι να πού σου είπαμε, κύριε Τάσο μου καμωρά.
2: Πρόδωσεν. Εν
1: εφαλή
2: και εντάξει. Τι είπαμε χαλά λίντους. Εγώ δεν το
1: μαραζόν το διεφύε. Απ' το καλό. Ουδείς αντικατάστατο. Να είστε καλά. Γεια σου κύριε
2: Τάσο μου. Να είστε καλά. Και εγώ ας πω την αλήθεια είμαι μια Βραζιλιάν. Και βάλαστε ένα στέλνιο. Βραζιλία, Ισπανία. Εψέζε έτσι ένα τραβού, εγυμήθηκα για να μην αχωθώ. Έχουν έτσι βιάστε στο Χάλαντ.
1: Καλά έκαμες.
2: Εσηκώστηκα σήμερα η ώρα 3:10 να δω την Αγγλία, μια ώρα καθυστέρηση, μια απόλαυσα τη μάπα, εφάνηκε την τυχερή η Αγγλία, μετά η Βραζιλία, με την Αγγλία. Για διάφορους λόγους που ανέφερε στην Αγγλία.
1: Μάλιστα.
2: Τα καταφέρνει να ζήσει σοβαρή στο 2-2 στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει. Έτσι είναι η μάπα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και κλείνω να πω σε κάτι. Ο Τραμ έπιαν το νόμπερ ειρήνης.
0: Νόμπερ ειρήνης.
2: Το νόμπερ, ναι, ειρήνης. Τώρα δεν είναι τίποτα πια.
0: Δεν έπιαν το νόμπερ ειρήνης. Νομίζω ότι ως που βραβεύτηκε εδώ και το Τραμπ.
2: Ναι, ήταν η γυναίκα όλα.
0: Ναι.
2: Που την πήρε Βενεζουέλα. Δεν είναι τίποτα πια και το παγκόσμιο πάλι έτσι τρόμο.
1: Α, το εδώ και κανένας.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, τα μηνύματα τα διαβάσαμε. Εντάξει, οι εξελίξεις τρέχουν και στο μεταγραφικό κομμάτι. Η Πάφος ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το Σούνιτς και τον Ντράγκομιρ. Και είναι και αυτά μέσα στο παζάρι. Η Πάφος, η οποία κατ' εμέ, τουλάχιστον στα χαρτιά, ενισχύεται σημαντικά επί της παρούσης. Τουλάχιστον στα χαρτιά.
0: Για να πιάσει τον Πουλούλου,
1: ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ του conference league, σίγουρα.
3: Και κρατήσει για τον Λουκάσεν.
1: Θα μιλάμε, ναι, για μια... ο Λουκάσεν συμφωνώ ότι είναι καταλήτης για τον Σούνιτς.
0: Γιατί ο Σούνιτς είναι καταλήτης, ρε φίλε, μην μου λαλείς τώρα.
3: Ήταν από τους MVP ο Σούνιτς σε μια κακή χρονιά.
0: Να σου πω κάτι. Σε ένα μεταγραφικό σχεδιασμό, το είπαμε, είναι μόνο τι θα πιάσεις. Μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί να χάσεις παίχτη. Και όταν λέμε θα χάσεις, έτσι να το χάσεις διότι φταίεις εσύ. Απλά μπορεί προσφορά που να δεχτείς να είναι τόσο ελκυστική που δεν θα μπορείς να πεις όχι. Και πες τσιν του ποδοσφαιριστή που μπορεί να του προσφέρουν τριπλάσιο συμβόλαιο από ό,τι μπορεί να δώσεις, να του δώσεις εσύ, πες του να μείνει και θα σε δώσω. Πώς θα σου δείξει.
1: Ναι,
0: υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να σκέφτεται ο κόσμος πριν ανοίγει ο στόματος. Όπως για παράδειγμα προηγουμένως ο φίλος μας ο Μιζάρος που τα βάλε με τη διοίκηση της Ομόνιας. Και σαν τον Μισάρο θεωρώ ότι έχει πολλούς και μόνο για την Ομόνια. Τώρα μιλώ για όλες τις ομάδες.
1: Είπαμε, είναι μεσογειακό φαινόμενο, κατά κύριο λόγο. Δεν συμβαίνει, αγνοούμε πολλές παραμέτρους εμείς των συζητήσεων ομάδων, παιχτών. Δεν είναι όπως φαίνεται. Γιατί και για να μου συζητούμε, εγώ διαφωνώ να κάνουμε έναν προγραμματισμό καθαρά για Champions League. Πρέπει να βλέπεις και λίγο πιο μπροστά. Γιατί ας σου πω εγώ, γονιάτη μου, τώρα ότι να πιάσεις έναν παίχτη τον Αύγουστο μου να βάλει 20 γκολ, το θέλεις. Εντάξει, ναι, θέλεις το Champions League.
0: Εγώ να σου το πω διαφορετικά. Πιάσε έναν Ομονιάτη και πες του. Και ρώτω το ευθέως. Τι θέλει η Ομόνια της, να πάει η ομάδα του ομίλου του Champions League ή να πιάει πρωτάθλημα τέλος της σεζόν?
1: Να σου πω τώρα, σήμερα αν το ρωτήσεις, να σου πει Champions League. Αν το ρωτήσεις το Φεβράρι, έστω και αν επέρασε, ναι, να σου πει πρωτάθλημα. Και επειδή τελευταία γεύση σημαίνει, αν πάει η Europa Conference League και πιάει πρωτάθλημα, πάλι επιτυχημένο θα είναι. Και θα ομονέσεις άλλη μπράβο του Παπασταύρου και του προγραμματισμού του που έπιαν το πρωτάθλημα. Οπότε αν επειδή τελευταία γεύση είναι πιο δυνατή και ο πρωτάθλημα όντως πάντα ένα σε ζυγαριά πιο πάνω. Εντάξει. Σοβαρό δίλημα League Face Champions League, οτιδήποτε πιο κάτω πάβει να είναι δίλημα για μένα. Αλλά διαφωνώ να κάνεις έναν προγραμματισμό με βάση τη League Face του Champions League.
0: Το League Face του Champions League έχει δύο πράγματα που χρειάζεσαι. Και να έχεις ομάδα και να έχεις και τύχη.
1: Σκληρώσεις.
0: Δηλαδή έχουν παράδειγμα την Πάφο, θεωρώ, που επίεν και πιάνε 40 εκατομμύρια και έκαμε και την πορεία. Μα δεν σου υπογράφει κανένας ότι η κλήρωση που θα έχεις στα προκριματικά θα είναι τόσο ευνοϊκή όσο ευνοίζει πέρσι την Πάφο.
1: Όχι, και σου υπογράφει άκουσα ότι είναι να περάσεις ανεξαρτήτως μεταγραφών, ρε φίλε. Μπορείς να το ξέρεις το πράγμα και να κάνεις έναν προγραμματισμό για τον μήνα τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμές. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου, Άσημε.
4: Τι κάνετε, δε.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
3: Μια χαρά.
4: Ρε σκέψε, δεν πιάνω πολλό μου σημείο, αλλά δεν κατάφερα να κλείσω κουπόνι.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Πώς έπιασε το πρόσωπο σου σημείο, ρε. Κάτι σαν τόσο φυσιολογικά, να μπορείς να παίζεις τόσο καιρό.
4: Μα αν και παίζω λάμπες εγώ, ρε, πολύ βιέμαι.
0: Α, έμπαιζες λάμπες.
1: Λάμπες, λέτ.
4: Εγώ θέλω με τα πέντε μου να κάνω σχεδόν μηνιάτικο.
0: Να πιάσεις την μισή Κύπρο.
4: Να κάνω μηνιάτικο, σχεδόν μηνιάτικο και εντάξει, ρε, μπορεί να κλείω μια κάθε 5-6 μήνες. Δεν πειράζει, ρε, φίλε, υγεία. Έπια χάφτα εφούρτα ήμ, στη Νορβηγία, και οι δύο. Επέξαν το πολύ. Μαϊστρά ήθελα τα όλα δικά μου, έπαιξαν με 6.000 μπας στο ίδιο κουμπόνι. Εντάξει. Εν κοιτά τίποτε όμως, έφαμε ο ύπνος.
1: Κι ο γλίτσι.
0: Άρα να χωθείς.
4: Όχι ρε φίλε, μα δεν μ' αρέσει όταν παίζω ένα τεχνίσκια στοίχημα, δεν μ' αρέσει και να τα θωρώ. Γιατί όποτε τα θωρώ, έρχεται ανάποδα. γιατί είσαι παραπάνω φορές παίζω να μπαίνουν τέρματα.
0: Έχει εδώ την
4: κλαίγηση. Αν κάτσω να το δω, έμεινε, έμεινε. Το άλλο που θέλω να πω, να ξέρετε ρε παιδιά ότι μες στο καλοκαίρι, αν κάνει μπόρες, τις προηγούμενες τρεις μέρες πριν ένα αυτοκίνητο.
1: Α, σημαδί.
4: Ναι ρε φίλε, γιατί μπορώ να το φύγω τρεις-τέσσερις μήνες να μην το, το πλύνω. Παίνω ρε πλύνω το, μα δεν μου γίνεται, δυο τρεις μέρες το πολύ. Έρα.
1: Βράμε τον υπεύθυνο.
4: Φίλε, αφού εγώ είπα τους, σε φορά που τους το είπα στο Άγιον Όρος. Άμα να κάνουν συμπολή το για ανοβρία, που κάνουν δεήσεις, τίποτε με δεήσεις με τίποτα, κάνουν τηλέφωνο να πάρουν νησκό αυτοκίνητο.
0: Να σου πω κάτι, να σου πω, τουλάχιστον στην Κύπρο φέτος καλά τα επίαμε. Έκαμε ματσενερά, φέτος τώρα έμας έκαμε τσιν τη ζέστη που να πούμε Παναγία μου, εν ήμπορο, είμαστε καλά.
4: Βολίβια μου, τούντες και τρεις μέρες επειδή έφτιαξε πάνω η υγρασία, είναι η θερμοκρασία.
0: Ναι, είναι η υγρασία, είναι η υγρασία που το κάνει ανυπόφορο, αλλά είναι τσιν ζέστη που θα μπορεί να βγεις έξω.
4: Εντάξει.
0: Καταλάβω το, καταλάβω το ότι η υγρασία μπορεί κάποιες φορές να είναι πιο δύσκολη που τη ζεστή, αλλά εντάξει. Είμαστε καλά φέτος.
4: Τα καλοκαίρια η Λευκοσία είναι καλύτερη, ρε φίλε.
0: Τις νύχτες, ναι.
4: Έχει κάποιες νύχτες όμως που κάνουν την σταλούρα.
0: Αλλά να βολεύει και η τοποθεσία του δωματίου σου.
4: Εντάξει, ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι να παγκάτσει σε έναν τόπο, ρε φίλε. Να βρει πολλούς τόπους στη Λευκοσία, ας πούμε. Που κάθεσαι, φίλε Σταλατσά, έχουμε έναν τόπο που τη νύχτα θέλεις μακρομάνικο ρε φίλε, κατάλαβες με.
1: Πάντως στο Τρόδος έβρεξε σήμερα γύρι.
0: Και μόνο στο Τρόδος.
1: Εν ήξερα, εν ήταν αλλού.
4: Εν άμε βρέσεις Σταλατσά ρε.
1: Α, βρέσεις Σταλατσά που είμαι και εγώ και παίρνω χαπάρι, δεν μου γίνεται, δεν έφτυγα έξω.
4: Με
1: τώρα κύριε αυκούμε έξω στην εξοχή.
0: Έκαμε τώρα τον Χρήστο τον Παναγίδη.
1: Σηκώστηκε ο Παναγίδης τα
0: σου.
1: Έβαλε τα σάτερ πάνω ατ' τσακάρι.
0: Εν ήβρεσαι δάμι. Εν μας κι αν
1: είδαμε. Είδες κύριε εν ήβρεσαι εμένα να εσ κατηγορήσω ότι βλέπω μες τα αρκοντήσια.
4: Ένα λεπτό. Μα και εγώ
0: ένα γιον ελευθέρω
4: που
0: μην
4: είσαι.
0: Βρέσαι
4: ρε
0: μες κι αν
4: τόπος
0: εν ήβρεσαι. Είδαμε εν ήβρεσαι ρε φίλε. Λέω σου. Αμέσως το σούπερ σπορεγάλον δεν ήβρεσαι να πω να σου πω.
4: Εντάξει ρε
0: παιδιά,
4: θα
0: είστε καθαροί εσείς για μέ. Εντάξει.
4: Έγινε, γεια σου Μιχάλη μου. Καλώς είσαι, καλή
1: συνέχεια. Γεια σου Μιχάλη.
0: Πάμε στον επόμενο, γεια σας.
5: Γεια σας ρε παιδιά.
0: Καλώς τον.
1: Γεια σου Βάμπο.
5: Ομόνια Ιωνία.
1: Τι κάνεις πάμε μου.
5: Λοιπόν, έφυγε και κάποιον μπορεί να μέσα στην γλώσσα για να μας τολίες εσείς άλλο πως.
0: Μπορεί. Λοιπόν, να μην το πω, αλλά είπες το.
5: Άκουμε ρε Βολιβία μου, φίλε μου καλέ μου. Καχή σας χαιρίζεις όλους. Συγκοστώνα ποιος είναι.
1: Ο Χρήστος Παναγίδης.
5: Γεια σου κύριε Παναγίδη μου.
1: Χαιρετίζει.
5: Λοιπόν, σχετικά με το πρωταθλήμα και την Ευρώπη. Διότι άκουσα τη συζήτηση που κάνει ο Πόλης. Οπότε μου το πρωτάθλημα και μου, η κατάκτηση του πρωταθλήματος του πρωταθλήματος του εχωριού. Για σου μια ικανοποίηση ρε φίλε μου ότι κατάκτησε το πρωτάθλημα, ότι ήσουν καλύτερη ομάδα, έπιασε το πρωτάθλημα.

0: ενδιαφέρεια. Αλλά ρε φίλε μου, βλέπεις την ομάδα σου που, στην Ευρώπη, βλέπεις την ομάδα σου παίζει με κάποιες ομάδες που ίσως να με μπορούσε να δεις ποτέ σου, αλλά παίζει με ομάδα σου. Κατάλαβε να σου πω. Ένα άλλο εντός τώρα φίλε μου. Έχουμε κανέναν μεταγραφικό νέο.
1: Φίλε νέο όχι, δεξιμπακ, τερμαφύλακας και φορ.
0: Καταρχήν τα δείτε ευκήγαν.
1: Ευκήγαν, ναι, να γίνονται στην Ομονία, ναι.
0: Ευκάλαν τα ρεχεία μου, ρωτούμε από γύρω του
1: να μπορούμε. Ναι, έχει γεμπέρας που ήταν ανακοίνωση.
2: Έχουν ευκεί νομίζω από Σάββατον ή την Παρασκευή, δεν θυμάμαι.
0: Ευκήγαν που την Παρασκευή.
2: Ή που την Παρασκευή δεν από Σάββατον. Από Σάββατον σίγουρα έχουν ευκεί. Αλλά δεν θυμάμαι και από την Παρασκευή.
0: Όχι, ρωτούμε από γύρω του να μπορούμε. Ακόμα είπαμε ευκάλαν τα κόμμα ήταν ανακοινώσαν. Ευκάλαν τα ανακοινώσαν. Λόγω ένα λεπτό να σπίει ο Πολύβιο Τσοιόκος.
1: Σου πω ακριβώς, πάω προς τα πίσω να δω λίγο την ανακοίνωση, αλλά έχουν βγει, ναι. Σου λέω ότι ανακοινώθηκαν με τιμές και τα πάντα. Έτω. Τέταρτον του Ιούλη, άρα πριν δύο μέρες, άρα Σάββατο.
2: Σάββατο, η μέρα η ιστορική.
1: Με σλόγαν

0: Και εγώ διαδμόν εγώ ότι ενάβρι, ενάβρι παιχτεί. Ξαναείπα το εγώ ότι πριν εμπιστοτηνή. Εντάξει, ξέρω
1: εγώ. Απλά εγώ το είπα προηγουμένως και το ξαναλέω. Όσον αφορά στους ομίλους του Champions, πέραν από καλή ομάδα, πρέπει να είσαι και τυχερός στην κλήρωση. Δηλαδή, κι άσε πέρσι την Πάφο, ας πούμε. Έπαιξε με Μακάμπι, με Δυναμό Κιέβου και play-off έπαιξε με Ερυθρόν Αστέρα.
2: Εντάξει, ένα λεπτό, να βάλω ένα αστερίσκο μπαμπό, sorry, βάλω ένα αστερίσκο. Ναι, καταλάβω τον που λέει ο Πόλης, αλλά φίλε, 60% είναι ικανότητα, 40% είναι η τύχη. Δηλαδή η Πάφος, εγώ αποδίδω το την είσοδο της στη League Face σε, παραπάνω σε ικανότητα παρά τύχη. Θέλει και αυτό, αλλά
1: όταν αποκλείς τον Ερυθρόν Αστέρα στα play-off είναι ικανότητα. Αλλά είσαι και την τύχη να πες με τον Ερυθρόν Αστέρα και
2: ποιοι ήταν οι άλλοι, ήταν οι Celtic, ας πούμε.
1: Πέσες με μια ομάδα της Premier League, ας πούμε. Η Σκωτία,
2: ναι, αλλά είσαι της Premier League με στους πιθανούς ούλους. Πρέπει να δουν και ούλοι πιθανοί.
3: Καταρχάς τα μεγάλα πραθήματα περνούν απευθείας.
2: Εν τούτο, δεν έχει η Αγγλία, η Ισπανία μέσα.
1: Φέτος ένεση.
2: Είχε έναν Αγγλία μπέρσι στα πλέον.
3: Μα δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορούν να παίζουν μέσα στην κλήρωση της Αγγλίας ή της Αγγλίας, της Γερμανίας.
2: Αυτό είναι πρωταθλητές και παίζουν απευθείας.
3: Πας είναι απευθείας.
2: Μόνο πάτε πρωταθλητών και πάνε απευθείας. Ναι, έχει δίκαιο. Μπράβο
0: Δημήτρη.
2: Σαν φέτος καίνουν πέντε. Παιδιά, ο πρωταθλητής παίζει με πρωταθλητές άλλων
1: χωρών.
3: Όχι, όλες ανεξαιρέτως. Νομίζω από το Europa League ή το Conference League της Αγγλίας.
1: Στην Αγγλία φέτος πάνε όλες απευθείας εκτός από το Conference League.
3: Ναι,
1: που να παίξουν play-off μόνο μια ομάδα. Όλες οι ομάδες πήγαν απευθείας είτε στο Champions League είτε στο Europa League. Πέρσι όμως ρωτώ, ήταν το ίδιο?
3: Όχι, είχε πάει η Crystal Palace νομίζω σε προκληματικά, θυμούμε το υπομανάντζερ.
1: Στο Champions League?
3: Ναι.
2: Ένα λεπτό να βρω τα πλέον, βρε παιδιά, να δούμε.
0: Μπορεί να λεπτό να βρω κάτι, φίλε μου. Για οι ομάδες στον χώρο, Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, όσες ομάδες καίνουν Champions League πάνε όλες απευθείας.
1: Φέτος στην Premier League πήγαν όλες πέντε ομάδες και πήγαν απευθείας και πέντε.
2: Ας σας πω ας ζευγάρια.
0: Δεν
2: βλέπω να έχει ομάδα μέσα από έτσι χώρα πιθανόν. Είναι Καϊράτ, ας σου πω τα περσινά ζευγάρια play-off. Καϊράτ Celtic, Πάφος Ερυθρός, Στουρμ Κρατς Πόντον Γκλιμτ, Καραμπάκ Φέρενς Βάρος, Κλαμπ Μπρουζ Ρέιντζερς, Μπενφίκα Φενέρ, Κοπεχάγη Βασιλεία.
1: Ωραία. Ποια στα δουν τα ζευκά.
2: Σίγουρα.
1: Δεν ήταν τυχερή η Πάφος. Δηλαδή απέφυγε Σέλτικ. Απέφυγε Μπότο. Απέφυγε Καραμπάκ. Απέφυγε Ρέιντζερς. Άσχετο αν έφανε έξι από την Κλαμπρίζ. Απέφυγε Μπεφίκα ή Φενέρ. Απέφυγε Κοπεχάγη. Είναι τυχερή.
2: Θέλεις. Για μένα 40% τύχη σε τον Πουλαλαιοπόλη και 60% να σε καλή ομάδα. Γιατί δεν είσαι καλή ομάδα, να σκολάσεις.
3: Μα καμιά ομάδα τυχαία δεν πάει στους ομιλούς του Champions League.
2: Είναι ένα γράμμα. Καταλάβω το. Δέχομαι τον Πουλαλαιοπόλη.
3: Πρέπει να έχεις και τύχη για να περάσεις.
2: Αλλά Παμπό, επειδή είσαι φαν του Champions League παρά ο προαθλήματος, όπως σε κατάλαβα, θα σου πω το εξής, χωρίς να λέω ότι δεν σε αφορά ο πρωτάθλημα, αλλά θέλεις το Champions League. Είναι πολλά εξαιρετικά δύσκολο ομάδα να κάνει έναν προγραμματισμό για να είναι έτοιμη να μπει στο Champions League μόνο και μόνο για τον σκοπό. Είναι δύσκολο για να κάνει έτσι προγραμματισμό. Θέλεις πολλά λεφτά και
1: μετά. Καταρχάς, αντιλαμβάνεστε, να κάνει τώρα η Ομόνια προγραμματισμό με στόχο να περάσει στους ομίλους του Champions. Δηλαδή να δω και συμβόλαιο τώρα 1 εκατομμύριο.
0: Όχι, δεν είπα έτσι πράγμα.
1: Δεν μπορεί να δω και έτσι πράγμα.
3: Καταρχάς, δεν μπορεί να κάνει έτσι πράγμα. Είναι σωστό.
1: Όχι, μπορεί. Άμα θέλει, μπορεί. Αλλά να πάω να δω και 1 εκατομμύριο. Οι άλλοι παίχτες που μέσα στο ρόστερ είναι να μπουν.
2: Βασικά, να είμαστε δίκαιοι, τούτη συζήτηση είναι γέννησε την εφηγή μα. Γιατί ακόμα η φυγή σε μέδο θεωρούν μονάδες ότι ο Κίρτινο Μοντρόν λέει στον άσο μονάδες.
0: Δεν μπορούν να καταλήξουν.
2: Ναι, η φυγή μα έγινε να τούτη συζήτηση.
0: Εγώ δεν είπα να πάει η Ομόνια να τώρα να κάνει ένα πρόγραμμα για Champions League και να ξεφύγει, διότι εκτός το ότι δεν θα το κάνει ποτέ ο πρόεδρος και καλά καμί, δεν είπα ποτέ να κάνει τον το πράγμα.
1: Άρα.
0: Όμως, έχεις ένα λάχο, ρε φίλε μου, διότι είχα δύο παίχτες οι οποίες σκοράραν μου πόσα, 35-40 γκολ πόσα.
3: 42
0: γκολ.
3: 42.
0: Και οι πιο μαζί, εντάξει.
1: Εμπορούσες όμως ρε Παμπά να τους κρατήσεις. Εμπορούσες να τους κρατήσεις. Θυμάσαι μόλις εντέκειωσε το πρωτάθλημα ήταν που είπα. Εν είπα ότι μην παραξενευτείτε στο τέλος να με συνεχίσει ούτε ο ΜΑΕ. Εν μπορεί ένας παίχτης να κάνει έτσι σεζόν και να μην του έρθει μια πρόταση.
0: Μα συμφωνούμε ότι είναι δύσκολο να τους

0: κρατήσεις. Συμφωνούμε ότι είναι δύσκολο να έχει μια άλλη ομάδα και να έχει τα τριπλάσια και δύσκολο να τους κρατήσεις. Όμως από κόσμο, φίλε μου, επειδή εσύ είσαι τον την ομάδα δεμένη, εσύ είσαι τον την ομάδα με τον ρόστερ να παίρνει με κλειστά μάτια που λέει κουβεντά ως τα Κυπριακά, έχει λίγο λάχος ο κόσμος.
1: Ναι ρε Παμπό, αλλά συμβαίνει τόσο σε όλον τον κόσμο οι ομάδες που χτίζονται και φανταστικές κάποια στιγμή να χαλούν λόγω πωλήσεων παίκτων, έρχεται ένα πιο μεγάλο ψάρι
2: οικονομικά. Και η City είναι ένας άχος αύριο που η Λίβερπουλ είναι να πάει κάνει πρόταση του Χάλαν και να τον πιάνει.
1: Ναι, τρέμει η City με πετροδόλαρο ότι μπορεί να χάσει ο Χάλαν που η Λίβερπουλ. Είναι χειριακή να το δοκι.
0: Εγώ θεωρώ ότι να περάσουμε και είπα σου ξανά προαθήτρια εγώ μου Αργεντινή.
1: Αργεντινή. Μάλιστα. Να σε καλά, χαρήκαμε.
2: Χαίρετε στον επόμενο.
1: Γεια σας.
3: Εγώ με κοινά μου γίνεται.
1: Είμαστε καλά, νομίζω, Πράσινη Εξπρές. Γιώργκο, sorry, γιατί πάντα χρεώνω σου τον Πράσινο Εξπρές που είναι ο Μονιάτης, αν sorry.
3: Όχι, εγώ.
1: Ναι, ύστερα κατάλαβα του.
3: Λοιπόν, καταρχάς έχει δίκιο ο φίλος μου ο Βάσιμος, γιατί το σπίτι του πέντε σπίτια μετά από το σπίτι του πατρικού μου και μίλησα με η μάνα μου και πράγματι ψυχαλίζει για μέσα στο αγιό
1: ευκαιρία. Επιβεβαιώνεις δηλαδή.
3: Σίγουρα.
1: Στα περβόγια.
3: Γιόλους τώρα, πέλε, μόλις εσχόλασα, μόλις μπαίνω σπίτι, αβάλω το μαγιό μου και πόλω σιώθω.
1: Μάνα μου, είσαι δίπλα,
4: και εδώ βρέσει πάντως, ψυχαλίζει. Συμφωνά με πληροφορίες δικές μου.
1: Τι μιλάς με θεό ρε Δημήτρη, ποιο μιλάω.
4: Μιλάω με τον Ηλία που μπήκε στο στούντιο.
1: Ηλία βρέσει.
3: Γιατί πριν 10 λεπτά είπαμε ότι ο άλλος
1: ευκαλύτερα. Ναι, εντάξει, νεότερη ενημέρωση του συνεργάτη μας Ηλία Πράτσου.
2: Έλα Γιώργο μου, πέτα, πέτα δικά σου.
3: Λοιπόν, καταρχάς επειδή έφυγε σήμερα τα 4 μου σύζω. Λοιπόν, και πάμε δίπλα από την ομάδα και ό,τι κάνουμε.
2: Ακούγε, τόσα χρόνια είναι ευκάλε και επειδή σήμερα ευκάλε, τέσσερα.
1: Μα εσύ είπες τότε να ευκάλες που είναι αφιό Πετρίδης, ναι.
3: Φίλε, εγώ είχα ότι που είναι αφιό Πετρίδης να κάνω ξαπίσω το σύζο μου.
1: Ενώ είχες μας το πει και κάνεις το πράξη.
3: Θα αλλάξα κερκίδα, αλλάξα έσα από την καρέκλα μου που είχα τόσα χρόνια. Τώρα λοιπόν, εκούρτισε με ο γιος μου να πάμε νότια. Έτσι.
1: Πάντως ρε κόμου είναι εξωπραγματική στήριξη των οπαδών του Αποέλ και τούτη σύμπνοια στην επόμενη μέρα. Πάνω από 6.000 διαρκείας σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
3: Η πραγματικότητα είναι η αλήθεια που φτιάχνει από έξω από το χαρίν των φωτίων. Τα πράγματα που κάνουμε είναι αληθές ούλα. Ας πούμε, λαλή του κόσμου τι γίνεται. Πού πάνε τα λεφτά, να που γίνεται.
1: Ναι, ανακοίνωση με τα λεφτά, ναι.
3: Επενδυτής που πιστεύω 99,9% σίγουρος.
1: Είχαμε και εξέλιξη σήμερα σε αυτό το θέμα. Να σας πληροφορήσουμε. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας και του συναδέλφου Κώστα Θανασίου, έχει αποσταλεί ολοκληρωμένος ο φάκελος, όλα τα έγγραφα, τα απαραίτητα και τα στοιχεία που ζητήθηκαν από πλευράς κόψη των ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ τα ετοίμασε και τα έχει στείλει. Η επιστολή έχει πάει στα γραφεία της Ομοσπονδίας για τελική έγκριση.
3: Εγώ πιστεύω 99,9 πάντα εντάξει, έχουμε τον το έχω ξέρει λίγο το φόνο να πέσει, να συμβεί κάτι και στο τέλος να με γίνει.
2: Τίποτε, ναι.
3: Αλλά πιστεύω ότι τα πράγματα πάσουν κατά του κυρίου Γιάση. Το λίγο... αλλά τούτο που γίνεται ρε φίλε, εκτός που τον κύριο Γιάση, τον που γίνεται με ο Χάρη τον Φωτίου, τράβησε τον κόσμο να βέλει ξανά κοντά. Και έτσι μια ευκάλα και εγώ τα σύντομα μου οικογενειακός όπως το είπα και πάμε όλοι όπως και εγώ, όπως και άλλοι πολλοί γιατί αν μας δείτε σύγκοι 200, σύγκοι 300 εν καινούργοι
2: ναι,
3: που τα σύντομα και εν τούτοι που εφεύκα σιγά σιγά από Πετρίζει επανέρχονται ρε φίλε του ρε φίλε, το που θέλω να πω όπως εγώ με ελάλλους τα σπίτια πάρα πολλοί που σταμάτησαν και φύασαν και σταμάτησαν να πιάνουν σύζωτήκε που την περσίνη χρονιά ξαναπανέρχονται και να ξαναπανέρχονται μέχρι το τέλος του Ιούλη να έρθουν και άλλα που τους καινούργιους.
1: Μάλιστα Γιώργο.
3: Τέλος πάντων, καλή υγεία να έχουμε.
1: Να σε καλά Γιώργο μου, να περνάς όμορφα.
2: Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο, να επιστρέφω.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Jackpot στον Joker. 4.300.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
6: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα www.allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
5: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει. Μόνο στην Πολτρόνες Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
7: Πολτρόνες Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value. Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Ηλίας Πράτσος. Αύριο στις 10.30 ζωντανά από το σταθμό μας η παρουσίαση του ΑΠΟΕΛ με τους Βρίζα και Παπαδόπουλο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, οι Πορτοκαλί κατέθεσαν όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην κόπια της σύστασης της νέας εταιρείας. Δεν προχωράει τον Διαμπή στην Πάφο με την προσοχή να στρέφεται στον Αυστριακό Φελίπε Μιλόγεβιτς. Ψηλά στη λίστα και ο Σάμι Μαέ. Απαντούν εντός των ημερών οι Λουκάσεν και Πουλούλου. Προτεραιότητα στον Απόλλωνα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού μετά τις τελευταίες εξελίξεις με Γκόλτσο. Αύριο στις 5 το φιλικό με την Ουτρέχτη. Στη διάθεση του Χένινγκ Μπεκ θα είναι ο Τάνκοβιτς στο επόμενο φιλικό της Ομόνιας απέναντι στην Κορώνα Κίελτς. Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή της ΑΕΚΟ Αμίν, αύριο στις 7 το δυνατό φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Ένα βήμα πριν τη μεταγραφή του στην ΑΕΛΟ Ταβάρες. Μένει η ανακοίνωση για Γκομής, πρώτων πυλών και ο Γκόμες. Συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία, εκτός αποστολής Γκομής Φωτέριγχα. Πρόεδρος εταιρείας και ονοματοδοσία είναι δύο κεφάλαια που αναμένεται να κλείσουν άμεσα στην ανόρθωση. Ο Ολυμπιακός κινείται ήδη για τον Άμπραμπατ και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ζώτα. Οριστική η συμφωνία ΑΕΚ και Ίντερ για τον δανεισμό του Αλεξίου. Πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ ο Παντελής Χατζηδιάκος και επίσημα στη Τότεναμ ο Σάντρο τον Άλλη. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Αμερική-Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στη ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχιση της εκπομπής Game Time.
5: Supersport 104. Μένεις εδώ. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
13: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
15: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
16: Τα νέα, μωρό μου!
15: Ανακαινίζουν το!
16: Έτσι!
15: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
16: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
15: Μα μόνο τηλεόραση!
16: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
15: Λίγο? Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
16: Ξέρω, ξέρω.
15: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
17: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
18: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
19: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
21: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
22: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου. Κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.

0: για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση.

0: Λοιπόν, επιστέψαμε να πούμε ότι εκτός από τον Ταβάρες η ΑΕΛ κλείνει και δύο Κονγκόμες. Είναι και αυτό στη Λεμεσόν. Οι δύο παίκτες, οι Πορτογάλοι, βρίσκονται επί Κυπριακού εδάφους και ετοιμάζονται να βάλουν την πλατιά τους σε συμβόλαιο συνεργασίας με τους γαλαζοκίτρινους της παραλιακής μας πόλης, τη Λεμεσόν συγκεκριμένα και για την ΑΕΛ, όπως είπαμε. Ευχαριστίες σε Echo Cablenet αλλά και σε McDonald's.
1: Φέτος το FIFA World Cup 26 παίζεται και στο κινητό σου. Μπες στο McDonald's App και ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 26 με τα νέα σούπερ παιχνίδια. Βρες τον γκριμά στις εξέδρες, κάνε μπαλίτσα με τους World Famous Fries και ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε στο πιο γρήγορο drive-thru challenge, παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε daily challenges και ξεκλείδωσε μοναδικές πρόσφορες. Κατέβασε το τώρα μόνο στο McDonald's App.
2: Λοιπόν, όπως με ενημέρωσε ο Χάρης ο Χατζηκυριακός, μέσα στη βδομάδα αναμένονται εξελίξεις για Πουλούλου και Λουκάσεν. Ενώ να βάγισαν τον Διαμπή γιατί δεν πέρασαν από τα εργομετρικά, ενώ επιβεβαιώνουν για ΜΑΕ ότι έγινε επαφή με τον ποδοσφαιριστή και τη δύναμο Ζάκρεπ.
0: Μάλιστα, άρα από εκεί που δεν έχουμε άλλο να πάει στο
2: ο Σεμέδο συνεχίζει στη United FC ομάδα τώρα δεν ξέρω
0: ιδιοκτησία του Λομάκη. Ναι, ιδιοκτησία.
2: Εντάξει, οκ.
0: Στην Τουπάι. Στην Τουπάι.
2: Ναι. Χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά.
2: Καλώς τον Μπράσιν.
0: Γεια σου Κυπουρέ. Κυνηγέ. Κυνηγέ Κυπουρέ. Εντάξει ρε φίλε, είπαμε συγχύζω σας.
3: Γιατί?
0: Εν ξέρω να κυνηγεί ο άλλος κλαδεύκει και πάντα συγχύζατε. Πάντα συγχύζατε.
3: Διότι ο Τσουκάνοβιτς ήταν επιθετικός αλλά είχε σχέση με αδίκτυα.
0: Γιατί ήταν καλός.
3: Γιατί φτάσες στον πόλης ψέριτο.
0: Δεν τον έφτασα εγώ.
3: Πόλης, θυμάσαι τον Τζουκάνοβιτς που ήταν στην Ομονία.
2: Τον Τζουκάνοβιτς.
3: Φέραμε το μονισυγκή που έβαλε έναν κόλλα από το ψαλίν τζίνο ήταν ξαναβάλει.
0: Έδωσες κάτι να θυμάσαι.
2: Για αυτό μόνο να θυμούμε ας πούμε.
3: Η μονή της σχέση με αριχτή ήταν ψαράς. Η Σελε Τσάο.
0: Τσάο Τσάο. Τσάγια.
3: Έγινε ρε φίλε να κερδίζεις πέναρτι να χάνεις τις ευκαιρίες. Ενάρτι τη στιγμή που είσαι έτσι επιθετικό απέναντί σου μη σε φάζει θέλει.
2: Ετοιμορήθηκε ρε φίλε, ετοιμορήθηκε.
3: Μη σε φάζει θέλει, έτσι είναι ρε παιδιά. Και αρέσκει μου ο τρόπος που πανηγύρισε ας πούμε ο Χαλάν. Αν δεν που θέλετε να μην το βάλω. Να που θέλετε ας πούμε.
0: Ας χαρίσω.
3: Είναι αλήθεια ρε φίλε, είναι και φαγιά, να μη σε πέντε αμήντικους γύρω του.
1: Για μένα πιο εκπληκτικό γκόλι και φαγιά παρά το σούτ. Ήταν το δύσκολο.
3: Πέντε αμυντικούς που γυρώνουν τέτοιο σου ήταν δύσκολο. Όχι δύσκολο, εντάξει, ήταν θυρτό, χαμέ, εντάξει.
2: Ρε, ο Χάλαν είναι έτσι κορμί, είναι έτσι ψηλός και ειλικρινά έχει μια ταχύτητα να πίστευτος.
3: Και δυνατός παίχτης.
2: Πρώτον, η μίχρον σε κάποια στιγμή, ένα θύμα ποιος ήταν, γύρισε την μπάλα πίσω στον τερμάτο. Φίλε, κατσι χωρίς το χάρα.
3: Δεν
2: ξέρω, μα ήταν, άλλο λίγο να το την πιάει, άλλο λίγο.
3: Γιατί πόσες φάσεις, εγκέντησε δυο τρεις φάσεις που επέστρεφε πίσω με ταχύτητα και κλεφκέντη. Τώρα όπως ήταν τα πράγματα, 50-50 με την Αγγλία, θεωρώ, η Νορβηγία. Αν ήξερα το στυλ παίχτης και ούπεζε η Αγγλία, η Νορβηγία νομίζω ήταν 50-50.
2: Να δείξει.
3: Όψε να το
0: μείνω ρομμάτς. Ναι, ρομμάτς.
1: Είναι και καλή ώρα του.
0: Φίλε, εγώ θεωρώ η Ισπανία έχει έναν προβάδισμα.
1: Εννοείται πως έχει προβάδισμα, είναι πολύ καλύτερη.
2: Είναι καλύτερη ομάδα, ρε.
3: Σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα,
2: δεν
3: ξέρω
2: αν
3: είναι καλύτερη. Και η Βραζιλία είναι καλύτερη ομάδα που την Νορβηγία, αλλά...
2: Έχει καλές μονάδες η Πορτογαλία, αλλά είναι φανίκα.
3: Είναι φανήκαν ακόμα.
2: Είναι
3: φανήκαν. Αλλά και ο Μάρτσο Αμερικιάς το 110, δεν πούτα στο 10 λεπτό, είχα στρίτη, δεν πήρε να μου κάνει παιχνίκια μου.
0: Άνοιξε μου, δεν μου μπορτάρει, σαν πω και πήγαν για καφέ.
3: Θα σου το βάλω, θα σου το βάλω. Ρε, δεν να το βάλεις, δεν να ολίξει ο ειδής. Τι ασχόλησε το αυτό σου παιχνίδι, έτσι ιστορία, έτσι να χτυπήσει το άλλο, μα κάτι κουβέντε, ρε, πραγματικά είναι...
0: Ναι, άνοιξε διάλογο με ο Νορβηγό, δεν πήρε πρέπει να με αποκλείεται για μένα. Επιάν κουβέντα. Φίλε, για τρία λεπτά λαλούσε ένας το άλλο, α. Ο διαιτητής απλά ακούε.
3: Εντάξει, ο διαιτητής εχθές σε κάποιες φάσεις, εκτός το που χρόνο το πέναλτι, γίνεται να μεν το δω.
0: Ναι, ήταν πράγμα.
1: Αλήθεια, ότι έπρεπε να δω.
3: Γίνεται να μεν το δω το πέναλτι.
2: Παρασύρθηκε μποντρά, μπρε, αφού έχω ορκανός του.
3: Ναι, άλλο τσίρο, εσύ είσαι να κυρώσει τη σκοτσίρο και όνομα του διαβουλία, αντίζαμε,
0: α. Επέτυχε θέμα.
3: Μα μια αναστολή, του δώσω μια αναστολή, εγώ δεν το κατάλαβα.
2: Μα πρέπει να ξαναγίνει για μπαλιά τον το πράγμα με την αναστολή.
3: Καλά, δηλαδή πόσο καιρό είναι η αναστολή.
0: Έχει αναστολή, είναι κότσι,
2: ένα χρόνο.
3: Ένα χρόνο αναστολή, δεν το καταλάβα,
2: εξήγα μου τον δίδια. Να σου εξήγε πελάρες, εξηγούνται οι πελάρες.
3: Να μας πελάνε ένα πράγμα, τον Τραμπ τόσα προβλήματα να ασχοληθεί με τη...
2: Με τα ως πολέμους και αδερφές. Ρε, έτσι όπως πάσε να μας κάνουν την Αμερική παγκόσμια προαθλήτρια.
3: Για, έτσι το αρκάζωση.
2: Έλα, πάμε.
3: Ένα μόνο να πάμε, εγκαστερούμε, να δούμε, να γίνει με την οποία ευκάλω ζήσω τι ρε παιδιά σήμερα. Επία η ώρα είναι 10.30, ήρθε η σειρά μου η ώρα 1 και 10. Τόσο πολύ κόσμο είσαι. Δυστυχώς δεν δουλεύει και το...
2: Το σύστημα είναι εξυπηρετούσαν τέσσερα άτομα για μισθή ομονία.
3: Δεν, διότι πρώτα να βγάλεις την privilege σου, να βγάλεις μετά το σύστοτιε σου και μετά εισιτήριο του φιλικού με τον Πανετολικό, η διαδικασία ξεχωριστή, φαντάζεσαι να πηγαίνει.
2: Άιστο.
3: Εντάξει, όμως καθερούμε λίγο τον Σέτερ Φόρ να δούμε να μην να γίνει, διότι η αλήθεια λέει χρειάζεται. Ό,τι και να λέμε χρειάζεται.
2: Χρειάζεται και υπομονή.
3: Υπομονή πάντα έχουμε, πιστεύω ότι είναι δύσκολο να βρούμε έναν τίμα, ε. Αλλά τουλάχιστον να βρούμε έναν παίχτη ο οποίος να βάλει τον κόρτο. Καταλάβει, να μην εντάξει, μα είναι δύσκολο να βρούμε. Διότι το Μαέν και παίρναν του μόνο την μαπά για μέ. Παίρναν και μόνος του, κατάλαβα σαν θέλω να σου πω. Πάλευκε, δυνατός παίχτης, δεν κάνει την μαπά ευκόλα.
0: Εντάξει ρε φίλε, το γραφικό μπαζάρι είναι μεγάλο, έχει επιλογές παιχτών.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Αναμένουμε, να πάει σίγουρα.
2: Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σου αγόρι μου, γεια σου.
0: Λοιπόν, εντάξει, τα μεταγραφικά τα είπαμε, λίγο πολύ τι κινείται. Για την ανόρθωση είχαμε να δούμε λίγο τα μηνύματα. Καλό απόγευμα, παιδιά. Μεταγραφή για Σπέρσο, Σάντρο, τον Άρη. Τώρα για το ποσό των 100 εκατομμυρίων τεγειωμένοι.
1: Ανακοίνωσε ακόμα ένα τότενα. Όχι, ανακοίνωσε, έκλεισε ακόμα.
0: Και καλά κάνετε σε τότενα. Είναι καλές οι μεταγραφές στο τότενα. Χτυπά εξάδα. Ξεχωριστή διαδρομή κληρώσεις για πρωταθλητές και είναι πρωταθλητές λίγο 489 είναι την Ευρώπη. Καλό απόγευμα, Μπολίβια και Γιώργο από Γρηγόριο Λάρναγκαν 170. Καλησπέρα, Πορτογαλία, Ισπανία. Άσο, χίχαλτε, φουλτέμ και περνάει Ισπανέριο 206. Και ένα σχόλιο λέει ο 012 για την ανόρθωση για φέτος. Τι περιμένουμε?
1: Εντάξει, ακόμα μια δύσκολη χρονιά. Αρκετοί λένε ότι είναι η πιο δύσκολη χρονιά της ανόρθωσης στη σύγχρονη ιστορία της.
2: Δεν είναι?
1: Όχι, για μένα ήταν η περσινή των πρώτων εξαμηνών που ξεκίνησε. Ήταν το, εκείνη η περίοδος όταν έπαιζε τον Γκόμεθ και δεν...
2: Τι εννοείς έπαιζε τον Γκόμεθ?
1: Όταν έκαμε τον Γκόμεθ για προπονητή τις πρώτες δύο αγωνιστικές και μετά με τον Τιμούρ ως τον Γενάρη ήταν η πιο δύσκολη περίοδος στη σύγχρονη ιστορία της ανόρθωσης. Εντάξει, πιστεύω ότι τώρα επειδή έχει έναν κορμόν η ανόρθωση μπορεί να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές, αλλά αφήνει και θετικά τον το εμπαρκό. Πιστεύω ότι θα μπει σε περιπέτειες.
2: Ας πω κάτι. Θετικά δεν μπορεί να αφήνει έναν εμπαρκό. Έναν το δεδομένο. Εν αφήνει ποτέ θετικά έναν εμπάρκο. Τώρα να μου πεις να δώσει χρόνο συμμετοχή σε νεαρούς, μα το χρόνο συμμετοχή σε νεαρούς μπορεί να τους δώσεις και χωρίς να έχεις εμπάρκο. Π.χ. Μπέρκ στην Ομόνια. Έναν εμπάρκο είναι πολλά μεγάλο πρόβλημα για μια ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι η φετινή σεζόν είναι η πιο δύσκολη σεζόν στην ιστορία της ανόρθωσης. Υπό ποια δεδομένα? Ότι γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να κάνεις μεταγραφές. Ούτε τώρα, ούτε το Γενάρη. Άρα, με εκείνους που έχεις να παίξεις, δεν μπορείς να εμπλουτίσεις ποιοτικά το ρόστερ σου. Η μοναδική ο εμπλουτισμός που γίνεται είναι με τους δανεικούς που είσες και να ψάξεις κάτω στις ακαδημίες σου. Δύσκολη χρονιά για την ανόρθωση. Τώρα εξαρτάται και που τον εκάστοτε προμονητή πώς θα μελετήσει, θα διαβάσει το ρόστερ και θα τον παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά εσκέφτηκες μη κακόν να έχεις ένα σοβαρό τραυματισμό?
1: Αν τραυματιστεί μιλούμε τώρα ο Κίκο.
2: Έφυγες σωσένση. Τι γίνεται? πώς αντικατίστας. Ένεσαι στην πολυτέλεια.
1: Όχι, λόγω του εμπάρκου. Εντάξει, ελπίζαμε να με εμφυοσένσει, εφυνοσένσει, να πορευτείς με εκείνα που έχεις. Θα διαφωνήσω ότι είναι δύσκολη χρονιά, εννοείται πως είναι δύσκολη. Ίσως να είναι και πιο δύσκολη. Αλλά πιστεύω ότι θα μπει σε περιπέτειες για ανόρθωση.
2: Δεν είπαμε ότι να μπει σε περιπέτειες. Είτε μπει είτε ξυμπεί. Το εμπάρκο είναι ένα εμπάρκο. Δεν ξέρεις καταρχάς πώς θα εξελιχθεί χρονιά. Δεν ξέρεις οι ομάδες που θεωρούμε ότι είναι υποδιέστερες της ανόρθωσης πώς θα ενισχυθούν και με τι παίχτες θα ενισχυθούν.
1: Κρατώ ένα θετικό ότι ο κόσμος είναι αισιόδοξος. Ακούω για εξάδα, εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολο. Πολύ πιο δύσκολο
2: είναι
1: αυτό.
2: Είναι υπεραισιοδοξία του το για εξάδα. Αν με ρωτάς εμένα.
0: 2-2 τσεντήχαμε Γιώργο μου, λέει 0-38. Εννοώντας προφανώς το παιχνίδι είναι απόψε.
1: Η βυρική μάχη σήμερα.
0: Ισπανία. Τον τερπί βυρική Χερσονήσου. Ενώ έχουμε και ακροατή παραλληλα. Όχι επειδή ήταν νόημα, μάλλον δεν πιο...
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο παιχνίδι μου.
0: Θα είναι το πιο ωραίο. Ναι.
1: Στους 16. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το οποίο δεν σχολιάσαμε ήταν με το πράσινο ακροτήρι και την Αργεντινή.
2: Όπως το πράσινο
1: ακροτήρι, έχωσε πολλά εδώ μέση.
0: Φίλε, στον ποδοσφαιρικό κόσμο τον πέρασε πράσινο ακροτήρι. Να πηγαίνεις περήφανα, να πέσεις, να με φοβάσαι. Κέρδισε το σεβασμό όλων νομίζω το πράσινο ακροτήρι και δικαίως δεν φοβήθηκε και ο Καμπράλ εμένα με κέρδισε με πανηγυρισμό του. Ευκήκε πας στην κερκίνα και αν δεν έρχεται η γενέκα τον αγκαλιάσει δεν εκατεβαίνε. Αυτό θα πει κύριε.
1: Ιστορικές στιγμές.
0: Αγάπη.
1: Για μια χώρα η οποία έχει κάπως στο μισό εκατομμύριο πληθυσμό.
2: Ενώ στέλνω μου και μηνύματα πληγωμένοι Βραζιλιάνοι. Είμαστε πληγωμένοι. Είσαστε. Να κάνουμε, ρε, χάρη μου. Είμαστε πληγωμένοι.
0: Είσαστε πληγωμένοι Βραζιλιάνοι, ρε φίλε. Δεν είσαστε για.
2: Για να μην πει ότι σου θυκευάζα το μήνυμα.
0: Συνήθως δεν τα θυκευάζει του χάρη γιατί σε βολεύκουν. Ο Χάρης είναι η στιγμή της αλήθειας σε όλη την εκπομπή. Είναι μια φωνή λογικής που έρχεται από τη μακρινή Πάφο.
2: Τι έχω αχάσω διάγεια με θυκευάσω μήνυμα του Χάρη.
0: Καλά κάνουμε και θυκευάζεις. Ήταν φίλος μας ο Χάρης και οντός σε αυτόν τον μουντιάλη ομάδα του Πολύβα Αλεξάνδρου.
2: Είσαι ένας άλλο πρόσαλλος.
0: Έχει αποτύχει. Εγώ είπα ότι είμαι φαν της Γαλλίας ενώ που τους διεκδίκητες.
1: Τους ξέρω εγώ τους Γαλλούς.
0: Εν τους ξέρεις, γιατί να μου σου κάναμε.
1: Εν τους ξέρω τους Γαλλούς, γενικά δεν μ' αρέσει.
2: Πρόσεχε να με σ' ακούσει ο φίλος μου, ο Φίλιππος ο Πλατινή.
0: Αλλά
1: πολλοί δεν θέλουν τους Γερμανούς και πραγματικά δεν καταλάβω τον λόγο που αντιπαθούν τους Γερμανούς.
2: Όπως αντιπαθείς εσύ
0: για τους Γάλλους, έχεις πολλά καλό λόγο δηλαδή να μας πείσεις γιατί τους αντιπαθείς.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Εντάξει, οι Γερμανούς.
2: Ήσουν ποτέ υπέρ των φαβορί.
1: Δεν μ' αρέσει που αδέρνουν πολλά φαβορί. Είμαι με την Ισπανία. Βασικά πιστεύω ότι είναι πια η Ισπανία, αλλά είμαι με τους Αργεντινούς. Λόγω Μέση. Τους Γερμανούς συμπαθώ τους λόγω Ρεχάγγελ.
2: Μάλιστα.
1: Μόνο για τον λόγο.
2: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε κύριε Λεωνίδου. Καταλήγει το μήνυμα του Χάρη. Διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο. Επιστρέφουμε με το έθετο μας.
4: Super Sport 104. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
6: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
7: Τι μήνυμα?
6: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
7: Ναι, έχει, εγώ στο έκλεισα.
6: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
7: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
6: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
7: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
4: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
4: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value. Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
9: Βρείτε τη μαγιά σας!
4: Παγωμηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
9: Βρείτε τη μαγιά σας!
4: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικός στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακ Καφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Οπτικά ποτήρια. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 3:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η υποκταήμερη κράτηση, 3-18χρονοι με σουηδικά διαβατήρια, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Οι αρχές καταζητούν και τέταρτο πρόσωπο. Το θύμα νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Ενώ πλήρη διερεύνηση του περιστατικού ζητά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν. Πυρετώδηση προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει αύριο. Στην Σύνοδο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών της Συμμαχίας. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο. Κρίσιμη για το Κυπριακό θεωρείται η συνάντηση Ερντογάν με τους επικεφαλείς των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναχώρησαν το πρωί για τη Γαλλία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που αποστέλει Κύπρος, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Παρισιού που υποβλήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα. Μεταβαίνει και ομάδα 8 ατόμων για παροχή βοήθειας. Η εκτιμόμενη διάρκεια της κυπριακής αποστολής είναι περίπου 5 ημέρες. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εν μέσω καλοκαιριού. Η προειδοποίηση θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 6 το απόγευμα και θα επηρεάσει τα ορεινά και το εσωτερικό. Ξεκίνησε σήμερα η κατάταξη των νεοσυλλέκτων της 2026 ΕΣΟ στα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων. Η διαδικασία κατάταξης θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ θα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
5: Επιστρέψαμε ευχαριστίες στο χορηγό Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά για τη χορήγηση του εθέτου όσον αφορά το Μουντιάλ σε Βεσκάζι Ρουμπάρι στον Πρωτάγκη είναι ανανεωμένο και έχουμε το Μουντιάλ του 2006 να συζητήσουμε, το Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στη Γερμανία 9 Ιουνίου 9 Ιουλίου. Θεωρείται ένα από τα πιο αξέχαστα, 32 εθνικές ομάδες και συνολικά διεξήκτησαν 64 αγώνες. Ερχόμαστε όλων και στην πιο σύγχρονη ιστορία του Μουντιάλ. Εκεί όπου οριακά έχω αναμνήσεις και εγώ.
6: Τσίνον ήταν Μουντιάλ.
5: Εμύρισε
6: Μουντιάλ. 32 εθνικές. Όχι τώρα εμπίαμε πώς εμπία.
5: 48.
6: Γίνεται.
5: Πού είδες τον τελικό του 6 εσύ. Επειδή εγώ έχω θυμίσεις.
6: Θυμούμαι ρε κομπάρε που ήταν τον τελικό του 6. Νομίζω σπίτι μου.
5: Σε έναν παράκι στη Λάρνα μου πάνω σε μόνιμας όμως.
6: Σπίτι μου που ήταν.
5: Σπίτι σου. Με παρτού φίλους και λοιπά.
6: Πάνω.
5: Πάνω που νομίζεις τώρα. Μάλιστα. Νικήτρια Ιταλία. Έτσι. Όπου είχε και τον Μόρο Καμορανέζη στη σύνθεση της σημείζου. Ρίσσο εμπαρόδο αφού τον έχουμε στο νησί μας. Κατέξτε το διάρτημα κόσμο κύπελλον της. Νικώντας στη Γαλλία στον τελικό με 5-3 στα πέναλτι. Κανονική διάρκεια 1-1. Ο τελικός έμεινε στην ιστορία για την περίφημη κουτουγιάν του Ζητά στο Ματεράτσι. Ο Ρεβουάρι πεντού, εδώ και εντού την καληνύχτα αποδυτήρια. Λίγο πριν τη λήξη της παράτασης.
6: Ακόμα έρχεται μέσα στο μυαλό μου η κουτουγιά, ρε, απίστευτο.
5: Όλα λα, Μοντιέ, μόλις την είδα έμεινε. Όλα λα, τι κάνει, σοβαρός τώρα, τι του είπε. Τελικά διευκρινίστηκε, νομίζω κάτι για την αδερφή του, του είπε. Έτσι διαδίδεται. Και ήταν ο τελευταίος αγώνας της καριέρας του γενικά. Δεν το διευκρινίσα τον. Τελευταίος αγώνας ever της καριέρας του ή επί...
6: Όχι, νομίζω με την εθνική.
5: Με την εθνική, οκ. Εν το είχα διασταυρωμένο του τον. Πρώτος σκόρερ, ο Μύρος Δελαυκλώσης, ο οποίος μέχρι πρόσφατα και πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ στην τελική φάση. Ζητάνε ο κορυφαίος του τουρνουά. Τι πράγμα, να οξύμορο, να είσαι αρνητικός έστω έτσι πρωταγωνιστής.
6: Ο Ζιντάν ήταν απίστευτος. Έφτασε στο Ζιντάν, έχεις εικόνες.
5: Έβαλε έναν κόλ σε τελικό του Champions League.
6: Ήταν άρχοντας.
5: Αεροπλανικό νομίζω.
6: Ήταν άρχοντας, δηλαδή τα γκολ που έβαζε ήταν όλα έναν και ένα. Δηλαδή, ρε φίλε μου, είχες Ζιντάν, είχες τα όλα μες στην ομάδα.
5: Ήταν έτσι απίστευτος παίκτης, α. Το 2002 που σκόραρε σε τελικό του Μουντιάλ. Λεβερκούζε, Ρεάλ Μαδρίτης. Στο Γλασκόβι. Πάση περίπτωση, ναι, τα του Ζιντάν θα συζητήσουμε και μετά γιατί είναι ξεχωριστή περίπτωση. Αλλά έχει και άλλους παιχταράδες. Ήταν ο Πίρλο, Ρονάλτο, Ροναλτίνιο, Κριστιανό Ρονάλτο. Μα ποιος είναι ο Ρονάλτο, το φαινόμενο.
6: Ακουάρ.
5: Ναι, παίξε μεσά.
6: Κριστιανό Ροναλτό, ρε.
5: Όχι.
6: Ο Ρονάλτο και ο Ροναλτίνιο.
5: Α, συμπράξα σε έναν τουρνουά δηλαδή, κυρία. Συμπαίκτες και αντίπαλοι όλοι αυτοί. Μάλιστα, δεν το ξέρω ότι το φαινόμενο έφτασε και το 6. Νομίζω ότι ως το 2 έπιε.
6: Ρονάλτο, έτσι είχε ένα άλλο Ρονάλτο.
5: Ναι, αφού είναι δίπλα Κριστιανό Ρονάλτο, διευκρινίζεται, ναι. Λοιπόν, να δώσουμε όμως και λίγες πιο συγκεκριμένες ιστορίες. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Ζιντάν που έγινε θρύλος και ήταν θρύλος. Ενώ ήταν το τελευταίο παιχνίδι ενός ποδοσφαιρικού θρύλου. Αρχηγός της Γαλλίας, είχε σκοράρει με εκείνον το άλλα Πανέγκα. Ακόμη το θυμάμαι πάνω στο δοκάρι και μετά χτυπά στο έδαφος. Όμως έχει περάσει τη γραμμή. Λίγο πριν το τέλος της παράτασης, ρίχνει μια κουτουγιά στο δόξα πατρί, στο Μάρκο Ματεράτσι. Μετά από λεκτική αντιπαράθεση, πάει να κάνει τον μπάνιο του και βλέπει τα πέναλτι από την κερκίδα.
6: Αν δεν το κάνουμε τούτο, ίσως να μην θυμάται κανένας τώρα, να μην συζητάει κανένας για το ζήτημα της Ζιντάν.
5: Σωστά. Άδικο.
6: Έμεινε ρε φίλε.
5: Έμεινε
6: στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου δεν το πράγμα. Η κουτουλιά.
5: Ήταν γεμαπέλ παιχταράς ο
6: Ζιντάν. Όπως τον Ταύρο που έφερε και κατεβάζει.
5: Ήταν πολλά δυνατή ρε φίλε. Ήταν πολλά. Ήταν θέατρο του Ματεράτσι. Όντως η Ιταλία φτάνει στην κορυφή μετά από μια δύσκολη περίοδο. Λίγες εβδομάδες πριν το Μουντιάλ είχε ξεσπάσει σκάνδαλο και χειραγώγηση αγώνων στο Ιταλικό ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, η εθνική παρέμεινε ενωμένη, ανεπηρέαστη και έτσι κατέκτησε το τέταρτο παγκόσμιο κύπελλον της. Μίροσλαβ Κλόζε, ένας ήρωας για το Γερμανία. Με 5 γκολ ανέκτησε πρώτο σκόρερ. Βοήθησε τη διοργανώτρια χώρα να φτάσει μέχρι την τρίτη θέση και λίγα χρόνια αργότερα κρατούσε ένα ρεκόρ που έσπασε φέτος από Μέση και Μπαπέ. Και ο Ανδρέας Πίρλο ήταν ένας μαέστρος. Ξεχώρισε σε άλλη μια διοργάνωση, δεν πέτυχε πολλά γκολ, αλλά είχε μια ηρεμία, μια δημιουργία στον ημιτελικό με τη Γερμανία. Για όσους θυμούνται, ή βρείτε τα στη μέτωπα, είχε δώσει μια εκπληκτική ασίστ στον Γκρόσο. Δηλαδή, που λέμε το κόλπον Γκρόσο, έτσι, έμεινε που τούτο. Και έκανε το κόλπον Γκρόσο για την πρόκριση της Ιταλίας. Η Γερμανία, η οποία μέσα από αυτόν τον Μουντιάλ ξαναβρήκε και την αισιοδοξία της, για να μείνουμε λίγο στους οικοδεσπότες. Μπορεί να μην κατέκτησε το τρόπαιο, αλλά εκείνη η νεανική ομάδα του Γιούργκεν Κλίνσμαν άλλαξε για πάντα το κλίμα στη χώρα και θεωρείται η αρχή της πορείας που οδήγησε στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 2014. Το 2014 βάλε τον Κέτσεν κόλ στον παράταση, ναι, με την Αργεντινή. Θυμάμαι. Η Πορτογαλία επέστρεψε στην ελίτ με ηγέτες τότε τον νεαρό Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Λουίς Φίγκο, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, ήταν η καλύτερη πορεία από το 90, από το, μετά το 66. Δηλαδή, έναν έθνος που αναγεννάται ποδοσφαιρικά, προεξάρχοντος του CR7. Και είναι ένα από τα πιο συναρπαστικά τουρνουά όλων των εποχών, μεγάλοι αγώνες, σπουδαίες προσωπικότητες. Για άλλη μια φορά για τον Πόλη.
6: Δεν είχε κανένα μουντιάλ που ήταν συναρπαστικό.
5: Εντάξει, για σένα όμως είναι το πρώτο σπουδαίο μουντιάλ ή όχι που έφτασες έτσι και θυμάσαι. Είδες πιο πριν που μένα διοργανώσεις. Εμένα είναι η πρώτη που θυμούμε κάτι, το 6.
6: Όχι, μπορώ να σου πω, θυμούμε πιο πριν, αλλά τώρα...
5: για να σου διαφεύγει σημαίνει δεν είναι.
6: Όχι, μπορεί να τα θυκευάσω να μου έρθει στο μυαλό. Απλά εντάξει, το πρώτο μουντιάλ που θυμάμαι συγκεκριμένη φάση είναι το ότι είμαι το ζήτημα.
5: Ωραία, ας σου βάλω, εντάξει, απάντησες μου, θα σου βάλω quiz. Ακούς τη λέξη μουντιάλ, τους έρχεται πρώτο στο μυαλό, θα βρεις κουτουλιά Ζιντάν.
6: Η κουτουλιά Ζιντάν.
5: Το πρώτο.
6: Το που φύγει πρώτο σκόρερο Ριβάλτο.
5: Εμένα έρχεται ο τελικός του Κατάρας που είδα και πιο πριν κάποια μουντιάλ. Άμα μου πεις μουντιάλ, είναι η ματσάρα στο Κατάρ, Αργεντινή, Γαλλία. Εντζίνο μου έρχεται στον πρώτο. Η Κατάρα της κατόχου που συνεχίστηκε. Βραζιλία μεγάλο φαβορί, πάει εκεί. Θα πάρουμε το τρόπιο σε Λεσάο Σάμπα, θα χορέψουμε. Αλλά οι Γάλλοι τους χορεύουν το ψάρι στα χείλη, τους πετούν εκτός διεκδίκησης. Και
6: πρώτη φορά.
5: Ήταν άλλη μια περίπτωση όπου ο πρωταθλητής δεν μπορεί να υπερασπιστεί το στέμμα του, γιατί είναι και λίγο βαρύ και προκαλεί πονοκέφαλο. Το χταπόδι που δεν είχε εμφανιστεί ακόμα είναι ο Πολ. Το θυμάσαι που σου είπα για το χταπόδι. Έγινε γνωστό το 10, αλλά το 6 οι Γερμανοί είχαν διάφορες περίεργες προλήψεις, όπως γούρκια στα ποδητήρια και ειδικές τελετουργίες πριν τα παιχνίδια. Η Ελβετία που κατάφερε να αποκλειστεί χωρίς να δεχθεί γκολ. Έφερε τρεις ισοπαλίες στη φάση των ομίλων, προκρίθηκε και συνέχεια αποκλειστεί από την Ουκρανία στα πέναλτι 0-0. Έτσι έφυγε από το τουρνουά χωρίς να δεχθεί ούτε έναν γκολ σε κανονική διάρκεια η παράταση. Κάτι που είναι, αν όχι μοναδικό, είναι σπάνιο να συμβεί. Να μην δεχθεί γκολ και να αποκλειστεί.
6: Σκέφτουρε να δω και στι 4 παιχνίδια να μην δεχθεί γκολ και να αποκλειστεί.
5: Και ξέρει, για πολλούς ιστορικούς ο τελικός κρίθηκε από μια κουβέντα. Γιατί εννοούμε από εκείνη τη λογομαχία Ματεράτσι Ζιντάν. Ότι στιγματίστηκε όλος ο τελικός, επηρεάστηκε η Γαλλία για τα πέναλτι, χάσε τον ηγέτη της που έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο. Καθώς τιμωρήθηκε με κόκκινη. Και είναι και μια φωτογραφία που μένα μου έχει μείνει στο μυαλό που κυκλοφορεί με τον Ζιντάν να περνά δίπλα από το τρόπιο και να το αγγίζει, να το βλέπει επίμονα, δεν ξέρω. Σαν να λέει, μάλλον δεν έπρεπε να κουτουλήσω. Σαν να λέει το εαυτού του, μάλλον Ζινετίν, δεν έπρεπε να αντιδράσουμε.
6: Σκέφτηκε να μπουν κάποιοι.
5: Άισο να κουτουλήσω και ο τρόπιο, τώρα εσύ φέρει. Η Ιταλία δέχθηκε μόλις 2 γκολ σε όλο το τουρνουά. Το έναν ήταν αυτόν γκολ και το άλλο πέναλτι του Ζιντάν των τελικών. Κανένας αντίπαλος δεν πέτυχε γκολ σε κανονική ροή αγώνα. Η Πορτογαλία ήταν ομάδα με τις περισσότερες κόκκινες κάρτες. Έπαιξε πολύ σκληρά, ιδιαίτερα στον μισή διαγώνα αγώνα με την Ολλανδία. Να μην είναι γνωστός. Άλλη μάχη, ρε φίλε, μα είναι τα ιστορίες εν τούτες. Η μάχη του Νιρεμβέργης. Ο διαιτητής έδειξε συνολικά 16 κίτρινες και 4 κόκκινες. Μα φίλε, 16 κίτρινες δεν είχαμε ούλον το μουντιάλ φέτος. Ούλον το μουντιάλ δεν είχαμε 16 κίτρινες. Και ο κύριος στην Νιρεμβέργη
6: έφκαλεν. Μπορεί να πλησιάζουν τίποτε.
5: 20 ας πούμε τόσα παιχνίδια. Δεν ξέρω, αλλά χαριτολογώντας δεν έχει κίτρινες. Πόσοι έκρουσαν που κίτρινες στο μουντιάλ. Ο Ρονάλντο έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός πέτυχε το 15ο γκολ σε Μουντιάλ, ξεπέρασε τον Μίλερ και έμεινε μέχρι το 14 όταν το έσπασε ο Κλόζε αυτόν το ρεκόρ. Και αυτές είναι οι ιστορίες και το τι έγινε κατά καλό καιρό στη Γερμανία με κουτουγιές, γκολάρες και τρόπια.
6: Ξέρεις όμως, δηλαδή, τούτες ιστορίες όλες τις θυμόμαστε κάθε 4 χρόνια, ρε παιδί μου. Και είναι πολλά ωραίες ιστορίες. Πολλά ωραίες ιστορίες. Δηλαδή, άμα κάτσεις να σκεφτείς. Πώς αρχίσαμε αυτόν το έθετο με το πρώτο μούντια και τι είπαμε να πούμε τώρα αυτόν τον καιρό.
5: Και πώς είσαι το 6 ας πούμε και πόσο μάλλον 22, 26 και το κάθε εξής. Με κάμερες, με πας στους διαιτητές, με αισθητήρες
6: δηλαδή,
5: πάνω στην μπάλα.
6: Ας πούμε σε πόσες έχουμε σήμερα, σε ένα δεκαήμερο ας πούμε, να περάσεις την ιστορία και το μούντια το 26.
5: Προσπαθώ να δω.
6: Και ξέρεις να σου πω κάτι, είναι το πρώτο μούντια που... Φίλε, δεν ξέρω αν εμένα ή αν το νιώθει και κάποιος άλλος. Δεν ένιωσα ακόμα το Μουντιάλ όπως το ένιωθα τα προηγούμενα χρόνια.
5: Γιατί το λες αυτό?
6: Δεν ξέρω, ίσως να είναι οι ώρες, ίσως επειδή δεν έχεις την ευχέρεια ή δεν μπορείς να δεις όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, ρε φίλε, άλλο να θέλεις και άλλο να μην μπορείς. Προσπάθησα τις πρώτες μέρες να με χάσω παιχνίδι.
5: Δεν έχει chance.
6: Φίλε, δεν μπορείς.
5: Ένα δόρια κάτω από ψινόνι ώρα 10 και θα δω.
6: Ένα ανθρωπίνος αδύνατο να κάτσεις.
5: Τώρα είναι και ως τώρα τρεις φίλες της Βελγίου Αμερικής.
6: Ενώ ρε φίλε, ήταν φυσιολογικές οι ώρες. ξεκινούσαν ας πούμε όπως παλιά, η ώρα 3, η ώρα 5, πήγαινε, ας πούμε, να κάτσεις να το δεις, να το απολαύσεις.
5: Βάλε πόσα παιχνίδια να χάσεις. Το Μεξικό Αγγλία, εγώ ξέρω κόσμο μου αράζωσε που το χάσε, αλλά δεν μου να κάνει ας 23 να οδεί.
6: Μα σκέφτε ο άλλος που πηγαίνει δουλειά, αν ή δουλεύει ας πούμε πρέπει να ξυπνήσει η ώρα 6 το πρωί, η ώρα 5 το πρωί να πάει δουλειά. Ένα 20 που η ώρα 3 να δει το παιχνίδι.
5: Πριν βάλουμε τη σφήνα κατά χωρικών το λεκτικό να το ακούσουμε και το ευχαριστούμε, θέλω να σου πω ότι το 2006 στο Μουντιάλ ο Γιαμάλ ήταν αγέννητος. Τρία στοιχεία, να δεις πόσο μακριά είμαστε ακόμη από το 26 ως το 6.
6: 20 χρόνια.
5: Ο Γιαμάλ ήταν αγέννητος, η Κύπρος είχε μόλις 2 χρόνια συμπληρώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και εσύ είχες μαύρα μαγιά.
6: Κατσίες.
5: Βάλε χωρικό.
6: Και ο Λεωνίδου ήταν πόσο χρόνο ήταν.
5: Εγώ ήμουν 9. Το 6, ναι. Την ημέρα του τελικού. Όχι, κοντά στον τελικό είναι κλειά.
6: Και φώναζε στο σκεύο.
5: Στο σκεύο είναι έξω από την κουβέντα.
6: Σκεύο μου έφκανε με την ιστορία.
5: Δεν είναι καλή κουβέντα. Ή γίνεται, όχι.
7: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
8: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
5: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας για άλλη μια φορά, Echo, McDonald's και CableNet. Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν δύο διαγωνισμοί που τρέχουν στα social media του σταθμού μας. Παρέα με την συνεργασία με την Electroline είναι ο φούρνος πίτσας Vit Piccolo Rotante 16 αξίας 699 ευρώ. Follow Supersport Electroline, like το post tag, ένα φίλο αποκλειστικά στο Instagram αυτός ο διαγωνισμός. Και σε Facebook, Instagram, TikTok, ένας νικητής ανεξαρτήτως πλατφόρμας θα κερδίσει τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας, συνεργασία με το Φούτι αυτός ο διαγωνισμός. Δώσαμε ήδη κάποιον εθνικό, είναι σειρά της Πορτογαλίας, θα την κληρώσει η εκπομπή Game Time, δηλαδή εμείς εδώ, πολύ ως Αλεξάνδριος Ρος Λεωνίδου. Follow Supersport και Φούτι, like το post και tag ένα φίλο, επαναλαμβάνω ισχύει και στις τρεις πλατφόρμες. Αν θέλετε να κάνετε και στις τρεις, αυξάνετε τις πιθανότητες σας. Αυτό και δεν ξέρω τι άλλο έχουμε αφήσει πίσω, κύριε Αλεξάνδρου, έτσι τώρα στον επίλογο.
6: Είπες και για την Πορτογαλία, είπες και για τον Πίκολο. Να πούμε ότι η ΑΕΛ ανακοίνωσε πριν από λίγο τη συμφωνία της με τον Ντιόκο Γκόμες. Ένα χρόνο η συνεργασία μέχρι τον Μάιο του 27. Και λέει τίποτε άλλο η ανακοίνωση. Αυτά. Αυτή είναι και η τελευταία χρονικά εξέλιξη που υπάρχει όσο αφορά στις μεταγραφές. Mm-hmm. Η Πάφος ανακοίνωσε τα εισιτήρια διαρκείας.
5: We keep rising. Συνεχίζουμε να λάμπουμε, να μεγαλώνουμε. Αυτή είναι η ετοιμιγορία του συστήματος.
6: Να εξελισσόμαστε μότων, όπως θέλεις.
5: Στην Πάφο που όπως είπα και πριν κάνουν κάποιες καλές μεταγραφές. Και καταληκτικά τώρα μπορεί να πω ότι προφανώς δύο μεταγραφές κομπικές είναι του δεκαριού και του επιθετικού, του φορ, του κεντρικού κυνηγού. Και θα είναι αύριο στις 10:30 παρουσίαση των κυρίων Βρίζα και Παπαδόπουλου στον Αρχάγγελο. Ο Super Sport θα είναι εκεί και θα είναι και live οι δηλώσεις για να τις ακούσετε μέσα από το σταθμό
6: μας. Η δημοσιογραφική διάσκεψη θα είναι ζωντανά από τον σταθμό μας. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους μείνατε στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσα με το Στέλιο Μωυσέως.
5: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO.

Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον

0: των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet με το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max. Όλα απεριόριστα με μέγιστη 5G ταχύτητα. Χωρίς δέσμευση. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας? Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Η αρχή των πάντων στο Mundial. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες, χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
5: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Ξέρεις την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
10: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
9: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
11: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
12: Imperial Plus, τα πασίγματα.

0: Γνωστά πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Jackpot στο Joker. 4.300.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
4: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
5: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Την απόκτηση του Πορτογάλου στόπερ Διόκον Κόμες μέχρι το 2027 ανακοίνωσε η ΑΕΛ, Βιέννη Φιρμάνη και Γιανκομής. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο ΑΠΟΕΛ κατέθεσε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στην ΚΟΠ για τη σύσταση της νέας εταιρείας. Σήμερα η πρώτη προπόνηση στον Αρχάγγελο. Ναυάγιο η περίπτωση Ντιαμπή στην Πάφο με την προσοχή να στρέφεται στο Μιλόγεβιτς. Στα υπόψιν και ο Σάμι Μαέ απαντούν εντός των ημερών οι Λουκάσεν και Πουλούλου. Επιτακτική ανάγκη στον Απόλλωνα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού κοντά στη Μιάλπη ο Ιούσεφ. Δεξιός οπισθοφύλακας και κεντρικός επιθετικός οι προτεραιότητες στην Ομόνοια στο ψάξιμο και για στόπερ και τερματοφύλακα η Πράσινη. Ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή της ΑΕΚ ο Αμίν, στόχος να γίνουν άλλες 3 μεταγραφές στην ομάδα της Λάρνακας. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για ενίσχυση στον Άρη, αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Έτοιμος να πιάσει δουλειά ο Ελ Μαέστρο στην Ανόρθωση, η πρόεδρος εταιρείας και ονοματοδοσία γηπέδου είναι δύο κεφάλαια που αναμένεται να κλείσουν το επόμενο διάστημα. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα Αμερική-Βέλγιο. Ο Ολυμπιακός κινείται ήδη για τον Άμραμπατ και ολοκληρώνει τη μεταγραφή του Ζώτα. Χάνει τον Τσάλοβ για 2 με 3 μήνες ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτό το μέλλον του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
8: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Προσεκτικά στους δρόμους, γιατί η πληροφορία μας είναι ότι σε αυτοκινητόδρομο Κοκκίνο Τερμηθιάν και όχι μόνο έχει μπόλικα νερά. Προσεκτικά. Λοιπόν, εκπομπή το Σεμπάσα και πάλι μαζί σας. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμουσίος, ο Χριστός ο Παναγίδης, ο Λαλίστατος Κονσολάρχης. Σήμερα Δευτέρα, 6 του Ιουλίου του 2026. Μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Μπίτσα Παπαγιώλ να είναι καλά. Και στο μάγκα τον χορηγό του ειδικού ενθέτω αύριο, κύριε Παναγίδη, πάμε στο 356. Να έχουμε τον φίλο μας, τον Παπαγεωργίου, ρε. Τον Παπάφωνια, ρε. Έτσι όνεχουν, γνωρίζουν στον Ολυμπιακό, ρε. Εντάξει, να ακούσουμε την ιστορία του. Γιατί μέχρι έχουμε παίχτη που έπαιξε και στην Ελλάδα. Ωραίο παίχτη. Λοιπόν, ταυτόχρονα σήμερα θα δώσουμε ακόμα μια Παπαγιώλ, αυτή τη φορά για Κόκκινο Τερμηθιά. Θα κληρώσουμε την Παρασκευή 100 ευρώ βάουτσερ για την απάντηση. Η απάντηση και Μουντιάλ πάνε μαζί. Θα δώσουμε 17η του μηνός 4 φανέλες οριτζινάλε. Είπαμε Ομόνια, Σαποέλ, ΑΕΛ, Απόλλωνα, Νέστολες από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Και ειδικά για τους ακροατές του Δώσε Πάσα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Σε ένδειξη εκτίμηση, ένα διαρκεία τη Ομόνια. Πάλι 17η του μηνό. Μια και ο λόγο για Ομόνια, επειδή χθε δεν είχαμε εκπομπή, να συλληπιθούμε όλου στο πράσινο στρατόπεδο και ιδιαίτερα την οικογένεια του Φίλτα του, Δώρου Σεραφείμ, πρώην Προέδρου των Πρασίνων, που έφυγε χθε από την ζωή στα 84 του. Η αιωνία του, η μνήμη. Ήταν πρόεδρος που συνέδεσε το όνομα του, εννοείται, για δεκαετίες ολόκληρες με την Ομόνια. Κέρδισε και τίτλους και ανέλαβε και σε δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις να σώσει το καράβι. Η γωνία του, η μνήμη. Λοιπόν, Μουντιάλ. Είχαμε ματσάρες το πρωί, είχαμε ψες, είχαμε πολλά και διάφορα. Έφυγε και η Γερμανία, ακολούθησε την Βραζιλία, δηλαδή 4 τρόπια η Γερμανία, 5 Βραζιλία. Και 4 Ιταλία που είναι επί 13 τρόπια επίαση σπίτι. Η Εμίνα σπίτι είναι επίαση σπίτι. Βάζουμε στην παρέα μας το Φίρτα τον Τάσο τον Κυριακό, έτσι κάνοντας πρεμιέρα για την Ιάννη περίοδο. Καλησπέρα, καλή... Καλησπέρα, βέβαια, αφού μάθαμε καλησπέρα. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, Φίρτα τον Τάσο.
1: Καλό απόγευμα, Στέλιο μου, και καλησπέρα, μπορείς να το πεις και αυτό.
0: Ρε φίλε, εντάξει, καλησπέρα, το λέω μετά από να δεις ο ήλιος.
1: 4 η ώρα.
0: Έμπειρασαι.
1: Μπορείς να το δεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε βάθος Μουντιάλ, έτσι, πώς βιώνεις την όλη διαδικασία?
1: Εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, αν το πάρουμε από την αρχή, εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς, στην αρχή δεν ήταν και τόσο ενδιαφέρον όλο αυτό που βλέπαμε. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, όμως όσο περνάνε τα παιχνίδια και οι μέρες, νιώθω ότι τουλάχιστον τις τελευταίες 4 μέρες βλέπουμε και καλά παιχνίδια και επιβεβαιώνεται το ότι πλέον για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν υπάρχουν υπάρχει τόση δυναμική από τις ομάδες οι οποίες ήταν τα φαβορί, ας πούμε, όπως η Γερμανία, η οποία πήγε περίπατο, και θεωρώ ότι η Βραζιλία, που εντάξει ούτως ή άλλως η Βραζιλία η φετινή δεν ήταν μέσα στα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση, και αυτό φάνηκε, όμως επαναλαμβάνω δίνει μια μικρή εικόνα το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια όλο αυτό.
0: Ήταν πολύ μεγάλη νίκη της Αγγλίας, εψές πραγματικά το πρωί, δηλαδή απέναντι σε ένα Μεξικό που είναι δεχτεί ένα γκολ στο υψόμετρο, στο σπίτι του, όλα τα σχετικά με 10 προς το τέλος, πάρα πολύ μεγάλη νίκη.
1: Μα νομίζω είναι γενικά παραδεκτό.
0: Το τονίζω από... αυτό γιατί δυσκολεύτηκε όταν ήταν φαβορή με το Πράσινο Κροτή και λοιπά, με το Κονγκό, ναι, κάτι τέτοιο.
1: Μα είναι γενικά παραδεκτό, λέω, ότι το Μαρόκο από τις ομάδες οι οποίες είναι μικρομεσαίες ήταν η καλύτερη ομάδα, συγγνώμη,
0: το Μεξικό
1: ναι. Και το Μαρόκο σίγουρα, αλλά
0: ναι, το Μαρόκο συνεχίζει.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον από την εικόνα που είδαμε, έπαιζε ένα πάρα πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο, δεν δέχτηκε γκολ. Υπήρχε έτσι μια πολύ πολύ ακραίες φιλοσοφία στο παιχνίδι της, Και αυτό αρέσει και στον κόσμο και το απέδειξε και με την Αγγλία πόσο δύσκολος αντίπαλος είναι. Και από την άλλη απόδειξε η Αγγλία ότι πλέον είναι σοφότερη από τα προηγούμενα χρόνια.
0: Είναι η μοναδική περίπτωση, διότι εντονές όπου είναι αρχίζουν το πράγμα, δηλαδή επίσης στο Μουντιάλ χωρίς την πανοκρουσίες, όχι ξέρω εγώ, εις coming home, όχι να πάμε τελικών, όχι ήρωες μας, επίσης όμορφα περιποιημένα, όπως αρμόζει σε μια ομάδα και σημαντικό τούτο.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι και το, η φιλοσοφία του Τούχελ όλη αυτή, με χαμηλών τόνων, είναι ένας προβλητής που δεν μιλάει πολλά, που δουλεύει αρκετά και νομίζω ότι αυτό μεταφέρθηκε και στην ομάδα, ενώ στους παίχτες και στους γύρω, αλλά νομίζω από τη στιγμή που μεταφέρθηκε και στην ομάδα, αυτό μεταφέρθηκε και στους φανς της Αγγλίας, στον κόσμο της Αγγλίας, ότι δεν πάμε σαν φαβορί. Και αυτό τους βολεύει νομίζω.
0: Ναι βέβαια. Η Νορβηγία που έχει προσωπεί ολόκληρη η Σκανδιναβία, άλλες φορές ήταν η Δανία, η Σουηδία, τώρα είναι η Νορβηγή μας.
1: Να σου είμαι τελείως ειδικής, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν έκανε αυτό το καλό ξεκίνημα η Βραζιλία και έχανε την μια ευκαιρία πίσω το πέναλτι, σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν έδειξε η Νορβηγία πρώτον ότι είναι η πολυέστερη ομάδα από τη Βραζιλία, αλλά μέσα μου εγώ ένιωθα ότι θα κερδίσει το παιχνίδι πραγματικά.
0: Το ένιωθες όπως
1: μετά και θέλω να σου πω ότι δεν είδα το τέλος του παιχνιδιού, πήγα να γυμηθώ.
0: Εντάξει, έγινε ώρες έτσι λίγο
1: μέχρι το 60, όμως ένιωθα ότι θα κερδίσει αυτό το παιχνίδι με όσα είδα. Με όλη αυτή την...
0: Τώρα είναι Αγγλία-Νορβία, αν δεν κάνω λάθος, είναι στους 8.
1: Ωραίο παιχνίδι. Είναι πολύ κοντά ο τρόπος παιχνιδιού και της μιας ομάδας και της άλλης. Ναι. Και νομίζω θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Και θα πω κάτι για την Νορβηγία. Νομίζω ότι το άστρο του Χάλαντ επιδρά θετικά και στους υπόλοιπους παίχτες. Νιώθω ότι παίζουν σαν να... σαν πρωταθλητές, έτσι. Αυτό
0: ναι, και έχουν τον ηγέτη τους, έχουν τον πρότυπο τους, έχουν τον μάγκα τους.
1: Επηρεάζει αυτό το.
0: Και καλά κάνει.
1: Και επηρεάζει θετικά, παρόλο που έχουν και άλλους καλούς παίχτες. Είναι ναι. Ίσως δεν ξέρω.
0: Από την άλλη, ο Κέιν είναι μια ηγετική φυσιογνωμία πραγματικά. Στα 32 του, κάπου εκεί κοντά, νομίζω είναι πιο έμπειρος από ποτέ. Και βγάζει την εικόνα του πραγματικού αρχηγού.
1: Ναι, έχω την άποψη, μπορείς να το επιβεβαιώσεις ή να το διαψεύσεις εσύ που μπορεί να παρακολουθείς πολύ πιο στενά τα παγκόσμια πρωταθλήματα λόγω και της δουλειάς σου. Νομίζω ότι η Νορβηγία είναι η καλύτερη Νορβηγία που έχω δει τα τελευταία 25-30 χρόνια. Όσο θυμάμαι. Τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ.
0: Έντινη θυμούμε να είναι καλύτερη. Θυμούμε κάποιες χρονιές στην Δανία, κάποιες φορές στην, για αυτό που είπα προηγουμένως, την Σουηδία, αλλά την Νορβηγία να είναι σε τούτο επίπεδο, όχι.
1: Μπορεί να σου θυμίσει.
0: Τη θυμούμε. Με κλάμψεις μόνο, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι σε καλό δρόμο. Είναι σε καλό δρόμο. Εντάξει, έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με την Αγγλία. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά οκ, θα δούμε.
0: Υπάρχει πάρα πολύ ζωή. Η Αργεντίνη πήρε ένα δρόμο έτσι, να χαρακτηρίσω, πιο εύκολο από τους λοιπούς σε ό,τι αφορά στην...
1: Ναι, το μονοπάτι εντάξει, που ακολουθά είναι
0: το μονοπάτι, ναι. Πώς τα βλέπεις, η Αγγλία, Ρωρία, είπαμε, έχουμε απόψη Ισπανία, Πορτογαλία, έχουμε την Γαλλία στο άλλο των γκρουπ που θεωρείται από πολλούς να είναι πιο γεμάτη ομάδα και έχουμε την Αργεντινή που είναι Αργεντινή. Είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, μπορεί να μην εντυπωσιάζει, και πρέπει να εντυπωσιάζει κάποιος για να κερδίσει. Τούτη βασικά δεν ξέρω η Αμερική ως που να πάει ή η Κολομβία. Να μην έχεις χρόνια η Κολομβία, μπες με την Ελβετία. Κοιτάξτε, πώς βλέπεις παρακάτω τα πράγματα.
1: Πολλοί έχουν χρήσει την Αργεντινή, την επίδοξη πρωταθλήτρια.
0: Την Αργεντινή.
1: Λόγω και του μονοπατιού που ακολουθεί.
0: Ελά, εσύ έδωσε να βρει η Ισπανία ή η Γαλλία, ναι.
1: Νομίζω ότι η Γαλλία τη βρίσκει στον τελικό, αν θα πάει, αν δεν κάνω λάθος. Η Γαλλία νομίζω βρίσκει την.
0: Βρίσκει την Ισπανία, να περάσει η Ισπανία απόψε κάποια στιγμή.
1: Α, βέβαια η Ισπανία, οκ.
0: Άρεσε μου η Ισπανία, οφείλω να το πω το πράγμα πάρα πολύ.
1: Μα η Ισπανία, η Γαλλία, η Αργεντινή και η Αγγλία είναι αυτή τη στιγμή οι υποψήφοι για να είναι, δεν ξέρω πώς πάντα οι διασταυρώσεις. Είναι υποψήφιοι για να πάσουν τελικό.
0: Οι Ισπανοί μεγάλους βρέθονται.
1: Okay,
0: η Αργεντινή να βρεθεί στον Μεγαλία για παράδειγμα να περάσουν να κάνουν στον τελικό.
1: Άρα ένας από τους...
0: Η Αγγλία με την Αργεντινή να περάσουν κανονικά παίζουν μεταξύ τους.
1: Βλέπεις αυτό που είχα πει ότι μάλλον η Αγγλία βρίσκει την Αργεντινή.
0: Ναι, στην ημιτελική τη φάση.
1: Ναι, η Γαλλία ας πούμε το Μαρόκο υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν παιχνίδια τα οποία είναι πάρα πολύ κρύβουν κινδύνους. Αλλά θεωρώ ότι αυτοί οι τέσσερις έχουν τον πρώτο λόγο όσον αφορά τη συνέχεια. Δηλαδή δύσκολα νομίζω ότι η Γαλλία με την εικόνα που βγάζει, η οποία είναι μια ομάδα...
0: Να το διαφοροποιήσω λίγο. Από τον άλλον γκρουπ βλέπεις η Γαλλία ή η Ισπανία στον τελικό και από το άλλο βασικά βλέπεις Αργεντινή ή Αγγλία. Δύο διαφορετικοί που δεν βρίσκονται μαζί μεταξύ
1: τους. Δεν είναι καλό να κάνουμε προβλέψεις σε αυτό το επίπεδο, γιατί όλες οι ομάδες είναι καλές. Όμως θεωρώ τώρα, μπορεί να γίνει και το αντίθετο, αλλά θεωρώ ότι η Γαλλία είναι καλύτερη από την Ισπανία. Τώρα, δηλαδή αν θα διάλεγα ποια από τις δύο θα περάσει, θα διάλεγα τη Γαλλία. Όμως, κακά τα ψέματα, σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις.
0: Ας σου προηγηθεί όμως η Ισπανία πρέπει να φτύσει αίμα για να γυρίσει στο παιχνίδι.
1: Αυτό είναι. Όλα παίζουν.
0: Γιατί πιθανόν θεωρώ ότι έχει περισσότερα τρεξίματα και από την Γαλλία, αν προηγηθεί. Εντάξει.
1: Μα είναι και ο τρόπος που αγωνίζεται, ναι, που είναι πάρα πολύ καλή στην αμυντική μετάβαση. Πάντοτε υπάρχουν πέντε ποδοσφαιριστές πίσω από την μπάλα, άρα δεν μπορείς να τον... παίξει σε ανοιχτό γήπεδο. Δύσκολα.
0: Οι κινήσεις της θυμίζουν την καλή την Μπαρσελόνα του Μεσιά.
1: Μπράβο, το 2010.
0: Σαν να βλέπει από την Μπαρσελόνα του Μέση να κινείται στον αγωνιστικό χώρο.
1: Του Γκουαρτιόλα.
0: Μπράβο, μπράβο. Έτσι το στυλ που βλέπω και θυμίζω. Από την άλλη, εντάξει, είχε παιχνίδια που είχε αρκετό γκολ ο Φιλάδο από αυτό το πράγμα. Και φαίνεται να υπάρχει και μια μάχη έτσι μεταξύ τεσσάρων τουλάχιστον. Μα μιλούμε τώρα 7 γκολ και λοιπά και πάνε. Ένα αρκετά ψηλό επίδεγμα για την πρωτοκαθεδρία στους σκόρερ. Που έχουν κάποιοι από αυτούς έχουν ακόμα και 2-3 παιχνίδια ακόμα.
1: Μα θεωρώ ότι όλοι αυτοί είναι για μένα προσωπικά ήταν τα μεγάλα ονόματα και πριν να ξεκινήσει.
0: Μια αλλά κοντά στα 6 γκολ μέσων όρων τα περισσότερα μουντιάλ. Δηλαδή, ο Πάολο Ρώση για παράδειγμα 6 γκολ, ο Κέμπες 6 γκολ, ο Λίνεγκερ 6 γκολ. Ενώ κάπου εκεί κοντά δεν κρίνονταν η πρωτοκαθεδρία. Αυτό δεν εννοώ, αλλά τούτη είναι στα 7 και πάση.
1: Να πω κάτι όμως. Τέλειο έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο του 2026 τώρα. Δηλαδή, οι ομάδες είναι πάρα πολύ βελτιωμένες επιθετικά. Παρόλο που και στο παρελθόν υπήρχαν παίχτες πάρα πολύ καλοί, εννοώ στο επιθετικό κομμάτι, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι σε αυτό το Μουντιάλ έχουν μαζευτεί πάρα πολύ ποιοτικοί παίχτες στο 9.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι θα γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη και νομίζω ότι τουλάχιστον αν στην ομάδα η οποία πάει στον τελικό είναι ένας από αυτούς τους τέσσερις, νομίζω θα περάσει το 10. Θα είναι πάνω από 10 γκολ.
0: Μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Σε έναν τουρνουά να βάλεις και 10 γκολ.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 16 και έχει 6 γκολ. Για παράδειγμα, ο πρώτος σκόρερ.
0: 7.
1: Έχει ακόμα 7, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Εάν η ομάδα του πάει στον τελικό και έχει να παίξει 8, 4 και τελικό, δηλαδή άλλο 4 παιχνίδια, συγγνώμη, αφού ένα γκολ να βάλει και σε κάθε στιγμή, θα να πάει 11.
0: Ένα σπάζει ο ρεκόρ, κινδυνεύει το ρεκόρ του Κοπάμου από το 58 τόσο με 13 γκολ. Δυνατό. Ήταν λιγότερη αγορά.
1: Ποιο είναι ο πρώτο σκόρε.
0: 13 τότε.
1: Ναι, ποιο, δεν το έχω ακούσει.
0: Ο Γάλλο, ο Κοπά τότε το 58 στη Σουηδία, να μην κάνω λάθο. Αλλά μιλάμε τότε πολλά λιγότερη αγορά. Σε βάρε σε μέχρι 4-5 κάτι τέτοιο. Τώρα νομίζω. Πάντως και διψήφιος αριθμός να είναι. Θα πει κάποιος, ξέρεις, έκανε ένας αγώνας παραπάνω γιατί φέτος είναι 48 και λοιπά. Δεν είναι κάτερο μας το πράγμα. Αν ένας γύρος παραπάνω, ένας γύρος παραπάνω.
1: Ένας αγώνας παραπάνω, ένας μόνο.
0: Ένας αγώνας ενώ η φάση των ομίλων έγινε. Άλλες φορές ήταν 32, την τελευταία φορά ήταν 32. Άρα ξεκινάς που την φάση είναι το 16. Τώρα ξεκινάς που η φάση είναι το 32 για παράδειγμα. Ένας αγώνας παραπάνω εννοώ νοκάουτ. Οι ομίλοι πάντα υπήρχαν. Κατάλαβες, πήγαινε μέσα 24 ομάδες ήταν ή 32 ομάδες ήταν.
1: Υπήρχαν οι...
0: Απλά είναι ένας αγώνας παραπάνω, αντί να ξεκινήσεις τη φάση το 16 τον νοκαούτ, ξεκινάς τη φάση το 32.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ουσία.
1: Έχουμε δει όμως, θα πρέπει να πούμε στο λιωμό, το έχουμε δει και τακτικά πάρα πολλά καλή δουλειά από τους προπονητές. Δηλαδή, σε αυτό το επίπεδο, και επειδή οι διαφορές είναι πολύ μικρές, οι παρεμβάσεις που κάνουν οι προπονητές είναι πάρα πολύ σημαντικές.
0: Ναι.
1: Το προηγούμενο παιχνίδι της Αγγλίας, το παιχνίδι το κέρδισε με τις αλλαγές του Τούχελ.
0: Εννοείς τι, ο παιχνίδι με ένα τροπή με το 2-1.
1: Ναι, το προηγούμενο.
0: Που έχανε 1-0, ναι.
1: Όχι το ψεσινό.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πώς μεταχειρίζονται και διαχειρίζονται την ομάδα τους στο παιχνίδι οι προπονητές, γιατί πλέον όσο περνούν τα παιχνίδια οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές.
0: Σαν εικόνα έτσι γεμάτης ομάδας και σε ό,τι αφορά το άπλωμα, να το πω έτσι, του παιχνιδιού της, σου άρεσε περισσότερο, δεν κάνω να κατάλαβα καλά, η Γαλλία μέχρι τώρα?
1: Η Γαλλία μου άρεσε, το Μαρόκο
0: πάρα πολύ, και Μαρόκο
1: πάρα πολύ μου άρεσε, και το Μεξικό, έτσι για να είμαι ειλικρινής.
0: Μάλιστα.
1: Και το Μεξικό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι τρεις ομάδες οι οποίες παίζουν το παιχνίδι που σαν φύλαθρος, να μην πω σαν προπονητής.
0: Όχι σαν φύλαθρος, περισσότερο με ενδιαφέρει σαν φύλαθρος. Σαν φύλαθρος
1: να τις δω. Θα καθόμουν να τις δω.
0: Μάλιστα. Εντάξει, πολλές φορές όμως το ξέρεις. Το μου λέμε είναι τούτη ομάδα χάρμα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι και σημαίνει ότι σηκώνει για την κούπα, αλλά okay.
1: Είναι γενικά παραδεκτό, νομίζω το δείχνει και η εικόνα, ότι πλέον οι αφρικανικές ομάδες έχουν πλέον.
0: Ναι.
1: Και νομίζω είναι ένα κομμάτι της παγκοσμιοποίησης, γιατί πλέον λόγω της παγκοσμιοποίησης γενικά οι παίχτες από την Αφρική μεταφέρονται και παίζουν σε ψηλά πρωταθλήματα, ενώ σε προηγμένα πρωταθλήματα προπονητές καλοί αναλαμβάνουν τις εθνικές ομάδες αυτών των ομάδων, είτε Αφρική είτε Λατινική Αμερική. Και θεωρώ ότι όλες αυτές οι μετακινήσεις έχουν μικρύνει τη διαφορά αυτών των ομάδων με τις ευρωπαϊκές, τις μεγάλες ομάδες από τα προηγμένα πρωταθλήματα, που στο παρελθόν ήταν μεγαλύτερη αυτή η διαφορά και φαινόταν. Ενώ τώρα, ακόμα και τώρα που η Γαλλία για παράδειγμα είναι ένα από τα πρώτα φαβορί, είτε Αργεντίνη είτε η Αγγλία, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι πάει σε αυτό το παιχνίδι, στα παιχνίδια τους τώρα στους 16 και είναι 100% στον επόμενο γύρο. Άρα θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το δούμε, να το πούμε.
0: Γενικά είσαι ικανοποιημένος όπως με το επίπεδο και το θέαμα έτσι μέχρι...
1: Ναι, αν εξαιρέσω το πρώτο σκέλος...
0: Ας το πρώτο, εντάξει, οκ.
1: Και αυτά που βλέπω τώρα με αφήνει πάρα πολύ ικανοποιημένο. Πάρα πολύ.
0: Τελευταία ερώτημα,
1: Θα σου είμαι ειλικρινής. Τα πρώτα παιχνίδια εγώ ούτε καν τα έβλεπα.
0: Α, εντάξει, οκ. Είχε κάποια που ευκήκαν ωραία, εντάξει, οκ.
1: Κάποια όμως.
0: Τελειώνω και ξέρεις ότι αρέσκομαι να ρωτώ. Πέρα μου το Φίνιξ σου για τελικό και τροπέουχο. Δεν δεσμευτικό τίποτα. Να πω και εγώ έτσι. Έτσι έχουμε ένα μικρό στοίχημα.
1: Η μια ομάδα με παρεξηγήσεις νομίζω είναι η Αγγλία. Αλλά η άλλη δεν ξέρω.
0: Γιατί?
1: Έτσι νιώθω ότι είναι η Αγγλία.
0: Όχι γιατί νιώθεις η Αγγλία. Γιατί που είναι άλλη δεν ξέρεις. Είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Ποια από τούτες?
1: Εντάξει, τη Γαλλία της δίνω παραπάνω πιθανότητες.
0: Άρα βλέπεις Γαλλία-Αγγλία.
1: Η Γαλλία και με την Αγγλία συναντώνται, διότι δεν το έψαξα. Δεν ξέρω τα διαστήματα.
0: Όχι, αυτό που σου λέω. Γαλλία-Αγγλία.
1: Άρα αν είναι η Αγγλία στον τελικό, δεν θα είναι η Αργεντινή.
0: Ναι, βέβαια. Να
1: παίξει τελικό μαζί. Ναι, οκ.
0: Η Αγγλία να παίξει με την Αργεντινή να παίξει. Αν περάσω να παίξει.
1: Η Γαλλία στέλνει που θα είναι πάρα πολύ καλό τελικό.
0: Εντάξει, οκ. Μάλιστα. Εγώ νομίζω έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στα Ισπανούθια σε αυτή την περίπτωση.
1: Okay.
0: Τους Αγγλέζους έβλεπα τους. Νομίζω η Ισπανία-Αγγλία, παρότι η συμπάθεια μου είναι η Κολομβία, είπα το.
1: Έχει ξαναγίνει Ισπανία-Γαλλία ή Γαλλία-Αγγλία τελικό?
0: Όχι, Γαλλία-Αγγλία.
1: Με ποτέ.
0: Γαλλία-Αγγλία, όταν το πιάσει η Αγγλία ήταν με την... Με τη Δυτική Γερμανία, το 98 ήταν Αγγλία-Βραζιλία και το 18 ήταν η Γαλλία με την Κροατία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, Ναι, ναι.
0: Ναι, τούτα ήταν τα μουντιάλ της. Όχι. Αγγλία, Γαλλία, όχι.
1: Εγώ είχα κάνει, νομίζω, πάλι από την εκπομπή σου, στο ξεκίνημα, ήταν η πρώτη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Είχα πει ότι λόγω του ότι και οι αγγλικές ομάδες στην Ευρώπη είχαν κάνει καλή παρουσία, ξεχώρισαν, ένιωθα ότι θα είναι η χρονιά της Αγγλίας. Τώρα, μέχρι τώρα...
0: Είσαι μέσα.
1: Τουλάχιστον είμαι μέσα.
0: Άρα Αγγλία, Γαλλία. Και να πω και εγώ, ας πούμε, να το διαφοροποιήσω, ρε, να πω και εγώ...
1: Ισπανία, Γαλλία.
0: Να πω και εγώ, Ισπανία, Αργεντινή, έτσι, αλλά έχουμε ένα κόντρα.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει,
1: η Αργεντινή είναι κοντά. Λόγω του ότι το μόνο δύσκολο της θα είναι η Αγγλία.
0: Άρα ηχογραφά μας τώρα ο κύριος Παναγίδης.
1: Ένα τα
0: κύριε Παναγίδη, να το πω εγώ, Ισπανία, Αργεντινή, έτσι, για να το πάω κόντρα, Αγγλία, Γαλλία, ο κύριος Στάσου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Να τα ξαναπούμε.
1: Να σε καλά, στείλω.
0: Καλή εβδομάδα. Πάμε διάνυμα και επιστρέφουμε με φιρτάδους και φιρτάδες. 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 μηνύματα για να πούμε για τα μπόλικα μας τα δώρα.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
2: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Δευτέρα σήμερα και στις 10 το βράδυ για το παγκόσμιο κύπελλο Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 το πρωί Αμερική-Βελγίο.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15? Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value. Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
10: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
12: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Linklong Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linklong Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linklong Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
13: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
14: Απάντηση.
13: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
14: Απάντηση.
13: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
14: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
13: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
14: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
13: Ταβέρνα η απάντηση.
15: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
16: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
17: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
16: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
18: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
19: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
20: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
19: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
20: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
19: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
21: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
22: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
23: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
22: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
24: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεμπάσα Μαντά από τον Super Sports του 14 Παγκυπρίου σε 77-77-10-20 τηλεφωνή και γραμμή 24 μηνύματα. Με μπόλικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Παπαγιώτου, απόψε θα δώσουμε, είπαμε, για κοκκινό τριμηθιά, κύριε Παναγίδη. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Παναγίδη. Μπράβο, κίνητο στην νοηματική μας είναι κορυφή. 10 με τόνο. Και τόνο στην νοηματική. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δώσουμε την Παρασκευή 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. Απάντηση και Μουντιάλ πάνε μαζί. Το τέταρτο που θα δώσουμε, να δεν κάνω λάθος, θα δώσουμε 17 του μηνός 4 φανέλες οριγινάλια από Ελομονία Απόλλωνα ΑΕΛ. Στέλνετε μέσα στο 2324, βάζετε την ομάδα που ενδιαφέρεστε και θα δώσουμε και εισιτήριο διαρκείας εκτάκτως, ειδικά για τους φίλους του Δώσε Πάσα της Ομόνιας την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Όλα αυτά, τα πέντε τα τελευταία τα δώρα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστούμε τους αδερφούς και τον Παναγιώτη και τον Ηρία. Πάμε σε Βιρτά του και Βιρτά. Υπενθυμίσαμε τους τρεις ημέρες. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Φίλε μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μάντα καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πια 7 τηλέφωνα να σε έφερα σήμερα. Ξέρεις ότι είπαμε ότι είσαι τέλος πάντων, μη κακό, ναι, αλλά επιβιώσα. Είσαι καλά, ναι.
1: Όχι, σωστά, μια χαρά είμαι. Τι έγινε και τι. Α? Τι έγινε και.
0: Είπαμε ότι είχε στάσει τύπου θυμίας μετά που έβαλε τον κόλο Χάλαν, κάτι τέτοιο και ιστορία, δεν το πολύ πίστεψα. Ένα πάντα για το κινητό σου. Εντάξει, αλλά ευτυχώς που έπιασε τώρα μια χαρά.
1: Εντάξει, εν μέρη οι πληροφορίες σου έχουν δίκιο, διότι...
0: Το εν μέρη μπορούσε να το παραλείψεις. Είναι πληροφορίες, ξέρεις πολλά καλά.
1: Βάθιμες.
0: Α?
1: Βάθιμες.
0: Μάλιστα. Καραμινάδες.
1: Του τα δάχτυ του μωράκι, άκαμε τα εγώ σε σένα. Τώρα να έρχεψε εσύ άμα έκαμε σε μένα, να μου λέει, αν δεν έχουν τελειώρη, δεν φύγε. Τα δάχτυ του μωράκι.
0: Επίδε καλά ρε.
1: Εγώ να πω είναι αλήθεια, άκου να σου πω κάτι.
0: Μα νομίζω σκοράρατε στο τέλος, ναι.
1: Ναι, βάλαμε ένα πέναλτι.
0: Μάλιστα, οκ.
1: Εγώ να πω είναι αλήθεια, διότι όταν μια ομάδα θέλει να χτυπήσει το παγκόσμιο κύπελλο, γιατί δεν ξέρει τι να το πάρει. Θα είναι ευκαιρίες, όχι το κάρκα, όχι βγάλουμε την λίγο έξω, όχι κάνουμε τα τσαριμάκια μας, όχι κάνουμε κάποιους χαρακτήρες απρεπέστατους για μένα. Και άνθρωποι που είναι παγκόσμιας εμπέριας ποδοσφαιριστές, η αξία είναι τούτη ρε φίλε, τρώει τέτοιο πάει σπίτι στους Ιρανοί. Τόσο απλό είναι το ποδοσφαιρό πλέον, που τόσο λίγο να υποτιμήσει μια εβδομάδα, τρώει στην υπάρχει έτσι τόσο.
0: 9:45 ετοίμασε πρωινό.
1: Αύριο το πρωί.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Ξέρεις το είμαστε πάντα πανεδημοί και έτσι είμαστε το...
0: Οκ.
1: Τώρα λοιπόν, για μένα κύριε Στέλιο μου, εντάξει, επειδή στα στοιχήματα που ποτιμάσαν και παίζουμε, αλλά παίξαμε ένα φιλικό δαμέ μεταξύ 2-3 φιλών 4-5 οι μόνοι ομάδες που μείναν ως τώρα μέσα είναι η Κολομβία και η Αμερική που προβλέψαμε. Ελπίζω μια που είσαι σκέδωρα και πια να μην πακύρα με άλλο.
0: Η Κροατία και η Αμερική.
1: Υπολογίσαμε η Κολομβία, είπαμε Ολλανδία, Κολομβία, Αμερική, Βραζιλία και Ιαπωνία.
0: Έκανετε τα γέρημα 3 στα
1: 5. Λοιπόν, έχασαν οι 3 και μείναν τώρα οι 2, είναι η Κολομβία και η Αμερική μέσα.
0: Επίεν και η Κολομβία, επίεν και η Αμερική. Μάλιστα.
1: Έχαμε τους και τους.
0: Αφού είσαι στην Μήτρο, πάνε λέμε σου. Χαίρετο.
1: Εγώ δεν ξέρεξα δίπλα που κάνα μεγάφωνο και πήρε φωτιάνη. Εγώ απλά είπα μερικές ομάδες είναι να πάρουν...
0: Επήρα φωτιάνη ομάδες. Επήρα φωτιάνη ομάδες που χειρότερα.
1: Επήραμε τους και τους στο λαιμό μας.
0: Χαίρετο.
1: Και λοιπόν καλή συνέχεια φίλοι μου, να είστε καλά.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλτατε.
0: Ω, τον ευγενέστενο των ευγενών.
3: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, έβρεξε είναι μεσός.
3: Όχι, γιατί έπρεπε να βρέξει.
0: Ή αφού πήρε τους τόπους τα κάτω, ξέρω εγώ.
3: Είναι... εμείς πεθανά από την υγραφία.
0: Να βρέξει αύριο, γκάρ.
3: Πρέπει να ηρεμήσουμε δύο σπίτι που είναι να πάρει. Ένας πιάνει τα δόστρα λούσαση.
0: Τα πουρτού του.
3: Τα πουρτού του και πάει έσου του.
0: Μάλιστα.
3: Οι φίλοι μου οι Βραζιλιάνοι που περαδέρω τον προηγούμενο κύριο που έπρεπε να
0: πει. Απαγοητεύσαμε ειλικρινά. Επίστευκα λίγο στο Ραντζερό διότι για να συστρούσε ενώ σκάμε αλλά...
3: Δεν ξαναείπα σου το και για την
0: κρατική και για την κρατική.
3: Όχι
0: να το πω, ευγενή μου να το πω διαφορετικά. Έχω έτσι εικόνα από το 74 πρώτης αυτές από το Ρίχ και λοιπά μαθητήσεων τότε. Μέχρι σήμερα παίζει να είναι χειρότερη η Βραζιλία των 50 χρόνων. Δεν το συζητώ. Δεν είναι χειρότερη η Βραζιλία.
3: Να είσαι σίγουρος για αυτό. Ναι. Υπάρχει περίπτωση. Και φυγιά να κάνουμε τη χάρη και φυγιά. Γιατί είναι της ομάδας θα ήταν και η Ρωσιλία να πιάσουν παγκόσμιο κυπελλό.
0: Εσύ να που είσαι, να που υποστηρίζεις.
3: Εγώ υποστηρίζω η Ισπανία.
0: Ναι.
3: Και αν δεν το πάρει η Ισπανία, θέλω να το πάρει το Μαρόκο. Γι' αυτό
0: μάλιστα, κύριε.
3: Θέλω να παρακαλήσεις τον κύριο Μητροπάνο να φύγει και να πει ότι...
0: Όχι, με το συναπένει, θα έστω και κρούσε μας τα αυτά, ιστορίες, θα έστω λίγες μέρες να κάνει...
3: Να φύγει και να πει ότι η Αγγλία είναι φαβορή, θα τους κρούσει και τούτους να πάσει...
0: Γιατί... Είπε για την Πορτογαλία όταν να δέρε την Ισπανία.
3: Εντάξει, παίζουμε εσύ, παίζουμε άνετα από τους καλό, ναι. Να μην έχω εννιά. Παίζουμε με την Πορτογαλία.
0: Ναι.
3: Αλλά να φκεί να το δείτε τις ευχές του στην Αγγλία, διότι έτσι ότι ενάξει έτσι όπως πάρει να πάρει να πιάνουν το στο δελό και να...
0: Είπε εντερικό να πάει Αγγλία, Πορτογαλία.
3: Αγγλία, Πορτογαλία τελικό.
0: Ναι.
3: Ούτε μια ούτε η άλλη καλώς. Είμαι μια άνοιγη.
0: Οκ.
3: Εντάξει.
0: Έρος
3: πάντων. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, πρώτα έχει προγνωστικά ωραία.
3: Δεν αγχώνεσαι τίποτε.
0: Οκ. Okay.
3: Είναι στα τρία όπως πάντα.
0: Έγινε. Χαίρετο. Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
4: Μάικλ Σμιτ, ξερονομονία Κλίβερπουλ.
0: Μα πού είσαι ρε κουμπάρε.
4: Φίλε μου καλέ. Είμαι χαρούμενος σήμερα.
0: Να πού είσαι σήμερα.
4: Πολλά χαρούμενος.
0: Είσαι πολλά χαρούμενος. Μοιράσου τη χαρά σου μαζί με ο σύλλος σου.
4: Να είσαι σίγουρος, γι' αυτό σε έπιασα. Ο μικρός μας Χρήστος χτύπησε τον καμπανάκι σήμερα.
0: Ότι?
4: Στο παιδονκολογικό και φκένουμε.
0: Μπράβο, μπράβο.
4: Λοιπόν,
0: να πούμε να θυμίσουμε τους φίλους μας ότι είναι ο Χρήστος, ο οποίος ο 12χρονος, ο οποίος συμμετέχει στη Γερμανία και ευαισθητοποιήθηκαν οι ακροατές μας ανάμεσα σε άλλους πολλούς κλπ. Και ειδικά ο φίλος μας ο Παύλος, ο 9χρονος που ετοιμήσαμε προσφάτως στη χειροκυρία. Μάλιστα.
4: Ναι.
0: Άρα παλεύκει και μια χαρά.
4: Ναι, ναι, χτύπησαμε την καμπανάκι, ευκήκαμε έξω, είμαστε στις χαρές μας, δεν έκαμε την προσπάθεια στο τέλος, πάμε καλά, δόξα στον Θεό.
0: Μπράβο. Η Παναγία και πάντες η Αγία.
4: Ναι. Το φίλο μου τον Πανίκο και τον Λευτέρη που ήταν από την Αγγλία. Να τους ευχηθώ καλό ταξίδι για ουβάση, καλό δρόμο.
0: Μάλιστα.
4: Στην Άσια μου. Ο φίλος μας άλλος ο Πανίκος είναι το Μαναστή.
0: Ο ακουστικά.
4: Ναι. Νομίζω τετάρτη
0: νομίζω. Α, να πνάσει και γύρω σε κορμί να ξεκουράσει ρε κομμάτι.
4: Σίγουρα.
0: Α, ήσουν
4: και
0: εκείνο.
4: Και οι δυο ομάδες προχωρούν. Εγώ κάτω στην Αγγλία, Αργεντινή τελικό.
0: Για δεν πάει η Αργεντινή Αγγλία, γιατί είναι να παίξουν μεταξύ τους.
4: Είναι να κοντεύσουν.
0: Ναι.
4: Είναι πάμε να ποιος κοντεύσει.
0: Ναι, ποιος κοντεύει, βέβαια. Αν έβρεις τη μια την ομάδα, ήταν και κοντεύσει. Η δεύτερη, βέβαια, δεν είναι γυρίς.
4: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay.
4: Αυτά καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε αύριο στα προγνωστικά μας. Χαιρετώ.
4: Έγινε, φίλε μου.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Ο Άρης ο Αρχικαγκούρου.
0: Ο Άρης ο Αρχικαγκούρου.
5: Είπα να σας πω την καλησπέρα μου και τις ευχές μου.
0: Είναι τούτο που κάνεις, είναι εκτιμητέο, δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα.
5: Ξέρω το, να μου πεις εμένα.
0: Και αύριο είναι να προσπαθήσεις να ξανακερδίσεις.
5: Ένα βρω τα προγνωστικά αύριο ρε, γιατί εγώ καταλάβω που
0: πάω. Παραπούτερο.
5: Έβαλα και την Αργεντινή να κερδίσει, αλλά το άσχημο έβαλα την με η Γερμανία μπορεί να πει μακριά.
0: Να πας σου κάνω. Εντάξει, να παίξει ρόλο αν την έβρισε, οκ. Okay.
5: Να την έβρω την Αργεντινή. Ενώ μέση ρε ο μεγάλος παίκτης ρε, όλο τον εμπογό.
0: Τι είναι να δε σύρθεν η Γερμανία, κοκιά μου Άρης, Κακούργος, να την πάρει στο Γερμανία.
5: Δεν ξέρα πως τα βρώνουν οι ομάδες και είπαν τυχαίως.
0: Πάρε τα όλα για σου για όνομα του Θεού, τέλος πάντων.
5: Καρτερώ την επόμενη συνάντηση.
0: Ένα Λάρνακα.
5: Ένα Λάρνακα.
0: Και θα είσαι δίπλα μου.
5: Με τον Λακαταμίτη του Γιαννάκη.
0: Μάρα μου το ρε, καλό πράγμα ο Γιαννάκης της Λακαταμιωμονία.
5: Και πήγαμε και φάμε αυτόν την Παρασκευή.
0: Καλά μας κάμετε. Και ούτε μας συναφέρετε. Ούτε μας συναφέρετε τίποτε.
5: Άμα θέλεις την άλλη Παρασκευή να έρθεις.
0: Ξέρω το, ένα απουσιάσω. Εντάξει, ξέρω το. Ένα προθέ μια νύχτα.
5: Να σε καλά. Και να βρεθούμε και με τον Γιαννάκη στην επόμενη συναντήση.
0: Βέβαια.
5: Να δούμε τα που κάνει η ανόρθωση. Να πάει για βάση με δικτά.
0: Παρέτα, κατσέ, παρέτα, χαιρετώ.
5: Αφού αν έχουν πέστε, ρε.
0: Άιστο, ρε, κουμπάρο, για να κοιμά. Χαιρετώ. Bye. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, κύριε Παμοϊσέος.
0: Καλώς τον Μάριο τον Περβολιάρη.
6: Έχει προγνωστικά.
0: Αύριο, ρε, Μάρια μου, βιάστηκε.
6: Η Ομόνια και αγκαμπέστηκα, τίποτε.
0: Η Ομόνια κάνει τα φιλικά της και σας είδε να δω και εισιτήρια τώρα που να παίξουμε παρατορικό και όλα τα σχετικά. Να με φάσε
6: τίποτα. Ο Κοστολάχης σου και δεν μονή.
0: Ο Κοστολάχης μου είναι ο ομιλητικότατος κύριος Χρήστος Παναγίδης.
6: Ως του ερευνητμούς.
0: Έκαμε τα χέρια του για δυο πάνω, ενθουσιάστηκε σημαίνει.
6: Ενθουσιάστηκε, να.
0: Ναι. Σύρεν διαγραμμή, είναι πιένω ο Μαρίος. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
7: Γεια σου Κύρτα, δε.
0: Ποιος?
7: Στον κόκα που έρθει.
0: Μα πού είσαι εσύ, ρε κουμπάρε.
7: Είμαι εντός τώρα.
0: Πού εμπούσε?
2: Είμαι Κύπρον τώρα.
0: Α, είσαι Κύπρον τώρα, μάλιστα. Μεγάλη υψίστη τιμή για την Μακαρία Νίσορο και ο κόκο μου να είναι στην Κύπρο. Μάλιστα.
2: Να σου πω πριν σου πω ότι έπιανα τηλέφωνο μόνο, πιάνω μόνο σε σένα και έπιανα και που ήταν ο Αβραμίδης πριν χρόνια.
0: Μόνο, να.
2: Δεν πιάνω σε άλλο. Αν αλλάξει άτομα που κάνουμε ερχομένως θα ξαπιάω.
0: Μάλιστα, κύριε. Επίσημη δήλωση του φίλου μου.
2: Ναι, καλό απόγευμα.
0: Να μου κάνεις
2: καλά. Να πούμε ότι με έναν Μπάστο Ρονάλτο γεννήσκονται 14.
0: Με έναν Μπάστο Ρονάλτο γεννήσκονται 14, τι εννοάς.
2: Φύγει 14 στο Άννα Δοκιάη.
0: Ο Ρονάλτο.
2: Ναι, ένα σπίτι 14 σπίτια. Ένα αυτογείο 14 αυτοκίνητα. Ένα ευρώ 14
0: δύσκολο,
2: ευρώ.
0: Ρε, δύσκολο, ρε. Δύσκολο.
2: Όχι, ρε φίλε, δεν έχει δύσκολα πράγματα.
0: Πιστεύεις Πορτογαλία, να?
2: Ναι, Πορτογαλία, Αργεντινή τελικώς.
0: Ένα περάσει είναι σπαρία μπόψε.
2: Απ' την τελευταία παράσταση Ρονάλτο Μέση μαζί.
0: Πορτογαλία, Αργεντινή, μονομαχία του Μέση με ο Ρονάλτο.
2: Γράψε το για μένα και που να έρθει, θα έρθει.
0: Λοιπόν, άμα έρθει το πράγμα να σε στείλω να πάω να τρώει μια εβδομάδα.
2: Όχι, να πάω φάμε μαζί να ρωτήσω εγώ.
0: Να πάμε ρε κουμπάρε, να πάμε.
2: Θα κάνω μια εκπομπή μαζί την ημέρα.
0: Όποτε θέλεις ρε, όποτε θέλεις, ξέρεις το πόρτες μας ανοιχτές, όποτε θέλεις. Χάρηκα που σε άκουσα πάντως και το ξέρεις.
2: Εγώ χάρηκα, να σε καλά, καλή.
0: Να σε καλά. Και ο Κόκο Αποέλ ρε ο φίλος μου, παραδοσιακός μας ακροατής, ρε Λεβέντης. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
8: Καλά κύριε Στέλιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχη, λέμε σου, περιχώρονται και συνοικισμό να πάνω. Πού ανακατώνεσαι αυτήν την στιγμή, στρατάρχη?
8: Είμαι κοντά στον Εναρίο.
0: Α!
8: Αγκόμιο θρήνο, αγκόμιο σοκ τη Ελεσάου. Η Καριόκα αποκλείστηκε του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου που το χάναν, που σβήκε η Νορβηγία. Έτσι να πιάν το Παγκόσμιο Κύπελλο που το 2002 Κορέα και Ιαπωνία. Στον τελικό με τη Γερμανία 2-0 και 2-0 του φαινόμενου του Ρονάλτο 24 χρόνια και δεν έχουν ομάδα, δεν έχουν παίκτες. Ο Αντζελότη ήταν προπονητής. Ένεσαι Πελέ, Παρκάο, Ζίκο, Σόκρατη, Σερέζο, Ροναλτίνιο, Ριβάλτο και το φαινόμενο του Ρονάλτο.
0: Έπιαν
8: πακέτο πρόωρα ο 16. Οι παίκτες της Παραγουάη ήταν πολλά σκληροί. Ο Λίγκλωτσιάν, κουδουλιά, ψυχρό και πέντε φάμε πέντε κότσιες κάτες. Και πριν 28 χρόνια η Τρικολό, η Γαλλία, ενίκησε στα προημιτελικά την Παραγουάη στο ξαφνικό θάνατο με τέμμα του Ρολάν Μπλάν από παλιά του Πειράς. Όψε, κερδίζει η Ισπανία 2-1 και το Βέλγιο με την Αμερική πάει στα πέναρτι.
0: Η Αμερική πάει πέναρτι.
8: Με το Βέλγιο.
0: Μάλιστα. 1-1, 2-2 πόσα.
8: 1-1.
0: Μάλιστα. Εντεκάδα.
8: Επόψε παίζει Φούρια Ρόχας, Ισπανία και πρέπει να πω την Ισπανία.
0: Να την πήρε στρατάχη, αφού είναι η δεύτερη μας συμπαθία. Εμάς τους Ιταλούς, είναι μετά η Ισπανία συμπαθία, μάρε κουμπάρε.
8: Η Κολομπία έδρε την Κάνα, αν περάσει τώρα και πάει στα ημιτελικά, πάει τελικό. Έναν παιχνίδι μολόν λαβέ.
0: Πέσει
8: επιτά. Απέξε ο πιάι.
0: Αγαπάμε ρε στρατάρχη. Ό,τι ομάδα συμπαθήσω μαζί μου στρατάρχη ρε. Και τον εκτιμώ το ρε στρατάρχη. Του τον εκτιμώ του.
8: Ιταλία.
0: Είμαστε στην Ιταλία παρομπούλα, ναι.
8: Κολομπία. Και δεύτερη μάδα στην Κύπρο. Μετά την Ομόνια Νιαέλ.
0: Μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Μάλιστα.
8: Είναι η εθνική Ισπανίας. Επέξε το 10 στην Αφρική. Πριν 16 χρόνια έπια δίκαια πανάξια το παγκόσμιο κύπελλο, πρώτο στην ιστορία της, στη Νότια Αφρική, ένα μηδέν την Ολλανδία, που λείπε σουράνιε, στην παράση βαλιάν του Τσάβι Ερνάντες, ο Αντρέ Νιέστα, που τη γωνιά έβαλε τον κο, και η Ισπανία πήρε το Μουντιάλ. Ροπονιτ, έχασε την κλασική ευκαιρία ο Ρομπέρ της Ολλανδίας με τον Κασίγιας, τέτα τέτ, εν το βάλες το 89, προπονητής της Ισπανίας, ο Αραγωνιές, και έπαιξαν η Φούρια Ρόγας με τη Σούπεστα να νικαίνεται κατά. Κασίγιας, Σέρκιο Ράμος, Αλφα, Πικέ, Ουγιό, Αλόσο, Τσάβι, Ινιέστα, Τόρες, Σίλβα και Μπουσκές. Καλό απόγευμα. Αύριο σου πόνο στιγά.
0: Βέβαια ρε στρατάρχη, περιμένωση.
8: Καλό απόγευμα.
0: Σε χαιρετώ. Μια ζωή να έρθει. Φανέλα κίτριο παγωτάρι. Χαιρετώ κίτριο παγωτάρι. Να μα την πω από το κυρία Γκάτο, έχετε υπόψη σου. Και να είναι φίλη σου κάτω. Μια ζωή να έρθει. Φανέλα κίτριο παγωτάρι. Χαιρετώ κίτριο παγωτάρι. Να μα την πω από το κυρία Γκάτο, έχετε υπόψη σου. Και να είναι φίλη σου.

0: 9 Απόλλωνα Φανέλα Κάλλια Αλεμεσό, ευχαριστώ. Μάλιστα, και πάμε. Να μου θέλει που είμαι έναν τώρα. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, Λάζο. Τι λοιπόν, Ομόνια.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Στέλιο μου, προχτές την Παρασκευή είπαμε την καλή μας την κουβέντα, μια ωραία νύχτα, αν το περάσαμε.
0: Ναι.
1: Όμως παράληψη μου μεγάλη με μεγάλο σπάλμα, είχα την τιμή στο τραπέζι που εκάζομαι να κάθεται ένας παιχταράς, ένας άρχοντας στο γηπέδο, ο Γιαννάκης Γιαννουδάκης.
0: Ναι.
1: Σηκώνεται η τρίχα μου τώρα.
0: Ναι, παιχταρός.
1: Ένας άνθρωπος ταπεινός, καλοσυνάτος, ευδιάθετος.
0: Σημεία του Απόλλωνα, ρε φίλε, ο άνθρωπος...
1: Σημεία του Απόλλωνα, ο Γιαννουδάκης, αλλά είναι σημεία για όλη την Κύπρο για μένα. Έτσι άνθρωπο περιόρισα.
0: Βέβαια.
1: Ειλικρινά, άλλο να θωρείς τους παίκτες τους, αμάζαμε τους παίκτες τους πάλι, αλλά άμα θωρείς τον Γιαννουδάκη να θωρείς και στην ποιότητα τους, μπράβο στο
0: Γιαννάκη,
1: να το
0: χαίρετε. Ωραία, ο Γιάνγκος Λεβέντης, μην το συζητάς, και παίκταρος μέγας που με τους σπάνιους που ξεβαίνουν κάθε κάμποσες δεκαετίες. Έτσι, παίκτες, γιατί η αίτηση είτε σαν λίμπερο, είτε σαν εξάριν κυρίως και οχτάρια μακράζε του, έβαλαν και τα κόρ του, ήταν μια πραγματικά ηγετική φυσιογνωμία για δύο δεκαετίες στον Απόλλωνα. Έζησε τον Απόλλωνα και είχε πολλά μεγάλο μερίδιο στο να γίνει ο Απόλλωνας ομαδάρα. Ειδικά τη δεκαετία την 86-95, κάπου εκεί κοντά, και τη δεκαετία που ήταν δυνατός πολλά, πιάνε και ο κύπελλο του 86, πρωτάθλημα του 91, κύπελλο του 92, πρωτάθλημα του 94. Συγγνώμη, ρε φίλε. Αρχηγός εθνικής, είχε παρουσία σε ιστορικά παιχνίδια της εθνικής ομάδας, μεγάλη φυσιογνωμία. Δεν το συζητούμε, ρε φίλε.
1: Πραγματικά, και όταν έχουν και τέτοιο χαρακτήρα, τέτοια ναι. Πραγματικά του βγάζει το καπέλο.
0: Εν και πήρες χαπάριν ότι ήταν άλλο ένας παιχταράς και άμε άλλα κάθε τους
1: συμβουλία. Ήταν και ο Μάριος ο Τσίγκης. Είπα ότι
0: χάθηκε το πέρα. Πέραν τον Μάριο που τα ετοιμήθηκε, πέραν τον Μάριο. Ο Κόλακης δεν μπορούσε να έρθει κάτω, εντάξει. Ήταν ετοιμόμενη τότε. Άλλος παίχτη, δεν πήρες χαπάριν ποιος ήταν. Εν πήρες χαπάριν άλλος ποιος ήταν. Εν πήρες χαπάριν.
1: Ήταν ο Πάκος μου.
0: Α, ο Πάκος.
1: Ο Πάκος μου, Μαρία
0: μου. Α, ο Πάκος. Μάλιστα. Αυτά.
1: Χάσαν, είπαμε. Και οι λοιπόν έρχονται
0: έτσι,
1: πάντα είναι
0: χαμένοι. Εσύ είσαι κάρβουνα και εμείς είμαστε δίπλα σου.
1: Τα κάρβουνα αν δεν είναι στον κυτάρι.
0: Χαίρετο.
1: Και είναι πρόσδεκτο σύμπλος ο κόσμος.
0: Απαναγιά μου. Αρκονγκές. Αρκονγκές. Τελεία.
1: Πάντα.
0: Πάντα.
1: Άμα ρωτήσεις θα σου πάντα.
0: Εθουσιαστήκε ο Παναγίδης. Άλλο λέω να κάνει να χειροκροτήσει, λέει.
1: Να κοπιάσει και ο Παναγίδης.
0: Παρέτα όλα, μπορεί να έρθει ο Παναγίδης να μας υπρέξει παρέτηση που δούν το αυτά για όνομα του Θεού. Ενώ φέρουμε χωρίς την
1: παρακολουσία. Να μιλήσουμε δια συντόμως, okay. Να κανονίσουμε εξόμιση στον κοιτάρι.
0: Έγινε. Χαιρετώ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
5: Σου ρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
6: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
7: Jackpot στο Joker.
6: 4.300.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε Πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
7: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κατά

0: των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
2: Everyone,
3: σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
7: Ανδρέας Χαραλάμπους.
8: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
9: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
11: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
14: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 5.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
17: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
19: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Και επίσημα στην ΑΕΛ, μέχρι το 2027 ο Πορτογάλος στόπερ Διόγκο Γκόμες βγαίνει ανακοίνωση και Γιανκομής. Σε καλό δρόμο οι επαφές με Παναγίδη στον ΑΠΟΕΛ, αύριο η παρουσίαση των Βρίζα και Παπαδοπούλου. Σε πρώτο πλάνο στην ΠΑΦΟ η περίπτωση του Φίλιπ Μιλόγεβιτς για το κέντρο της άμυνας, τα υπόψιν και ο Σάμι Μαέ απαντούν εντός των ημερών οι Λουκάσεν και Πουλούλου. Δεξιός οπισθοφύλακας και κεντρικός αμυντικός οι προτεραιότητες στην Ομόνοια, στο ψάξιμο και για στόπερ και τερματοφύλακα οι πράσινοι. Σε αναζήτηση για τερματοφύλακα καταλόγου Β βρίσκεται η ΑΕΚ, ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη αποστολή στην Ολλανδία ο Αμίν. Επιτακτική ανάγκη στον Απόλλωνα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού κοντά στη Μιάλπιο Ιούσεφ. Εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για ενίσχυση στον Άρη, αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Έτοιμος να πιάσει δουλειά ο Ελ Μαέστρο στην Ανόρθωση, πρόεδρος εταιρείας και ονοματοδοσία γηπέδου, είναι δύο κεφάλαια που αναμένεται να κλείσουν το επόμενο διάστημα. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα, Αμερική-Βέλγιο. Ο Ολυμπιακός κινείται ήδη για τον Άμραμπατ και ολοκληρώνει την μεταγραφή του Ζώτα. Χάνει τον Τσάλο για 2-3 μήνες ο ΠΑΟΚ. Ανοιχτό το μέλλον του Τσιμίκα στην Λίβερπουλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
22: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς! Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο! Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
23: Φτηνάς! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
24: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
23: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
25: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
20: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
1: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίων με φιλτάτους και φιλτάτες και τα μωρά μας τα καλά. Τα μωρούθια μας τα όμορφα και τα περιποιημένα, τα ευγενέστατα. Να έχουμε αρκετούς αύριο. Να πούσει την καλή του στην κουβέντα, κύριε Παναγίδη, ας ενδιαφέρει. Λοιπόν, 77-77-10-20 το γνωστό. 23-24 στα για τα μηνύματα, επίσης το γνωστότατο. Με τα μπόλη κατά δώρα του νέου εβδομάδα να δώσουμε 100 ευρώ βάουτσερ για απάντηση. Απάντηση και Mundial Pan μαζί του Δημήτρη του αδερφού. Θα δώσουμε να κόψει ακόμα μια πίτσα για την κοκκινό τριμηθιά Papa John's. Και την 17 του μηνός 4 φανέλες Ομονίας Αποέλ, Απολλώνα, ΑΕΛ Οριζινάλε. Έχετε και την ευκαιρία να πέμω ρε Παναγίδη αναμιλήσω. Νόμιζα πως θέλει να πάω διακοπέ να κάνω ανακατο... Αν έχει οτιδήποτε μεταξύ στους δρόμους να μας ενημερώσουν ότι νομίζω η περιοχή μας είναι εντάξει, θα με μια χαρά. Νομίζω να μας πούσει οι φίλοι μας. Λοιπόν, 4 φανέλες όπως είπα από Ελωμόνια, Σαέλα, Απόλλωνα, από τα ακουστικά κέντρα οικονομού Original, είτε οι κανονικές ιστορίες, ενώ οι σαν γήπεδο, κανονικές λάθος, είτε σαν γήπεδούχος, είτε σαν φιλοξενούμενος, έχετε την ευκαιρία να διαλέξετε και έναν εισιτήριο διαρκείας για Ομόνια. Όλα αυτά 17 του μηνός με το καλό της Αγίας Μαρίνας θα κληρωθούν. Θα ανακοινωθούν οι νικητές και θα πνάσουμε λίγες μέρες ύστερα, κύριε Παναγίδη, ας ενδιαφέρει. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Hello.
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Έλα, κύριε Στέλιο, καλησπέρα.
1: Ποιος?
3: Γεωργιάδης Νίκος.
1: Συγγνώμη.
3: Γεωργιάδης Νίκος.
1: Ναι.
3: Θα μου κάνετε, είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά, δοξάζει ο Θεός.
3: Πάντα καλά.
1: Ναι.
3: Για το Μουντιά που να πω, η ομάδα μου έπαιξε πάνω πολλά καλά.
1: Ποια είναι η ομάδα σου?
3: Η Γαλλία και έπαιξα την Αργεντινή, μια γουεστιό, ποια
1: είναι. Η Γαλλία και η Αγγλία?
3: Όχι, η Αργεντινή.
1: Μπορεί να πάνε και τελικό.
3: Αν πάνε και και στέτοιο τελικό, να γύρω πίσω.
1: Να γύρεις πίσω.
3: Η μια διασύντα, η άλλη δια 700.
1: Η μια να μου κάνει.
3: Η Αργεντινή είναι δια 101 που είναι έπαιξε 100 ευρώ. Και η Αργεντινή άλλο 100 είναι για 700.
1: Μα έπαιξες 100 και 100.
3: Φύλαξα να γίνεις τέλειο για το πράγμα. Τι είσαι παίξα, σταμάτησα. Δεν και ξάριξα.
1: Μάλιστα.
3: Εσύ να τα που παίζω κανένα που πάμε μέσα που αγγελίσω 50.
1: Είναι μαχαιρά και καμιά πίτσα να λόγω.
3: Απάντα στην πίτσα δεν πήρα δεν που είσαι να σε μου πέτεσαι τόσο
1: γι' αυτό. Είναι μαχαιράσεις. Τώρα που δεν μαχαιρούν τα πράγματα να μαχαιράσεις.
3: Να τα ασφέρω πίτσα δεν θα ασφέρω.
1: Εντάξει Νίκο μου.
3: Εντάξει,
1: να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. Εφύγε. Μάλιστα. Εντάξει κύριε Παναγίδη. Σχόλιο μετά. Το φίλο μου. Λοιπόν. Ω Χριστάγια να με νευριάσω, ο Χριστάγια έκαρε ρε κοπέτια. Ξέρε πως να αγαπώ. Ρε μα, εμείνε μπας στο κινητό του φαίνεται, φαρέλα Βραζιλία. Την άλλη εβδομάδα, να άντεξε, ποιες να μας πεις το καλησπέρα σου, να μου κάνεις τώρα, περαστικά σου που δεν σε φάετε. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε εμείς, θα κάνουμε την κλήρωση 17 του Ιούλη. Του είναι εβδομάδα να γίνει κλήρωση στο Game Time για την Πορτογαλία. Την άλλη εβδομάδα εμείς, όμορφα περιποιημένα, Βραζιλία, Μουντιαλική φανέλα. Πάροτε είναι πιέτε καλά. Έχει αξία όμως. Έχει σημασία. Εντάξει, Χριστάγια εκάρες. Και πήγαινε γύρεψε και τον Μάριο Παπερβόλια, επέλατε με. Καχαρίς. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε το... Να μου γίνεται τα μηνύματα, περίμενε το τελευταίο. Χειροκυρία καλησπέρα, βέβαια χειροκυρία. Καλησπέριζε μας κάποιο ψυχοχειροκυρία, αλλά δεν ήξερα ήταν μαζί μας προχτές στη Γεωργία. Έναν Αμερικάνος και μου γράφει, Αμερικάνος είναι να μου γράφει, ξέρω εγώ χειροκυρία κλπ. Εντάξει. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Μάλιστα κύριε, τώρα μιλάς.
4: Τι κάνουμε.
1: Έγινε σου κουρτουνιά ο κουμπάρος ο Μάριος. Ρε γυρεύκησε, είναι η καρκιά του καμένη, κάμε του τη χάρη πιένε και παράγγειλε μια κουρτουνιά ρε κουμπάρα, και στερα πιένε πήρες σου.
4: Περνάω το βόστο, μάλιστα, λευκό
1: σαργά. Μάνα μου το, μάνα μου.
4: Από εβδομάδα σε παρωθώ.
1: Ευκή Εμπριλίων, έχει προγνωστικά, λάω το αύριο, μάλιστα. Ξέρεις ότι είναι ο μόνος που μιλά που τα, να μου λες, που τα περβόλια και ακούνται στο γίτιν οι συνομιλίες μας, ναι.
4: Ναι, ναι.
1: Να μου κάνεις, είσαι καλά.
4: Είναι καλά, δόξα.
1: Να περιοχήν είσαι.
4: Είμαι με αγίους τρεμισιάς, έχει ωραίο νιλιού, τώρα τα έκαμε νεράδα, έκαμε καλά νερά.
1: Είπαμε ότι έφτιασε αυτοκινητόδρομο κοτσοτρεμισιάς κάμποσα.
4: Ναι, έχει λάτε δυνάμενες, που σημαίνει ότι έκαμε καλά νερά.
1: Τώρα είναι εντάξει ο καιρός.
4: Τώρα είμαστε με τον ίδιο.
1: Εντάξει, εντάξει, ήταν το δίμπορα ή... Ναι, ναι, ήταν το δύο ώρο, έτσι, που υπάρχει σε ένα γύρο. Νομίζω ένα γύρο, έτσι, ώρα, πάνω κάτω.
4: Για εκάρα που είχε κατά μεταγραφή, τίποτε.
1: Για εκάρα σου, μια χαρά είναι. Ένα ανακοίνωσε τίποτε, ανακοίνωσε
4: τίποτε,
1: σύντοξη
4: και πράγματα, έτσι, να ξέρουμε.
1: Πέμω.
4: Για σύντοξη και...
1: Ναι, ενημερώσουμε γιατί να βάλουμε και τα διαρκεία μας και όλα τα σχετικά. Ναι, μεν έχεις εννιά για εκείνο. Να είσαι καλά, καλή είναι επιστροφή στο σπιτάκι σου.
4: Δεν θέλω να πάω και στο Αστροβερίδι.
1: Πότε να πάεις.
4: Σήμερα, σε καμιά ώρα.
1: Πήγαινε από εκεί, πήγαινε από το μιλαλό σου. Παράγγελε, ήταν που θέλεις.
4: Αλλά προηγούμε δικιό μας, αυτό είναι το μπορό μας.
1: Α, οκ.
4: Έγινε, εντάξει.
1: Να σε καλά. Σε καλό. Παναγίδη, έχουμε καλησπέρα από τον από τις Βρυσούλες, από τον Πιστόν Ακροατήρα από 1η Μαρτίου του 2017. Από την πρώτη ημέρα που ήταν την εκπομπή ήταν Πιστόν Ακροατήρα και παραμένει ρε. Και όποτε μου στηρίζει το μήνυμα να είναι η καρκιά μου φίλα φίλ. Είναι, είμαι τυχερός που ζούσα τη Βραζιλία του 2002 λέει. Παίζει να ήταν και καλύτερη η Βραζιλία ρε φίλε. Λέω σου, μιλώ σου 50 χρόνια έτσι που τα 10 μου, αυτά μου που το άρχεψα για το ρώτα μου Μουντιάλ παίζει να είναι και το 74 δεν ήταν, το 78 ήταν καλή, εντάξει, οκ, okay, έκαμε τη ψευκία σε Αργεντινή τότε η, αυτή η πογή, έφυγε άδοξα. Το 82 ήταν φοβερή εθνική, τότε με το Σόκρατες, Φαρκάο, Σερέζο κλπ. Ήταν φοβερή ο Μαζίκο, εννοείται. Αλλά ήταν ομάδα η οποία εν τούτον που είπα πολλές φορές, που το 6 για πάνω εκέντα, που το 5 μέχρι το 1 ήταν μπάτε σκύλια λέστε. Και του 2002. Ναι. Θεωρώ τούτες οι ομάδες μετά τα τελευταία 5 χρόνια, το 82 και το 2002. Οι 2002 μιλούμε είχε μέσα τους κάποιους που τους κορυφαίους παγκοσμίους. Κορυφαίους παγκοσμίους για μένα. Ροναλτίνιο, Ριβάλτο, Παναγία Καφού, Ροναλτο το φαινόμενο. Συζητούμε τώρα. Συζητούμε ένα χτύπητη ομάδα. Πραγματικά. Και είσαι τυχερός όντως που έζησες στην ομάδα. Αυτά. Καλησπέρα μόνο Ομόνοια, Αντώνης Αυγόρου, καλησπέρα και στο Αυγόρο ολόκληρο και στον Αντώνιο τον Ομονιάτη. Μάλιστα. Σύζω Τίγιο Γιώργο Λιοπέτρη. Μάλιστα. Ποια μας τα κοτσινοκορκιούς, ποια μας τώρα. Ωραία μα τόσο σωτήρα που είσαι μέρες. Ποια τον είδαμε ρε κομπάρε το φίλο μας. Ούτε ο Σταύρακα να μας πούνε αν καλησπέρα που είσαι σωτήρα. Δεν μου κάνουν εκεί κάτω. Δουλειές πολλές. Πάμε σε πάμε σε επόμενο κύριο κυρία για να πούμε ακόμα ένα μήνυμα. Καλησπέρα κύριε Στέλιο Ματάμος από Ορμίδια Σύζο Τίγιος Ομονιάς. Καλησπέρα ρε αδαμάντιε μου λεβέντι μου. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
4: Καλά που είμαστε κύριε Παραμοησέ.
1: Έλα ρε κουμπάρε Σοκράτη.
4: Ο συνεργάτης σου.
1: Ο μυρητικότατος ο Παναγίδης.
4: Γεια σου κύριε Παναγίδη.
1: Έκαμε από τούντο σαν την ευλογία που σου έκαμε. Τούντο να μπολαρείς, ναι.
4: Είμαστε συνεργάτες κύριε.
1: Μάλιστα, πέμω ρε Σοκράτη.
4: Μα εξίασε στο Ρέντερ, το Φαρκάο και το Σόκρατες.
1: Να πω καμά.
4: Βραζιλία. Έτερ. Φαρκάο και
1: Σόκρατη,
4: δεν που ξέρω
1: τι είναι η διαπλαδεία. Αφού είπα ο Φαρκάο, είπαμε και ο Σόκρατη, ρε, μάλλον ο Ζήγο. Το Ρέντερ εξήγασα το.
3: Το λέτε και ο Φαρκάο εξιά, στο σώκο εδώ είδες το.
1: Φαρκάο αποκλείδα εξιά, γιατί ήταν και της Ρώμα ρε φίλε.
3: Είδες που ξέρω και όλοι δύο βράδια.
1: Ναι, τώρα εκπλαεί.
3: Εκπλαείδες.
1: Πολλά, πολλά.
3: Είδες που κατέχω και όλοι δύο
1: βράδια. Μάλιστα. Τον έντερε, τον έντερο. Επαναγή. Μα απίστευτος. Έχεις και ένα για μένα οπαδό.
3: Όχι, είμαι μόνος μου κύριε.
1: Μάλιστα.
3: Είμαι βασιλεία.
1: Ναι.
3: Τώρα.
1: Ένα λεπτό, καλησπέρα, βλέπω Αργεντινή, Αγγλία, στον τελικό, αφού παίζω, έμπαση ρε φίλε 100. Μισό έμπαση, αφού παίζω μεταξύ τους στην επόμενη, με επόμενη φάση, με επόμενη, ναι, επόμενη φάση νομίζω. Είναι στο ίδιο το γκρουπ. Ένα βρεθούν αντίπαλοι πριν τον τελικό. Μια εκ των δύο πιθανόν να πάει τελικό, μία εκ των δύο πιθανόν να πάει τελικό, με Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, από την άλλη την πλευρά. Γι' αυτό είναι μένα να καθοθεσίγουν το πράγμα για τον τελικό Αργεντινή Αγγλία. Έμπαση. Βρίσκονται πριν τον τελικό μαζί του. Ναι, ρε Σοκρατή, μου και πάω σε επόμενο.
3: Αυτή είπαμε ότι το Σάββατο πήγαμε στην Πάπο στα Κούκλια, του αξιωματικού τη Νικολά, το έξαμε εκεί στην Πάπο. Την Αγγλή πήγαμε καλό χωριό Γκρίου και Αϊγιάννη Αγρούπη τη Χιλιά. Τη θυμίσαμε, τώρα συνεχίζουμε την Κυριακή πάμε στη Δευτερά για να τιμήσουμε στο Άγιο το Μέλιο τη 12. Τις 18 πάμε στα Ιμποταμιά, τις 19 πάμε στα Αγρίδια, Πόρνον Πυργά, τις 20 πάμε να δούμε την Κερίνια στη Λευρεσόν. Εκδηλώσεις επαιτειακές που το σωματείο συμμετέχει συνέχεια και ευγαμοσίως. Δεν ξεχνώ, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου Υπουργείων Υγείας και τους συνεργάτες μας, απάντηση Δημήτρη και Πάπα Τζόου Ανδρέα.
1: Μάλιστα κύριε Σοκράτη.
3: Και Αργεντινή μόνο και μόνο Αργεντινή και ευγαμοσίως.
1: Ναι, ναι, να τα κάνεις σιόνι. Χαίρετο.
3: Χαίρετο.
1: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
1: Ποιος κύριος?
5: Ο ταξιτζής σου.
1: Ο Μέγα ρε, ο ταξιτζής ο Ιάκωβος Απολλωνίστα ρε. Μάλιστα ρε.
5: Κύριε Στέγιο, είσαστε καλά?
1: Εγώ μπαρε, που τη στιγμή είπαμε, που δοξάζουμε το Θεό την Παναγία για πάντες τους Αγίους, είμαστε καλά.
5: Αυτός είσαι.
1: Τελεία.
5: Με το χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Σοκράτη που άκουσα προηγουμένως, που τον εγνώρισα στο πάρτι.
1: Τον μέσω κίνημα των Μπρίχτιδων έχει εξέχουσα θέση.
5: Λαλό του συγχαρητήρα το και προλαβαίνεις τα τούτα ούλα κάθε μέρα και λαλίστα. Έλεγα το συγχαρητήρα.
1: Μα τώρα άφηγε με εκπληκτορή με τον θυμίδιαν τον Έτερ τον, και τον... πώς το λες? Και τον Φαρκάο και τον Σόκρατες.
5: Αμάλιστα.
1: Κάποιος ήταν για έμενε πρέπει να είσαι κάποιο δίπλα του.
5: Κύριε Στέγιο, σήμερα θα σου πω έναν τραγούδι να βάλεις στροφές του Βασίλη Τερλέκα.
1: Να τα τραγούδι.
5: Στροφές.
1: Να μου λέτε ρε Παναγίδη. Βρίσκεις το. Τώρα με να αγκάμε την κεφαλή του κάτω και εγκαταφατική απάντηση.
5: Μα του ταξιτζή του πάντα.
1: Και μπορούμε να δούμε ενώ του ταξιτζή μα. Ήω μετά σε ξέμιζε να κανονίσουμε.
5: Θα είμαι έτσι και αγιώς.
1: Ήβρεντο, εντάξει.
5: Εντάξει κύριε Στέγιο, αφήντο με υγεία.
1: Να είσαι καλά για εγώ, μου σε ευχαριστώ.
5: Γεια σου κύριε Στέγιο, γεια σου παπά.
1: Ταβέρνα απάντηση, καλησπέρα Ανδρέας μας, ο 159, Φανέλα Απόλλωνα, 166. Ο οποίος γράφει καλησπέρα σε διάφορες συζητήσεις που γίνονται για διάφορους παίκτες, ο καθένας έχει αφήσει το σήμα. Ο Ροναρτίνιο στη θέση του ήταν και είναι όλα τα λεφτά. Ο Ροναρτίνιο είπε ότι ήταν ο μεγαλύτερος χορευτής. Σαν παίκτης ήταν γυδευτής της μπάλας. Ήταν τεράστιος, δεν το συζητούμε. Εντάξει, τεράστιος. Αλλά σε μια ομάδα Ροναρτίνιο, Ρονάρτο και λοιπά, Ριβάλτο, δέος, πραγματικά, δέος. Ρομπέρτο Κάρλος, ραγιά μου. Ρε, φανταστείες. Στερα διερωτούν γιατί ποια είναι η Βραζιλία και λοιπά. Τέλος πάντων. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία στο 77-77-10-20. Είναι τώρα η ώρα 10, ναι, είναι 10 απόψε Πορτογαλία, Ισπανία, ναι, 10. Και ένα λεπτό, και ώρα τρεις έχουμε ματσάκι τον άλλον ωραίο. Η Αμερική με το Βέλγιο. Και πότε παίζει η ομάδα μας, εμάρε κουμπάρε. Παναγύρι. Αύριο είναι ώρα 11. Ρε, μα αύριο είναι 4 παιχνιδιά. 11 Ελβετία Κολομβία. Πάω ανάποδα. Και προηγουμένως έχει ώρα 7. Ναι, Αργεντινή Αίγυπτος. Και έχει και η ώρα 3 Αμερική Βέλγιο. Τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια για να είναι το Πορτογαλία 4. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, καλησπέρα. Καλή εσπέρα. Τώρα αυκεί που το λάκκο να δούμε να μπορούμε να το πάρουμε. Ναι, παρακαλώ.
6: Κύριε Στέλιο.
1: Ποιος κύριος?
6: Θωμάς Σωτήρα.
1: Ο?
6: Ο Θωμάς από τη Σωτήρα.
1: Ο Θωμάς από τη Σωτήρα. Μα πρώτη φορά μένει στο Θωμάς Σωτήρ κάτοικο μου.
6: Μπορεί να πιάγαμε δύο φορές.
1: Τον μπορεί, μπορούσε να παραλείψεις. Είναι αμαδάν, είσαι για να σου πάνε πήρες.
6: Αν όρθω στην Γιάρσενα.
1: Ένε πήρες. Είναι πήρες γιατί αν οβείς είσαι ανόρθωση για Άρσενα. Ήταν να το θυμίσω. Ήταν
6: να το αποτελέσματα αλλά είναι πέρασε με ένα όνομα.
1: Πε μου.
6: Είμαστε φαν της Βραζιλίας.
1: Ναι.
6: Εν πάει καλά η ομάδα. Αλλά το 2002 ήταν με διαφορά η καλύτερη.
1: Και αφού το είπα. Αφού το είπα ότι παίζει να είναι το 2002 και μετά το 82. Νομίζω το 2002 ήταν καλύτερη. Δεν ξέρετε έτσι η ομάδα. Αλλά τούτη που έχεις τώρα η ομάδα είναι χειρότερη της πεντηκονταετίας.
6: Με τίποτα, δεν προχωράει.
1: Όχι, ένα πήραν κάτι να τους βοηθήσουν, κάναν καροτσάκι, κάναν αυτόν και ιστορία, να τους κουβαλήσουν, να τους κάνουν. Όχι ρε φίλε, όχι. Αν μην ξέρεις ότι είναι η Βραζιλία και θέλετε, να πάτε εν τούτη, αν να πεις, να πεις κάτι μεταξύ, τέλος πάντων να μην πω. Ένα Βραζιλία, ένα Βραζιλία. Άσου να πνάσουν ύστερα από 4 χρόνια πιο. Έθελα να παίρνει ένα λαϊστό καλησπέρα σου. Είσαι και με ένα σένα.
6: Έγινε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σε χαιρετώ. Ο φίλος μου 442, ο μόνος που θυμίζει την Βραζίλα είναι ο Βινίσιος. Οι άλλοι ένα από μιμήσεις. Εντάξει, πλησιάζει στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η μη πραγματικότητα, ρε φίλε μου. Είπα πραγματικά. Λοιπόν, Παναγίδη, κάτι θέλεις? Μα time out. Break. Παναγίδη μου, να δεις πόψη ο παιχνίδι, ρε. Πέ μου πόσα πόσα ρε κουμπάρε. Να μεταφέρω αυτήν τη στιγμή στους ακροατές μας. Μυριάδες ακροατές αναμένουν με αγωνία, με κομμένη την ανάσα, σταματούν αυτοκίνητα στους δρόμους, στο highway, παντού, να ακούσουν τον Παναγίδη, τον ομιλητικότατο, να μας πει Πορτογαλία πόσα. Ναι, Ισπάνια, έναν ένα. Μα προχτές ήφερες έναν έναν κάποιο. Και δύο ένα. Μάλιστα, έναν έναν απόψη. Ποιος να προηγηθεί? Η Ισπανία να προηγηθεί για να ισοφαρίσει η Πορτογαλία. Μάλιστα. Και έναν ένα. Μάλιστα. Πάω διάλειμμα.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέχνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Αν είναι δυνατό να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
10: Αν μου βρουν κάτι.
9: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
10: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
9: Εγώ έχω, ξέρεις, μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα test PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
11: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
26: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10%. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
27: Πολτρόνε Σοφά. Solo divani di qualità.
28: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
30: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
29: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
2: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
29: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
13: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
14: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα?

0: στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
5: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
6: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
5: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
6: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 5:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
10: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα.
11: Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η υποκταήμερη κράτηση, τρεις 18χρονοι μεσουηδικά διαβατήρια οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα. Οι αρχές καταζητούν και τέταρτο πρόσωπο. Το θύμα νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Ενώ πλήρη διερεύνηση του περιστατικού ζητά ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του Φαν Έρχιουρμαν. Πυρετόδης οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει αύριο. Στην Σύνοδο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών της Συμμαχίας. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο. Κρίσιμη για το Κυπριακό θεωρείται η συνάντηση Ερντογάν με τους επικεφαλείς των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναχώρησαν το πρωί για τη Γαλλία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη που αποστέλει Κύπρος, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Παρισιού που υποβλήθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα. Μεταβαίνει και ομάδα 8 ατόμων για παροχή βοήθειας. Η εκτιμόμενη διάρκεια της κυπριακής αποστολής είναι περίπου 5 ημέρες. Κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες εν μέσω καλοκαιριού. Η προειδοποίηση θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 6 το απόγευμα και θα επηρεάσει τα ορεινά και το εσωτερικό. Ξεκίνησε σήμερα η κατάταξη των νεοσυλλέκτων της 2026 ΕΣΟ στα κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων. Η διαδικασία κατάταξης θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ θα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 με 31 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγιδί, με τις ευλογίες σου. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κύριε. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Είναι καλός ο καιρός, έξω, ρε, μια χαρά. Εντάξει. Ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελούς να είναι καλά. Είπαμε να πρέπει να έχουμε το 3-5-6. Εντάξει. Οδεύουμε για το 400. Και οδεύουμε σιγά σιγά για τη βράβευση μιας ενδεκάδας όμορφης και περιποιημένες. Κατά καιρούς στέλνουν μας ορισμένα ονόματα επειδή ακροατές. Και έναν προπονητή. Έτσι στο, βράβευση τους ουσιαστικά σαν να προέβονται ολόκληροι παιχταράδες. Έτσι. Λοιπόν, ξαναθυμίζω, έχουμε 4 φανέλες όμορφες και περιποιημένες. Έχουμε ένα Απόλλωνα ΑΕΛ, έχουμε ένα Ομόνια ΑΠΟΕΛ, original της νέας περίοδου. Και έχουμε και εισιτήριο εκτάκτος διαρκείας της Ομονίας. Όλα αυτά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τις οποίες ευχαριστούμε τον Παναγιώτη και τον Ηλία. 17 του μηνό να δώσουμε. Πλησιάσαμε. Της Αγίας Μαρίνας. Την Παρασκευή θα δώσουμε άλλα 100 ευρώ βάουτσερ από την Απάντηση. Η Απάντηση και Μουντιάρ πάνε μαζί του αδερφού του Δημήτρη, Λακατάμια. Και απόψε μια Papa John's Extra Large από το κατάστημα Κοχινό Τριμηθιάς του φίρτα του Ανδρέα. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία, ο 369 εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας Γιώργος Λεμεσός. Τα ραμεσανούκια μας τιμούν μας πάντοτε. Ο 935 καλησπέρα σας, σίζον Σιλάκας Λίβερπουλ Ομόνια. Μάλιστα. Η 619 Γεωργία Επισκοπή εισιτήριο διαρκείας. Μάλιστα. Ο Αδέμπης καλησπέρα, αυτήν τη στιγμή δεν θα διαβάσω το μήνυμα σου, μπονασέρα. Έγινετε. Για στην μπονασέρα να μου γραφεί φανέλα να έρθει και γενικά οτιδήποτε έχει ΑΕΛ μόνο, Έλενα. Μάλιστα, κύριε, έβαλαν τα όλα μέσα, Έλενα. Ό,τι έχει σχέση με ΑΕΛ διεχθήκεται από την Έλενα την μπονασέρα μου. Χαιρέμα στον πατέρα σου και στον κύριο σου και στα μορούθια σου τα όμορφα και περιποιημένα. Μάλιστα. Είπαμε και μονασφαίρα, να ακούσουμε και κουτίβνη όπου κι αν είσαι και καλησπέρα και από όλα τα σχετικά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, ο ταξικής είναι έτοιμος μετά τις 6.30. Μάλιστα. Αύριο κύριε έχει τα προγνωστικά σας. Η τρίτη δική σας είπαμε. 4 και 7 με 6 παρακάτι. Έχουμε αγώνες μουντιάλ, μην ανησυχείτε. Κάθε τρίτη. Και στο βάθος 12.200 σε δώρο κουπόνι από την Τίμκο. Εξεκινήσαμε από 5 και φτάσαμε μια ντουζίνα 200, κύριε Παναγύρη στο επίθετο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Ώσπου οι γκαντέμιδες μας παίρνουν τηλέφωνο, είμαστε ευχαριστημένοι. Να μην κρούσει κανένα μεγάφωνο για οτιδήποτε, για όνομα του Θεού. Πάρατε, αγαπούμε τους, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε. Πάμε με ανερά τους. Ωραία, ώρα. Λοιπόν, να μην σβήσουν, να μην κρούσουν τίποτε τα μέσα τα. Ο Χάρης Μαρθούπολη, σύζων της Ομόνιας, ο 544, μάλιστα. Τώρα όπως Μαρθούπολη, ο Χρήστος έχει υπέρεν να μας πει έναν καλησπέρα, ρε. Έβρεξε πάνω περιοχή, ρε, 544, πάντα μας να δούμε αν είχε τίποτε το ιδιαίτερο, ή έτσι καμιά μπόρα. Και όταν πως τρεις που φύγαμε, έδειχε ότι ήταν να πιάσει λίβρο εκεί πάνω. Λοιπόν, Αυγόρου καλησπέρα, φανέλα Ομονίας. Ομονίας, μάλιστα. Μας είπε ποιος κύριος ή ποια κυρία είναι. Καλησπέρα ξανά στο Αυγόρου. Έτσι αλλιώς το Αυγόρου τιμά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ, κύριε.
1: Με τι είναι εκεί?
0: Καταλάβαμε, μάλιστα. Πέα μας κύριε Αγία που είναι. Πέα μας κύριε Αγία που είναι. Ήταν να σου πω ήταν που είναι. Αλλά τέλος πάντων ακούμε αν μωρά.
1: Θα μου το πεις αύριο.
0: Αύριο πρωί μπορεί να σου πω ήταν που είναι.
1: Είναι που γίνεται κομπέλια, έχουμε καμιά εξέλιξη για το αποέλι μας.
0: Έχουμε πολλές εξελίξεις, απ' όλα έχει το πανέρι.
1: Απ' όλα,
0: ναι.
1: Έρχεται το αποέλι,
0: αύριο είναι
1: να
0: αύριο είναι να παρουσιαστεί ο Πρίζας και ο Παπαδοπούλου, ρε φίλε. Και να γίνουν κάποιες ζηρώεις, ναι.
1: Εντάξει.
0: Προπονητή και τεχνικός διευθυντής εννοώ.
1: Εντάξει, πιάνε και κανένα πιο παιχτερέ μου την Ελλάδα.
0: Μπέμω.
1: Νομίζω να κατεβώ κι εγώ, να πιω κι εγώ καλό Θεό και να έρθουμε.
0: Πού να πάτε?
1: Να κατεβούμε σε μάπα. Έτσι ποσοστούμε.
0: Με ογκωστή.
1: Είμαι ο
0: Κωστής,
1: δεν
0: μου τα λάβει. Να μου γίνεται.
1: Είμαστε καλά ρε φίλε, πιάνε από την καλησπέρα μου.
0: Καλά έκαμες.
1: Πρέπει να τα ξαναπούμε.
0: Αύριο μπορεί να μιλήσουμε. Άρα έτσι πριν να πάω τις βόρτες μου εκτός να μιλήσουμε.
1: Εντάξει φίλε.
0: Εκτάκτως και περκείδουμε και χαμογελαστό και τον κουφαλίδι. Είναι η καρκιά μας καμένη.
1: Να δυσκολευτείς.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβα το. Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Καλά.
0: Χαίρετο. Λοιπόν, ο φίλος μας ο 97 φανέλα να πουέλα, Ανδρέας Λάρνακα. Καλησπέρα και στη Λάρνακα και στον Ανδρέα. Και φανέλα πουέλα, μάλιστα. Πάμε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι. Ρε μα κυρία μας πούμε πως σήμερα προετοιμάζονται για αύριο ρε. Είναι τρίτη, ναι, αύριο είναι τρίτη, προετοιμάζονται. Με τα μωρούθια μας τα καλά. Χάρηκα που ο Χρήστος ξεπερνά τον κίνδυνο. Μάλιστα η ευαισθητοποίηση έφερε αποτελέσματα. Τούτον έχει σημασία. Πέραν όλων των άλλων. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Μελάς Αλκία Θάνατη Μεγάλη, δεν υπάρχει άλλη.
0: Αλκάρα Θάνατη δεν υπάρχει άλλη. Μάλιστα κύριε Μελά μου.
2: Βέβαια. Είμαι τι να πω.
0: Δεν ξέρω.
2: Βραζιλία που είδα ψες. Δεν περίμενα τέτοια χάλια. Άκουσα σε που τα είπες.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά τέτοια χάλια δεν περίμενα. Δεν περίμενα αυτήν την ομάδα με τον διάσημο προπονηκαράν τους που λαλούσα.
0: Δεν έχει παίκτες. Δεν έχει παίκτες.
2: Ξέρω τα λούδα ούλα που είχα τριό χρονό.
0: Δεν έχει παίκτες κύριε Μέρα μου. Τι να κάνουμε.
2: Τίποτε. Ήταν μία απευθυσία.
0: Μάλιστα.
2: Μία απευθυσία. Όμως έτσι προσφέρω θέαμα κοινων που μπορούν, κοινων που γνωρίζουν. Το λοιπόν, συγγνώμη. Σας εχαιρέτησα, όχι, σας εχαιρέτησα, σας χαιρετώ και τους δύο, αλλά γνωρίζεις κάτι για διαχάνατη μεγάλη, πες μας σε παρακαλώ.
0: Δεν ξέρω ότι τίποτε γίνονται προσπάθειες, ξέρω το τώρα, που ο κουμπάρος ο Παρασκευά να πουλήσει διαρκείας, κάνει και ο τρεις μεταγραφές, κάνει ανακοινώσεις και θέλει να φτιάξει μια ομάδα, μπορεί να προσπαθήσει να ανέβει πάλι κατηγορία. Πού δεν που ξέρω.
2: Ναι. Εγώ δεν πήρα ακόμα το συζητήκε.
0: Να το πιάσει.
2: Το κανονικό. Πάντα. Ένα χειρό.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά είπα, αν ήξερες κάτι.
0: Όχι, έφτα σου πω. Ξέρεις ότι η ψέμα έφτα σου πω.
2: Το ξέρω.
0: Να μιλήσω με τον φίλο μου τον Άντι τον Λόπα να δούμε ένα που καμία γιατί ανακατώνεται και φέτος.
2: Ναι, το ξέρω και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Χαίρομαι γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα.
2: Δεν νομίζεις πως δεν παίρνω τηλέφωνο. Κάθε μέρα σε ακούω.
0: Το ξέρω τον πράγμα και σε ευχαριστώ πολύ.
2: Άντε. Καλή
0: χαιρετώ.
2: Συνέχεια, καλό πραγμάκι.
0: Επίσης. Ο Κότσος Σαλαμής που είμαι τώρα νομίζεις. Έχεις 50% πιθανότητα να το έβρεις. Είναι εύκολο πράγμα. Μάλιστα κύριε, τώρα μιλάς. Μάλιστα. 9.60 μιλά. Όχι εμμιλά. Μιλά. Καλησπέρα και από εμένα και καλή εβδομάδα ο Μιχάλης Λεωφορείακης. Καλησπέρα 009 και στους επιβάτες σου και πάρ' το διαπασόν το ραδιόφωνο να ακούσει δώσε πάσα Super Sport. Καλησπέρα. Ο 488 στέλνει μου καλησπέρα Γιάννης Απόλλο για φανέλα να πόλω. Να καλησπέρα ρε Γιάννη Απολλονίστα μου λεβέντη μου. Να είστε καλά όλοι. Και κανένα μήνυμα που στέλνετε και έφτιαστε κάτι τι και ορισμένες φορές και φτιαβαζούν εντάξει και κορτιό τον κόσμο όλο. Μάλιστα. Λεωφοριακής μας, ο ταξιγής μας, ο Γιάννης ο Απόλλων, ο Ανδρέας ο Αποελίστας, ο Χάρης ο Αποδιαθούπολη Ομονιάτης, η Μπονασέρα η Αλληλίστησα, ο Γιώργος ο Λεμεσανός, η Σιλάκα με η Λίβερπουλ κλπ. Τα παίρνω να απαντήσει ο φίλος μας, ο Ανδρέας, 159, φανέλα Απόλλωνα. Μάλιστα. Φίλε, Παναγίδη, είναι τα μόνο να μηνύματα διαβάσω καμιά εκπομπή, θα προλάβω να τελειώσω μερικό. Μακάρι αν καλά ρε φίλοι μα ρε, μακάρι και οι φίλες μας. Θέλουμε ένα μωράκι να μας πει έναν καλησπέρα της ίδια φτέρα να μην μπορεί ο Βαρκάζε να πάει καμιά εκθρομή, να πάει καμιά θάλασσα, να πάει κανένα κάμπινγκ, να πάει ξέρω εγώ κανένα πως το λες καλοκαιρινό. Να δούμε να μου κάνουν τα μωρούθια μας, οι ακροατές μας και οι ακροάτριες μας. Τα ευγενέστερα των ευγενεστάτων μωρών Παγκυπρίως. Και αγαπούμε τα. Και όποτε θέλετε, τώρα που έχετε σχολείο, είσαστε πρόσδεκτοι και πρόσδεκτες να έρθετε εδώ. Να σας κεράσουμε. Πριν τις 5 όμως, που έχουμε καφετζή. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται, κύριε Παναγίδη. Περίμενε ένα λεπτό. Ο 960 πρέπει να με αδειά, έχει και ο 3 ημέρες δεν τοποθετήθηκε. Μπορεί να με αδειά, δεν πειράσει. Μακάρι αν καλά. Δεν το κατάλαβα τούτο. Πότε θα... Ωραίος, ωραίος. Μάλιστα, κύριε. Ωραίος. Λιβάδια, πότε θα κερδίσω το εισιτήριο, πότε θα το κερδίσω. Μάλιστα, πότε θα το κερδίσω. Δεδομένο, πότε είναι ο παραδόσουμε ουσιαστή. 17 το μηνός, φίλε μου. Πολύ αυτοπεποίθηση. Τέλος πάντων. Ένα λεπτό να δω. Ταβέρνα απάντηση, μόνο Λίβερπουλ. Καλό απόγευμα να έχετε. Ταβέρνα απάντηση, μόνο Λίβερπουλ. Καλό απόγευμα να έχετε. 147. Καλό απόγευμα, Λεβέντη. Μου να μην αγαπήσει Λίβερπουλ. Φέτος είναι ένα ερώτημα. Μπαίνω να δούμε πού είναι να τερματίσει. Αυτή η ιστορική ομάδα. Το Ακάκι πάντα. Μάλιστα και το Ακάκι πάντα παρόν. Καλησπέρα και στο Ακάκι μας. Α, στην καλά. Και στην Κυπερούντα ρε κουμπάρε. Να έστεινε κάποιος φίλος. Και στην Κυπερούντα ολόκληρη. Είμαστε το Σάββατο. Μόνο αλλά είδαμε πολύ κόσμο ρε φίλε. Ενώ να κάτσουμε να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Έχουμε φίλους που είναι Κυπερούντα. Καλησπέρα στην Κυπερούντα. Ειδικά στην Κυπερούντα μας πάντα. Να είστε καλά. Αν ειστείρει για ένα μήνυμα που είναι Κυπερούντα τώρα, μπορεί να το δούμε ένα δώρο. Τώρα όμως, τα επόμενα ένα-δυο λεπτά. Αν έρθει. Απευθείας. Ο ίδια μέσα το βουνό. Πάμε σε επόμενο ρε κουμπάρε Παναγίδη. Να πούμε έναν καλησπέρα.
3: Ναι παρακαλώ.
0: Ναι παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος.
3: Ο Κώστας είμαι.
0: Ναι κύριε Κώστα.
3: Κύριε Στέλιο.
0: Ξέρετε
3: ότι έχω μια αδυναμία πολύ στο αθλητικό ρατσισμό ή στην ανάμειξη του αθλητισμού με τα πολιτικά.
0: Τι είμαι άλλος απάλε.
3: Όχι, εντάξει, εγώ και με έτσι ανακατώνω το αθλητισμό με τα πολιτικά. Απλώς χάρηκα πολλά που αποκλείστηκε η Τουρκία, ελυπήθηκα πολλά που προκλήθηκε η Αγγλία, αλλά έτσι με έτσι ανακατώνω τα, όχι καθόλου.
0: Δεν τα ανακατώνω σε καθόλου,
3: Όχι, καθόλου δεν τα ανακατώνω. Σε σχέση με την UEFA, εγώ είμαι με τη FIFA, συγγνώμη. Άκουσα, διέβασα σήμερα τώρα πριν λίγο, γι' αυτό είμαι λίγο συντομένος, για την παρέμβαση του κυρίου Τραπ για να μην τιμωρηθεί λέει, ο παίχτης της Αμερικής.
0: Μα έως να μην το πολύ πιστεύω το πράγμα.
3: Όχι, δεν το
0: έβρε, γράφουν. Δεν ξέρω, εγώ είδα το εγώ, αλλά...
3: Και αν τον Ιφαντίνο λαλίσιο, πέντω ελπίζω να μεν. Καλά, εγώ να πω ότι ενισχύει το ότι επέμπηκε ο Τραπ. Η FIFA όμως εξετοιμώρησαν τον παίχτη.
0: Ναι. Α, τούτο ναι.
3: Το λοιπόν.
0: Ναι.
3: Καλά. Αν δεν το αναμειγνύει ο Τραμπ με τον αθλητισμό με το πολιτικά, ανάμειξε τα η FIFA. Η οποία εντάξει είναι γνωστή ρατσίστρα, γνωστή ότι κάνουν ό,τι θέλουν οι μεγάλοι. Δηλαδή άλλοι τιμωρούν τους ολόκληρη χώρα, 4 χρόνια να μην δικαιούνται τίποτε, και άλλους ξετιμωρούν παίχτες. Δηλαδή, όχι απλώς χώρα, ξετιμωρούν παίχτες.
0: Ναι.
3: Σε χώρες που έκαναν εισβολές και άλλες την ολόκληρη τη χώρα γιατί έκαναν εισβολή. Δηλαδή πραγματικά.
0: Έχεις το θέμα, έχεις το δίκιο σου. Από την πρώτη στιγμή τοποθετηθήκα. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι ξέρεις, επειδή η Ρωσία έκαναν εισβολή, να εντιμωρήσω, αλλά αν κάνει το Ισραήλ, και αν κάνει η Αμερική, και αν κάνει οποιοσδήποτε άλλος, εγκαλά. Εγκαλές εισβολές είναι και της Ρωσίας εγκαλή εισβολή. Να μας τη δίκαιη έναντι όλων. Θέλει να τιμωρήσεις κάποιον για τον αλφα λόγο, τιμωράς τον άλλο για τον αλφα λόγο. Είναι σαν να διάς πέναρτη και να πεις κύριε, πέναρτη ας πούμε το πράγμα, αλλά επειδή είσαι τελευταίος παίκτης και τιμωρήθηκες με κίτρινη, με σχάδι των ποινών, έφτασε το κοκοτσινί και διάς τιμήν άλλος διαιτητής, παραθιάνταλο να πάει να πει με ενδιαφέρει με έναν κομπάρε, ένα λόγο και πέρατε εγώ και κοτσινί. Έγινεται. Υπάρχουν κανονισμοί. Πρέπει να θωρείς τους παίκτες, τις ομάδες, τις χώρες με τον ίδιο φαγό. Εν μπορεί να εσωρείς, πρέπει να παίζεις, να πνάζεις. Παράδοση τη θέση σου. Τόσο να πλαρέ φίλε και ομά.
3: Κύριε Στέλιο, είναι η ίδια ομοσπονδία, είναι άλλος διαιτητής, η ίδια ομοσπονδία. Είμαι πιο μεγάλος που σας. Έζησα εισβολές και εισβολές, και εσείς εζήσετε. Η μόνη που ετοιμωρήθηκε είναι η Ρωσία.
0: Αφού το είπατε το πράγμα.
3: Ετοιμωρήθηκε το ΝΑΤΟ που βάρτιζε τη Σερβία, ενώ ξανά ήταν εισβολή. Συγγνώμη δηλαδή.
0: τιμωρήθηκε. Από το 92 τιμωρήθηκε η Ιουγκοσλαβία. Και μείνει στη θέση τη η Δανία για πιάνει το Euro. Ένα θυμάσαι.
3: Τιμωρήθηκε
0: η Ιουγκοσλαβία. Τιμωρήθηκε.
3: Τρώμε
0: και δερμένος και δεν ως πάντων. Ναι, αλλά νομίζω το μήνυμα είναι σταλικό, είναι καθαρότατο.
3: Και σήμερα είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, ξετιμωράς παίχτη που τιμωρήθηκε, που ξανακουστεί. Επιβραβεύεις τον εισβολέα τελικά.
0: Ναι.
3: Δώστε, ας τους το δώκουν, ας θέλω να δώκουν και το Μοντιάλ που είδα τώρα. Δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα είναι εις βάρος του θεσμού του Μοντιάλ. Το Μοντιάλ είναι κάλπικο Μοντιάλ τώρα, για μένα.
0: Είναι και το πρώτο, δεν είναι το τελευταίο. Μπορεί να έχει πονούντες σχέσεις και το ξέρεις το πράγμα. Άλλη φορά λόγω πολιτικών καταστάσεων και λοιπά έβαλαν το γίνει Βραζίλια να παίξει ιστορίες. Επίσης ύστερα η Αργεντινή έπαιξε με τον Πυρέο. Έθελε πέντε γκολ, έβαλαν το έξι. Προκρίθηκε για την Βραζίλια να παίξει. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι η
3: Ρωσία τιμωρήσαν
0: την
3: και σε Ολυμπιακούς
0: αγώνες. Παλιά όξα πρόσφατα.
3: Παλιά. Σαν έτσι. Είναι επιλεκτικά. Όλες οι ομοσπονδίες εγκαταντήσαν. Δεν ξέρω. Είναι άστεμπτο.
0: Στο ρήμα είναι σαφέστατο. Μάλιστα.
3: Το λοιπόν. Έχαμε και κάτι που θέλαμε να ασχολούμαστε μακριά από την πολιτική.
0: Μεν τα συζητάς. Λέμε πολλές φορές ότι το ψάρι προπά από την κεφαλή. Εννοείται ότι το πράγμα είναι από την κεφαλή. Μεν το συζητάς.
3: Δεν μείνει τίποτα. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά Κωστά μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ. Ο φίλος μας ο 913. Μάλιστα.
3: Δεν έμεινε τίποτα. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά Κωστά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε χαιρετώ. Ο φίλος μας ο 913.

0: 60. Αν πω ότι τόσο άνθρωπος εμπρίχτης μπορεί να με πιάσουν, να με συλλάβουν, να πάρουν μέσα ρε. Μπορεί να με συλλάβουν και αφούσουν, αφού εμίλα. Εμένα με ακούω τα ούλα εγώ. Άντε αγαπώ τον και τούτο. Τι θέλει ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης σας τα γάρβουνα ρε κομπάρε στους εργάτες. Τσάι στο ποτούν το σύζο τίγε της Ομονία ρε κομπάρε. Εγώ και το Θεοδόσιν ούλο ποτούν τες απομάρες και ποτούν το αυτά και έχουμε και εμείς και τον και στους εργάτες και κάνουμε ποτούν τα οφτά, κάνουμε σούβλες και λοιπά. Με οφτά δρούμε με σούβλες. Αποχωρώ εις ένδειξη διαμαρτυρίας μέχρι να τοποθετηθεί σωστά. Επιστρέφω μετά.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 4 με Κυριακή 12 Ιουλίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σας περιμένουμε.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
5: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
8: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου.

0: Λακούτα. Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι λάιμ, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
3: Σου ρωτεί πηγή σου για πάντα.
4: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Αλάμπρα φρέσκο γάλα ελαφρύ ή πλήρες 2 λίτρα 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Διξάν υγρό απορρυπαντικό 2,16 λίτρα επιλεγμένα είδη 7,19 και επιπλέον cashback 30 cent. Παπαφιλίππου παγωτό 1,5 λίτρα επιλεγμένα είδη μόνο 6,89 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
5: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
6: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
5: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Jackpot στο Joker. 4.300.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safer.com και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker, άκου την τύχη να σου τύχει.
10: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade, find your taste, find your energy.
11: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
15: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
17: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
18: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Μετά τον Γκόμες έρχεται ανακοίνωση και για Γκόμι στην ΑΕΛ, σε καλό δρόμο για να ενταχθεί στους Λέοντες ο Βιλανουέβα. Συνεχίζονται οι επαφές με Παναγίδη στον ΑΠΟΕΛ αύριο στις 10:30 το πρωί, η παρουσίαση των Τζίση Βρίζα και Νίκου Παπαδόπουλου. Παραμένει στο κάδρο της ΠΑΦΟΥ ο Φίλιπ Μιλόγεβιτς για το κέντρο της άμυνας. Αξιολογείται και η περίπτωση Σάμι Μαέ, αναμονή για Λουκάσεν και Πουλούλου. Σε πρώτο πλάνο στην Ομόνια η απόκτηση δεξιού πιστοφύλακα και κεντρικού επιθετικού. Στο ψάξιμο για τερματοφύλακα καταλόγου Β βρίσκεται η ΑΕΚ. Στόχος να γίνουν άλλες τρεις μεταγραφές. Επιτακτική ανάγκη στον Απόλλωνα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού οδεύει προς Μιάλπιο Ιούσεφ. Καμία επίσημη κρούση στα γραφεία του Άρη για Μπουράν. Αναμένεται να υπάρξουν και άλλες αποχωρήσεις από την ελαφρά ταξιαρχία. Έτοιμος να πιάσει δουλειά ο Ελ Μαέστρο στην Ανόρθωση. Προχωράει το θέμα της ονοματοδοσίας του γηπέδου. Για το Μουντιάλ απόψε στις 10, Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 τα ξημερώματα, Αμερική-Βέλγιο. Και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού Πειραιός ο Σμάιλοβιτς. Στην Ολλανδία ο Καϊρινέν για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Τέλος το Μουντιάλ για Χέντερσον μετά τον τραυματισμό του στους πανηγυρισμούς. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγίδη. Με φιρτάδε και φιρτάδε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Πάμε και αγωνούπια, ρε. Αν έχει ένα ταμπούνι περιοχή και βακάγυρο, εντάξει, πάνω με να έρθει. Έγινε, ρε, δεν το πράγμα, ρε. Πόσο γλυκό αίματο σήμερα, ρε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Για τα δώρα τα είπαμε να τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Πάμε σε φιρτάτους και φιρτάτους. Τα παίρνω απάντηση και αέλο Αντώνης. Είσαστε η καλύτερη μου παρέα, λέει 845. Αλλά θέλει φαρέλα νομόνια. Δεν πειράζει. Και εσείς ό,τι και δεν πειράζει, ρε κουμπάρε. Και γεια σου, κύριε Στέλιο, μόνο νομόνια. Μάλιστα, κύριε. Ο φίλος σου Θεοδόσης δεν απάντησε στο προηγούμενο που απάντησα του Σοκράτη στους εργάτες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
1: Και αγαπητέ Χρήστο Παναγίδη.
0: Τον κύριο Ντάσο.
1: Ξέρεις, είπα σου ότι κάθε Δευτέρα και κάθε Πέμπτη έχω ιερή κούρσα με τον έγκονα.
0: Μάλιστα.
1: Και άκουσα σε που μίλας στην εκπομπή, αλλά πρέπει να μπορώ να τον εντύσω.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα, τον παίρνω κολύμπη. Anyway, πάμε στο θέμα. Περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία στη χειροκυρία, στην κυρία Γεωργία. Εφήνουμε να το πούμε. Εμείς αγιώμα το Γιαγκουδάκι. Εφήνισα το ένα παιχνίδι το 93 με την Ομόνια που βάλει μια κολάρα.
0: Ναι.
1: Το έβαλα στοίχημα να παρέα με Ομονιάτη, μια καθαμπήρα σε το τραπέζι.
0: Και
1: έτρωαν το γήπεδο και ο Τσίγκης ήταν δυνατός. Ναι. Αλλά ο Γιαγκουδάκης ήταν το κάτι άλλο.
0: Έλειπε μόνο ο Κολακής, πότε μπορέσε να έρθει.
1: Ακριβώς, γιατί τον πάκουμε λόγω του που σκέφτεσαι στη σωτήρα μαζί με τον Μητροπάνο.
0: Τον ακατονόμαστον, ναι.
1: Το λοιπόν, πάμε στην ουσία. Έθελε πολλά να πάει ανόρθωση που πάση μισή.
0: Ποιος?
1: Εσύ να μπορεί να φάει κεφαλάκι να τον επίραξε.
0: Όχι ρε Βάρης μου, όχι ρε, πειράζει ο Γιαννάκη ρε, πειράζει ο Γιαννάκη. Αμάδον και θέλουν να βρεθούσει, θέλουν να βρεθούσει.
1: Όχι λαλί, να πάει η επιθυμία του είπα. Αφού λαλί το άνθρωπο
0: στο λαλί. Όχι, η επιθυμία του έλεγε.
1: Εντάξει όλα. Σέβεται. Αλλά τον μπορεί να πειράξαν τα κεφαλάκια.
0: Ναι.
1: Εγώ θα με πειράξε, τον ξέρω Θεό.
0: Μάλιστα.
1: Και που λες, φεύγοντας, εμείναμε τελευταίοι, μακάραν καλά ο Βασίλης. Μέσα στο εσένα μου έπιναν και φέρε με στο όλιο Πέτρη.
0: Είναι λεβεντόπεδο ο Βασίλης μας.
1: Ορίστε.
0: Τι λεβεντόπεδο είναι ο Πεντετήδης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κόψαμε ώρες κουβέντες που πήγαν και πούσαμε. Και φεύγοντας, μιλήσαμε με την Γεωργία, μια τελευταία τσάμε. Γιατί που πήγα στον μπουφέ.
0: Ναι.
1: Θα είμαν έχετε κολοκάσει την εσύ. Όχι λαλί μου. Θα είμαι πως θες. Πατικά δεν με φέρε λαλί μου. Αυτή η ψατή λαλί σακούλα σου πω. Θα σας φέρω τέλος του Νιόβρη αρχές του Δεκέμβρη εις μνήμη του Παναγιώτη μου. Μια μέρη σαν καπάμα. Λαλί μου, ακούμε μάτι ξέρω να το κάνω εγώ λαλί μου.
0: Ναι.
1: Και λαλί μου σίγουρα να γεννήθηκαμε. Λαλί σακού να δεις. Πάρ' το στέλιο λαλωδείς να σου το επιστοποιήσει.
0: Βέβαια, τώρα η Γεωργία. Ε Γεωργία, με την κόρη σου και με την νύφη σου και με τον καμπρό σου και λοιπά. Ό,τι λαλί ο Τάσος είναι Ευαγγέλιο.
1: Και Λαλώδης, υπογράφει τον κύριο Στέλιο Λαλώδης.
0: Βεβαίως.
1: Θα σε περιμένουμε με αγάπη, είπα μου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά κύριε Στέλιο, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Στα πρωτογνωστικά.
0: Αύριο πρωτογνωστικά, ναι, σε χαιρετώ. Ο Τάσος ότι λαλί του είναι η Γεωργία. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία Ντουράκου. Πεντετήδησε στην εγκανα μήνυμα ο Πεντετήδης. Και το είδαμε τίποτε. Ή ο Τασάρας τίποτε. Ή κάνει προετοιμασία για πιλότητα του δώσ. Να δώσε και τρεις μήνες ένα κρούσι ρε που είναι προετοιμασία. Εγέμωσε τον μαθιά την τον λιθρολόν. Τον ταλατσάω δεν έπαιξε σηπηδόν την πιλότητα μαζί μας. Και μαζέρι με τον Κασάπη μου. Είναι η χαρά του. Να ανισοπεδώσουμε. Ή απλά να κερδίσουμε να μην τον προσβάλλουμε. Ό,τι μου πει ρε Παναγιδί, ειλικρά που σου λέω. Έφυγε, ό,τι μου πεις. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Το Θεό.
0: Ποιος?
2: Κατάλαβε με φωνή μας.
0: Ο Νίκαρο μου.
2: Είμαι δίπλα σου.
0: Ξέρω το. Παραδοσιακά.
2: Δίπλα σου και εννοώ δίπλα σου. Δεν είμαι μακριά που κάμε που είσαι.
0: Μα πού είσαι ρε τώρα για να κατώνεσαι.
2: Είμαι δίπλα που το γάσιπι.
0: Είναι που κάνεις. Θέλω να κάνεις προπόνηση.
2: Προλάβε με.
0: Να πάω βρίσκει με Σοκράτη.
2: Σοκράτη.
0: Ναι.
2: Άι το Σοκράτη. Ο Σοκράτης είναι μόνος του μια ομάδα.
0: Μάλιστα. Ξέρεις ότι πήραζα τον προχτές που ευρεθήκαμε με τον Μιχάλη τον Ρωμαλαίο μου Και απλώς ήμουν να κομμνημένο και είπα του έναν καλησπέρα μόνο του ανθρώπου και κουβεντιάσαμε και να ήταν να κουβεντιάσαμε μετά επειδή αγαπώ τον πολλά. Ξέρεις όταν είπε μου για το όταν μιλήσαμε για σένα λέω ότι μου δύο περιπτώσεις που μπαίνει ας πούμε μες στην αίθουσα θωρείς μια κυλίτσα και ύστερα που λέει δεύτερο έρθει εμφανίζεται ο Γιονί Κάρος. Εφήφτηκε.
2: Είπες του Μιχάλη.
0: Είπα του Μιχάλη βέβαια.
2: Έχει πρόβλημα.
0: Όχι, είναι του Μιχάλη που είπα. Αλλά άρεσαν του πολλά, επιστοποίησαν το προχτές. Αλλά αγαπάσαι πολλά όμως.
2: Επεράσαμε πολλά καλά με έναν παιχταρά. Έχουμε αυτή μαζί με τα κουπέγια, με τον Μάκη, με τον Φίλιππο. Επεράσαμε ωραία.
0: Μάλιστα.
2: Ήταν ωραία και δεν και θέλουμε να διαφημίσουμε και τα φαγιά πολλά ωραία.
0: Όχι, ωραία ήταν εντάξει, ήταν μια χαρά.
2: Τα ξέρω σταθμόν ματσά που σταματούμε και οπότε να πάμε λεμεσό.
0: Ναι ρε κουμπάρα, ήταν καλή επιλογή του Κακουλή. Οφείλουμε να πούμε την καλή μας την κουβέντα.
2: Ναι, αλλά χωρίς να θεωρηθεί κακία, κάποιοι προδώσαμε.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, άστο να πάει.
2: Δεν πειράζει. Είναι σωστό νομίζω.
0: Άστο να πάει.
2: Άφη κάτω.
0: Μπράβο. Να το πάρει το ποτάμι.
2: Άλλον, τι γίνεται.
0: Είμαστε στην Καλέμα Παναγίδη, θα με περιμένουμε να δούμε το ματσάκιο μας πόψε και να πάμε να έχουμε τα προγνωστικά μας και να έχουμε τα δώρα μας και τις φανέλες μας και την απάντησή μας και τα σύζωτη και όλα.
2: Είπες σου έναν έναν ο Παναγίδης.
0: Ο Παναγίδης είπε έναν έναν.
2: Πορτογαλία, Ισπανία απόψε. Δύσκολο παιχνίδι ρε φίλε.
0: Εντάξει.
2: Να το δω καθοδόση, να επιστρέφω σπίτι.
0: Ναι.
2: Τηλέφωνο και το υπόλοιπο να το δω σπίτι.
0: Α, δουλειά μου σε τώρα ρε.
2: Ναι ρε.
0: Α, δουλειά μου, εντάξει.
2: Δεν πειράζει, αφού λάθος είμαι δίπλα σου.
0: Εντάξει, προσεκτικά μόνο.
2: Δεν έχει πρόβλημα, είμαι εδώ μέσα και να αντέβω το απέναντι μου χωρώ το βάσιμο.
0: Εντάξει. Ένα περάσω που για μέσα λίγο.
2: Ένα με δαμέ πίσω από τον Πυλακούτα, δαμέ.
0: Εντάξει, ρε, να περάσει. Μπορεί να μην που για μέσα, γιατί να πάω για λατσιά.
2: Όχι, είναι δρόμος σου.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει.
2: Την αγάπη μου στα παιδάκια.
0: Μπορεί να κάνει ο Φίλιππος τη σούβλα, θέλει να πεις εδώ να θέλει να πάεις.
2: Αν δεν με καλέσει, να χάσει πέτο.
0: Φίλιππε, δί μας εκεί ο φούρνος, γε μου. Χαίρετο. Χαίρετο. Πάρε σε επόμενο καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου.
1: Ήταν που κάνεις αδερφέ, είσαι.
0: Λάλο, γιο, δεν τα με φάσει τα κουνούπια. Κάτι κακό να γίνει να γίνει.
1: Μα πόσο έβρεξε ρε Στέλιο η Λευκοσία ή ο Στόμονος.
0: Ρε φίλε ότι έναν είχε δυο κουνούπια για να κατώνουν το γέντε εδώ να πας στο δεξί μου και άλλο πας στο αριστερό μου πόδι.
1: Ο φίλος μου ο Νίκαρος ήταν που λαλεί.
0: Ο Νίκαρος είναι ένας άρκοντας.
1: Και αμέ που κάθε του με την παρέα του ήταν καλή η παρέα του και εμείς κάτσαμε και κάτω στο... Μαζί με το...
0: Ήταν και ο Μιχαλιός μου, ο Ρωμαλέος μου, ο Σιλάκας μου, ήταν που λέει σε μια χαρά ο Μιχαλιός Λεβέντης.
1: Η ναι. Γεωργία φίλη μας ήταν ωραία τα φαγιά της, ήταν ναι. Εξαιρετική, πάρα πολλά εξαιρετικά από τα έργα μας, είναι περάσαμε. Αλλά έχει ορισμένους που δηλώσαν να έρθουν ένα στάση, λάθος.
0: Έμας έχασε την κατασταλιά, μας ενδιαφέρει ρε φίλε. Κι είναι εμείς πάμε με τους παρευρισκόμενους και με τους παρόντες.
1: Πολύ ωστό.
0: Μάλιστα, έτσι είναι.
1: Δεν κανονίσαμε την τηλεόραση δε Στέλιο, τώρα παίρνουμε να στείλω αυτή στην κόλμη και να με δω την Πορτογαλία μπορεί να παίξει με την Ισπανία. Μα είναι τα ώρα να παίζουν πόπτες.
0: Είναι ώρα 10.
1: Διότι παίρνουμε να στείλω αυτή στην κόλμη ότι να έρθει να μου κανονίσει, αν την κανονίσει να τη δω την Πορτογαλία.
0: Να δω την Πορτογαλία.
1: Φίλε, εγώ κοίταξε να σου εξηγήσω.
0: Είπες μου Αγγλία-Πορτογαλία στον Ερυγό, να τα πάρεις πίσω τώρα.
1: Αγγλία-Πορτογαλία. Η Πορτογαλία σπρώχνουν την Γελίων όπως σε κατάλαβα.
0: Έμπειρες.
1: Ματσακάκια. Να περάσει.
0: Να περάσει η Πορτογαλία. Μάλιστα κύριε, ακούετε κυρίες κύριοι τι πρόβλεψε ο κύριε Μήτρο.
1: Αφόσον να πάει τελικό και θα το πάρει η Αγγλία. Αλλά νομίζω στο τέλος που τεσκώει μια πρωταθλήτρια Μοντεάλ.
0: Μάλιστα, άρα Αγγλία, Πορτογαλία, τελικό. Μάλιστα.
1: Αφόσον έτσι έδηλωσα που είναι.
0: Έτσι έδηλωσα που είναι αρκεί, μάλιστα κύριε.
1: Χαιρετισμού και στο λεβεντάθρωπο μου.
0: Έκαμε δυο φορές το χέρι του πάνω, είχε πάνω.
1: Μα πρόδωσε μας, έπρεπε να...
0: Όχι, όχι, είπε μου το εμένα, είπε μου το ότι στην επόμενη σύναξη είναι να έρθει μαζί μας.
1: Οκ, λοιπόν σας χαιρετώ, bye bye.
0: Bye. Παναγίδη, καλησπέρα. Είχε κάτι να ξεβιώνει, κάντε μου γλουδόρα. Καλησπέρα.
3: Καλά, βάλε μου.
0: Καλώς το.
3: κάτι είπες προηγουμένως με κάποιον άλλο που μεγαλύτερε για κάποιες μαφίες που γίνονται στο τον τεξιμέν, ξανά μπορεί να παραλάβει να καταλάβω. Δεν το ακούσα έτσι καλά.
0: Μα πού είσαι τώρα?
3: Σπίτι.
0: Έβρεξε γάμος
3: για έναν τέταρτο, μα έτσι ωραία.
0: Ναι, είπα μου.
3: Δεν έβλεπες. Μα έτσι τυκνώει η φωσία.
0: Για το 6-0 που είπα.
3: Ναι,
0: 78 στο Μουντιάλ της Αργεντινής.
3: Δηλαδή
0: αφήκαν την, ήταν μες στο ίδιο μήνο και πρέπει να περάσει μια στη συνέχεια. Και αφήκαν την Βραζιλία και παίξαν πρώτη. Εξέρασε ήταν πόσο το αποτελέσμα που θέλασε. Επειδή έπαιζε διαφορά τερμάτων και έπρεπε να βάλουν 5 κόρ διαφορά. Και ήταν 6-0 το Περού.
3: Το Αργεντινή.
0: Η Αργεντινή, ναι.
3: Μάλιστα. Το άλλο μπορεί να πεις τις βαθμολογίες των τεσσάρων Ευρωπαίων που να πάνε να παίξουν.
0: Τι είναι οι βαθμολογίες?
3: Για το έχουν στην Ευρώπη.
0: Για το?
3: Για την Ευρώπη.
0: Μα τον ομάδο μας.
3: Ναι, τούτες που
0: λαμβάνουν. Τι είναι οι βαθμολογίες?
3: Που έχουν, ας πούμε, σαν Ευρωπαίοι, ας
0: πούμε. Μα πόσους βαθμούς έχουν?
3: Ναι.
0: Εγώ ρε φίλε τώρα. Το μόνο που μπορεί να σου πω του χρόνου είναι δεδομένο ότι να πας με την ομάδα στην Ευρώπη. Το ξέρεις τώρα, το.
3: Αν θα έλεγες καμιά σχέση
0: τώρα. Όχι. Του χρόνου είναι δεδομένο ότι να πας σε 5 ομάδες στην Ευρώπη.
3: Μάλιστα. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ. Αυτά. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ. Για.
0: Πάμε σε επόμενο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
4: Σοκράτης.
0: Σοκράτης.
4: Ομόνια Εργάτες.
0: Α, Παναγία, τούτον κι αν είναι έκπληξη ρε κουμπάρε Παναγίδη.
4: Πρώτα απ' όλα έπνασα γιατί κλείω κουβόνι μας στην Ισπανία.
0: Να πω καμά.
4: Έπνασα γιατί κλείω κουβόνι μας στην Ισπανία.
0: Τι είναι το μέτρο πάνω πρέπει να το κάνετε. Άρα κάνουμε τα πόξα μπορεί να το κάνεις πει.
4: Δεύτερο πρέπει να της πάρω κύριε Στέγιο για Μαδρεσίδη, δεν γίνεται.
0: Καλά ρε κουμπάρ, τόσο Θεοδόσης.
4: Αύριο είναι η Πέπτη.
0: Μάλιστα.
4: Μάλιστα, ναι.
0: Είσαι πέθε, τέλειωσε. Πέδω να πιάει τηλέφωνο του, της βεντέτας των εργατών του κυρίου Θεοδόση. Εντάξει.
4: Έγινε.
0: Χαίρετο. Πάμε και κάτω.
4: Πάει.
0: Αυτά. Είναι έτσι που κλείσει η συμφωνία, ρε κουμπάρε. Ένα πάρει ένα δωράδο Θεοδόση, ένα κουμπάρε για να ρωτήσω τον Σοκράτη για να μπορεί να κάνει και ποιο είναι για να μπορεί να κάνει. Ο φίλος μου Μιχάλης, ο 750 θέλει πανά της Ομόνιας. Ο φίλος μας ο 960 χαιρετίζω τον άρχοντα τον ραδιοφόνο κύριο Στένια Μαμαμοησίος και τον Τσάρλι Τσάπλιν της κονσόλας κύριο Χρήστα Παναγίδη. Καλά, μεγάλη κουβέντα. Πρωταγωνιστής βεβαίως. Στο πουμπούν κινηματογράφο. Μάλιστα κύριε. 960 προσεκτικά μπορεί να επιστρέψεις. Άγουες προηγούμενος κύριε ευκύγες στον αέρα. Ευτυχώς δεν είπε καμιά κουβέντα παραπάνω. Ο φίλος μας ο 611. Κατάλαβα να μπορεί να γίνει στο φινάλε. Κουμπάρε, εντάξει. Okay, αφού κατάλαβες να μπορεί να γίνει, ανακατώθω όπως ξέρεις. Αυτά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20. Ξαναλέω, ξανατονίζω. Τι για την φανέλα της Πορτογαλίας για τον Game Time την Παρασκευή τούτη, 10ο μηνός. Εντάξει. Ξέρετε να μπορεί να κάνετε, υπόθηκε αρκετές φορές. Εντάξει, και έχουμε τη Βραζιλία στην επόμενη εβδομάδα. Από το εκπομπή το σε πάσα. Ένα το σας ενημερώνουμε συνέχεια. Εντάξει, πέραν του έχουμε τις 4 τις πανέλες, Ομόνιας από ελ, Απόλλωνα ΑΕΛ, από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, οριχινάλε για την νέα την περίοδο. Και έχουμε και το βοηθήσιο τίκετ εκτάκτος για την εκπομπή, για τους φίλους του Δώσε Πάσα. Όλα αυτά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους ευχαριστούμε και Παναγιώτη την Κελία, την Παρασκευή την ερχόμενη. Παρασκευή, όχι, την μεθεπόμενη. Ναι, μεθεπόμενη, 17 του μηνός Αγίας Μαρίνας, θα δούμε τα 5 δώρα. Την Παρασκευή του ήταν ακόμα 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Απάντηση και Μουντιάλ που πάνε μαζί. Και απόψε μια έξτρα Large Papa Jones στην κόκκινο τριμηθιά. Αυτά από το κατάστημα. Πέ μου Παναγίδη, πάμε σε επόμενον κύριο κυρία. Πιθανόν να γίνηκαν 4 εκπλήξεις. Αν πιάζουν κανένα μου γίνουν 5 σήμερα. Ξέρεις το καλύτερο μήνυμα που χτες πιέσαν που ήταν. Α? Καλύτερο μήνυμα έστειλε το αυτή η Αντασάρα ότι που νομίζει ότι ακούεις ότι κάνει και εξετάσεις και να μην είναι εξεταστείο. Ξέρω πας στην πιλότητα και λοιπά. Τούντες απομάρες που κάνει και δείχνει του, λέει, του κόσμου κουβέντες παραπάνω. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
5: Γιώργος είμαι, ρε.
0: Ρε Γιώργα, ρε.
5: Παρακολούθησα το παιχνίδι Βραζιλία-Νορβηγία.
0: Α, Παναγία μου, φίλο μου, ρε.
5: Θεωρώ, ρε φίλε μου, ότι έγινε και ποδοσφαιρική αδικία.
0: Πάσε σε ποιο θέμα.
5: Όχι ότι γελάσαν τις Βραζιλίας οι διαιτητές για κάτι, αλλά θεωρώ ότι έπαιξε πολύ μαπάνη η Βραζιλία και θα έπρεπε να είχε κερδίσει τον αγώνα, αλλά δυστυχώς οι άλλοι έχουν χάλατ. Και η Βραζιλία δεν τον είχε.
0: Ναι.
5: Αν δει κάποιος συνοπτικά τις ευκαιρίες που έκανε η Βραζιλία κλπ. Δύο ήταν τα πρόσωπα του αγώνα, ήταν ο Χάλαν φυσικά που δυο φορές έγινε την μάπας, έβαλε δυο γκολ, όπως σου το είπα, δύο φορές άγγιξε την μπάλα. Και έβαλε δύο γκολ και ο τερματοφύλακας στην Νορβηγία που έπιαν τα άντερα του που λέμε. Εντάξει, εγώ θα ήθελα να αποχωρήσει η Βραζιλία. Πάμε παρακάτω.
0: Φίλε, αυτή η Βραζιλία από το 1974 είναι η χειρότερη Βραζιλία που έπαιξε σε Μουντιάλ.
5: Έπαιξε, ήταν πολλά καλή όμως.
0: Παρέτα ρε φίλε.
5: Έκαμε ευκαιρίες, έκαμε 10 φάσεις.
0: Ρε να κάνει ρε φίλε, είναι η Βραζιλία τούτη που πάει να πες το ένα σε έναν ιόνιο σε πολύ. Ήταν η ανάπτυξη της... Ρε φίλε, ας με να τελειώσω. Η ανάπτυξη της... Επέζεται μεταξύ Χελώνα και που ήταν το βραδίποδα, ήταν πολλά λύσεις. Για όνομα του Θεού, Βραζιλία τούτη.
5: Είχε φάσεις που επέξεσαν
0: γρήγορα. Είχε φάσεις, μα δεν έπαιζε με την Αργεντινή του Μαραντόνα ή με την Αγγλία του Μπόμπι Τσάρτο.
5: Εντάξει,
0: οφείλε να επιβάλλει το ρυθμό της.
5: Μα η Νορβηγία τι εντρένων στο προκρίθηκε εντρένων που τις φάσεις που το Ευρώπη ρε φίλε.
0: Άλλο σου λέω η Νορβηγία μια συνεσταλμένη ομάδα έχει το χάρα το killer της Ευρώπης. Εν το συζητούμε εν το πράγμα. Για όνομα του δύο άνθρωπος είναι υπερπαίκτης. Εν το συζητούμε. Αλλά σου λέω σε νόκαο τα αγώνα παίζω με η Νορβηγία. Είμαι η Βραζιλία. Μπορεί να μην είμαι στα καλά μου. Οφείλω να επιβάλλω τον ρυθμό μου. Εντάξει. Να επιβάλλω τον ρυθμό μου. Αλλά να με βάλω με έναν τρόπο που να δείξω ότι είμαι θέλω το και μια ανώτερη ομάδα. Όχι επειδή είμαι η Βραζιλία, πίτι για να κάνω. Βεβαίως να κάνω ευκαιρίες.
5: Τέλος πάντων, η πρόβλεψη σου Αγγλία, Νορβηγία, ποια είναι?
0: Εγώ νομίζω να περάσει η Αγγλία, ρε φίλε. Εγώ είπα το έχει καιρό που το είπα ότι το feeling μου παραπάνω είναι η εταιρικών Ισπανία-Αγγλία. Ναι.
5: Εντάξει.
0: Παρότι συμπαθώ την Κολομβία, το ξέρει το πράγμα, είναι γνωστότατο. Αφού εγώ η ομάδα μου είναι έξω.
5: Εγώ την Αργεντινή.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
5: Εντάξει, θα με χαλάσει αν το πια η Αγγλία, μακάρα το πια η Αγγλία, εντάξει. Δικαιούνται και τούτοι. Έχουν καλή ομάδα, εντάξει. Όχι τόσο καλή, τόσο φιλεξάτη.
0: Τα μακριά κοντά γίνα, ρε φίλε. Τα μακριά κοντά γίνα.
5: Κοντεύκουμε.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Γιώργα, ρε. Να κάνω ρε διάλειμμα, εντάξει. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, ζω τη γετομόνια, αλλά κάμνη μα και φανέλα, κότσο σαράδι πιώτη, 930. Καλησπέρα, ρε κότσο σαράδι πιώτη. Ρε μα γεντά φραπέ, ποιο μα τα χρωστά τελικά για να φέρε. Όχι ο κότσο σαράδι πιώτη. Είναι 699 στο τέλο νομίζω. Ναι, ένα άλλο. Κώστα. Εντάξει. Να στείλει μήνυμα μετά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Σούπερ Σπορ 104. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη.
12: Βρείτε τη μαγιά σας!
11: Παγομηχανή Solter, μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο, μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips, μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι, από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
14: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99, τώρα 269,99.
16: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99, τώρα 21,99 μόνο.
15: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99, τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
20: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ, γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
21: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
22: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια.
1: Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
3: Everyone, τα πάντα εσύ.
23: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
24: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
25: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
26: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
25: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
26: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
27: Super Sport 104.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: συνεχίζουμε, κύριε Παναγιδί.
1: Μάλιστα.
0: Με φιρτάδους και φιρτάδες που αγαπούμε. Και καλοκαίρι και χειμώνα και άνοιξη και φθινόπωρο, ρε. Η παρέα μας.
1: Εν είμαι και η παρέα σας, εσύ είσαι η παρέα μας. Εσύ είσαι στην παρέα μας, δαμέ με τον Παναγιδί, μια χαρά είσαστε.
0: Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 μηνύματα. Μπορεί και σε ευχαριστήσει στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώγους. Αύριο έχουμε ρετρό 356. Ο Αντώνης ο Παπαγιωργίου του Ολυμπιακού. Ποδεύουμε για το 400. Σε λίγο θα στείλουμε μήνυμα για μια Παπαγιώγους για την κοκκινοτριμηθιά. Θα δώσουμε την Παρασκευή 100 ευρώ βάουτσερ για απάντηση λακατάμια στο Δημήτρη. Και δεκά την 7η του μηνός και πριχτεύτουμε ένα like για το καλό σας. Εντάξει, το να πριχτεύουμε να τα επαναλαμβάνουμε για ο καλός σας. Για να θυμίζουμε. 4 φανέλες οριζινάλε από Ελ Ομόνια Ελ Απόλλων και ένα διαρκείας, ειδικά για τους φίλους του Δώσε Πάσα Εκτάκτος της Ομόνιας, θα δοθούν δεκά την 7η του μηνός. Αγιάς Μαρίνας. Από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Ευχαριστούμε και τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Λοιπόν, ο 312, φανέλα να ελάκκας, μάλιστα. Όχι, πεντετήρια με πιάσει τηλέφωνο, σβήνω το τηλέφωνο σου. Εκείνη ήταν στέλνει καλησπέρα, εσύ δίλω νομονίας, χαιρετώ. Δεν ρωτώ ρε, εντάξει, έμαθαν και τούτος. Αν δεν πει καλησπέρα, δεν μπαίνει μέσα στο ότι με δημοκρατικές διαδικασίες, δεν θα έρθει στην κλήρωση, κύριε Παναγίδη. Εντάξει, σε ενημερώνω προσωπικά.

0: Έπεσε η γραμμή. Εντάξει, το λιγότερο κακό που μπορέσαμε να πάθουμε. Εντάξει, γίνα να το βάλουμε ένα άλλη ώρα, εντάξει. Κοκκίνη κάρτα χωρίς βαρά. Μάλιστα, άρεσε σου. Άρεσε σου. Καλησπέρα.
1: Τι άλλο, δεν είμαι.
0: Οσωτερικά σου ωμέγα, ρε.
1: Οσωτερικά σου ωμέγα, ρε, κουμπαρίνα μου είναι τίποτα.
0: Εσωτερικά, εντά τραγουδί θέλει να σου βάλουμε, δικαιόμαστε αν τραγουδί να σου βάλουμε έτσι για φινάλια σιγά σιγά. Ποιον τραγουδί θέλει να σου βάλουμε, ρε, κουμπάρ.
1: Φίλε, ποιον να μου βάλει. Να μου βάλει το «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια».
0: Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, όχι σαν να βάλουμε το άλλον του, την απάντηση, ποιος του είπε για τους μάγκες.
1: Α, γίνω,
0: πράστο γίνω του Διονυσίου. Α,
1: έπιαμε καλησπέρα.
0: Γίνω που λέει ότι
1: πέμω.
0: Όσπου υπάρχουν δάσκαλοι, όσπου υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν εργάτες και όσπου υπάρχουν δάσκαλοι θα βγαίνουν μαθητάδες.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ναι.
1: Παναγία,
0: άρχοντας, Ιβρεστό. Μάλιστα, κύριε, για ο Σωτηρικά τον Μέγα, ρε.
1: Έλα, ρε, δεν τίμω.
0: Να μου καμίσεις, καλά.
1: Είναι ο Παναγίδης, ρε.
0: Είναι ο Παναγίδης, επέλανε με την γλώσσα.
1: Είμαι καλά, ρε, φίλε μου.
0: Πάντα καλά να είσαι.
1: Είμαι η θάλασσα, έχει τα μέσα.
0: Όχι, ρε.
1: Και είπα να σε πιάω για από έγκα της πέρα μου.
0: Εμείς Σάββατο, Κυριακό, να πάμε, γιώρε, κουμπάρε. Να πια ανακατοθούμε.
1: Είναι τα χωρίς, να το κανάνε η μέρα και κάτω.
0: Οπότε θέλεις, είπα σου.
1: Οπότε θέλω, η πόρτα είναι ανοιχτή.
0: Όποτε θέλεις η πόρτα θα με ορθάνε και θα πεις του πίλα και πάω στον Παπαμουσίος και είμαι ο Σωτηρικάς ο Μέγας. Τίποτε άλλο. Εντάξει.
1: Έγινε.
0: Να σε καλά.
1: Πολύ,
0: σε χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ και σου βγάζω το καπέλο.
0: Πάλε.
2: Είσαι ένας και μοναδικός, ανεπανάληπτος.
0: Μάνα μου το φίλο μου, ρε, να μου κάνεις.
2: Έτσι ακούω πολύ, μόνο εσύ να ακούω, τούτο το πράγμα το ξέρεις.
0: Σε ευχαριστώ πολλά.
2: Και άμα σου το λέει ο Γιώργκας ο σου, δεν χρειάζεται άλλο να σου πει. Θέλει να σου πω και ο λόγο. Να σου πω και ο λόγο. Να ευλογήσω και λίγο τα γένια μου. Όταν αποφύγησα το Λίγιο Λάρνακος, πρώτος μαθητής με διαφορά του σχολείου όλου.
0: Σοβαρά.
2: Όταν αποφύγησα την αγωτάρια εμπορική, πρώτος φοιτητής με διαφορά. Με διαφορά από όλους.
0: Μπράβο.
2: Από όλους το λέω. Γιώργκατσος σου σημαίνει δεν υπάρχει άλλος να μην αντικαταστήσει για να κρίνω το φίλο μου τον Παπαμουσίος.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Θα σε απογειώσω και λίγο όμως φίλε Στελάρα.
0: Πέμω.
2: Είπαμε μεγάλη κυρία του Κυπριακού ποδοσφαίρου στο Σάκα, μεγάλη κυρία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στην ηλικία Αργεντινή, τα καλύτερα παιδιά του πλανήτη, τροπιούχος 2026 σίγουρα και που ανάφερε στην Αγγλία.
0: Εγώ φίλε, εμείς που είμαστε στην Ιταλία, άρρωστη ξέρεις ότι τους Αργεντίνους, τους Λατίνους, τους πάμε τους, ναι.
2: Στην Ευρώπη είμαι και εγώ Ιταλός στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Το πράγμα που ξέρεις, είμαι και εγώ Ιταλός.
0: Μάλιστα,
2: και πάω τακτικά στην Ιταλία.
0: Καλά κάνεις.
2: Το λοιπόν, και οι Ιταλοί πάω, τούτοι ότι ούνα φάτσα, ούνα ράτσα.
0: Ναι, αδροπούθηκε.
2: Μπράβο, κόζα.
0: Γκράντε μαφιόζο Σιπριώτο, λαλί μου, στον Άγιο Μαρινό. Λάδω, ρε, λάλο, τον γκράντε μαφιόζο Σιπριώτο, ρε.
2: Και το άλλο μου να σου πω, φίλε Στελάρα, η Αγγλία δεν έχει σαν να πάρει ούτε ευρωπαϊκό, ούτε παγκόσμιο, σε ό,τι υπάρχει πλανήτης. Οι Άγγλοι, όσο πιάζει καουσία τους, κάνουν για ένα πράγμα μόνο πρωταθλητές. Για το ποτό, αλκοόλ, τίποτα άλλο έγκαλο.
0: Όχι, όλα, δεν καλή έγκριση, δεν καλή. Έγκαλη, άιστος.
2: Στελάρα μου, να σε καλά, καβό.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
2: Γεια σου, φίλε, γεια σου, να σε καλά.
0: Ταβέρνα απάντηση και Πάπα Γιώργου, σε ευχαριστώ οι άντροι μας. Μάλιστα, άντροι. Καλησπέρα σου. Καλησπέρα.
3: Ναι, μπρος. Άμα ήθελα με έτσι εύκολα γραμμή, κύριε Στεγιό. Γεια σας.
0: Ποιος?
3: Είμαι ο Πέτρος, ο παδός της Ανόρθωσης.
0: Να μου ήθελες έτσι εύκολα γραμμή.
3: Ακούω σε κάθε μέρα, sorry που έμπιανω τηλεφωνό, αλλά ακούω σε μόλις εμπαίνουμε σε αυτό το ίδιο.
0: Ένα λεπτό.
3: Ναι, κύριε Στεγιό.
0: Ένα λεπτό, ρε πήρε, γιατί τώρα συγχύζουμε τα αυτά. Η Ιταλία εχθρή του ελληνισμού, λέει, γιατί τους υποστηρίζεται.
3: Ιταλία εχθρή του ελληνισμού.
0: Ναι, λέει, ο 2.49, δεν ξέρω, δεν θέλει να διαφοροποιηθεί, να μας το παίξει ποτέ αυτό. Πρώτον, είναι δικαίωμα ενό εκάστου να υποστηρίζει όποια ομάδα θέλει και όποια χώρα να πηγαίνει να ταξιδεύει και να θεωρεί ότι είναι όμορφη χώρα ή ότι είναι καλή ομάδα και κλπ. Κλπ. Δεύτερο, αν ήταν τους εχθρούς του Ελληνισμού ή της Κύπρου ή όσοι περάσαν από την Κύπρο να μην έχουμε καμιά σχέση, εντάξει, πέρα από τους παραδοσιακούς εννοείται τους κατακτητές κλπ. Δεν έπρεπε να έχουμε ούτε ομάδα στην Αγγλία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην χώρες που ήρθαν και περάσαν από τον νησί. Για όνομα του Θεού. Τι ρόλο παίζει τώρα η Ιταλία που είναι εχθρός του Ελληνισμού με την, πώς τη λέτε, με την μάπα τώρα με κλπ. Και την ανενουάζει το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που μπήκαν μέσα οι Ιταλοί, τα κακά είναι οι Γερμανοί που έκαναν, είναι οι Ιταλοί που έκαναν. Η Ιταλία πήγε θύμα του Μουσολίνη. Για όνομα του Θεού. Ας τι έξυπνα ρε 2.49. Έλα μπέμω να δούμε.
3: Ρέξαμε και τα άκρα.
0: Ναι.
3: Κύριε Στήγιο, επειδή εγώ είμαι λάτρης, ζήσα και την αόρθωση στα παγιά της με τους παίχτες που ετοιμούσαν τη φανέλα. Ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχει τρόπος εγώ άμα θέλω να ακούσω τα αφιερώματα που είχαμε σε παίχτες της αόρθωσης και σε άλλους παίχτες παγιούς, Φίβο Στέφανο που ήταν τα εντάλματα από που μητσί, ναι. Που δισκιό. Υπάρχει τρόπος αν μπω μες στο Σούπερσπο να επιλέξω και να έβρω τον το πράγμα ή...
0: Εννοείς το ακουστικό για το ρετρό.
3: Ναι.
0: Εντάξει, δώσ' στο τηλεφόρο του Παναγίδη για σε ποιο τηλεφόρο να σου πω να μου να κάνεις.
3: Α, ευχαριστώ σε κύριε Στέγκιο μου.
0: Εντάξει, πιάστε τηλεφόρο. Το Πέτρος είπες μου.
3: Πέτρος το μόνο.
0: Από πού είσαι.
3: Αμόχωστο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μίλαμε με Παναγίδη τώρα. Και να σε πιάσω εγώ τηλέφωνα. Μένε σήμερα, αύριο, κάποια στιγμή να σε χτυπήσω.
3: Εντάξει, κύριε Στέγιο, να σε καλά.
0: Έγινε. Μίλατε όμως τώρα, με κλείσει.
3: Να το πω του κύριου Παναγίδη μας. Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάω σε επόμενο εγώ, ώστε να μιλήσει ο Πέτρος Ανόρθωση. Γιατί με Παναγίδη. Καλησπέρα.
4: Άρχοντα.
0: Ποιο.
4: Θα πω χάθη, κύριε Άρχοντα.
0: Ποιο.
4: Δυτικά προάστια.
0: Δυτικά προάστια.
4: Της Κύπρου.
0: Είναι εσύ έχατε και σάπου του Θεού. Εσύ έχατε και ρε κομπάρε μου για όνομα του Θεού.
4: Έχουμε διακοπές τώρα αρχοντά μου. Είμαστε στο εξεγόχωριο Δρούσακά μας.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά Δρούσακά μας είσαι, πρέπει να είσαι που τον τελικό του κυπέλλου και μετά.
4: Μετά που καμιά εβδομάδα 10 μέρες.
0: Επίσης Δρούσακά μας.
4: Ως το Σεπτέμβρη.
0: Μάρα μου το φίλο μου ρε, μάρα μου το ρε.
4: Δρόσα, θα περάσω, δεν το έχουμε τίποτα ακόμα διαγή, αλλά εντάξει.
0: Μάλιστα.
4: Παράμε στο καμίνι μες στη Λεμεσό.
0: Πέμω.
4: Παράμε στο καμίνι μες στη Λεμεσό.
0: Εντάξει ρε φίλε, καλά καμίνις. Παρά μ' άρεσε έτσι την ευκαιρία, είσαι μια χαρά.
4: Ναι, όχι σας ευχαριστώ, θα περάσουμε.
0: Είσαι καλά κατά τα άλλα.
4: Ησυχίες, παρακολουθούμε το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Με ένα ομάδα αν υποστηρίζεις.
4: Όταν δεν είναι η Ελλάδα, είμαι Ιταλός.
0: Όχι ρε την Ελλάδα για το παγκόσμιο που σου λέω.
4: Ναι, όταν δεν πάει η Ελλάδα είμαι με την Ιταλία.
0: Ιταλία, μάλιστα. Μα η Ιταλία μας η φτωχή είναι πιέν τώρα.
4: Είναι πιέν.
0: Δεν έχουμε άλλη καλή ομάδα.
4: Εντάξει, να το πιάει η Γαλλία. Δεν ήθελα να το πιάει η Βραζιλία.
0: Εντάξει, δεν ήταν καλή.
4: Είναι αντιβραζιλικός.
0: Ναι.
4: Ας το πάρει ο καλύτερος.
0: Μάλιστα.
4: Σε χαιρετώ, καλό λίγο.
0: Αύριο να έχουμε προγνωστικά. Φορμαρίστε.
4: Καλά.
0: Σε χαιρετώ. Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε Φρέναρος. Καλησπερίζουμε ολόκληρον το Φρέναρος και τους γειτόνους. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Ο Ανδρέας Πάφος.
0: Επαναγίδη, ο Ανδρέας Πάφος, ρε κομπάρε. Ρε συνάφερνε σε χτες ο Παναγίδης. Λέω μου από ένα φίλο Μαλαλή. Μου λέω ρε κομπάρε, θα τον ενοχλήσουμε. Να είσαι να μένα μου κάνει.
5: Όχι, με ενοχλάτε, ακούσα συνέχεια, αλλά επειδή είχα προβλήμα με την τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
5: Ήρθαν τα πηγιά
0: σήμερα,
5: κάτι μου φτιάξαν. Καλά, δόξα σου.
0: Εγκάμα σου είναι το πεζοδρόμιο, δόξα σου έκαμε ακόμα.
5: Αύριο έχω να έχω στην ομιλία, πια με ο αντιδήμαρχος αύριο. Και να μιλήσω με αύριο για να μου πει.
0: Οκ, εντάξει.
5: Στενοχωρία από εσύ, Βραζιλία μου.
0: Μάνα μου τη Βραζιλία σου.
5: Διότι η στέγιο μου εγώ είναι αξίσιμα σου το 58.
0: Μάλιστα.
5: Το 62 που άρχισα και διάβαζα καμιά εφημερίδα και αυτά έμαχα διότι πιάνε και ο παγκόσμιος στη Χιλή.
0: Ναι.
5: Και το 66 στην Αγγλία.
0: Εκέρδισε έτσι εγώ στο λογαγιά, αν δεν κάνω λάθος. Τότε 3-1.
5: χάσαν και που η Πορτογαλία και κουτσουάν και ο Μπελέμα.
0: Α, μιλάς το 66 τώρα.
5: Το 66 τώρα είναι στην Αγγλία.
0: Ναι.
5: Το έπιανε η Αγγλία.
0: Ναι.
5: Και το 70 για μένα ήταν, για μένα ήταν η καλύτερη Βραζιλία, για μένα.
0: Ναι, είδα σπουδαία.
5: Με Πελέ, με...
0: Ήταν ο Κάρλος Αλμπέρτο, ήταν ο Πελέ, το Στάο, ο Ριβελίνο, ο Ζαϊρζίνιο.
5: Κάρλος Αλμπέρτο,
0: βέβαια.
5: Κλωτουάρτο,
0: ήταν σπουδαία ομάδα.
5: Και θυμούμε και τον Πονισένια, το θυμάμαι, το δεκάρι.
0: Μα της Ιταλίας.
5: Ήταν Ρίβα Ριβέρα Ματσόρα.
0: Και έπαιζε και ο Μπονισένια. Ο Μπονισένια έπαιζε, ναι.
5: Ρίβα Ριβέρα Ματσόρα και ο Μπονισένια έβαλε τον κόλλη. Σφάρισε προσωρινά
0: εμένα. Μα ήταν κουρασμένη η Ιταλία πολλά τότε. Έκαμε ματσάρα με την Γερμανία 4-3 στο βάσιο του αιώνα, στην παράδοση.
5: Ναι, τούτη η Βραζιλία δεν το αρκάζεται να
0: έχει παίχτες. Όχι. Καλύτερη ήταν μετά μαζί με το 70 το 2002.
5: Που εχώρευκε. Ναι,
0: που εχώρευκε το 2002, εχώρευκε.
5: Μα έγινε το Ρονάρτο και το Ριβελίνο και το πόσο το Ροναρτίνιο.
0: Βέβαια.
5: Το Ριβάλτο.
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω,
0: δεν ξέρω, όχι. Ο, το 2002. Όχι, ήταν Ρονάρτο το φαινόμενο, Ροναρτίνιο, Ριβάλτο, Κάρλος Αλμπέρτο. Ήταν ούτε παιχταράδες. Ήταν η
5: Γερμανία νομίζω 2-0 στον τελικόν.
0: Ναι, χαλαρά.
5: Και
0: πάντα για αυτό νομίζω ο Ρονάρτο. Ο Ρονάρτο, ναι,
5: χαλαρά. Θυμάμαι,
0: αδίμω, γιατί... Για μένα έχεις σε μια εντεκάδα μέσα Ριβάλτο, ο Ρονάρτο, ο Ροναρτίνιο, τι θέλεις άλλο. Για όνομα
5: τώρα. Τώρα πάνε να ξεχωρίζει ποιος.
0: Όχι, μεν το...
5: Ο Τζούνιορ.
0: Μεν το συζητάς.
5: Μα λείπει και η Ιταλία, λέμε, μέσα...
0: Ένα φορμαριστούμε για την επόμενη...
5: Μακάρι, αλλά... Όπως στην Ελλάδα, που πάει φούδο κακό στο χειρότερο και στο μπάσκετ και παντού.
0: Ναι. Έλος πάντων. Α, τι ενημερώνεις μας,
5: είδαμε καμιά μονάδη. Αυτή για εμπάφο, καμιά μεταγραφή, τίποτα.
0: Μια χαρά είναι εμπάφος σου, μένα έχεις έναν τίποτα για εμπάφος σου.
5: Μα και εγώ έναν, εγώ είδα ότι εντάξει, ακούω τους ακουστικά, αν τους βλέπω.
0: Ναι.
5: Λέω μου και τα παιδιά, τα εγγόνια.
0: Καλά κάνεις.
5: Καλώς σας απόγευμα.
0: Επίσης, Ανδρέα, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Χειροκητία Γιώργος Αμερικάνος, γεια σου, λαλή. Γεια στο Γιώργο Αμερικάνο, ρε. Χαιρετώ. 327 μου, προσπαθώ να θυμηθώ το 74 και τελειώσει το παγκόσμιο πριν την εισβολή. Βέβαια, ναι. Είχε τελειώσει, ναι, μέσα στο, νομίζω... τέλος Ιούνιου, 1η Ιουλίου, κάτι τέτοιο, στη Δυτική Γερμανία τότε, με τον τελικό της Δυτική Γερμανία με Ολλανδία 2-1. Μόλις μπήκε μέσα, με καλησπέρα η Ολλανδία 1-0, που εχώρευκε η Ολλανδία. Πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν η κορυφαία Ολλανδία όλων των εποχών. Με Νέρσκεν, Σκρόιφ, Κρόλ, Χουλστόφ κλπ. Οι παιχταράδες, όλοι οι παιχταράδες. Και γύρισε η Γερμανία μετά. Αυτά. Βάρ' το του Σωτηρικά το τραγουδάκι του πριν να φύγουμε.

Εντάξει, ζωτήρκα μέγα, τούτον εν τραγούδι. Αυτά. Εντάξει, ζωτήρκα μέγα, τούτον εν τραγούδι. Αυτά.

0: Τα αλήμια καλησπερίζουν. Μάλιστα, καλησπέρα και στα αλήμια. Φιρτάτους και φιρτάτες. Να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, πόψη ώρα δεν κάνω δίστο μάτσο πίας. Αύριο να σχολιάσουμε στο διάλειμμα και δημοσίου. Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Άμα 960 μπορούμε να μας πιάσει το μαϊτάπι. Φαντάστηκε ρε 960 να αλλάξουμε ένα πόψη. Αν λώσουμε και να μάθουμε τον Παναγίδη να πω αέρος για το μάτσο. Ενώ στο διάλειμμα. Αλλά αρέσκεις όμως ο λαό διπελάνες και με επικουλωστά και πιστεύεις όμως ούτε εσύ ούτε κανένας. Έμπειρασαι. Λοιπόν, το μαρτύριο μου το κρυφό. Ευχαριστούμε τους φιρτάτους και φιρτάτες. Ευχαριστούμε τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγελού να είναι καλά. Προκαταβολικά τον Μάγκαν, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Αύριο 3-5-6 ο Αντώνης Παπαγεωργίου του Ολυμπιακού. Γνωστότερος, έτσι τον εσύ είναι έτσι που ξέρεις, ο Παπάφωνιας, δεν είναι. Γιος του Παπάφωνια του Ιερέα, έτσι είναι. Βέρος Ολυμπιακού. Ψάλλεν το μεταξύ τώρα. Αυτό να ξέρεις, α. Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε και από τον 329 τα παίρνει απάντηση. Να είστε όλοι καλά. Με το καλό αύριο θα τα πούμε και με τα προγνωστικά μας και με το ρετρό μας. Προσεκτικά στους δρόμους για όλους μας. Χαιρετούμε σας, αγαπούμε σας με τον κύριο Χρήστο Παναγίδη.
1: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
2: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
1: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Δευτέρα σήμερα και στις 10 το βράδυ για το παγκόσμιο κύπελλο Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 το πρωί Αμερική-Βέλγιο.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045.

0: 99, για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Είμαι η Κύπρος. Και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse τη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
3: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
4: Τι μήνυμα?
3: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
4: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
3: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
4: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
3: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
4: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
5: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
6: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwayn.
7: Μη ψάχνεις το άλλο σου μισό. Βρες ολόκληρο το είναι σου στο πάνω ράφι του ψυγείου σου. Σου ρωτή. Ολοκληρωμένη η απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
8: Σου ρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
9: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569. 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
15: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Τρία λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Το Γιώργο Βογιατζή, το Μιχάλη Σοηλία στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Να σας πω ότι λίγο μετά τις 7.30 θα ταξιδέψουμε στη Σύρο να μιλήσουμε με τον Γιώργο Φόσκολο. Θα μιλήσουμε για αυτό το τουρνουά που γίνεται εκεί πέρα, που διοργανώνει ο Γιώργος Πρίντεζης, και γενικότερα για το πολύ όμορφο νησί της Σύρου.

Στο Viber του σταθμού μπορείτε να παίρνετε μέρος και στους διαγωνισμούς, έτσι, όπως για το νησί της Αμοργού. 6939-943-943. Καλησπέρα στον Bill Παϊτάξη.

Έπεσε πέλεκι στην ομάδα του Ολυμπιακού, λέει 7 αγωνιστικές, 150.000 ευρώ πρόσημο σε σύνολο και αφαίρεση βαθμών. Πρωτοφανές. Για την εθνική, την ώρα που μιλούσαμε το Σωτήρη Γεωργίου, ήρθε το μήνυμα. Φταίει ο Σπανούλης που τα σπάνει οι παίκτες, πετάει τούβλα, λέει ο Ατολιόπουλος, που είναι σουτέρ. Πρώτο ημίχρονο 23 πόντους. Κουζέλογλου δεν πηδάει καθόλου ούτε εφημερίδα, λέει. Θα μου πεις ποιος να παίξει. Κάκι στην εμφάνιση όλων. Αυτό ισχύει, καλέ μου φίλε Σωτήρη. Πολύ κακή η εθνική μας χθες.

0: συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Έχει αρκετές ειδήσεις και ο Ολυμπιακός σήμερα. Οπότε θα πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Γεια σου, καλή εβδομάδα σε όλους. Έχει και πολύ πράγμα σήμερα. Όπως ξέρεις, θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Για τον Ζώτα Σίλβα, το έχουμε πει από την Παρασκευή. Αύριο θα είναι στην Ελλάδα να υπογράψει, και ο Τζόγο το επιβεβαιώνει σήμερα με δημοσίευμά της, ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό με υποσχετική ενός χρόνου, με δανεισμό ενός χρόνου από την Νότιχαμ και με ρήτρα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η ρήτρα, αυτή είναι η αρχική συμφωνία, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα πρέπει να θέλετε παίξει στο Ολυμπιακό ο Ζώτα Σίλβα, εξτρέμ, Πορτογάλος. Είναι ένα παιδί του Αντώνιο Μικέλ Καρδόσο, έτσι. Τον είχε και στην Γκυμαράες, αν δεν κάνω λάθος, στην Γκυμαράες τον είχε για δύο χρόνια, όταν ήταν πρόεδρος ο Αντώνιο Κορδόν. Τον ξέρει καλά, πιστεύει, και είναι η πρώτη μεταγραφή, αν θέλεις, του Κορδόν. Από την ημέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό ασχολήθηκε προσωπικά αυτός με το θέμα. Και νομίζω καλά το ότι θα μας δείξει στο γήπεδο. Φυσικά όλα αυτά μέσα στο γήπεδο φαίνονται.
0: Καλά, εννοείται.
2: Είναι μια καλή περίπτωση. Εξτρέμ, μπορεί να παίξει και χαφ. Μπορεί να παίξει σε δύο-τρεις θέσεις. Πορτογάλος, με καλές προοπτικές. Οπότε αυτός θα είναι αύριο στην Ελλάδα να υπογράψει το συμβόλαιο, να περάσει ιατρικές εξετάσεις και θα φύγει να πάει στην Ολλανδία, όπου διεξάγεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Σμαϊλόβιτς πρόβαρε τα αεριθρόλευκα, έκανε και δηλώσεις, δεν χρειάστηκε να ρωτήσω πολλά για τον Ολυμπιακό κτλ. Τα γνωστά. Και αυτό είναι μια εξαιρετική προσθήκη. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει μια τετράδα στόπερ, νομίζω την καλύτερη έβερε τα τελευταία χρόνια, έτσι, μαζί με τον Ρέτσο, τον Κάρμο, τον Πυρόλα και τον Σμαϊλόβιτς, δύο αριστεροπόδαρους και δύο δεξιοπόδαρους στόπερ. Νομίζω ότι ο προπονητής θα είναι πραγματικά ευτυχισμένος, τουλάχιστον για ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, τους κεντρικούς αμυντικούς.
0: Σε καλή ηλικία είναι κιόλας, έτσι.
2: Βέβαια, 22 χρονών, εντάξει, με project, με προοπτικές κτλ. Αυτή την ώρα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να κάνει την πρώτη προπόνηση με τον Ολυμπιακό. Είχε δύο προπονήσεις στον Ολυμπιακό σήμερα. Αυτή την ώρα θα κάνει την πρώτη του προπόνηση, που θα ολοκληρωθεί σε καμιά ώρα περίπου η προπόνηση. Και προχωράμε να δούμε τι θα γίνει με τις άλλες περιπτώσεις, με το Ρόκα. Δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη. Αν και για το Στάνιτς έχω μια πληροφόρηση, ότι ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήταν στην προετοιμασία από την πρώτη μέρα στην Ολλανδία, εδώ και δύο μέρες απουσιάζει. Δεν είναι στην Ολλανδία, στο προπονητικό κέντρο. Έχω πληροφορία ότι έχει πάει στη Σερβία για να συζητήσει, να βρει άκρη με το θέμα του παίκτη στη Βουλγαρία, αν θέλει, γιατί στη Λιγκόγκορετς, ας πούμε, παίζει ο παίκτης. Τέλος πάντων, αυτός είναι που έχει αναλάβει την υπόθεση του Στάνιτς. Νομίζω ότι και αυτή η περίπτωση είναι σε καλό δρόμο, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά φαίνεται ότι ο Σέρβος Χαφ θα είναι μία από τις επόμενες μεταγραφές.
0: Ναι, από εκεί και πέρα, τι ήθελα να σε ρωτήσω για τον Άμπραμπατ, για αριστερό μπακ.
2: Για αριστερό μπακ δεν υπάρχει τίποτα, ούτε και για τον Άμπραμπατ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Άμπραμπατ μετά, αφού τελειώσει το Μουντιάλ, θα απαντήσει στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν επαφές και καλές επαφές και μέσω του Ελκαμπή Σαγί, με τον οποίο είναι συμπέκτης και είναι μαζί στο Μουντιάλ. Έτσι. Δηλαδή ο Ελκαμπή θα κάνει μια προσπάθεια, ας πούμε, να τον πείσει ότι ξέρεις τι, είναι πολύ, πολύ καλά στον Ολυμπιακό. Όπως ο Ελαραμπή είχε πείσει και τον Ελκαμπή και τον έφερε πριν 3 χρόνια.
0: Ναι, πάει αλυσίδα αυτό.
2: Στον Ολυμπιακό. Ναι, συγγνώμη.
0: Λέω πάει. Έτσι. Αλυσίδα λέω πάει.
2: Ναι, ναι, έτσι γίνεται. Είναι πιθανό να γίνει και τώρα. Αλλά το θέμα είναι με τον Άμπραμπατ ότι είναι σε άλλη ηλικία, 29 χρονών, έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ανήκει στη Φενέρ, η οποία θέλει να τον πουλήσει. Προφανώς και η Φενέρ θα θέλει λεπτά. Είναι και η Μπέτις μέσα στο παιχνίδι, γιατί πέρσι αγωνίστηκε όλη τη χρονιά με μορφή δανεισμού στην Μπέτις. Είχε ένα τραυματισμό στην αρχή, γι' αυτό δεν έπαιξε πολλά παιχνίδια, αλλά στο δεύτερο γύρο ήταν εξαιρετικός. Και βέβαια είναι ένας παίκτης στον οποίο επιθυμεί διακαώσω με τη Λίμπα, δηλαδή με τις κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, αν προσθεθεί και ο Άμπραμπατ στο 6, στα χαφ, κεντρικός χαφ, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι κατά μεγάλο ποσοστό πλήρης. Πάντως περιμένοντας πάντα το αριστερό ο μπακ, δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή, και εγώ δεν σου πω την αλήθεια, γιατί τον απλούσα τον λόγο ότι ο Ορτέγκα δεν έχει φέρει πρόταση, ούτε ο Μπρούνο, αλλά βασικά ο Ορτέγκα, γιατί το αρχικό πλάνο ήταν ο Ορτέγκα, ήταν και είναι, ο Ορτέγκα είναι.
0: Ναι, επειδή κρατάει θέση ξένου, γι' αυτό το λες αυτό.
2: Ακριβώς, έτσι. Και να δούμε και τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Αντρέ Λουίζ έχει μια πρόταση από την Premier League, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά αυτό το θέμα των ξένων σίγουρα προβληματίζει. Ο Κλέιτον δύσκολο το βλέπω να μένει, άρα ο Ολυμπιακός θα πάει και άλλον επιθετικό, αλλά βέβαια όλα θα εξαρτηθούν σάκι τι θα γίνει με τον Ταρέμι, ο οποίος ακόμα δεν έχει ειδοποιήσει πότε θα επιστρέψει, ήταν στο Μουντιάλ, κάνει διακοπές προφανώς. Κάποια στιγμή θα γυρίσει με πρόταση, χωρίς πρόταση. Δεν ξέρω, ναι. Κάτι άλλο που ενδιαφέρει τον κόσμο, επειδή μεθαύριο αρχίζουν, είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρακόβ, 7 ώρα Ελλάδος. Όλες οι ώρες έναρξης των αγώνων είναι ώρα Ελλάδος, γιατί θα σας αναφέρω το πρόγραμμα. Υπάρχει συμφωνία με την Κοσμοτέ και όλα τα παιχνίδια, τα φιλικά, τα 6 φιλικά παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, μάλλον και στην Ολλανδία, γιατί το ένα, ας πούμε, με την Άντβερπ θα γίνει στο Βέλγιο. Θα μεταδοθούν τηλεοπτικά και τα 6 παιχνίδια από την Κοσμοτέ. Και σήμερα ο Ολυμπιακός έβγαλε μια ανακοίνωση για ό,τι αφορά τα εισιτήρια με τη Ρακόβ μεθαύριο και με την Άντβερπ στις 24 Ιουλίου. Όσοι φίλοι του Ολυμπιακού, προφανώς ομογενείς, έτσι εννοείται, τότε είναι αυτοί, θα μπουν σε ένα σύνδεσμο που έχει, αν μπουν μέσα στο site του Ολυμπιακού, υπάρχει ένα σύνδεσμος, αν θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια που δεν είναι και πολλά, ξέρεις, εκεί, και ειδικά στην Ολλανδία και στο Βέλγιο, αλλά ειδικά στην Ολλανδία, με τα εισιτήρια υπήρχε πρόβλημα. Θυμάμαι και πέρσι και πρόπερσι που είχαμε πάει, υπήρχε πρόβλημα με τους Έλληνες με τα εισιτήρια. Σε κάποιο παιχνίδι μάλιστα αρχικά ήταν να μην πάρουν καθόλου εισιτήρια οι Έλληνες, τελικά πήραν νομίζω 100 εισιτήρια. Γενικά υπάρχει ένα σύστημα περίεργο εκεί, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση ότι για αυτά τα δύο παιχνίδια τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, με τη Ρακόβ την Τετάρτη και με την Άντβερπ στις 24 Ιουλίου, θα μπουν σε αυτό τον σύνδεσμο, σε αυτό το μπάνερ, για να, αν θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια.
0: 7,5 ευρώ είδα το μάτς, για το μάτς της Τετάρτης.
2: 7,5 ευρώ.
0: Ναι, αυτό διαβάζω.
2: Ότι, 7,5 ευρώ.
0: Ότι κοστίζει 7,5. Το εισιτήριο.
2: Δεν το ξέρω αυτό, θα σε γελάσω. Απλά να αναφέρω ότι εκτός από την Τετάρτη που είναι το παιχνίδι με τη Ρακόβ, τρεις μέρες αργότερα στις 11 Ιουλίου ο Ολυμπιακός θα παίξει με τη Λέουβεν, μια άλλη βελγική ομάδα. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στην Αθήνα για τρεις μέρες να πάρουν ανάσες οι παίκτες μαζί με τη Λίμπαρ, όσοι θέλουν, γιατί κάποιοι μπορεί να παραμείνουν εκεί, να πάνε εκεί στις γύρω χώρες, βόντες κτλ. Αυτό είχε γίνει πέρσι και πρόπερσι από ό,τι πάμε. Mm-hmm. Θα επιστρέψουν στις 17 Ιουλίου, είναι προγραμματισμένο το τρίτο φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρτ, 4:30 είναι αυτό, συγγνώμη, με τη Φορτούνα Σιτάρτ 7:30. 17 Ιουλίου, στις 18 την επόμενη μέρα Ολυμπιακός Άγιαξ στις 4:30, 24 Ιουλίου Ολυμπιακός Άντβερπ 8 το βράδυ, 25 Ιουλίου με την Αλκμαρ το τελευταίο φιλικό παιχνίδι στις 4 το μεσημέρι, και θα είναι και το τελευταίο τεστ του Ολυμπιακού πριν από την επιστροφή στην Αθήνα και βέβαια και πριν από τα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια που θα έχει να δώσει ο Ολυμπιακός για τα προκριματικά του Champions League. Μέχρι τότε Σάκη θα ξέρει και τους αντιπάλους.
0: Καλά, ναι.
2: Έτσι. Ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι, θα είναι ο αντίπαλος, μάλλον, συγγνώμη, τον άλλον αντίπαλο, αν περάσει ο Ολυμπιακός το πρώτο εμπόδιο, θα είναι για τα play-off, θα το μάθουμε και αυτό αργότερα. Αυτά τα 6 είναι τα φιλικά παιχνίδια, τα οποία με τη Λίμπαρ νομίζω ότι πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος τουλάχιστον μέχρι στιγμής, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί ακόμη μεταγραφές. Νομίζω 2-3 κινήσεις ακόμα θα γίνουν σίγουρα. Είναι απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί έχει τουλάχιστον εργαλεία που θεωρεί απαραίτητα για να στήσει τον Ολυμπιακό για αυτά τα πρώτα παιχνίδια, τα προκληματικά του Champions League.
0: Και να κλείσουμε με την νέα εκτός έδρας εμφάνιση του Ολυμπιακού που την παρουσίασε με...
2: Ναι, η λευκή και με αυτή ναι. Είναι πολύ ωραία, πολύ όμορφη. Εμένα μου άρεσε στο μάτι γενικά.
0: Ναι, μια χαρά είναι.
2: Και με αυτή θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός την Τετάρτη στο παιχνίδι με τη Ρακόβ, στο πρώτο φιλικό της χρονιάς.
0: Τα δύο μοντέλα ήταν ο Μαφέο και ο Μάρτινς, να τα λέμε και
2: αυτά. Και ο Μάρτινς. Τα επόμενα μοντέλα θα τα δούμε ποιοι θα είναι. Έχουμε πολλά μοντέλα.
0: Έχουμε, ναι, και έχουμε και δρόμο ακόμα μέχρι να...
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα φίλε, καλή εβδομάδα.
2: Αυτά Σάκη μου, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στον Κώστα Σαμαθράκη, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Και συνεχίζουμε, συγγνώμη φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Νταλαπέρα.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Βαγγέλη, καλησπέρα. Πρώτη φορά τα λέμε στον αέρα παρέα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Πρώτη φορά τα λέμε όντως. Ναι. Μια χαρά εσύ.
0: Όλα καλά. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Πάντως σιγά σιγά υπάρχουν οι δυσούλες, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε και πολλά πράγματα για την ομάδα της ΑΕΚ, έτσι.
2: Σωστά. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάτι. Από την Παρασκευή ουσιαστικά που έγινε η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, πιστεύουμε ότι θα αρχίσουμε να έχουμε νέα, και όπως και έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, και έκανε δύο μεταγραφές η Ένωση, μία στην άμυνα και μία στο κέντρο. Πήρε τον Καν Κάρινεν, τον Φιλανδό Διεθνή, και τον Χρήστο Αλεξίου, τον Έλληνα center back. Οπότε σιγά σιγά.
0: Και οι δύο, φίλε, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι καλές προσθήκες για την ομάδα, έτσι.
2: Ακριβώς. Είναι ειδικά ο Φινλανδός, είναι ο παίκτης κλειδί που ήθελε ο Νίκολετς από πέρυσι.
0: Κεντρικός χαφ, έτσι.
2: Ακριβώς, κεντρικός χαφ. Κοντά στο 6, μπορεί να παίξει και μπροστά, αλλά κυρίως εξάρι. Είναι ο παίκτης που ήθελε από πέρυσι. Και ο Χρήστος Αλεξίου είναι το center back το οποίο ήθελε και ξεκλειδώνει και αυτό το γρίφο που είχε ο Νίκολιτς σχετικά με τους Έλληνες γεννημένους από το 2004 και μετά, το που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο κύπελο και αντίστοιχα στο Super Cup, το τελικό του Super Cup που έχει η ΑΕΚ. Οπότε αυτό ξεκλειδώνει το γρίφο, διότι έχει ήδη το Δημήτρη Καλοσκάμι και τώρα έρχεται και ο Χρήστος Αλεξίου να του δώσει ακόμα μία λύση σε αυτό το πρόβλημα το οποίο είχε.
0: Ναι, γιατί έχει παραστάσεις. Μιλάμε ότι ανήκει στην Ίντερ, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, και αρχηγός στην Εθνική, έτσι, στους Σελπίδες.
2: Ακριβώς. Οπότε είναι πολύ καλή περίπτωση. Όπως έχει διαρρεύσει τουλάχιστον από την Ιταλία, έχει έρθει με οψιόν αγοράς 3 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχει επίσημα κάτι, δεν μας έχει ενημερώσει η ΑΕΚ, αλλά έτσι έχει διάρρευση από την Ιταλία ότι είναι με οψιόν αγοράς 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση και είναι και πάνω απ' όλα ένας νεαρός Έλληνας.
0: Ακριβώς. Πιστεύεις ότι η ΑΕΚ θα κάνει και άλλη κίνηση στην άμυνα, αν
2: σίγουρα,
0: θα πάρει άλλο παίκτη?
2: Ακριβώς. Άλλον έναν στα center back σίγουρα, ο οποίος θα είναι στην ιεραρχία τρίτος, δηλαδή πίσω από ο Ρέλβας και Μουκουντή, και στη συνέχεια θα είναι ο Αλεξίου αντίστοιχα, οπότε σίγουρα άλλος ένας θα ενταχθεί.
0: Πάντως ο Αλεξίου πιο πολύ για επένδυση θεωρώ, αν και υπάρχει το κύπελο, δηλαδή θα πάρει και κάποια παιχνίδια, πιστεύω.
2: Ακριβώς, σίγουρα θα πάρει παιχνίδια. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι λύνει το γρίφο του Νίκολιτς. Δεν είχε Έλληνες η ΑΕΚ, θα πρέπει να βάζει κάποιον από την ΚΑΠΑ 19, ο οποίος δεν θα είχε πολλές παραστάσεις, ενώ τώρα με έναν Έλληνα που έχει παραστάσεις, οπότε μειώνει το κίνδυνος το να βάλεις έναν νεαρό ο οποίος έχει παίξει μόνο σε ακαδημίες. Άρα σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα τη βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Αυτή τη στιγμή έχει Αλεξίου, θα έχει μάλλον Αλεξίου και Καλοσκάμι, οι σίγουροι δύο. Πάντως να θυμίσουμε ότι για το κύπελο πρέπει να είναι στην 11 δύο πλέον, δεν είναι όπως πέρυσι που ήταν ένας.
2: Ακριβώς. Πρέπει να είναι δύο γεννημένοι από το 2004 και μετά. Οπότε είναι οι δύο που καλύπτουν την ΑΕΚ, αλλά σίγουρα έχει και άλλες λύσεις.
0: Βέβαια θα πρέπει να έχει και άλλες λύσεις, γιατί σε περίπτωση χτύπα ξύλου, τραυματισμού, καρτών, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος άλλος.
2: Ακριβώς, έχει τον Καραργύρη, όπου ο Ζώης Καραργύρης αγωνίστηκε πέρσι και στο πρωτάθλημα, όμως ήταν άτυχος και έπαθε έναν σοβαρό τραυματισμό και έμεινε εκτός. Και γενικότερα έχει πάρει μαζί στην αποστολή αρκετούς παίκτες, συνολικά άλλους 4 νεαρούς παίκτες. Είναι ο Τσουραμανίδης, ο Χριστακόπουλος, ο Ψηρόπουλος, που είναι όλοι τους αμυντικοί. Και εκτός του Καραργύρη έχει πάρει και τον Σαρακασίδη, που είναι ο 15χρονος τροματοφύλακας που έκανε την μεταγραφή η ΑΕΚ από τον Πανιόνιο.
0: Ναι.
2: Οπότε και αυτός είναι μέσα στην αποστολή.
0: Η οποία δεν είχε κάποια έκπληξη από ό,τι είδα, γιατί και ο Λιούμπισιτς και ο Ηλίασον, που ίσως
2: που πρακτικά είναι στη βιτρίνα, το
0: μπράβο,
2: πούμε έτσι,
0: ναι,
2: το transfer list για την ΑΕΚ,
0: είναι μέσα.
2: Η έκπληξη δεν ήταν, διότι Πιερό και Φερνάντες περιμέναμε να μην είναι εντός της αποστολής, όπου έχουν μπει στο transfer list και δεν υπολογίζονται κιόλας, ενώ σε σχέση με τον Ηλίασον και τον Λιούμπισιτς Είναι transfer list, αλλά υπολογίζονται από τον Νίκολη, δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν χρειαστεί. Σε σχέση με τον Πιέρο Κεφράντη που δεν είναι καθόλου.
0: Και δεν υπάρχει κάτι τώρα από κάποια ομάδα ενδιαφέρον για αυτούς τους δύο, για τον Πιέρο και τον Φερνάντες, έτσι.
2: Μέχρι στιγμής όχι. Φαντάζομαι σίγουρα θα φέρουν προτάσεις. Ο Φερνάντες ήταν δανεικός στην Σαουδική Αραβία, θα πήγε αρκετά καλά. Οπότε μπορεί να έχουμε κάποια κρούση από τη Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα. Είδα ότι άλλαξε και η προπονητή τερματοφυλάκων η Ένωση.
2: Πρακτικά δεν αναγκάστηκε να αλλάξει, διότι ο προπονητής τερματοφυλάκων που είχε πριν, ο Μάρκο Γκαρόφαλο, παραιτήθηκε πρακτικά, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Και το ανακοίνωσε την Παρασκευή, δεν μπορούσε να συνεχίσει με την ΑΕΚ για προσωπικούς λόγους. Οπότε δεν τον έχει ανακοινώσει ακόμα, τον Κρίστιαν Ντόμπρικ. Είναι κάποιες διαδικασίες που μένουν κάτι τελευταία. Αλλά έχει ταξιδέψει κανονικά με την ομάδα. Ως τερματοφύλακας και ως προπονητής κυρίως στην Αυστρία δραστηριοποιήθηκε. Είναι επιλογή του Νίκολιτς. Προπονητής είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια. Οπότε νομίζω πως θα τον δούμε πως θα δουλέψει. Είναι ένας προπονητής νεαρός. Οπότε γνωρίζει και το σύγχρονο ποδόσφαιρο κυρίως με τους τερματοφύλακες.
3: Super Sport 104. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
8: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία Εκτός Ελέγχου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Super Sport 104.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπο.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
7: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
8: Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Όπου μπορείτε να παίρνετε μέρος και στις κληρώσεις βέβαια, έτσι. ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας.

0: Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, νοητά εμείς θα ταξιδέψουμε μέχρι και τη Σύρο. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Φόσκολο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που απλά πρέπει να ξέρεις αν θες να πας στη Σύρο. Περισσότερο όμως θα μας πει ο ίδιος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, μια χαρά εδώ από το Πανέμορφο νησί. Με λίγο αέρα αυτές τις μέρες.
0: Ναι, έχει αέρα, όντως.
1: Απλά η Σύρο να ξέρει, άλλη μια πληροφορία ότι έχει δύο μποφό πιο λίγα από την Τίνο και από την Μύκονο πάντα στον αέρα.
0: Α, δεν το ήξερα αυτό.
1: Το πιάνει πιο λίγο από όλα τα νησιά.
0: Γιώργο, με αφορμή και το πρόσφατο καθιερωμένο τουρνουά του Γιώργου Πρίντεζη, που από ό,τι ξέρω είχες και εσύ το ρόλο σου, αν δεν κάνω λάθος βέβαια.
1: Κάτι προσπαθούμε.
0: Ναι, θέλω να μου πεις τι έγινε αυτό το τριήμερο στη Σύρο, που ήταν η 8η κατά σειρά διοργάνωση, 26 μέχρι και τις 28 Ιουνίου έγινε πρόσφατα, έτσι, στην Ερμούπολη.
1: Ναι, ναι, 26-28 Ιουλίου, αλλά το βλέπω ότι έχει τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία, τόσο πολύ μεγάλη απήχηση, που του χρόνου θα, αν είμαστε καλά, θα πάει μια μέρα παραπάνω. Δηλαδή είχε τόσες ομάδες, είχε τόσους διαγωνισμούς που νομίζω ότι μια μέρα παραπάνω χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό του νουά, καταλάβατε, είναι σαν να έχει άποκριτο το νησί. Σαν να είναι 15 άποκριτος.
0: Ναι, ναι, γιατί ούτως ή άλλως ο σκοπός του τουρνά αυτού είναι η ανάπτυξη του μπάσκετ, η προώθηση του αθλητισμού στην ουσία στην περιφέρεια, φυσικά και η τόνωση της τοπικής κοινωνίας αλλά και του αθλητισμού. Είναι διαφήμιση για το νησί αυτό που κάνει ο Γιώργος Πρίντεζης, που είναι γεννημένος εκεί?
1: Πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερη διαφήμιση στο νησί. Είναι αυτό που γίνεται, δηλαδή έχονται πάρα πολύ διάσημοι, πάρα πολύ famous, μπασκετμπολίστες, ηθοποιοί, μοντέλα, όλα. Ο κόσμος είναι...
0: Ο κόσμος το στηρίζει.
1: Δεν πρέπει να υποτιμήσω τώρα τον κόσμο που έχετε στις εδώ. Αλλά εντάξει, είναι λίγο πιο ευκατάστατο το κόσμο που έχετε.
0: Ναι, καλά, ναι, εννοείται. Ναι. Το στηρίζει ο κόσμος, έρχεται η συμμετοχή.
1: Ναι, ο κόσμος το στηρίζει πάρα πολύ. Το 99% το στηρίζει πάρα πολύ. Τώρα υπάρχουν παντού σε όλα τα μέρη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ναι. Ελλάδες υπάρχουν μια πολύ μικρή μειοψηφία που παίρνει όλα. Από το πέντε το πανηγύρι μέχρι του, αν βάλουμε στην πλατεία λίγο πιο μεγάλη μουσική, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι παντού και πάντα.
0: Πάντως εμένα μου λένε όλοι, αν θες να πας στη Σύρο και ξέρεις το Φόσκολο, μην ανησυχείς για τίποτα. Τώρα, αν μου επιτρέπεις να σε ρωτήσω, με τι ασχολείσαι εκεί στο νησί?
1: Εγώ είμαι χρόνια εδώ, ασχολούμαι, έχω ενδιαζόμενα δωματιά, σουίτες, συνούγες, ιδιόκτες. Είμαι μεσίτης, συνεργάζομαι με το μυστικό γραφείο των νοτίων προαστίων, το Πλάσης, που είναι πάρα πολύ δυνατό γραφείο. Και τα τελευταία χρόνια έχω μαζί στο Όνο, στο πιο καλό μέρος του νησιού, στο καλύτερο τουριστικό μέρος, δηλαδή το πιο όλο beach bar πας στη Σύρο, στο Όνο Concept, έχω ένα μαγαζί εμπορικό με τη γυναίκα μου αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως η Σύρος, η αλήθεια είναι ότι ανεβαίνει συνεχώς τελευταία. Πού νομίζω ότι οφείλεται αυτό?
1: Η Σύρο καταρχά να ξέρετε ότι έχουν τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ την αγορά του Λιβάνου. Έχουν πάρει πάρα πολύ Λιβανέζοι, έχουν έρθει πάρα πολύ Γάλλοι, έχουν αγοράσει πάρα πολλά σπίτια αυτοί οι ξένοι όλοι. Τώρα η Σύρο να σας πω ότι είναι πάρα πολύ φιλόξενο μέρος. Καταρχά είναι το πιο κοντινό μέρος από όλα. Μπαίνεις στο καράβι σε 2 ώρες τη Σύρο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ φιλόξενο μέρος η Σύρο. Ο κόσμος αγαπάει τους ξένους, τους φέρνει σαν να είναι φίλοι δηλαδή, και κοντά όλους. Μπορεί να σταματήσει τον δρόμο να ρωτήσει οποιοδήποτε να σου πει μια πληροφορία, θα στη δώσει, δεν θα προσβάλλει. Είμαστε φιλόξενοι κόσμο.
0: Ναι, είναι βασικό
1: και
0: αυτό.
1: Και είναι και πολύ όμορφο το νησί. Δηλαδή το νησί είναι κοσμοπολίτικο. Είναι πανέμορφα τα κτίρια του, πανέμορφα τα εκκλησίες. Είναι πάρα πολύ ωραίο το νησί. Και το τρίτο καλύτερο, συγγνώμη που μιλάω συνέχεια, είναι πάρα πολύ οικονομικό ακόμα.
0: Ναι, αυτό ούτως ή άλλως με πρόλαβες, θα σε ρωτούσα γι' αυτό. Γιατί είναι βασικό και για τους Έλληνες τουρίστες, γιατί τώρα κάποιος ξένος που θα έρθει, που είναι επιχειρηματίας, που έχει άνεση οικονομική, μπορεί να πάει και στη Μύκονο, να πάει και σε όποιο νησί για να πάει. Δεν τον ενδιαφέρει τόσο οι τιμές, όσο έναν Έλληνα που θα έρθει να περάσει κάποιες μέρες εκεί όμορφα, για να μπορεί να τα απεξέλθει και οικονομικά. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια τα οικονομικά έχουν στήξει λίγο.
0: Βέβαια, πολύ, όχι λίγο. Για τον περισσότερο κόσμο, βέβαια, έτσι.
1: Ξεκινάμε με τα δομολόγια των παπογειών που είναι λίγο ακριβά, δηλαδή δύο άτομα να έχουμε στη Σύρο, που είναι πιο κοντινός προορισμός, πιο φθηνό εισιτήριο. Θέλεις τώρα, δηλαδή, δύο άτομα με ένα αυτοκίνητο, θέλεις 50, 200, 16, 360 ευρώ αυτοκίνητο πήγαινε έλα.
0: Ναι, δεν τα λες και λίγο.
1: Να βλέπεις τη γυναίκα να τη βγάλει τώρα με 360 ευρώ να πάει διακοπές, χωρίς τα καταδωμάτια του, χωρίς το παγιτό του,
0: χωρίς τη βόλτα του, τίποτα.
1: Έχει ακριβήνει, έχει ακριβήνει το τουρισμό στην Ελλάδα πάρα πολύ. Γενικά έχει ακριβήνει ο τουρισμός. Έχει ακριβήνει ζωή, όχι τουρισμός. Ναι. Έχει ακριβήνει πάρα πολύ ζωή. Έτσι να πει να που ξέρω εγώ το χειμώνα, τα βλέπουμε τώρα ότι και πλέον και η Αθήνα να το πάμε για αλλού δεν είναι όπως ήταν παλιά.
0: Όχι, δηλαδή, όχι.
1: Από Δευτέρα και Πέμπτη είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, για το φετινό καλοκαίρι αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι περιμένεις, βλέπεις να υπάρχει αύξηση του τουρισμού εκεί στο νησί?
1: Ακούστε, η Σύρος είναι δύο. Είναι η Ερμούπολη. Η Ερμούπολη και την Ταχωδιά. Η Ερμούπολη, επειδή έχω τα δωμάτια στην Ερμούπολη, από το Μάρτιο αρχίζει και δουλεύει. Έχει το Πάσκα που είναι πάρα πολύ καλό, το Πάσκα. Έχει το Αγίου Πνεύματος που είναι πάρα πολύ καλό. Έχει το τρίμηνο του Πέντεζη που γεμίζει τον Ιούνιο. Το Αγίου Πνεύματος του τρίμηνο του Πέντεζη γεμίζει όλο τον Ιούνιο που ποτίπεται είναι πολύ καλός. Μετά το νησί δολάρι, όπως όλα τα νησιά, από 10 Ιουλίου και μετά, αρχίζει να ανεβαίνει πάρα πολύ. Τον Αύγουστο υπάρχει μεγάλη πλειότητα. Πάρα πολύ μεγάλη πλειότητα. Από 25 Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου πλέον. Γιατί παλιά λέγαμε ότι 15 Αύγουστο φεύγει ο κόσμος. Τώρα ο Αύγουστος πάει, όλος ο Αύγουστος πάει πολύ καλά.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Το δεύτερο δεκαπενθήμερο είναι και καλύτερο τον πρώτο.
0: Ναι, και βλέπω ότι γίνονται και πολλές σοβαρές επιχειρηματικές κινήσεις εκεί στο νησί. Όπως και με το φίλο σας τον Μανώλη, τον Μούτσο μαθαίνω, που είναι γνωστός από το Ποσειδόνιο. Ναι, με το φέρι εκεί.
1: Και αυτά έχουν ανεβάσει.
0: Ναι, και τον όμιλο Momentum.
1: Βέβαια, είναι, αυτά έχουν ανεβάσει στο νησί, γιατί ο επιχειρηματίας, ο Μανώλης ο Μούτσος δηλαδή, έχει δύο επιχειρήσεις εδώ πέρα που έχει 70 άτομα που δουλεύουν στην Αθήνα. 5 άτομα να φαίνει τη εβδομάδα ο κάθε σερβιτόρος, ο κάθε
0: εργαζόμενος, ας πούμε, βέβαια.
1: Από εκεί είσαι πάρα πολύ το νησί, από τις επενδύσεις που έχουν γίνει. Έχουν γίνει πάρα πολλές επενδύσεις.
0: Μόνο σου είπες νωρίτερα ότι είσαι για Αθήνα το χειμώνα. Οπότε πηγαίνω, έρχεσαι. Έχεις φίλους αρκετά μεγάλα ονόματα, τους φέρνεις και στη Σύρο.
1: Τώρα πάει και ο. Πάει και ο Φέρης. Έχουμε συναυλία 26 του μήνα, 20, στην πλατεία μια όλη, το οποίο θα έχει πάρα πολύ κόσμο. 26 Ιουλίου, στα 200 χρόνια τη Σύρο που είναι φέτος. Θα είναι ο Θοδωρής ο Φέρης στην πλατεία.
0: Ο Θοδωρής, ναι, είναι πάρα πολύ καλός, έτσι δεν το συζητάμε. Και τον αγαπάει και τον
1: πολύ, είναι πολύ στα πάνω του.
0: Με τα αθλητικά ασχολείσαι γενικά, γιατί μαθαίνω ότι και ο Μούτσος, γιατί κάτι θέλει να φτιάξει εκεί στο νησί.
1: Ήμουν πολλά χρόνια πρόεδρος στην τοπική ομάδα εδώ, στον ΑΟΣ, την πιο παλιά ομάδα. Είχατε μια επιτυχία, είχα ανέβει στην τελικά μου αθλητική, έχω πάρει πάρα. Ναι, ασχολούμαι πάρα πολύ, είμαι άλλος με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαι Ολυμπιακός, πάρα πολύ Ολυμπιακός, αλλά τα τελευταία χρόνια και λόγω του Πέντεζη, όχι δεν αγαπάω το ποδόσφαιρο, αγαπώ λίγο πιο πολύ τον μπάσκετ.
0: Ο αθλητισμός γενικά στη Σύρο πώς είναι?
1: Ο αθλητισμός έχει και εδώ με μεγάλη επιτυχία. Είναι η Ελλάς Σύρου που είναι στη Super League 2. Η Ελλάς Σύρου είναι Super League 2.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είναι
0: το ξέρω.
1: Και πάει και πάρα πολύ καλά. Και οικονομικά πάει καλά από ό,τι ξέρω. Και πληρώνει τα πάντα. Πληρωμένοι όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι αθλητές, οι δομονητές πρέπει ευχαριστημένοι όλοι.
0: Και έχει και καλούς παίκτες από ό,τι γνωρίζω, έτσι.
1: Έχει και καλούς παίκτες, μαζεύει και κόσμο στο γήπεδο, έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Παλεύεται πάρα πολύ, παλεύουν πάρα πολύ τα παιδιά.
0: Μπράβο. Γιώργο μου, κλείνοντας, ήθελα να μου πεις ποιο είναι το όνειρό σου για τη Σύρο στα επόμενα χρόνια και αν θα σε δούμε στα κοινά. Γιατί μου λένε ότι είναι έτοιμος για δήμαρχος ο Φόσκολος στη Σύρο. Που σε ξέρει τόσος κόσμος. Εγώ αυτά μαθαίνω, αυτά λέω, δεν ξέρω, εσύ δεν μου πεις.
1: Να σας πω την αλήθεια, μ' αρέσει να βοηθάω του, δηλαδή μ' αρέσει να έρθεις εσύ με τη σύζυγό σου ή με την παρέα σου, να σε κάνω να περάσεις καλά, να τα έχω βρει όλα, να τα κλείσω. Αλλά να την ασχοληθώ με τα γυνά, δεν θέλω να ασχοληθώ με τα γυνά, γιατί είναι τα ψυχοφθόρα. Τα θεωρώ εγώ πολύ ψυχοφθόρα. Δηλαδή προτιμώ να με την, να έχω ελεύθερο κοινό, το χειμώνα να έχω χρόνο, να πιω τα γήπεδά μου, να πιω τα μπουζούγια μου, να πηγαίνω στην Αθήνα μου. Να ασχολούμαι με το καφέ, τι καταλάβετε.
0: Ναι, γιατί πρέπει όντως να διαθέσει από το προσωπικό σου χρόνο.
1: Ναι,
0: αλλά υπάρχει και άλλος τρόπος να βοηθήσεις ανθρώπους, έτσι.
1: Αυτό το κάνω, βοηθάμε το παραπάνω.
0: Γνωρίζω, γιατί, το
1: γιατί εντάξει, ασχολούμαστε με την επιχειρηματικότητα και πιστεύω ότι επιχειρηματίας σοβαρός που ασχολείται με τα γυνά, κάτι θα χάσει.
0: Ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Κάτι θα χάσει. Αφού είμαστε εδώ, την βοηθάμε όλο τον χρόνο που έχετε. Αυτό όντως ισχύει που λέτε. Ότι έρχονται πάρα πολλοί φίλοι από Αθήνα, πάρα πολύ γνωστοί. Τα μπουζούκια, από τον αθλητισμό. Από όλους, από όλους. Επιχειρηματίες, πάρα πολλοί επιχειρηματίες τα τελευταία χρόνια. Και κάνουμε παρεούλα εδώ πέρα, περνάμε πάρα πολύ καλά.
0: Και σίγουρα θα περάσει ωραία και με το φίλο μου το Θοδωρή. Καλή επιτυχία.
1: Πολύ, πολύ, πολύ, ωραία, πολύ, ωραία, πολύ ωραία.
0: Και
1: πολύ
0: να δούμε ωραία. Με ένα κοινό μας φίλο, με τον Σωτήρη τον Γεωργίου, αν καταφέρουμε να έρθουμε κάποια στιγμή.
1: Όποτε φέρετε, δεν έχω έρθει είστε καλοδεχούμενοι. Απλώς να με τον πείτε πιο νωρίς.
0: Εννοείται.
1: Να τα φτιάξουμε τα πάντα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εύχομαι
0: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, υγεία πάνω απ' όλα και καλές δουλειές. Σε ό,τι κάνεις. Έγινε, θα τα ξαναπούμε.
1: Σε ευχαριστώ
0: πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Φόσκολος, ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ βέβαια το νησί του, εκεί τη Σύρο. Που όποιος πάει στη Σύρο και ξέρει τον Γιώργο Φόσκολο, σίγουρα είναι, το σίγουρο είναι μάλλον, ότι θα περάσει πάρα πολύ όμορφα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ευχαριστώ τον Γιώργο για την πολύ όμορφη συνομιλία που είχαμε. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φίλες και φίλοι. Σύρο, ο φίλος ο Κώστας λέει, την άλλη εβδομάδα έχω κλείσει μια εβδομαδίτσα Σύρο. Να πας να βρεις τον Γιώργο το Φόσκολο, φίλε, θα περάσεις όμορφα. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: Ροκάρουμε εμείς, είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όμως να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να συζητήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε, καλησπέρα. Πάνω στην καλησπέρα, φίλε, δεν ακούγεσαι καθόλου καλά, δεν έχεις σήμα.
2: Δεν ακούω καθόλου καλά, ναι.
0: Για κουνήσου λίγο,
2: έτσι. Να, γιατί να βγω στους δρόμους, έξω στο πλήθος.
0: Έτσι, για την εκπομπή μας, φίλε, και στους δρόμους θα βγεις.
2: Έτσι. Τώρα ακούγομαστε καλύτερα.
0: Τώρα ακούγεσαι καμπάνα, φίλε, μια χαρά. Καλησπέρα και πάλι, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Με επιτρέπεις να πω καλησπέρα και στην παρέα σου εκεί? Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ναι. Εντάξει. Η παρέα μου εδώ έχει το επίθετο Κατσουράνη, που για την Πάτρα είναι σημαντικό.
0: Ακριβώς, γι' αυτό.
2: Και για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία, φίλε, του Γιάννη Αλαφούζου, που... Ναι. Το λέω αυτό γιατί αποφάσισε ο Γιάννης Αλαφούζου να εκδοθούν διαρκείας μόνο με 280 ευρώ σε μια συγκεκριμένη θύρα. Στη θύρα, μάλλον, όχι σε μια συγκεκριμένη, στις θύρες 17α και 18β. Η σειρά ένταξης θα καθοριστεί αποκλειστικά με χρονική προτεραιότητα, δηλαδή με τη λογική όποιος προλάβει πρώτος, στην ουσία. Για τον λόγο αυτό, όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού επιθυμούν να βρίσκονται στις εξέδρες του νέου γηπέδου από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του, πρέπει να κινηθούν έγκαιρα, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας προτεραιότητας είναι συγκεκριμένες. Λοιπόν, όπως έγινε γνωστό, η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του Παναθηναϊκού για την νέα γονήσια περίοδο δεν αφορά μόνο τη φετινή σεζόν, αλλά συνδέεται και με την προτεραιότητα απόκτησης διαρκείας στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Οι 9.000 που θα αποκτήσουν διαρκείας πρώτη, από εδώ και στο εξής, θα ενταχθούν αυτόματα στην τρίτη κατηγορία προτεραιότητας για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Με δεδομένο ότι στις συγκεκριμένες θύρες, δηλαδή 17α και 18β, αντιστοιχούν 2.500 άτομα, αυτό είναι αυτονόητο ότι όσοι αποκτήσουν τα παραπάνω διαρκείας θα έχουν εξασφαλισμένη προτεραιότητα για τον Βοτανικό. Καλή κίνηση του.
2: Αυτό φαντάζομαι ότι είναι στα πέτελα, Σάκη, έτσι.
0: Ναι. Ναι, νομίζω πως ναι, δεν το έχω κοιτάξει, να μην σου πω ψέματα, αλλά
2: εντάξει, πως... είναι, ναι, εδώ όταν το φθηνότερο έχει 400, νομίζω ότι 40 ευρώ είναι μια πολύ καλή τιμή και για όποιον πηγαίνει και συμμετέχει σε όλα τα παιχνίδια, είναι, αν βγάλει το μέσο όρο, είναι πολύ, πολύ καλή προσφορά.
0: Πολύ καλή, ναι, όντως ισχύει αυτό. Να πούμε ότι είχε δώσει 2 μέρες ρεπό ο προπονητής ο Νίστρουμ του Παναθηναϊκού. Άλλοι γύρισαν.
2: Δεν τα είπαμε για το φιλικό με τον Άγια.
0: Όχι, μισό λεπτάκι μόνο να πω. Άλλοι γύρισαν. Άλλοι πήγανε, μείναν εκεί, Σκανδιναβία, στις χώρες γύρω-γύρω. Οπότε ξαναγυρίζουν και ξανασυνεχίζουν την προετοιμασία για το φιλικό του Σαββάτου, έτσι, στη Λεωφόρο. Οπότε ίσως θα είναι και ένα από τα ιστορικά παιχνίδια, θα πω εγώ. Μπορεί να είναι και το τελευταίο, δεν ξέρω. Σίγουρα θα γίνουν και άλλοι κάποιες εκδηλώσεις, κάποιο δυνατό.
2: Εγώ πιστεύω και κάτι ακόμα θα γίνει.
0: Κάτι ακόμα,
2: οπότε... όσο το γήπεδο θα είναι έτσι, όρθιο και ανοιχτό, θα δημιουργεί το ίδιο το γήπεδο τις ευκαιρίες και τη ζήτηση.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, κοίτα, να πούμε ότι η δισούλα υπάρχει και μετά να σας αφήσω το χρόνο να πούμε και για το.
2: Ναι,
0: για το τον Άγιαξ.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Ακριβώς. Να πω και ήθελα να σταθώ λίγο στον Κοτσόλη, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στους reporters των ελληνικών μέσων που ήταν και παρακολούθησαν από κοντά την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Έδωσε συνέντευξη. Είπε πάρα πολλά. Εγώ σε 2-3 πραγματάκια θα σταθώ σε ό,τι έχει να κάνει. Πρώτα απ' όλα είπε πως και επειδή είναι πολύ μεγάλη συνέντευξη, δηλαδή δεν μας φτάνει η ώρα για να πούμε τα πάντα.
2: Ναι, την έχω υπόψη.
0: Μπράβο. Και θα σταθώ εγώ, όντως έχει ενδιαφέρον. Είπε πως κατέληξαν στον Νίστρουπ, ότι έχουν κάνει, ότι κάνανε πολλές, 5-6 νομίζω αν δεν κάνω λάθος, συνεντεύξεις και με άλλους προπονητές. Είπε επίσης για την Ακαδημία που θα στηρίξει και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, και ότι έχουν συμφωνήσει να υπάρχει τουλάχιστον ένας από την Ακαδημία σε κάθε θέση, δηλαδή τερματοφύλακα, άμυνα, κέντρο, επίθεση. Έτσι. Και αυτό γίνεται στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Τους στόχους της ομάδας μίλησε βέβαια για ενότητα μεταξύ των φιλάθλων γενικότερα του οργανισμού Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάτι. Για τις μεταγραφές μίλησε. Είπε πάρα πολλά. Δηλαδή είναι πολύ ενδιαφέρον η συνέντευξη που έδωσε στους εκπρόσωπους του τύπου.
2: Ναι, κοίτα, όποιος έχει την όρεξη διάθεση να την διαβάσει. Εντάξει, κινείται σε γενικές γραμμές και στον τρόπο με τον οποίο κινείται και ο Παναθηναϊκός πλέον και πώς λειτουργεί και τι στεγανά θέλει να δημιουργήσει, έτσι. Και είναι βάση του πλάνου, για το οποίο πλάνο μιλάνε και όσοι έχουν αποκτηθεί, που λένε ότι πίστευσαν σε αυτό το πλάνο και αυτό και έρχονται στον Παναθηναϊκό, είτε ποδοσφαιριστές είτε προπονητές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι. Οπότε, εντάξει, όποιος έχει διάθεση, καλοκαίρι είναι, εκεί που κάνει πάλι, που αν διάβαση.
0: Ακριβώς.
2: Πρέπει, είναι ένα αμφίδρομο πράγμα που πρέπει να είναι συνέχεια σε εξέλιξη και συνέχεια ζωντανό. Εκεί μόνο καλό μπορεί να κάνει στο σύλλογο, όσον αφορά και το ελληνικό στοιχείο, όσον αφορά και τα ρόστερ που είναι υποχρεωμένοι οι ομάδες να δηλώνουν πλέον. Στο κύπελλο να θυμίσουμε ότι είναι δύο οι παίκτες που πρέπει να δηλώνονται φέτος, μην είναι μικροί, περιστάνε ένας. Και εφόσον πετυχαίνουν αυτά τα project, μόνο ο κερδισμένος βγαίνει ο σύλλογος και στην ελληνική του ταυτότητα, αλλά και σε οικονομικό όφελο σε περίπτωση πώλησης ή μεταγραφής, έτσι.
0: Και κλείνοντας με τον Κοτσόλη, είπε ότι μικρός πήγαινε και έβλεπε τις προπονήσεις του
2: Ομπράντ. Στην ελληνική του ταυτότητα, αλλά και σε οικονομικό όφελο σε περίπτωση πώλησης ή μεταγραφής.

0: στο ομαδικό πνεύμα το προπονητικό των ομάδων, αλλά ήταν ευεργετικό και για όσους το παρακολουθήσαμε, γιατί το 80% ήταν στελέχη εταιριών από άλλους κλάδους, έτσι, από εμπορικό κομμάτι. Κάποια στιγμή θα ψάχνουμε χρόνο και δεν θα υπάρχει επικαιρότητα.
1: Να μου τα πεις. Ναι, απλά να πω, ρωτάει ένας φίλος εδώ, χθες και σήμερα έχει ρεπό ο Παναθηναϊκός, είχε μάλλον, από αύριο κανονικά στις προπονήσεις επιστρέφουν. Τώρα με τα γραφικά.
0: Θα έχει πλέον ότι οι ποδοσφαιριστές στα ρεπό τους.
1: Ναι, κανονικά. Κανονικά, φίλε.
0: Γιατί? Το ξέρω.
1: Το ξέρω, δεν κάνεις πλάκα. Λοιπόν, και να μην πληρωνόταν, φίλε, αυτά που παίρνουν.
0: Όταν δουλεύουν, ναι, φτάνουν και για τα ρεπό.
1: Έτσι. Λοιπόν, για τα μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο ίδιος είπε ότι ψάχνει ο Παναθηναϊκός, και το ξέρουμε άλλωστε, για αριστερό μπακ και για κεντρικό αμυντικό. Βέβαια, εκεί που θα κάνει focus τώρα αυτή την εβδομάδα, ίσως έχουμε εξελίξει, είναι στο θέμα του αριστερού μπακ. Έτσι, ο Παναθηναϊκός εν αναμονή, βέβαια, να δούμε τι θα γίνει και με τη Λέστερ, γιατί έχει κολλήσει λίγο το θέμα εκεί πέρα. Αλλά έρχεται από την Τουρκία μια φήμη που λέει τώρα τελευταία για τον Φαν Τρόκελεν, το κεντρικό αμυντικό, ότι ξανά ο Παναθηναϊκός υπήρξε, ότι έκανε μια επαφή με τον πρόεδρο των Τούρκων, αλλά δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Και επίσης ότι η Γαλατά, που λένε οι Τούρκοι ενδιαφέρθηκε, πήρε κεντρικό αμυντικό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από την Τραντζοσπορ, συγκεκριμένα λέει το ρεπορτάζ.
0: Εντάξει. Κοίτα, έχω την αίσθηση, τη βεβαιότητα θα έλεγα, Σάκη, αυτό που είπες πριν ακριβώς, ότι ο Παναθηναϊκός αυτό που τον επήγαινε να κλείσει και το διτάκι τακτικά ο προπονητής, γιατί θέλει να κλειδώσει τις θέσεις και τις διάδες, ένα αριστερό μπακ, και όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε συνομιλίες και στην αγορά, αλλά επειδή πρόκειται να δοθούν λεφτά ειδικά για το οχτάρι και να είναι μεγάλη μεταγραφή.
1: Ναι, που εγώ δεν βλέπω να γίνει τώρα το οχτάρι,
0: γιατί τέτοια μεγάλα deal κλείνουν συνήθως για το 80% των ομάδων τον Αύγουστο, έτσι. Ναι. Όπου είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, ποιος μπορεί να πάει πού δεν μπορεί να πάει, οπότε υπάρχουν επαναπραγματεύσεις και ρίχνουν και νερό στο κρασί τους. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής που θέλει να πάει στην Ιταλία, στην Αγγλία, αν δεν βρει θέση εκεί, μετά μπορεί να συμφωνήσει και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στην Πορτογαλία κτλ.
1: Ναι, είναι και το Μουντιάλ στη μέση τώρα. Ένα όνομα να πω, έτσι πριν σε αφήσω, που κυκλοφόρησε, που δεν το κυκλοφόρησα εγώ βέβαια, έρχεται από την Πορτογαλία, η Ρέκορ το λέει, ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για τον Κοτσορασβίλη, όπως και ο ΠΑΟΚ. Τώρα δεν ξέρω αν και τι ισχύει για το θέμα αυτό. Πάντως ο Παναθηναϊκός είναι στο ψάξιμο. Είναι κεντρικός χαφ ο παίκτης, Sporting Λισαβόνας.
0: Ο Παναθηναϊκός και με την εικόνα που έδειξε, να πούμε λίγο για το φιλικό του Σαββάτου με τον Άγιαξ.
1: Έχεις, να σου πω πόσο, να μην σε κόψω.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υποστήριξη. Η ΕΦ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς για τα μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας. Θα σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στον Ελλάδα, στον Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί ο Μιχάλης Οηλές από τις 8 μέχρι και τις

0: Interbetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπο.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται αυτή η έκτακτη αντικατάσταση στο Δημήτρη Στρατάκη, ο οποίος κάνει εκπομπές 3 με 5 λόγω της απουσίας του Θέμη Παλιούρα, ο οποίος από την άλλη Τρίτη θα είναι στη διάθεσή σας. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10.

Σήμερα είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα ζωνώσεων, Παγκόσμια ημέρα φύλου. Δύο κράτη της Ανατολικής Αφρικής γιορτάζουν την επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Αυτά είναι τα νησιά Κομόρες από τη Γαλλία το 1975 και το Μαλάβι, γνωστό και ως Μαλάουι, από τη Μεγάλη Βρετανία το 1964. Είναι Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις ΗΠΑ, ημέρα το κοινοβουλίο στην Ίσου του Μαν, στο αυτοδιοικούμενο αυτό νησί της Μεγάλης Βρετανίας, που βρίσκεται μεταξύ Ιρλανδίας και Αγγλίας. Λειτουργεί ανελιπώς νομοθετικό σώμα Tynwald το 1979 και θεωρείται το πιο παλιό κοινοβούλιο του κόσμου. Επίσης είναι σήμερα η ημέρα του Γιάν Χουστ στην Τσεχία. Τιμάται η μνήμη του Τσέχου, του Βοημού Επαναστάτη και θρησκευτικού μεταρρυθμιστή, ο οποίος κάηκε στην πυρά από την Καθολική Εκκλησία ως αιρετικός σαν σήμερα το 1415.

Να κάνω μια διόρθωση, δεν είναι Παγκόσμια Μέρα Φίλου. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Φιλιού, καθώς η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού, δηλαδή ένας ανεπίσημος εορτασμός, ο οποίος έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. World Kissing Day ή World Kiss Day δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε λίγο σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μια επιστήμη η οποία μελετάει το φιλί. Η Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκδηλώσεις της σημερινής νέης ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρρευση διαφόρων ρεκόρ οι οποίες σχετίζονται με το φιλί. Πάντως το παγκόσμιο ρεκόρ της μακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι στην Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Δηλαδή, και πότε έγινε αυτό? 14 Φεβρουαρίου του 2013. Ο Εκατσάι και η Λοξάνα Τιρανάρατ από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα.

Φυσικά να μην ξεχάσω να αναφέρω το δώρο ταξίδι το οποίο τρέχει για ακόμα 4 μέρες, συγγνώμη. Δώρο ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Aegialis Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας όπως πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Aegialis Hotel & Spa για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Για συμμετοχή στέλνετε μηνύμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το όνομα, τυπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή που έρχεται 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πορναρά. Επίσης κληρώνεται και ένα δεύτερο δώρο. Για όσους δεν κερδίσουν το ταξίδι στην Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο. Και αντί για Αμοργός θα γράψετε Ψαρονέφρι. Καλή επιτυχία σε όλους.

τι άλλο έγινε σαν σήμερα το 1785. Το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα στις νεοσύστατες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με πρωτοβουλία του τότε Προέδρου Τόμας Τζέφερσον και απόφαση που βγήκε από το Κογκρέσο.

Και μιας που μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα μείνουμε εκεί πέρα, καθώς θα πάμε στην ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία το ξημέρωμα της 7ης Ιουλίου, 3 η ώρα, θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Και είχε γίνει το θέμα με την αποβολή του Φλόριαν Μπαλογκάν στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, και κατέθεσε έφεση η εθνική ομάδα των ΗΠΑ, και ο Φλόριαν Μπαλογκάν θα τεθεί κανονικά στη διάθεση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Μαωρίσιο Ποτσετίνο απέναντι στο Βέλγιο για τη φάση των 16. Η FIFA απέρριψε την έφεση του Βελγίου και το θέμα που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και αυτό το θέμα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των παγκοσμίων κυπέλων. Υπερθυμίζεται ότι ο Αμερικανός επιθετικός αποβλήθηκε με ευθείας κόκκινη στο ΜΑΣ για τη φάση των 32 απέναντι στη Βοσνία. Ο Τραμπ, λένε, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, ζητώντας του να επανεξεταστεί η υπόθεση. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA προχώρησε σε αναστολή της ποινής, με τον Infantino να παραδέχεται ότι δέχθηκε τηλέφωνο από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, τονίζοντας όμως ότι τα πειθαρχικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα. Η Ομοσπονδία του Βελγίου ζήτησε εξήγηση από τη FIFA για την απόφαση αυτή και προχώρησε σε οργισμένη ανακοίνωση, με την οποία τόνισε πως δεν έχει λάβει την παραμικρή απάντηση από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία. Η FIFA στο σκεπτικό της είπε πως το Βέλγιο δεν ήταν διάδικος και ως εκ τούτου δεν είχε δικαίωμα να ασκήσει έφεση. Επομένως, δεν εξετάστηκαν επί της ουσίας οι ενστάσεις των Βέλγων. Το Βέλγιο, βέβαια, είχε προειδοποιήσει για περαιτέρω ενέργειες μετά το ματς, εφόσον αγωνιστεί ο Αμερικανός επιθετικός.

Φυσικά να αναφέρω και τους τρόπους επικοινωνίας της εκπομπής. Είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί αχρεωστήτως και κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

Να επιστρέψουμε τώρα στο, να παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο και να πάμε στα δικά μας, εκεί όπου ο Αστέρας Τρίπολης συνεχίζει το μεταγραφικό του σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν, ανακοινώνοντας δύο επιστροφές αλλά και μια νέα προσθήκη. Οι επιστροφές ήταν αυτή του Άντριαν Ριέρα, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην Τρίπολη μετά από 3 χρόνια, και επέστρεψε και άλλος ένας πρώην παίχτης του Αστέρα Τρίπολης, και αυτός είναι ο Γιάννης Κότσιρας. Ο Γιάννης Κότσιρας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό και είχε πάρει 2 κύπελα με την ομάδα του Τριφυλιού. Να θυμίσω, ο Γιάννης Κότσιρας αποχώρησε ως ελεύθερος από το Τριφύλι και, όπως αναμενόταν, μετά έπειτα από μια πενταετία στα Πράσινα, γύρισε στην Τρίπολη και ανακοινώθηκε πως θα αγωνίζεται εκ νέου με τα κίτρινο μπλε. Ο Έλληνας δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Τρίπολης μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και είναι έτοιμος να γράψει νέες σημαντικές κιτρινοβλές στιγμές στη σπουδαία καριέρα του, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Αρκαδίας. Στην προηγούμενη θητεία του αγωνίστηκε μέχρι το 2021 και πραγματοποίησε 135 συμμετοχές, σημειώνοντας 3 γκολ και είχε 13 assist. Έγινε αρχηγός, αγωνίστηκε στο Europa League και κλήθηκε από το 2019 στην εθνική ομάδα. Με τη φανέλα της Τρίπολης ψηφίστηκε στην καλύτερη 11 του πρωταθλήματος για την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, ώσπου το 2021 πήρε μεταγραφή στο Παναθηναϊκό. Όπου εκεί μέτρησε 156 επίσημες συμμετοχές, 10 assist, κατέκτησε 2 κύπελα και είχε αγωνιστεί και εκεί σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

ανακοίνωσε και το δανεισμό του Ορόσκο, του Φράνκο Ρόθκο, από τη Λανούς, με τον deal να προβλέπει και οψιών αγοράς. Πρόκειται για έναν βραχύσωμο δεξιοπόδαρο αργεντινού εξτρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως δεξιά, είναι κάτοχος και είναι και κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου. Με την πρώτη ομάδα της Λανούς είχε 105 εμφανίσεις με 15 γκολ και 10 assist, ενώ με την Newell's έκανε 10 συμμετοχές. Στο μοναδικό του πέρασμα την Ευρώπη μέτρησε 27 εμφανίσεις με την Κρίλια, έχοντας απολογισμό 4 γκολ και 1 assist.

Η δράση στο Μουντιάλ συνεχίζεται, καθώς έχουμε και απόψε παιχνίδια για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 Πορτογαλία-Ισπανία και στις 3 το ξημέρωμα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο.

Ήδη ξέρουμε τα δύο από τα τέσσερα ζευγάρια των πρώιμη τελικών. Γαλλία-Μαρόκο ήταν το πρώτο ζευγάρι που βγήκε. Νορβηγία-Αγγλία το δεύτερο. Και σήμερα το, αύριο το πρωί βασικά θα ξέρουμε το τρίτο ζευγάρι που από το Πορτογαλία-Ισπανία ο νικητής θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής-Βέλγιο.

Να θυμίσω εγώ ότι η Αγγλία προχώρησε στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου νικώντας 3-2 το Μεξικό στο Αζτέκα, που η Αγγλία δεν έχει κερδίσει ποτέ στο Αζτέκα και κατάφερε σήμερα να πάρει, κατάφερε και πήρε την πρόκριση κοντρα στους Μεξικανούς, όταν την τελευταία φορά που είχε αγωνιστεί στο Αζτέκα είχε χάσει τότε από την Αργεντινή 2-1 με δύο γκολ που, που έχουν μείνει στην ιστορία, αυτά του Diego Maradona. Το ένα έχει χαρακτηριστεί ως το γκολ του αιώνα, ενώ το δεύτερο είναι το γνωστό σε όλους, το χέρι του Θεού. Τότε για την Αγγλία είχε μειώσει στο 81ο λεπτό ο Γκάρι Λίνεκερ.

Ένας παίκτης ο οποίος έχει ακουστεί πάρα πολύ για τη Μίλαν τώρα στο μεταγραφικό σχεδιασμό που είναι πρώτον πυλών είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος είναι από τα πιο hot ονόματα στη θερινή μεταγραφική περίοδο και η Μίλαν έχει μπει δυνατά στην απόκτησή του. Η Γκένγκ είναι εκτός Ευρώπης και η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα αποτελεί από τις πιο hot του μεταγραφικού παζαρκιού και ήδη ουκολίγες ομάδες τον έχουν προσεγγίσει. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, η Μίλαν του Ρούμπεν Αμορίμ φαίνεται να ρώτησε για τον διεθνή μεσοεπιθετικό, καθώς αποτελεί διακαή πόθο του Πορτογάλου προπονητή άλλοτε που είχε περάσει και από τον πάγκο της Manchester United. Ο Πορτογάλος προπονητής είναι λάτρης στον Wonderkid και τον είχε ξεχωρίσει από τότε που ήταν προπονητής στον Αγγλικό Σύλλογο, ενώ είχε ήδη διαμορφώσει εξαιρετική άποψη από όταν ήταν στη Sporting Λισαβόνας. Ο ταλαντούχος Έλληνας εξτρέμ τη σεζόν που πέρασε ήταν εκπληκτικός, καθώς μέτρησε 49 συμμετοχές, 3 γκολ και 17 assist. Ενώ με την Γκένγκ σε 92 αγώνες έχει μετρήσει 6 γκολ και 23 assist.

0: Στη Θεσσαλονίκη τώρα και στον Ηρακλείο, ο Βάλτερ Ματσάρη το απόγευμα της Τετάρτης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Γυραιού, ανοίγοντας και επίσημα το νέο κεφάλαιο της συνεργασίας του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Η άφιξη του Ιταλού τεχνικού σηματοδοτεί την έναρξη των εξελίξεων γύρω από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας, με τον ίδιο να πιάνει άμεσα δουλειά εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Από εκείνο το σημείο και ύστερα, ο Ιταλός προπονητής θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του και να αρχίσει να περνά τη δική του φιλοσοφία. Με τους καινούριους έτσι να μπαίνουν σε μια νέα εποχή με υψηλές απαιτήσεις αλλά και προσδοκίες.

Να πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία φέρεται να παρακολουθεί τον 24χρονο Γάλλο Γιάννης Τσιμιάνη, ο οποίος είναι 24χρονος αριστεροπόδαρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στην ελβετική Λουγκάνο, ομάδα που αγωνίζεται ο Γιώργος Κούτσιας, και ο ίδιος ο Γάλλος παίζει στα δύο άκρα της επίθεσης. Ο Τσιμιάνη γίνεται ένας από τους πιο περιζήτητους μέσα στο ελβετικό πρωτάθλημα εν ώψη της θερινής μεταγραφικής περίοδου, και έτσι και τα αθηναϊκά site και ιδίως η ΑΕ κοιτάζει την περίπτωσή του.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει και αυτό τις μεταγραφές του, καθώς ανακοίνωσε τον Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, έρχεται στην Ελλάδα ο Ζώτα Σίλβα για τους Ερυθρόλευκους, αλλά και ανακοίνωσε και την εκτός έδρας εμφάνισή του.

0: Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Interbetten, Ελλάδα Sports 94,3.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Interbetten, Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Πίσω από το μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές.

Στο μπάσκετ τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο αποχαιρέτησε τους Milwaukee Bucks με τον ίδιο να κάνει μια συγκινητική ανάρτηση στα προσωπικά του social media, λέγοντας ξεκάθαρα ότι η πόλη του Milwaukee και η πολιτεία του Wisconsin θέλω να θυμούνται αυτό από μένα. Μην ανησυχείτε για τα καλάθια, τις νίκες, τα πρωταθλήματα ή τις ήττες. Προσπάθησα να είμαι όπως εκείνη. Πιστεύω πως το Milwaukee είναι μια πόλη, είναι μια πόλη, είναι μπλε. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά κάθε μέρα, που δίνουν την καρδιά τους και τα χρήματά τους για να έρθουν και να δούνε τους Milwaukee Bucks. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι, να είναι κομμάτι μας. Ελπίζω πως εκπροσώπησα με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα και ήμουν σαν εκείνους που εμφανίζω. Ήμουν σαν εκείνους. Εμφανιζόμουν έτοιμος για δουλειά και τα έδινα όλα όπως εκείνοι. Ελπίζω πως το τρόπο που φέραμε στην πόλη σήμαινε κάτι για εκείνους, γιατί σήμαινε τόσα πολλά για μένα. Θέλω να ακούσετε από μένα πως το Milwaukee θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Είναι το σπίτι μου, είναι το μέρος που απέκτησα τα παιδιά μου, τη μητέρα μου, εδώ, η μητέρα μου είναι εδώ, ο πατέρας μου, τα αδέρφια μου έπαιξαν εδώ, με έκανε τον άντρα που είμαι σήμερα και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Όπου και αν είμαι, το Milwaukee πάντα θα είναι η πόλη μου, η ομάδα μου και η οικογένειά μου. Σε ευχαριστώ Milwaukee, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μαϊάμι και στους Heat, εκεί όπου μαζί με τον Μπάμα Ντεμπάγιο θέλει να κερδίσει ακόμα ένα πρωτάθλημα όπως έκανε το 2021 με τα Ελάφια.

Νωρίτερα στο μπάσκετ, βαριά καμπάνα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, καθώς ο ΕΣΑΚΕ, ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, επέβαλε αφαίρεση βαθμών και χρηματικό πρόστιμο στους δύο αιωνίους, καθώς θα τιμωρηθούν επίσης και με 7 αγωνιστικές ο Tyreek Jones και με 2 Kendrick Nunn για αντιαθλητική συμπεριφορά, καθώς όπως θυμόμαστε όλοι, στο Game 5, στο 5ο τελικό, οι δύο παίχτες των δύο αιωνίων τσακώθηκαν άσχημα, αντάλλαξαν βαριές κουβέντες, έπαιξαν ξύλο εν ολίγης, με τους ερυθρόλευκους να προσφεύγουν στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Tyreek Jones.

Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε από την Πορτογαλία χθες και πολλοί αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε με πολύ έντονο ύφος στη συνέντευξη τύπου. Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε λέγοντας ότι η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη διοίκηση της ΕΟ και εμένα προσωπικά σαν πρόεδρο της. Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες και αυτό θα γίνει. Έτσι είπε ο πρόεδρος της ΕΟ για τις ήττες της εθνικής κόντρας σε Ρουμανία και Πορτογαλία.

να ακούσουμε δηλώσει του Σπανούλη μετά το Ελλάδα-Πορτογαλία. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού μετά το παιχνίδι της Ελλάδας με την Πορτογαλία.

η οποία εθνική στην επόμενη φάση θα παίξει με Ουκρανία, Ισπανία, Γεωργία. Για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Mundo Basket, ξεκινώντας από 28 Αυγούστου με την αναμέτρηση Ουκρανία-Ελλάδα και 31 Ελλάδα-Ισπανία.

τη στιγμή που γίνανε γνωστές οι εντεκάδες για το μάτς των 10, Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας. Ο Ντιόγκο Κώστα είναι κάτω για τα δοκάρια για την Πορτογαλία. Ρούμπεν Δίας, Ρενάτο Βέγκα, Ζωά Κανσέλο, Ζωάο Μέντες στην άμυνα. Μπρούνο Φερνάντες, Ρούμπεν Νέβες, Βιτίνια, Ζωάο Φέλιξ, Πέδρο Νέτο και Κριστιανό Ρονάλντο, οι επιλογές του Ρομπέρτο Μαρτίνες. Ενώ για την Ισπανία, ο Ουνάι Σιμών είναι κάτω από τα δοκάρια, Πέδρο Πόρο, Αϊμερίκ Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Άλεξ Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Ογιαρθάμπαλ και Γιαμάλ, οι επιλογές της Εθνικής Ομάδας Ισπανίας.

οι οποίες ομάδες θα αγωνιστούν στο Ντάλλας με έπαθλο μια θέση στην οχτάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Όπως είπαμε και στο πρώτο μισάωρο, είναι ήδη γνωστά τα δύο από τα τέσσερα ζευγάρια, Γαλλία εναντίον Μαρόκο και Νορβηγία εναντίον Αγγλίας, και σήμερα θα βγει το τρίτο ζευγάρι, Πορτογαλία ή Ισπανία εναντίον του νικητή Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βέλγιο.

Εκτός από το ότι η Αγγλία νίκησε στο Ας-10, ένα άλλο παράδοξο της νίκης πρόκρισης είναι το γεγονός πως στο συγκεκριμένο παιχνίδι τα τρία λιοντάρια κατέγραψαν το χαμηλότερο ποσοστό κατοχής στην ιστορία τους σε παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966. Συγκεκριμένα, οι παίχτες του Τόμας Τούχελ είχαν συνολικά 33% κατοχή στον αγώνα, με το 37% στο πρώτο να είναι στο πρώτο ημίχρονο και το 28% στο δεύτερο. Μάλιστα, από το εύστοχο πέναλτι του Ραούλ Χιμένες στο 69 μέχρι και τη λήξη του αγώνα, οι Άγγλοι είχαν 17% κατοχή στον αγώνα.

Μιας που είμαστε και στο παιχνίδι του Μεξικού με την Αγγλία, ένας Μεξικανός μπακ ο οποίος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ, ο Χόρχε Σάντσες, ολοκλήρωσε τις αποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο και πλέον στρέφει την προσοχή του στο μέλλον του. Έτσι ανοίγονται πλέον ο δρόμος για τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά, με την Άτλας να εξακολουθεί να βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, έχοντας εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον της για την αγορά του 27χρονου δεξιού μπακ, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να επιθυμεί την επιστροφή στην πατρίδα του και να πιέζει ώστε η μεταγραφή να προχωρήσει. Ο Μεξικανός επίσης προχώρησε σε μια κίνηση που μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε, καθώς από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου αριθμεί περισσότερο από 1,2 εκατομμύρια ακολούθους, εξαφάνισε κάθε αναφορά στον ΠΑΟΚ. Το όνομα του Δικεφάλου δεν υπάρχει πλέον στο bio του, ενώ έχουν διαγραφεί και όλες οι φωτογραφίες με την ασπρόμαυρη φανέλα. Στο λογαριασμό του παραμένουν μόνο δημοσιεύσεις που αφορούν την εθνική του ομάδα, αλλά και την πρώην ομάδα του, την Κρούζα Ζούλ, που ερμηνεύεται ως ακόμη μια ένδειξη πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Τούμπα.

Στον Παρσεραϊκό και Super League 2, η ομάδα των Σερών έχει διαθετήσει εκκρεμείς υποθέσεις στη FIFA και τα μπαν του και ως εκ τούτου ο σχεδιασμός των λιονταριών συνεχίζεται χωρίς πρόβλημα, καθώς έχουν ήδη πάρει παίχτες όπως ο Γιάννης Πασάς, ο Θεοχάρης Ηλιάδης, ο Στάθης ο Τάχατος, ο Ηλίας Τσέλιος και τον προπονητή των μέτρη των ανόδων, Αλέκο Βοσνιάδη. Για γρήγορη επάνωδο στη Super League 2 πάει η ομάδα των Σερών.

0: Super Sport 104. Super Sport 104.
1: Γύρισε την άνοδο σε αυτή την κατηγορία από την ΕΠΣ Ηρακλείου με τον Εργοτέλη. Ο Ηλίας Κότσιος ήταν εκλεκτός για τον πάγκο του Εθνικού. Ο 49χρονος προπονητής αναλαμβάνει και επίσημα να οδηγεί στην ομάδα μας στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Αυτό είναι η ανακοίνωση του Εθνικού Πειραιά. Μαζί του θα είναι ο γυμναστής, κάνοντας και χρέη βοηθού προπονητή Κώστας Σπυριδάκης, έχοντας φυτέψει μαζί στον πάγκο του Εργοτέλη. Προπονητής των Φυλάκων αναλαμβάνει επίσης ένας παλιός γνώριμος, ο Μανώλης Φωτόπουλος, ενώ αναλυτής αγώνων θα είναι ο Αλέξανδρος Ρέτζος. Επιστρέφει στην ομάδα μας, αναλαμβάνοντας το πόστο τεχνικού διευθυντή, ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης, έχοντας παράλληλα και την ευθύνη του Εθνικού. Νέος προπονητής του Εθνικού, έχει διαγράψει λαμπρή καριέρα στα ελληνικά γήπεδα, αγωνιζόμενος στη θέση του κεντρικού αμυντικού με τις φανέλες του Όφη, της ΑΕΛ, του Πανθρακικού και άλλων ομάδων. Ήταν προπονητής του Εργοτέλη και πρόσφατα στον Ορέστη Ορεστιάδας, ενώ είχε θητεύσει και σαν βοηθός προπονητής στον Καραϊσκάκη Άρτας. Κάθε επιτυχία σε όλο το team για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Εθνικός Πειραιά για την πρόσληψη του Ηλία Κότσιου.

0: Interveten Ελλάδα Sport 94,3.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε

0: Άξα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε στον 943 Τερβέτεν Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Σοηλές. Να θυμίσω για ακόμα μια φορά το διαγωνισμό τον οποίο τρέχει και έχετε ακόμα 4 μέρες μέχρι την ολοκλήρωσή του. 3 μέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Aegealis Hotel & Spa, το μοναδικό πεντάστρο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Για συμμετοχή, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το όνομα δεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επίσης, υπάρχει και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν κερδίσουν την Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Τρόπος συμμετοχής είναι ο ίδιος τρόπος. Απλώς θα γράψετε τη λέξη Ψαρονέφρι αντί για Αμοργό. Καλή επιτυχία σε όλους.

0: Πλησιάζουμε λίγο πριν τη σέντρα των αγώνων του Μουντιάλ και έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας δώσει τα τελευταία νέα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports. Καταρχήν πρέπει να πούμε για το πανικό το Σάλο που έχει προκληθεί, έτσι.
0: Ακριβώς, με τον Μπαλογκάν.
1: Από την απόφαση της FIFA, προφανώς επηρεασμένη από το Λευκό Οίκο, να μην ισχύσει η ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής του Φολαρίν Μπαλογκούν, του Φόρτις Μονακό που αγωνίζει στην ίδια ομάδα των Ομοπολιτειών. Μάλιστα πρέπει να πούμε ότι στην έφεση που είχε καταθέσει να εκδικαστεί σήμερα και στο ΚΑΣ η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου απορρίφθηκε, αναμενόμενο ήταν αυτό. Έτσι λοιπόν ο Μπαλογκούν θα παίξει κανονικά το βράδυ εναντίον της Εθνικής Ομάδας του Βελγίου. Το Βέλγιο, να θυμίσουμε, είχε μόλις και πληροφορηθεί, λέει, τι πράγματα είναι αυτά. Είμαστε εναντίον της απόφασης αυτής, όπως το ίδιο έπραξε και η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, που λέει το παιχνίδι έχει κανόνες και είναι απαράδεκτο να μην τηρούνται αυτοί οι κανόνες. Και βεβαίως έχει δίκιο η UEFA, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ένα δεδικασμένο και κανένας δεν ξέρουμε, για παράδειγμα, δηλαδή να παίρνει απόφαση να αποβάλλεται ένας ποδοσφαιριστής και την επόμενη ο πρόεδρος μιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του να λέει δεν μετράει η τιμωρία του, πάμε παρακάτω. Καταλαβαίνει κανένας ότι αυτό είναι όλο λάθος. Βεβαίως το παραδέχτηκε την εμπλοκή ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τραμπ, ότι πήρε τηλέφωνο τον ομολογό του της FIFA. Το αποκαλύψε μάλλον στο μεσημέρι που είχαμε μιλήσει με τον άνθρωπο που το αποκάλυψε στο New York Times, τον Τάρικ Πάνζα. Λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον ομόλογο της FIFA, του Τζιάνι Φαντίνο. Βέβαια δεν ξέρουμε τι υπόθηκε. Όμως λίγο αργότερα από το Λευκό Οίκο, οι δικηγόροι της νομικής υπηρεσίας της ΗΠΑ επικοινώνησαν με τους ομολόγους τους της FIFA, τους ανέφεραν για τον κανονισμό του άρθρου 27 που είχε εμφανιστεί το 1962 σε παρόμοια περίπτωση του Γκαρίντσα, αλλά βεβαίως τότε την απόφαση την πήρε η FIFA να μην τιμωρήσει, αλλά να σταλεί ο αποκλεισμός, που δεν υπήρχε ουσιαστικά αποκλεισμός τότε, δεν είχαν δει ακόμα όλοι οι κανονισμοί από το ποδόσφαιρο. Και πήρε από η FIFA τότε, επειδή είχε κάνει ένα διευθυντικό σκληρό μαρκάρισμα, όπως έκανε τώρα στον Μουχαρέμοβιτς ο Μπαλογκούν. Έτσι λοιπόν είχε τιμωρηθεί με ένα χρόνο με αναστολή και έρχεται τώρα η FIFA και παίρνει την ίδια απόφαση. Καταλαβαίνω ότι αυτό, αν ισχύσει από εδώ και πέρα, που μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί, τότε ανοίγει ο ασκός του όλου και δεν είναι καλό για το ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να γίνονται, γιατί θεωρούσαμε μέχρι τώρα ότι το ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι που έχει τις λιγότερες παρεμβάσεις και τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε. Σήμερα έχουμε σε λίγη ώρα το παιχνίδι της Ισπανίας με την Πορτογαλία. Έτσι, μια μάχη κορυφαίων υπερδυνάμεων της Ευρώπης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε στο τελευταίο Nations League η Πορτογαλία στη διαδικασία των πέναλτι είχε νικήσει στην Ισπανία. Οπότε οι Ισπανοί που είναι πρωταθλητές Ευρώπης από την πλευρά τους θα επιδιώξουν να πάρουν την πρόκριση για τη φάση των 8. Υπάρχουν οι τέσσερι, κατά την προσωπική μας άποψη, κορυφαίοι μέσα αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Από την πλευρά της Ισπανίας ο Ρόδρι και ο Πέντρι, ο πρώτος αγώνης στη Manchester City, ο δεύτερος στην Μπαρσελόνα, και από την πλευρά της Πορτογαλίας οι δύο συμπαίκτες της Paris Saint-Germain, ο Ζωάν Νέβες και ο Βιτίνια. Βεβαίως υπάρχουν ακόμα το παρόν που ακούει στο όνομα Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος
0: προφανώς
1: θέλει να φτάσει τα 1000 γκολ και γιατί όχι να κατακτήσει και ένα παγκόσμιο κύπελο. Και από την άλλη πλευρά το μέλλον του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ποιος άλλος,
0: ο Λαμίν Γιαμάλ.
1: Θα δούμε.
0: Ακριβώς.
1: Και μέλη γενέστε. Είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι, έτσι, ο καλύτερος, ο τυχερότερος.
0: Ναι.
1: Ας προκριθεί.
0: Και θα είναι το τελευταίο τους ραντεβού. Θα το τελευταίο τους ραντεβού Πορτογαλία-Ισπανία στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Στο το τελευταίο, λέω, ραντεβού, θυμάμαι, Πορτογαλία-Ισπανία στο Μουντιάλ του 18, το 3-3.
1: Ναι, αλλά το τελευταίο ήταν στο ευρωπαϊκό, στο Nations League.
0: Ακριβώς.
1: Που είχε κερδίσει ο τελικός στα πέναλτι την Πορτογαλία την Ισπανία.
0: Τώρα σε επίπεδο Μουντιάλ μιλάμε. Οπότε...
1: Ναι, σε επίπεδο Μουντιάλ τώρα. Από εκεί και πέρα έχουμε τα ξημερώματα, το παιχνίδι των ΗΠΑ απέναντι στο Βέλγιο, όπου ο Αργεντινός προπονητής της εθνικής ομάδας, τον είπα, ο Ποτσετίνο, λέει Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την ακούσια απόφαση της FIFA. Ενώ από την άλλη πλευρά ο προπονητής του Βελγίου είχε πει ο Ζωάν Γκαρσιά ότι νόμιζα ότι είναι πρωταπριλιά όταν μου το είπανε. Και έχουμε 5 του μηνός. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, η Εθνική Ομάδα, τον είπα, είναι μια ισχυρή ομάδα. Πολύ δυνατή και με τον Παλαγκούν στη γραμμή πυρός. Από την άλλη πλευρά το Βέλγιο δεν είναι το Βέλγιο του 18 ή του 22 με εκείνους τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που εντυπωσίαζαν τον Εντίνα Ζάρ για παράδειγμα ή τους άλλους. Τώρα βεβαίως έχει και πάλι πολύ καλούς, όπως είναι ο Κουρτουά, ίσως ο καλύτερος τραυλάκας στον κόσμο. Έχει το Μενιέ, ένα πολύ καλός αμυντικός που παίζει σε πολλές θέσεις προωθήτια και σκοράρει και με κεφαλιές. Έχει τον De Bruyne που σίγουρα στα 33 του χρόνια δεν είναι ο De Bruyne της Manchester City, αλλά είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχει τον Τροσάρ που είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση και με 25 εκατομμύρια αναμένεται να μετακινηθεί στην Μπεσίκτας. Έχει ήδη συμφωνήσει. Οι Τούρκοι το θεωρούν σχεδόν σίγουρο και έτσι πρέπει να είναι. Και έχει και τον Λουκάκου που δεν είναι πάντα βασικός στην βελγική ομάδα και δεν είναι ο Λουκάκου των πρώτων ετών όπως ήταν στην Άντερλεχτ. Αλλά είναι ένα αμφίρροπο παιχνίδι γι' αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι η Ατλέτικο σήμερα πήρε τον Κάνγκιν Λί από την πρωταλήτρια Ευρώπης Πάρι Σεζερμέν. Ο Κορμπερόν, ο Ισπανός προπονητής που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό για ένα μικρό διάστημα, ανανέωσε το συμβολό του με τη Βαλένθια έως το 2028. 115 εκατομμύρια και επισήμωση μεταγραφή του Σάντρο Τονάλι του 26χρονου διεθνούς Γάλλου από την Νιουκάστιλ στην Τότεναμ που αποτελεί ρεκόρ για την Τότεναμ το ποσό αυτό. Η Τότεναμ με 98,6 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει στη West Ham είχε πάρει και τον Πορτογάλο Ματέος Φερνάντες που ήταν σχεδόν ένα βήμα έξω από την πόρτα της United. Συμβαίνουν και αυτά. Ο Αγκύρο, προπονητής της εθνικής ομάδας του Μεξικού, αποτελεί παρελθόν τη θέση του την παίρνει ο παλιός διεθνής στόπερ ο Ράφα Μάρκες.
0: Ο οποίος ήταν και βοηθός του, έτσι.
1: Γίνεται μεγάλη μάχη για την πρώτη θέση στο σκόρερ για το Ξό Παπούτσι. Ισοβαθμούν με 7 γκολ ο Χόλαντ, ο Μέση και ο Εμπαπέ. Με 6 ο Χάρι Κέιν και μετά με 4 ο Γιαρθάμπαλ, ο Σενεγαλέος ο Σάρ, ο Ντεμπελέ, ο Βινίσιους. Και μετά πάμε σε 3 γκολ στον Παλαγκούν και στον Ζιστ. Τον.
0: Ζιστ Φοντέν.
1: Ναι, έχει αποκλειστεί. Εντάξει, δεν συνεχίζει ο Ζιστ. Μιχάλη.
0: Μάνο, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου,
1: Μαρινέ Κοπή.
0: Επίσης. Μάνος Θαραμόπουλος για τα τελευταία διεθνή νέα.

Στην Ελλάδα τώρα η Καλαμάτα συνεχίζει τις μεταγραφές της, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Σέρβου δεξιού μπακ Ούρος Ιγνιάτοβιτς. Η Μεσίνη συνεχίζει τις κινήσεις με τον Σέρβο δεξιό μπακ που μπορεί να αγωνιστεί ως αριστερός. Αγωνιζόταν στην Άπρεντακ της χώρας του, ενώ το 2023 αγωνιζόμενος στην Μπούντουτσνόστ είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα Μαυροβουνίου, έχοντας συνολικά με την ομάδα αυτή 75 συμμετοχές με 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ. Στη Σερβία έχει παίξει επίσης και στην Τζουκάριτσκι και συγκεκριμένα για 23 μάτς, σκοράροντας μια φορά, αλλά και την Ιντζίγια που είχε 35 συμμετοχές με 2 γκολ και 5 ασίστ. Η Μαύρη Θύελλα ανακοίνωσε ως εξής, ότι ο Ούρος αποτελεί μέλος της οικογένειας Μαύρης Θύελλας με καταγωγή από τη Σερβία, αγωνίζεται ως δεξιός μπακ. Έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα και σε επαγγελματικό επίπεδο σε Τσουκάριτσκι, Σιντιέλιτς, Ιντίγια, Μπούντουτσνόστ, Ποντγκόριτσα και Νάπρεντακ. Ούρος, ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας. Ήταν η ανακοίνωση του Μεσσηνιακού Συλλόγου.

Όπως είπαμε στο προηγούμενο μισάωρο, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακοινώθηκε από τους Miami Heat. Με τον Έλληνα μπασκετμπολίστα να έχει προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές στη ζωή του, αφήνοντας πίσω του τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Αλλά μαζί με αυτή την αλλαγή, ο Greek Freak αποκάλυψε πως είναι έτοιμος να αποχωριστεί το νούμερο 34, το οποίο τον συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια. Και στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Αντετοκούμπο σκέφτεται πολύ σοβαρά να αντικαταστήσει αυτό το νούμερο με το νούμερο 7 που θα αγωνίζεται στους Heat. Το 7 αποτελεί βέβαια το νούμερο που φορούσε ο Βασίλης Πανούλης, που ως γνωστόν αποτελεί το πρότυπο του Ελλήνα forward.

Ο Αποέλ ανακοίνωσε και αυτός μεταγραφή, καθώς έχει ανακοινώσει βασικά την καταρχήν συμφωνία με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Φαμπρίτσιο Πεντρόσο, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες και τα ιατρικές εξετάσεις, έτσι ώστε να ενταχθεί στο δυναμικό της κυπριακής ομάδας. Ο 33χρονος ακραίος επιθετικός, γεννημένος 6 Νοεμβρίου του 1992, διαθέτει όλες τις σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Κύπρου και της Ελλάδας. Την τελευταία τριετία κατέγραψε 83 συμμετοχές, 24 γκολ και 8 ασίστ. Καλώς ορίζουμε τον Φαμπρίτσιο στην οικογένεια του Αποέλ, ανέφερε ο Κυπριακός Σύλλογος, ο οποίος Φαμπρίτσιο Πεντρόσο θα συναντήσει εκεί τον προπονητή που είχε στο πέρασμά του από το Λεβαδιακό, Νίκο Παπαδόπουλο.

Στη Super League 2 τώρα, ο Νέστος Χρυσούπολης ανακοίνωσε το διάδοχο του Νίκου Κιχαγιά στην τεχνική ηγεσία και αυτός θα είναι ο πρώην προπονητής της αναγέννησης Καρδίτσας, Τίμος Καβακάς. Άμεσα βρήκε και τον αντικαταστάτη του Νίκου Κιχαγιά ο Νέστος Χρυσούπολης, καθώς η ομάδα της Καβάλας πέτυχε το στόχο της παραμονής και θα πορευτεί στο νέο πρωτάθλημα με νέο προπονητή. Εκλεκτός, ο Τίμος Καβακάς, που δούλεψε πέρυσι στην αναγέννηση Καρδίτσας. Έχει εργαστεί σε 13 ομάδες στη δεύτερη την τάξη κατηγορία. Συγκεκριμένα, έχει εργαστεί στους Πλατανιά, Καλονί, ΑΕΛ, Παναχαϊκή, Χανιά, Ηρακλής Ψαχνών, Αχαρναϊκός, Όφι Ιεράπετρας, Τρίκαλα, Καραϊσκάκη Σάρτας, Ολυμπιακός Βόλου, Εγάλεο και Αναγέννηση Καρδίτσας.

στον Όφι τώρα, ο κυπελούχος Ελλάδος ξεκίνησε μια κροσαπαιδευτική σεζόν με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και ο ενθουσιασμός δεδομένος, όπως και η βεβαιότητα ότι η ομάδα του Ηρακλείου θα υλοποιήσει τις προσθήκες που σχεδιάζει και αυτές που υπολογίζονται στις 6. Ο προπονητής Χρήστος Κόντες σημείωσε ότι όλοι ανυπομονούν για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων και έβαλε στόχο το πλασάρισμα στις 5 με 8. Για την ενίσχυση των μελανόλευκων, επισήμανε ότι στόχος είναι 6 ποδοσφαιριστές, ώστε να φτιάξουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε, είπε ο Έλληνας τεχνικός. Δεν είναι απλώς μια νέα χρονιά, είναι κάτι πολύ ωραίο. Έχω βρεθεί στη θέση να παίξω ευρωπαϊκά παιχνίδια ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής και για όλους είναι ένα όνειρο. Μας προσδοκά κάτι όμορφο που έρχεται. Όλοι μαζί κάνουμε κάτι ωραίο, είναι 8 με 10 παιχνίδια, είτε στο Europa είτε στο Conference League. Θεωρούμε ότι θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και πάνω απ' όλα να το ευχαριστηθούμε. Ενώ τόνισε για τις απαιτήσεις της νέας σεζόν, ότι είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά, χρειάζεται από όλους μεγάλη προσπάθεια, συνέπεια και καθημερινή δουλειά. Είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Τα παιδιά ανυπομονούν να ξεκινήσουν, το ίδιο και εγώ με τους συνεργάτες μου. Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα τα δώσουμε όλα για να πετύχουμε τους στόχους μας σε όλες τις διοργανώσεις. Όσον αφορά για τις μεταγραφές, έχουμε κάνει μια μεταγραφή με τον Μπουχαλάκη, αλλά είμαστε ακόμη στην αναζήτηση ποδοσφαιριστών. Υπάρχουν περιπτώσεις που είμαστε κοντά και άλλες που είναι πιο δύσκολες. Αξιολογούμε καθημερινά την ομάδα και ελπίζω ότι σε επόμενες ημέρες να ενισχυθούμε με τους παίχτες που θέλουμε, ώστε να φτιάξουμε την ομάδα που ονειρευόμαστε. Ψάχνουμε στόπερ, δεξί μπακ και επιθετικό. Θέλουμε ποδοσφαιριστές με εμπειρία, φιλοδοξία, καλή νοοτροπία που έχουν παίξει σε υψηλό επίπεδο και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Παίχτες γρήγορους, έξυπνους και με σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Ενώ ο Ισπανός back του όφη Μπόρχα Γκονζάλεθ μίλησε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και δεν έξυψε την ικανοποίησή του που ανανέωσε το συμβόλαιό του με την κριτική ομάδα. «Ξεκινάμε από σήμερα», δήλωσε, «να δουλέψουμε σκληρά, ώστε να είμαστε έτοιμοι και ανταγωνιστικοί σε όλες τις διοργανώσεις και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το γεγονός ότι δεν έπαιξα στον τελικό ήταν μια δύσκολη στιγμή, αλλά το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Στον ημιτελικό έδωσα γκολ και assist. Όμως δεν είναι μόνο να παίξεις στον τελικό. Το σημαντικό είναι να δουλεύεις κάθε μέρα και να βοηθάς την ομάδα. Νιώθω πολύ ωραία εδώ. Από την πρώτη στιγμή που συζητούσαμε όλα πήγαν σε πολύ καλό δρόμο. Η ομάδα με ήθελε, ήθελα και εγώ να είμαι εδώ. Οπότε ήταν το καλύτερο και για τις δύο πλευρές».

Η αποστολή του Όφη θα ξεκινήσει στις 21 Ιουλίου την πρώτη της την προετοιμασία της, αφού θα αναχωρήσει και το Ρόζενταλ της Ολλανδίας και εκεί θα μείνει μέχρι τις 5 Αυγούστου.

0: Η φανέλα του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat ήδη έχει αρχίσει και κυκλοφορεί σε 15.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
3: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
2: Όπω.
3: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
2: Όπως?
3: Όπως το παγκόσμιο!
4: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πίσω από το μικρόφωνο, Μιχάλης Οηλές. Και θα πάμε με μια είδηση που διαβάζω τώρα, ότι ο Κάρλο Αντσελότη θα παραμείνει στον πάγο της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας παρά τον αποκλεισμό από την Νορβηγία, όπως επιβεβαιώθηκε και επίσημα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας, αποφάσισε να στηρίξει εμπράκτο στον Ιταλοτεχνικό, ξεκαθαρίζοντας πως θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του, το οποίο έχει ισχύει μέχρι και το Μουντιάλ του 2030. Ο αθλητικός διευθυντής της Βραζιλιάνικης Ομοσπονδίας, Ροντρίγκο Καετάνο, επιβεβαίωσε στο Reuters τη μακροπρόθεσμη στήριξη των 67χρονων προπονητή, επισημένοντας: ο Αντσελότη θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του κύκλου. Ένας από τους βασικούς λόγους της αποτυχίας μας ήταν η έλλειψη σταθερής, μακροπρόθεσμης καθοδήγησης στο παρελθόν και δεν σκοπεύουμε να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος. Ο Αντσελότη βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής για τη διαχείριση της αναμέτρησης κόντρα στους Νορβηγούς. Στον εμπειροτεχνικό καταλογίζεται και η απόφαση να δώσει στον Μπρούνο Γκιμαράες την ευθύνη για την εκτέλεση του πέναλτι στο οποίο αστόχησε με το σκορ να είναι στο 0-0, αλλά και την αιμονή του σε Κασεμίρο και Ντανίλο παρά το προχωρημένο της ηλικίας τους. Επίσης, ένας τύπος που δεν έμεινε στο απειρόβλητο ήταν ο Νεϊμάρ. Η είσοδός του στο δεύτερο ημίχρονο δεν κατάφερε να αλλάξει τη μοίρα του αγώνα. Ο εγχώριος τύπος στάθηκε ιδιαίτερα στο διαπληκτισμό του με τον Νορβηγό τερματοφύλακα, όμως αμέσως μετά τον γκολ, σε μια στιγμή που η πρόκριση είχε ήδη κριθεί. Η εφημερίδα O Globo άσκησε δρύμια κριτική στο στάρ της Σάντος, γράφοντας χαρακτηριστικά: ο Νεϊμάρ φαίνεται να χρειάζεται να είναι ο πρωταγωνιστής ακόμα και της ήττας. Ο παρουσιαστής του Sport TV, Αντρέ Ριζέκ, έκανε λόγο για τη χειρότερη περίοδο στην ιστορία της εθνικής ομάδας, τονίζοντας πως το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο έπιασε πάτο και έχει πλέον συνηθίσει να χάνει από κάθε αντίπαλο. Ο έκτος διαδοχικός αποκλεισμός της Ελεσάου σε Μουντιάλ αφήνει μια βαθιά πληγή, με την επόμενη μέρα να βρίσκει τη χώρα διχασμένη ανάμεσα στην ανάγκη για ριζική αναγέννηση και στην απόφαση για στήριξη του Κάρλο Αντσελότη.

Πριν καταλήξει τον Ολυμπιακό, ο Σώτα Σίλβα απέρριψε πολλές ομάδες για να ολοκληρωθεί αυτή του η μεταγραφή. Είχε αρκετές προτάσεις στα χέρια του ο Πορτογάλος Εξτρέμ μαζί με αυτή του Ολυμπιακού ώστε να συνεχίσει την καριέρα του. Ωστόσο, ο ίδιος έδειξε τους Πειραιώτες για να συνεχίσει εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σάρλοτ και η Σαν Ντιέγκο από το MLS αλλά και οι νεοφόντες της Σέρια Βενέτσια μαζί με την Πάρμα έκαναν επίσημη πρόταση προς την πλευρά του 26χρονου ποδοσφαιριστή για να τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού. Εν τέλει, επέλεξε την ομάδα του Πειραιά και τον Ολυμπιακό με την παρουσία του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο να έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτό, καθώς ήταν ένας από τους παίχτες που απέκτησε στην Κιμαράες σε χαμηλή τιμή 700.000 ευρώ και τον πούλησε με τα 10 πλάσια στην Nottingham Forest 7 εκατομμύρια.

είναι και Βόλο τώρα. Ο τριαντάφυλλος Πασαλίδης ανανέωσε το συμβόλαιό του και θα παραμείνει στους μπλε και την επόμενη σεζόν.

Στο NBA τώρα, ο DeMar DeRozan ενδέχεται να μείνει ελεύθερος και οι Miami Heat και οι Los Angeles Clippers ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Οι ομάδες του NBA συνεχίζουν να διαμορφώνουν τα ρόστερ τους για την επόμενη σεζόν και ένα όνομα που έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον είναι αυτό του DeRozan. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Sacramento Kings αναμένεται να κάνουν wave and stretch το συμβόλαιό του, δηλαδή να τον αποδεσμεύσουν. Σημειώνεται πως ο DeRozan έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό του έναντι 25,74 εκατομμυρίων δολαρίων. Με μόνο τα 10 να είναι εγγυημένα και αν οι Kings κάνουν το stretch τα επόμενα 3 χρόνια, τότε θα έχουν τη μεγαλύτερη άνεση να κινηθούν στην αγορά. Ο 6 φορές All-Star φαίνεται πως δεν θα δυσκολευτεί να βρει την επόμενη του ομάδα, αν τελικά αποτελέσει παρελθόν από τους βασιλιάδες. Καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Miami Heat έχουν συνδεθεί με τον μπασκετμπολίστα και το Hoops Hype αναφέρει πως και οι Los Angeles Clippers έχουν κυκλώσει το όνομά του. Την περασμένη σεζόν, ο 36χρονος μπασκετμπολίστας, 77 μάτς και 31,2 λεπτά στο παρκέ, είχε κατά μέσο όρο 18,4 πόντους, 2,9 rebound, 4,1 assist, ένα κλέψιμο και 0,3 block.

Παραμένουμε στο NBA, καθώς του Sixers θα βρίσκεται ο Jaylen Brown. Ακόμα μια βόμβα στο NBA είναι επίσημη, με τους Philadelphia 76ers να ανακοινώνουν την απόκτηση του Jaylen Brown. Μετά το τρέτ που έστειλε τον Αντετοκούμπο στους Miami Heat, άλλη μια ανακοίνωση είχε για την ομάδα της Φιλαδέλφια. Ο οργανισμός τον ανακοίνωσε με ένα λιτό μήνυμα γράφοντας social media: «Είναι εδώ, καλώς ήρθες στη Φιλαδέλφια». Από την πλευρά του, οι Celtics τον αποχαιρέτησαν απαριθμώντας τα κατορθώματά του και τονίζοντας πως είναι από τους κορυφαίους στην ιστορία της ομάδας. 5 φορές All-Star, 2 φορές All-NBA Second Team, MVP των τελικών περιφέρειας και τελικών πρωταθλητής. Η επίδρασή σου που είχες τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ θα είναι για πάντα αισθητή από την πόλη της Βοστόνης και τους οπαδούς των Celtics παντού. Ευχαριστούμε έναν από τους κορυφαίους παίχτες των Celtics όλων των εποχών, τον Jaylen Brown, ανέφερε ο σύλλογος της Βοστόνης.

στην Ευρώπη τώρα και στη EuroLeague. Η Βαλένθια θέλει να κάνει τον μπαμ με τον Αντίρ Ήφη, ο οποίος βρίσκεται στη λίστα των νυχτερίδων αναφορικά με τις προσθήκες που θέλει να κάνει η ομάδα για τη νέα σεζόν. Η ομάδα της Βαλένθια ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι μεγάλων αλλαγών και αναπροσαρμογής του ρόστερ της, με τον σχεδιασμό για τη σεζόν 26-27 να περιλαμβάνει ήδη έντονη κινητικότητα σε όλους τους τομείς μετά και την αποχώρηση του Πέδρο Μαρτίνεθ. Ειδικότερα και μετά την απώλεια των Ντελαρέα, Μοντέρο και Μπαντιό, αλλά και τις αποφάσεις που οδήγησαν εκτός πλάνων τον Ντάριους Τόμψον, αλλά και τους Λόπε Θαροστέγγι, η ομάδα καλείται να καλύψει σημαντικά κενά στο ρόστερ της. Στόχος είναι ξεκάθαρος. 4 προσθήκες για να ισορροπήσει απώλεια ποιότητας και βάθους, με την πρόβλεψη να κάνει λόγο για 14 με 15 παίχτες στην έναρξη της σεζόν αντί για τους 16 που ολοκλήρωσαν την προηγούμενη. Στο πλαίσιο αυτό, η αγορά της EuroLeague αποτελεί βασική δεξαμενή αναζήτησης. Ανάμεσα στους παίχτες που αναμένεται να στελεχώσουν τη Βαλένθια για τη νέα χρονιά είναι η TG Shorts, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες των Los Provincia, στη λίστα της Βαλένθια βρίσκεται και ο Ναντίρ Ήφη, ένας από τους πιο εκρηκτικούς σκόρερ της EuroLeague την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Βαρύ. Το συμβόλαιό του με το γαλλικό σύλλογο έχει ισχύει μέχρι το 2028, ωστόσο δεν περιλαμβάνει buyout για ομάδες EuroLeague παρά μόνο για το NBA. Αυτό σημαίνει πως κάθε πιθανή μετακίνηση εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαπραγμάτευση με την Βαρύ. Οι ομάδες που έχουν διερευνήσει την περίπτωσή του εκτιμούν ότι η τιμή για την αποδέσμευσή του μπορεί να φτάσει περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για συζητήσεις.

στο Γαλλία Παραγουάη γίνανε πολλά, καθώς πολλοί λένε για το αντιαθλητικό παιχνίδι των Παραγουανών κόντρα στους Γάλλους, αλλά δεν μένει μόνο εκεί, καθώς ένας γερουσιάστης της Παραγουάη, το όνομα του Σελέστε Αμαρίγια, απάντησε σκληρά για... προχώρησε σε ρατσιστικό σχόλιο με τον Κιλιάν Εμπαπέ να απαντάει σε αυτό. Δεν επιτρέπω ποτέ σε ανθρώπους όπως αυτοί να διαδίδουν μίσος. Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα απάντησε ο Γάλλος Superstar στις προβλητικές και ρατσιστικές δηλώσεις της γερουσιαστή της Παραγουάη, Σελέστε Αμαρίγια, οι οποίες ακολούθησαν την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη για τη φάση των 16. Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ένταση, όπως θυμάστε, και αρκετές αψιμαχίες, με τον Γάλλο επιθετικό να δέχεται σκληρά μαρκαρίσματα σε όλη τη διάρκεια του. Μετά τη λήξη αναμέτρησης, ο Εμπαπέ αρνήθηκε να ανταλλάξει χειραψία με τον τερματοφύλακα της Παραγουάης, Ορλάντο Γκίλ, ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τον χτύπησε πετώντας του την μπάλα σε ένα περιστατικό που προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Ακολούθησε η τοποθέτηση της γερουσιαστή, καθώς η Παραγουανή πολιτικός αποκάλυψε τον Εμπαπέ χαζό, υποστηρίζοντας πως δεν έμαθε ούτε να γράφει, ενώ μια ακόμα πιο ακραία αναφορά έγραψε πως αντί να πιει το γάλα της μητέρας του, θύλαζε καρύδες και ότι τα πιο μορφωμένα πράγματα που έχει ακούσει ποτέ ήταν από χιμπατζίδες.

Να θυμίσω ότι αποσιάζει από το αρχικό σχήμα ο Ράφαελ Λεάο, ο οποίος ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πρόκριση της Πορτογαλίας απέναντι στην Κροατία. Δεν ξεκινάει ο επιθετικός της Μίλαν κόντρα στη Φούρια Ρόχα.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

τη στιγμή που ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στους Mavericks, καθώς ο Τούρκος αναχωρεί για το NBA και η NBA και η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται να γεμίσει τα ταμεία της.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασκεβίτσου θα λάβει ένα ποσό που αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, καθώς αυτό είναι το NBA out που υπήρχε προκαθορισμένο στο συμβόλαιο του Μπιμπέροβιτς. Ο Ντάρεκ Μπιμπέροβιτς υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνο με την ομάδα των Dallas Mavericks, και όπου θα συνεχίσει την καριέρα του από την Κωνσταντινούπολη θα πάει στον Dallas.

Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από μένα, καλή.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφόρου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

9.43, Intervetten Sports, πολύ πολύ καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε 3 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως 3 το ξημέρωμα θα είμαστε παρεούλα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43, Intervetten Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Δευτέρα 6 Ιουλίου. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

Μας ακούτε και από το site του σταθμού sports943.gr και στο Facebook μας βρίσκεται 943 Sports.

Καλησπέρα, μας βλέπετε και live όσοι θέλετε. Τώρα είμαστε ζωντανά, μπορείτε να μας δείτε και στις οθόνες σας πατώντας tvelada.gr. Μας ακούτε και μας βλέπετε. Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τι είχαμε χτες στα παιχνιδάκια, τα παρακολουθήσαμε το ένα τουλάχιστον, το άλλο είχαμε, ήταν, άρχισε να ξεκινήσει λόγω κακοκαιρίας. Θα τα πούμε σε λίγο. Να πούμε πρώτα τα δωράκια που έχουμε για όλους τους φίλους και τις φίλες. Λοιπόν, έχουμε τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό με πολλές υπηρεσίες όπως πισίνα, χαμάμ, σάουνα, γυμναστήριο, μασάζ και γιόγκα. Αιγιαλής λοιπόν, Hotel and Spa, χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι. Και για τα δύο, το μόνο που πρέπει να κάνετε να στείλετε ένα μήνυμα δωρεάν στο Viper του σταθμού, γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας, το 6939-943-943 και δίπλα τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη Ψαρονέφρι και τα δύο αν θέλετε. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέχρι, μέχρι 9 του μήνα. Την επόμενη μέρα, 10 το πρωί, 9 με 10, σε εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά θα γίνουν κληρώσεις. Οι φίλοι και οι φίλες θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του σταθμού.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε παιχνιδάκια. Το ένα ξεκινάει στις 11, σπουδαίο μάτς. Ευρωπαϊκό ντέρμπι, Πορτογαλία με την Ισπανία στις... ξεκίνησε στις 10, λάθος. Όχι, 10-10. Είναι 0-0 στο 7ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι. Και αργότερα έχουμε το μάτς Αμερική με το Βέλγιο στις 3. Εχθές είχαμε τα δύο μάτς, η μεγάλη πρόκριση για τους Νορβηγούς, 1-2 την Βραζιλία. Τώρα πάμε για μεγάλη ευκαιρία της Ισπανίας. Γκολ, όχι, το χάσε, το χάσε, όχι, offside, τι έδωσε. Μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία, χάθηκε το γκολ, τέρα-τέτ. Να δούμε αν υπήρχε offside βέβαια. Όχι, κανένα offside, τεράστια ευκαιρία για την Ισπανία να κάνει το 1-0 στο 8ο λεπτό. Τέρα-τέτ, Λάσαρη, μπάλα έξω, ο Γιουλαθάμπαλ. Επέβαλε δύο γκολ την προηγούμενη φορά. Τώρα έχασε ένα απίστευτο τεατέτ. Λοιπόν, εχθές είπαμε τη Βραζιλία η οποία έμεινε απ' έξω. 1-2 η Νορβηγία. Μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκληση για τους Νορβηγούς. Και το αργότερα, με καθυστέρηση αρκετής ώρας, η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό. Έκανε μεγάλη νίκη. 2-3 Μεξικό με την Αγγλία. Και σήμερα είπαμε έχουμε δύο παιχνίδια, αυτό που ξεκίνησε πριν από περίπου 8 λεπτά και το Πορτογαλία-Ισπανία 0-0 και αργότερα 3 η ώρα το Αμερική με την με το Βέλγιο, εκεί που έγιναν πολλά και διάφορα, ένας χαμός με τον παίχτη που τελικά η απόφαση να μην παίξει δεν τηρήθηκε, η αποβολή του δεν πέρασε και τελικά θα είναι κανονικά στην δεκάδα των Αμερικάνων. Η έφεση που έκανα η Βέλγια απορρίφθηκε. Από εκεί πέρα πούμε κάποια μάτς που έχουμε σε εξέλιξη, μάλλον που τελειώσαν νωρίτερα για άλλα πρωταθλήματα. Από τη Σουηδία, Μπρόμα από η Κάρνα Γκάις 1-1, Χάκεν Ζου Γκάρντεν 2-4. Αυτά, κόρνερ για την Πορτογαλία τώρα.

καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Γιάννη, να πούμε και μερικά μάτς που είναι σε εξέλιξη για τα προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου για το μπάσκετ. Κροατία-Ισραήλ, 54 φτάνει σε εξέλιξη όλα. 54-36 Σερβία-Βοσνία-Ζεγοβίνη, 59-43 Σλοβενία-Σουηδία, 45-50 και Γαλλία-Φιλανδία, 43-20

Το παιχνιδάκι είπαμε είναι στο 10ο λεπτό. Μοιρασμένο μάτς και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί. Έχουν, η κατοχή είναι περίπου πάνω κάτω τα ίδια. Απλά έχουμε ένα κόρδερ για τους Πορτογάλους και μία φάση για τους Ισπανούς. Πριν από λίγο, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για να κάνει το 1-0.

Ο φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μηνυματάκι. Ο Χρήστος από τον Περισσό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλησπέρα. Στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλησπέρα και από μένα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τις 3. Έχουμε παίξει Ισπανία, Πορτογαλία, γκολ, γκολ. Και Βέλγιο, Αμερική και αυτό γκολ, γκολ. Ευκαιρία για την, με τον Ρονάλντο για την Πορτογαλία. Εντάξει, δεν κινδύνεψε πάρα πολύ ο τερματοφύλακας. Ένα σούτ από την, τα πλάγια του Ρονάλντο. Στα χέρια του τερματοφύλακα η μπάλα κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για τους Πορτογάλους. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο εκεί στην Παιανία. 10 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43. Τα τηλέφωνα μπορείτε να πάρετε, να μιλήσουμε στον αέρα για ό,τι θέλετε. Και το Viber σταθμού για μηνυματάκια 69.39.9.43.9.43. Και είπαμε tvelada.gr, μας βλέπετε και ζωντανά στις οθόνες σας και μας ακούτε, δηλαδή και μας βλέπετε. Ωα τα ωραία. Σας χαιρετάω κιόλας. Γεια σας παιδιά και να είμαστε καλά που λέει.

Να δούμε κάποια μεταγραφικά για τον Ολυμπιακό, για τον Ζώτα, ο οποίος έκλεισε στον Ολυμπιακό, δανεικός από ό,τι άκουσα στα ρεπορτάζ από την Nottingham Forest. Μέχρι σήμερα Τρίτη θα τον περιμένουν στην Ολλανδία. Μάλλον αύριο Τρίτη θα τον περιμένουν στην Ολλανδία. Ο Ζώτα Σίλβα. Ο Σμαϊλόβιτς, είπαμε, επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Πέρασε ιατρικά και είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Ο πρώην παίκτης της Σάντερφιορντ.

εντάξει, ένα ρεπορτάζ που βγαίνει βέβαια όχι από την ΑΕΚ, γιατί συνήθως ό,τι ονόματα βγαίνουν δεν υπάρχει κανένα από αυτά. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ λέει στη μάχη για τον Σιμινιανή της Λουγκάνο, σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτη, ένας έγκυρος δημοσιογράφος εκεί από την Ελβετία, ότι η ΑΕΚ εξετάζει την περίπτωση του Σιμινιανή της Λουγκάνο, 24 χρονών Γάλλος χαφ, να βρίσκεται στο στόχαστρο και άλλων ομάδων, αλλά μέχρι εκεί είναι εξτρέμ, πιο πολύ από ό,τι διαβάζω είναι στα αριστερά. Ολοκλήρωσε τη σεζόν στην Ελβετία με 38 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 assist, ύψος 1,76 και χρηματιστιακή αξία στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Το συμβόλαιο με τη Λουγκάνο λήγει το καλοκαίρι του 2027. Αμβούργο, QPR και αρκετές ομάδες στη Championship έχουν επίσης εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα τα λέει ο δημοσιογράφος εκεί από την Ελβετία, ο Ρούντι Γκαλέτη. Απ' την άκρη δεν βγαίνει κάτι.

Επίδεση τώρα για την Ισπανία με τον Γιαμάλ. Αποκλείει τον φύλακα δεύτερο σουτ και κόρνερ. Δεύτερη φοβερή απόκρουση για τον τερματοφύλακα τον Κώστα. Το πρώτο σουτ από τον Γιαμάλ από τα αριστερά, από τα δεξιά. Πήγαινε μπάλα στη γωνία, έπεσε, το έβγαλε και καπάκι στην επαναφορά. Σούταρε, δεν βλέπω τον παίχτη της Ισπανίας. Και πάλι αυτή ήταν πολύ πιο δύσκολη επέμβαση. Δεύτερη για τον Κώστα. Κόρνερ για την Ισπανία. Νομίζω το πρώτο κόρνερ για τους Ισπανούς. Έχουν δύο. Ναι, πρώτο κόρνερ για τους Ισπανούς. Δύο κόρνερ έχουν οι Πορτογάλοι. Παραμένει το 0-0. Ανοιχτό μάτς στο 16ο λεπτό. Όχι, φιλαράκο, το μάτς δεν μπορούσα να το δω χθες. Είδα τίποτα, τέλος πάντων. Γιατί άρχισε να ξεκινήσει, έφυγα από 3 ώρα μέχρι να πάω σπίτι και αυτά. Αλλά το παιχνίδι ακόμα δεν είχε ξεκινήσει. Πέσαμε για ύπνο, δεν είδα τίποτα. Απλά άκουσα το σκορ το πρωί και είδα κάποιες φάσεις, τα γκολ και τα υπόλοιπα. Η Αγγλία έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Τελικά κατάφερε να κερδίσει 3-1. Μεγάλη νίκη για τους Άγγλους. Με δύο γκολ του Μπέλιχαμ και ένα γκολ του Κέιν με πέναλτι. Ο Κέιν, ο οποίος έφτασε στα 6 γκολ, ακολουθεί από κοντά τον Εμπαπέ, τον Μέση και τον Χάλαντ που έχουν 7 γκολ. Και εδώ γίνεται μάχη για το χρυσό παπούτσι.

Είπαμε αργότερα το μάτς 3 η ώρα Αμερική με το Βέλγιο, και αυτό σπουδαίο μάτς. Δεν υπάρχει φαβόροι εδώ, τα έχουν οριακά, τα έχουν μάλλον ακριβώς τα ίδια. 2,65-2,65 άσος διπλό και 3,20 τον το Χ. Αύριο έχουμε Αργεντινή Αίγυπτος στο 1,39. Νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλό το άσος της Αργεντινής. Το Χ 4,50, το διπλό στο 9. Αυτό το παιχνίδι γίνεται στις 7 αύριο. Και αργότερα 11 η ώρα Ελβετία-Κολομβία. Εδώ φαβορεί οι Κολομβιανοί στο 2,30.

Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, και από εμένα λέει ο φίλος ο Βαγγέλης που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον εξωτικό Πειραιά. Ο Γιάννης Αντοκούμπο επίσημα και στους Miami Heat.

0: Να πούμε για τον πιτσιρικά του ΠΑΟΚ, τον άτυχο παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος στην πρώτη συμμετοχή του, έτσι νομίζω, με την ομάδα του ΠΑΟΚ σε φιλικό μάτς έπαθε ζημιά. Ο 19χρονος Γιάννης Σαρής υπέξε ρήξη προς του χιαστού στο φιλικό με τη Βέστολο και οδηγείται στο χειρουργείο. Πολύ άτυχη στιγμή για τον πιτσιρίκο. Να πούμε τα καλύτερα, να ευχηθούμε τα καλύτερα, περαστικά, γρήγορη ανάρρωση και να ξαναμπεί στο γήπεδο γρήγορα. Αυτά είναι τα άσχημα για νέα παιδιά. Στο πρώτο έτσι φιλικό του ΠΑΟΚ έπαθε τότε μεγάλη ζημιά. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά. Καλησπέρα Μπιλάκη από εμένα, ο Δήμος, ο φίλος μας από το Ήλιον. Μια που λέμε για Δήμο, να πούμε για τον Τζαπαλιάρη, το Δήμο ο οποίος θες μας έδωσε, ήταν τεράστια επιτυχία που έκανε. Όσοι τον ακολουθήσαμε, εγώ δεν τον ακολούθησα γιατί δεν είχα μέσα χρήματα στην εταιρεία για να παίξω. Είχε πει ότι θα χάσει το πέναλτι η Βραζιλία, το χάσε. Είχε πει θα περάσει η Νορβηγία, πέρασε. Ότι θα βάλει γκολ ο Χάλαντ, μπήκε. Έβαλε γκολ ο Χάλαντ. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος. Σπαθιά να καταπιεί. Σήμερα δεν τον βλέπω κάπου εδώ, δεν είναι εδώ για να μου πει τι βλέπει για τα σημερινά, μάλλον για το βραδινό μάτς, το Αμερική-Βέλγιο. Αν με ακούει θα μου στείλει μήνυμα, θα μου πει τι βλέπει, ή εδώ live να μου πει Πορτογαλία-Ισπανία πώς το βλέπει. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Είμαστε 22 λεπτά μετά τις 10 και 21 λεπτά παίζουν μπάλα. Πορτογαλία-Ισπανία δεν έχουν κάτι, 0-0. Είπαμε το παιχνίδι ανοιχτό και οι δύο ομάδες που παλεύουν να βάλουν κάποιο γκολ. Η κατοχή είναι στο 40-60 για τους Ισπανούς, δεν είναι δηλαδή πολύ μεγάλη διαφορά κατοχής μπάλας. Ένα τέρμα για την Πορτογαλία, 5 σουτ, 3 τέρμα για την Ισπανία, με δύο ωραίες αποκρούσεις του Κώστα, τερματοφύλακα της Πορτογαλίας. Τα κόρνερ 2 για τους Πορτογάλους, 1 για τους Ισπανούς. Για τους πρώτους σκορ που ρωτάει ο φίλος, μάλλον ρωτάει αν έχουν βγει αποδόσεις καινούργιες για την κάτοχο και τους σκόρ. Λοιπόν, για κάτοχο τη Γαλλία έχουν στο 2,75, την Αργεντινή την έχουν στο 5,5, τη Γαλλία στο 6,5, την Ισπανία στο 7, την Πορτογαλία στο 13 και την Νορβηγία στο 17. Από εκεί πέρα πρώτο σκόρερ τον Μπαπέ με 2,20, το Μέση κοντά και αυτός με 2,37, τον Χάλαντ το έχουν στο 7, το Χάρι Κέιν στο 9, τον Ουα Ζάμπαλ της Ισπανίας στο 34, λογικό, έχει βάλει νομίζω 2 γκολ ή 3, και ο Ντεμπελέ με 41, αυτή είναι η πρώτη που δίνουν για σκόρερ. Με τον Μπαπέ και τον Μέση να είναι πολύ κοντά και οι δύο με τα ίδια γκολ. Στο 2-22-37 έχει μεγαλώσει, είναι μεγάλη απόδοση του Χάλαντ, ο οποίος αυτός 7 γκολ έχει, δίνει απόδοση 7. Λοιπόν, cooling break έχει, έχουμε και αυτό τώρα. Η φίλη μας η Μαρία που μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλο μας βλέπει και μας ακούει, γεια σου Μαράκη. Ο φίλος ο Μάνος, ο φίλος ο Παντελής από την Καλυθέα, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Και πάμε στην πρώτη γραμμούλα, νομίζω έχουμε μια πρώτη γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Χριστάρα.
1: Έχω συνηθίσει με το καλημέρα που ήσουν
0: να... Εντάξει μωρέ, καλή να είναι. Καλή να είναι και ότι να είναι.
1: Εχθές που σου είπα ότι περίμενα να βάλει πρώτη γκολ η Βραζιλία για να κάνω cash out.
0: Ναι.
1: Και είχα και ένα άλλο το βράδυ που τελείωνα την Αγγλία Άντερ.
0: Τι Άντερ. Τι Άντερ. Ναι.
1: Και λέω αν μέχρι το Κούλι Μπρέιντ δεν έχει πει γκολ, θα κάνω cash out. Μου δίνε, πρωτού αρχίσει ο αγώνα, μου δίνε 60 ευρώ και μόνο με το Cooling Bridge μου δίνε 75 ευρώ. Συνολικά ήταν 110 το...
0: Ναι, ναι.
1: Και μόλις γίνει Cooling Bridge, όλο το κάνω cash out.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
1: Μου είχε κάνει cash out, μπήκανε 3 γκολ στο ημίχρονο.
0: Ναι, μπήκανε πολλά γκολ. Το μάτς δεν το είδα γιατί έπεσα για ύπνο. Αλλά είδα φάση μετά. Ήταν πολύ ωραίο μάτς και είχε πολλές ευκαιρίες και για το Μεξικό, ε.
1: Ναι, τρομερές, δηλαδή, τρομερό μάτι. Δηλαδή,
0: είναι κάτι ευκαιρίες για τους Μεξικάνους που λες, επειδή με αυτά γκολ δεν χάνονται κι όμως.
1: Ναι, τρομερές. Τώρα αυτή η Βραζιλία να μην έχει έναν τριπλάθρο, ρε παιδί μου, να τριπλάθρο.
0: Έναν έχει, τον Βινίσιους μόνο.
1: Δηλαδή πήγε, έβλεπα τις φάσεις αυτή.
0: Εντάξει μου, είναι τώρα γερασμένη λίγο η ομάδα, τώρα βλέπεις να παίζει ο Καζεμίρο ακόμα και ο Ντανιλό, ναι, που είναι υποχωρημένη ηλικία. Πρέπει η Βραζιλία τώρα να κάνει μια καινούργια αρχή. Ο Αντζελότη, από ό,τι είπαν οι Βραζιλιάνοι, θα μείνει μέχρι το 2030 στο επόμενο Μουντιάλ. Αλλά πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα, να έρθουν νέα παιδιά. Δόξα τω Θεώ, οι Βραζιλιάνοι έχουν παίκτες, βγάζουν παίκτες. Γιατί εντάξει, έχει κάνει τον κύκλο της αυτή η ομάδα, δεν μπορεί κάτι παραπάνω. Έχει 2-3 αστέρια, 2 καλούς αμυντικούς, ένα καλό τερματοφύλακα και το Βινίσιους μέχρι εκεί.
1: Δεν έχει κάνει καλά κύκλο.
0: Έφαγε 7 από την Γερμανία,
1: αποκλείστηκε
0: τώρα. Ναι, τα τελευταία έχει αποκλειστεί στα νοκάουτ, φίλε. Μόνος τρόπος.
1: Αυτό το προσπαθώ να πιάσω να σε δω, αλλά δεν μπορώ να γράψω το.
0: Γιατί? TVElada.gr.
1: Το TVElada τι
0: είναι? Θα πατήσεις TV.
1: Ναι.
0: Τα φεβέ στα αγγλικά TV τελεία, θα βάζει μια τελίτσα Ελλάδα, ναι. Τελίτσα, ναι. Τελεία, το G και το R.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Μπαίνεις μέσα, πατάς το play και με βλέπεις κανονικά. Ας στείλω και μια καλημέρα για ένα χαιρετισμό.
1: Άμα μπορέσω να...
0: Είναι εύκολο, είναι εύκολο, πολύ εύκολο. Δεν είναι τίποτα, είναι πολύ εύκολο.
1: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Εδώ τι βλέπεις εσύ?
0: Κοίτα να δεις, έτσι που βλέπω το μάτς και οι δύο ομάδες έχουν τύχει να πάρουν το παιχνίδι και οι Πορτογάλοι παίζουν καλά.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Πρώτη φορά
0: και οι Ισπανοί είναι εντάξει καλοί, αλλά και οι Πορτογάλοι είναι καλοί, δηλαδή έχουν μπει και αυτοί πολύ δυνατά.
1: Αυτό το σώμα που πήρε ο Ολυμπιακός από την Νότιχαμ το πήρε.
0: Από την Νότιχαμ Φόρεστ δανεικός είναι για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς. Νομίζω υπέρ του Ολυμπιακού είναι οψιόν αγοράς, αν δεν κάνω λάθος. Γύρω στα 7 εκατομμύρια νομίζω η οψιόν, αν δεν κάνω λάθος. Να το δω, φιλαράκο, να το δω. Αν έπαιζε, να το δω και θα σου πω. Να το δω και θα σου πω αν έπαιζε.
1: Εντάξει, δε και πες, θα τα ακούσω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Οκ, ξέρα μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Λοιπόν, εμείς πάμε να κάνουμε κι εμείς ένα cool break. Να πιούμε κι εμείς ένα ποτήρι νερό και εμείς κουραζόμαστε και εμείς ζεσθενόμαστε και εμείς και παίζουμε μπάλα εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού. Δεν παίζει μπάλα μόνο ο Ρονάλντο. Παίζουμε κι εμείς μεγάλη μπάλα αυτή τη Νιβαία, τη παραλία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 10.30. Επανερχόμαστε να βρούμε και στοιχεία για τον Ζώτα. Συμμετοχές και τα υπόλοιπα στη Nottingham Forest. Και τα λέμε, εδώ θα είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Intervete Sports.

0: Interbetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: Interbetten.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 10. Το παιχνιδάκι παραμένει το 0-0. Με την Ισπανία να έχει πιο καθαρές ευκαιρίες από τις Πορτογάλους. Έκανε και άλλη μία πριν με τον Όλμο, μια πολύ καλή ευκαιρία και αυτή. Παραμένει το 0-0 στο 33ο λεπτό. Μπήκαμε. Για το φίλο που ρωτάει για τα κόρνερ, έχει 2 η Πορτογαλία και 2 κόρνερ έχει και η Ισπανία. Μοιρασμένα τα κόρνερ και από τις δύο ομάδες. Η Ισπανία τώρα από το τελευταίο έτσι 8 λεπτό, 10 λεπτό έχει ανέβει αρκετά στο γήπεδο. Πιέζει την Πορτογαλία, η οποία μείνεται.

Είπαμε για το σκάνδαλο, παιδιά, είναι αυτό. Ολοκληρώθηκε το σκάνδαλο για το παιχνίδι της Αμερικής με το Βέλγιο που θα γίνει αργότερα. Απορρίφθηκε η έφεση που έκανε η ομάδα του Βελγίου κατά της απόφασης για τον Μπαλογκάν, ο οποίος ήταν τιμωρημένος. Τελικά άλλαξε η απόφαση FIFA και ο παίκτης θα παίξει κανονικά το ξημέρωμα στο παιχνίδι με Αμερική-Βέλγιο. Και γίνεται ένας χαμός. Η UEFA είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνονται.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βενζινάδικο στην Παιανία. Μπιλάρα, καλησπέρα και από μένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους, το έχει παίξει το παιχνιδάκι Goal Goal.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάτσε, δεν μας μιλάει ο φίλος, για να δούμε την επόμενη που χτυπάει μισό λεπτάκι, γιατί μάλλον ο φίλος δεν μας άκουγε. Για να δούμε τώρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Δωμάτες μας, τσιμάτε με αμαλιάδα.
0: Ναι, γεια σου φίλε, με τα καρπούζια τα ωραία, αμαλιάδα.
1: Ναι, ναι, το παιδί της νύχτας είσαι.
0: Και της...
1: Είσαι μάγκας.
0: Της νύχτας και της νύστας.
1: Κάτσε να μεγαλώσω.
0: Ναι, μεγάλωσε, μεγάλωσε.
1: Το τέτοιο, το...
0: Κλείστε το εργαλείο, να σ' ακούω καλύτερα.
1: Ναι. Άκου τώρα,
0: ακούω.
1: Η πρώτη μου αυτή θα είναι. Να χαιρετήσω ένα Ματιανό που σε πήρε τηλέφωνο, το Χριστάκη, του Νελαραμπή παλιά. Με ξέρει 10 χρόνια.
0: Δεν πήρε κανείς τηλέφωνο μένα, την Καλαμάτα. Πώς πήρε το στρατάκι το μεσημέρι και μπερδεύτηκες.
1: Όχι, όχι, ο Χρήστος είναι, ξέρω, τον ακούω.
0: Α, πήρε πριν ο Χρήστος, λες, που πήρε πριν.
1: Ναι, είναι καλό παιδί. Το πρώτο που πήρε.
0: Α, είναι από την Καλαμάτα αυτός.
1: Ναι, ναι.
0: Α, Καλαματιανός είναι πατριώτης.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, με συγχωράει αυτός.
0: Ναι, μόνο, εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν είπες τίποτα, την Καλαμάτα λες ότι είναι.
1: Ναι, ναι. Είναι ψεύτο πατριωτάκι μου.
0: Ναι.
1: Και στο Γιώργο μου, στο Λονδίνο που βγαίνει από το Νιου Γιόρκ. Να είναι καλά. Και να με συγχωράει καμιά φορά που φωνάζω, εντάξει.
0: Λοιπόν, έχασε μια ευκαιρία τώρα ο Ρονάλντο να κάνει το 0-1.
1: Ναι. Να σου πω, Βασίλη.
0: Έλα μου.
1: Επειδή τώρα εγώ έχω 4-5 Αμερικάνους εδώ,
0: ναι,
1: στα σπίτια τα δικά μου και τους φιλοξενώ.
0: Ναι.
1: Καλά, αυτοί όλο φαΐτε, θέλουν τα έξοδα τα καλό. Και δεν παρακολουθώ τηλέφωνο, ούτε ποδόσφαιρο, τίποτα. Μόνο εσένα παίρνω τηλέφωνο. Και παίζουν απόψε, μπορεί να μου.
0: Τώρα παίζει Ισπανία-Πορτογαλία και μετά παίζουν το Βέλγιο με την Αμερική.
1: Ωε μάγκα. Αυτοί οι Αμερικάνοι ακόμα μέσα είναι.
0: Μέσα είναι. Και είναι καλή ομάδα. Και καλή ομάδα.
1: Ναι. Να σου πω, καμιά μεγάλη ομάδα έχει αποκλειστεί η Αγγλία.
0: Αποκλείστηκε η Βραζιλία χτες.
1: Πόσο ήρθαν
0: αυτοί. Έχασε από τους Νορβηγούς 1-2.
1: Ωρε μάγκα, μπράβο, Νορβηγία, Νόργουι που έλεγα εγώ.
0: Ναι, τα έλεγες. Ναι,
1: ο Κακομές, ναι. Θέλω τώρα να τελειώνω, να είστε καλά σε όλα τα παιδιά, να μην λέω ονόματα τώρα στους Ελλήνες και, ναι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Το χάντημα θέλω να πω, τι παιχταρά είναι αυτός.
0: Παίζει μεγάλη μπάλα αυτός.
1: Και ο Τζίτζι
0: μεγάλη μπάλα παίζει αυτός.
1: Στρατάκης και Σία και δεν συμμαζεύεται. Να στείλω χαιρετίσματα, πέφτω, σε ποιο ρε. Πώς το λένε, στο Τζακ.
0: Ναι.
1: Στο Τζακ του Χατζιαθαρασίου, στο Θήμιο μου τον Γιδιάκο και την Ελένη μου στο Επιτάλιο. Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Και να καλά,
0: τα λέμε, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλή νύχτα. Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τις 11, να πούμε για τον. Ότι ο Ζώτα Σίλβα, παιδιά, για το φίλο που ρωτάει, είναι. Μάλλον ολοκληρωμένη μεταγραφή. Αναμένεται να φτάσει αύριο Τρίτη στην Ολλανδία για να σωματωθεί στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, τον Ολυμπιακό. Είναι με μορφή δανεισμού από την Nottingham Forest, με την ελληνική ομάδα να διατηρεί δικαίωμα αγοράς του το καλοκαίρι. Για πάμε σε άλλη μια γραμμούλα. Υπάρχει, για να δούμε. Καλησπέρα. Ναι. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Δεν πειράζει, θα μας ξαναπάρει τηλέφωνο.

0: Για πάμε τώρα στο φίλο, καλησπέρα.
1: Αχ, δυνατά ακούγεται.
0: Ρε, καλώς να. Γεια σου, Ελένη. Πιάσαμε, πιάσαμε τον πύργο τώρα.
1: Ναι, άκουσα και πριν το φιλαράκι εκεί.
0: Από την Αμαλιάδα πήγαμε στον πύργο τώρα.
1: Ναι, να το ανταποδώσω κι εγώ, να πω καλησπέρα. Ναι, να είναι καλά και αυτά και όλη η παρέα και τι είναι. Καλός άνθρωπος. Στέλνει χαιρετίσματα παντού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, του στέλνω και εγώ πάλι, επαναλαμβάνω, γιατί με σκέφτεται.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είδες, χάσατε τη Βραζιλία εχθές.
0: Χάσαμε τη Βραζιλία, πολύ σκόρμα.
1: Όλο Βραζιλία, σας άκουγα. Μα... Ή το είχατε σίγουρο.
0: Και εσύ μας γκαντέμιασες εσύ.
1: Όχι εγώ, δεν
0: ακούσατε. Εσύ μας γκαντέμιασες.
1: Μπορεί. Όχι, δεν είμαι γκαντέμισα. Ναι. Δεν ακούσατε το Δήμο.
0: Το Τζαβαλιάρι, μας τα είπε ο άνθρωπος. Μας τα είπε εμείς, δεν τα ακούσαμε.
1: Βεβαίως. Και έπρεπε να ακούτε εκεί πέρα. Ο άλλος ο Τζίτζη που χάθηκε.
0: Ο Τζίτζη δουλεύει τώρα, δεν προλαβαίνει να έρθει. Δουλεύει με χαριά καλοκαίρι. Τώρα έχει δουλειά το μαγαζί.
1: Έχει δουλειά
0: στο κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα έρθει κιόλας.
1: Ναι, να μας στείλει ένα μήνυμα.
0: Μήνυμα στέλνει. Μήνυμα τα στέλνει που και που.
1: Στέλνει, ναι. Να τον ακούμε ειδικό. Ναι. Ο άλλος ο Μπέλος πάλι και αυτός.
0: Και αυτοί έχουν δουλειές τώρα. Έχουν διακοπές. Είναι καλοκαιρινές διακοπές τώρα. Ναι. Το χειμώνα πάλι.
1: Ο Χατζημανόλης.
0: Και αυτός διακοπές.
1: Θα τον βρούμε και αυτόν. Ναι, κάπου. Α, θα πήγαινε, ναι, το έλεγε. Α, ωραία.
0: Πού να ξέρω πού είναι, διακοπές είναι.
1: Μάλιστα, και εσύ θα φύγεις από Αύγουστο.
0: Έχω τον Αύγουστο. Έχουμε δρόμο.
1: Κάτσε λίγο να μας κάνεις παρέα. Και λίγο, και αυτή η ώρα καλή είναι, γιατί ξέρεις τι, να κοιμόμαστε λίγο, να μην ξενυχθάμε.
0: Μπράβο.
1: Τρεις που τελειώνει.
0: Για αυτό το κάναμε.
1: Περίμενε, για να ακούω λίγο. Πιο πολύ να ξυπνάμε να ακούμε και τα ενημερωτικά,
0: ναι,
1: που κάνουν το πρωί οι άλλοι.
0: Σωστό και, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Μήπως μας κάνει και καμία, πώς το λένε, κανένα δωράκι στον ελληνικό λαό, Μητσοτάκης τώρα που, ναι, προεκλογικά κάτι. Να ενημερωνόμαστε, κατάλαβε.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Όχι, καλό είναι και αυτό, ναι. Όχι, είναι πολύ ωραίες εκπομπές όλες και αθλητικές και τα άλλα. Και όλα τα. Ο Στρατάκης έχει πάει το μεσημέρι.
0: Το πρόγραμμα λοιπόν, το είπες όλο μόνη σου.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Ναι. Επειδή ναι, λείπουν, ναι, οι άλλοι και... Λοιπόν, σας στέλνω τώρα τι... Α, καλημέρα, όχι, καληνύχτα. Και θα ακούμε μέχρι τις 3, δεν λέμε και καληνύχτα. Λοιπόν, φιλιά σε όλους τους ακροατές.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Λοιπόν,
0: γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, καλά,
0: είχαμε τεράστια ευκαιρία για την Πορτογαλία. Με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι μετά από κόντρα να σου του. Νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του παίχτη. Τέλος πάντων, έξω από την περιοχή, κόντρα σε ένα κεφάλι Ισπανού. Η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία για την Πορτογαλία. Λίγο πριν το ημίχρονο, στο 42 βρισκόμαστε. Παραμένει το 0-0. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Άρχοντα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
2: Ρε, βλέπετε, δεν σ' άκουγα γιατί ήμουν σε δουλειές και μόλις μπήκα μέσα τώρα που μίλαγε η κυρία.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχεις πει για το μεγάλο θέμα με τους Αμερικάνους που με το, πιστεύω το έχεις πει ή όχι. Δεν
0: με
2: ξέρω,
0: το Μπαλογκάν, τον παίχτη λες.
2: Ναι, με τον Μπαλογκάν.
0: Ναι, το είπα, ναι, πριν από λίγο. Μάλλον πρώτα πρέπει να σου πω συγχαρητήρια γιατί είσαι πολύ δυνατός παίχτης, έστεις στην Βραζιλία διάβαστη.
2: Όχι, συγχαρητήρια σε σένα γιατί είσαι πολύ δυνατός.
0: Α, εντάξει.
2: Που την έπαιζε στη Βραζιλία.
0: Εσύ μας είπες ότι. Πού
2: να. Μας έστειλες, ναι. Και μας έστειλες στον Κουβά.
0: Εσύ μας είπες στη Βραζιλία.
2: Εσύ και ο Τσαπαγιάρης. Αν μας κάνετε ποδαρικό την πρωτοχρονιά,
0: εσύ...
2: γιατί 2 του μηνός θα πάμε στο 2 του μηνός. Ο άλλος βάραγε μπέναλτι και βγήκε ο Τσαπαγιάρης και λέει να χάσει τον μπέναλτι.
0: Είδες όμως, το πέτυχε.
2: Μη μας έρθει για ποδαρικό, κύριε Τσαπαγιάρης, σας αγαπάμε, δεν σας θέλουμε.
0: Εσύ
2: για
0: μας είπες ότι περιμένουμε, τη... περιμένουμε λες στη Βραζιλία, την Αργεντινή να τους κάνουμε πλάκα. Άστα τα που ξέρεις τα δικά σου τώρα.
2: Εσύ όμως εχθές πήγες και την έπαιξε.
0: Την έπαιξα γιατί πίστευα.
2: Εγώ είπες κουρασάω, δεν περίμενα. Έπιασε στο κουρασάω, έβαγε 7 γκολ.
0: Άκουσα εσένα ρε φίλε, λέω τόπο Γιώργος, λέω. Είπε ο Γιώργος στη Βραζιλία, λέω τελείωσε, είναι γκραν φαβορή. Πού να ξέρω ότι είσαι τόσο μαυρόγατα, τόσο κατσίκι. Μέχρι και εθνική ομάδα απέκτησε.
2: Ρε κατσίκι. Εσύ και έρχεται και ο Τσαπαγιάρης από πίσω, μπέναλτι λέει ο άνθρωπος, θα το χάσει. Και το χάσε.
0: Το πιάσε όμως.
2: Αυτό λέει, το χάσε.
0: Εσύ όμως στην Βραζιλία την έχασες που έλεγες θα πάρει το Μουντιάλ.
2: Γι' αυτό είναι ο Άσε, λοιπόν, καλύτερα να μας κάνει πολλαρικό.
0: Άστο. Πήγαμε για κατσίκι μέχρι την εθνική Βραζιλία και έστειλε στα διάβαστη. Φαντάσου.
2: Λοιπόν, άκουσε με ρε φίλε.
0: Για λέγε.
2: Πραγματικά σου μιλάω τώρα πέρα του Γαλαμπουριού. Αυτή η κατάσταση. Έχει, δηλαδή εμένα με έχει τσαντήσει τόσο πολύ. Θέλω η Αγγλία να αποχωρήσει. Θέλω να δείξει πόσο μεγάλη ομάδα είναι.
0: Να αποχωρήσει από γιατί πράγμα, για το που έχει με την Αμερική.
2: Ναι, να πει, δηλαδή, ρε φίλε να σου κάνω μια. Ή αλλιώς ξέρεις τι θέλω το βράδυ, σου μιλάω ειλικρινά, επειδή το λέμε πολλές φορές UEFA μάφια, έτσι.
0: Θέλω δεν είναι η UEFA όμως, τώρα η UEFA πήρε, πήρε άλλη θέση όμως. Η UEFA είπε ότι είναι απαράδεκτο.
2: Ακριβώς επειδή λέμε UEFA μάφια,
0: η FIFA είναι.
2: Γιατί δεν σου έχει η UEFA, άκουσε με, θέλω το βράδυ να παίξουν 150-0 Βέλγιο. Να του δώσουν 2 goal offside, να μην φωνάξει το VAR κανέναν, 2 πέναλτι που να μην υπάρχουν και να φάνε 4 goal οι Αμερικάνοι. Ρε φίλε, αυτό δεν γίνεται.
0: Εντάξει,
2: ρε,
0: ήταν,
2: φίλε,
0: ήταν σκάνδαλο, ήταν σκάνδαλο.
2: Μιλάμε τώρα, δεν είναι, είναι αλήθεια, ρε φίλε. Κάτσε δηλαδή, μιλάμε ότι αυτά ούτε ο Χίτλερ δεν έχει κάνει.
0: Ναι, όχι, είναι σκάνδαλο, είναι σκάνδαλο, μην τρελαθούμε. Τώρα είναι σκάνδαλο. Παίξει τιμωρείται τελείω.
2: Δηλαδή, μιλάμε για τεράστια. Να αποχωρήσει η Αργεντινή, η Γαλλία και η Αγγλία, να το κάνει τον τραπ κομμάτια. Ευρωπαϊκές ομάδες είναι οι δύο, να σηκωθούν να πούνε δεν πέσουμε, ρε. Φεύγουμε. Να δεις τι έχει να γίνει εδώ στην Αμερική που έχουν πληρώσει 10.000 δολάρια το εισιτήριο, ναι. Και αυτό. Να δεις πως θα του κουνηθεί η ψυχή. Πήρε τηλέφωνο ο Θεός και του είπε πάνε στην κόκκινη κάρτα πίσω. Ποιος σας είναι.
0: Και όμως είδες ότι πέρασε, του πέρασε.
2: Γιατί ο άλλος ο καραβλομπέκα τους εκεί, άμα δεις το ντραπ, είναι ο ίδιος ο Χίτλερ χωρίς μουστάκι, ο Τσάκι. Και άμα δεις και το Λιφαντίνο, είναι σαν το... Πόσο λένε αυτό που κάνει προπαγάνδα, ρε.
0: Το Γκέμπελς.
2: Το Γκέμπελς, ίδιος είναι. Ο καραβλομπέκας...
0: Εντάξει, ήταν απόβαση, η οποία εντάξει είναι άδικη απόβαση. Γενικά...
2: Φίλε, είναι, όχι, αυτό δεν είναι άδικη, φίλε, πρόσεξε, εδώ είναι παρέμβαση.
0: Και είναι
2: ας
0: τώρα...
2: Όπως το... λέει ο φίλος μου Βασίλης ο Βλαταμόνα, ας βάλει να πούμε, άμα δεν τους δώσουμε το παγκόσμιο κύπελο, θα βάλει κανιά δεκαριά του τορπαγικά και πέντε αεροπλανοφόρα έξω το γήπεδο και το βομβαρδίσει.
0: Και αυτό τώρα
2: όπως
0: το...
2: τα πετρέλα, θα πάμε και το τέτοιο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Και αυτό τώρα είναι δεδικασμένο, γιατί έτσι πως έγινε το πράγμα, μπορεί ανά πάσα στιγμή όποια ομοσπονδία, ποδοσφαιρική ομοσπονδία, να παίρνει την απόβαση πίσω, εντάξει. Δηλαδή μπορεί να γίνει, ας πούμε, Ολυμπιακός π.χ. να τιμωρηθεί, ας πούμε, ο Φορτούνης. Και ομοσπονδία ή ο Μάνταλος και ομοσπονδία να πει παιδιά όχι, δεν υπάρχει τιμωρία, παίξει κανονικά.
2: Έτσι.
0: Δεν δικασμένο
2: τώρα. Μιλάμε φίλε, αυτό είναι παρέμβαση σε ένα στο λαό πληθέστερο άθλημα του κόσμου, το άθλημα των φτωχών. Δεν είναι γκολφ ρε το ποδόσφαιρο ρε. Δεν είναι γκολφ, ούτε τένις ρε.
0: Για λέγει άλλα
2: είναι,
0: τώρα.
2: Είναι το ποδόσφαιρο, είναι για τους ανθρώπους τους απλούς, απλοϊκούς. Ποιος είσαι εσύ ρε. Δηλαδή σου μιλάω ειλικρινά, είμαι πολύ εκνευρισμένος Βασίλη. Μα αυτό το θέμα είμαι πολύ εκνευρισμένος, όχι απλά εκνευρισμένος. Και δεν βλέπω ρε φίλε αντιδράσεις.
0: Όχι, έκανε αντίδραση. Φίλε τι έκανε το Βέλγιο, καταγγελία, έκανε έφεση.
2: Δηλαδή εντάξει, άκουσα τον κύριο Σταμόπουλο λέει.
0: Η οποία έφεση απορρίφθηκε, με το οποίο απορρίφθηκε, καν δεν συζητήθηκε.
2: Πρέπει να πάρουν μέτρα, ρε, δραστικά, να τους πονέσει ρε. Πρέπει να τους πονέσει. Και ο μοναδικός τρόπος να τους πονέσει είναι να έρθουν σε συνεννόηση. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Αγγλία, η Αργεντινή, οι συνομοσπονδίες, οι εκεί ομοσπονδίες, και να πει αποχωρούμε ρε. Να δεις τι θα πάει ο Τραμπ, έτσι και πει αποχωρούμε. Που έχουν πληρώσει, και να έρχονται μετά ακούς τους λέτε τα λεφτά πίσω. Που πληρώσαν τα εισιτήρια. Να δεις τον Ιφαντίνο πόσο μάγκα θα γίνει μετά. Είμαι παράλογος Βασίλη, ε.
0: Όχι, καλώς μαζί σου, συμφωνώ από που λες.
2: Έλα ρε φίλε τώρα. Λοιπόν, τι έγινε, κάτι άκουσα, πήγε να πει για Ζώτα, ποιο Ζώτα, ρε.
0: Τον πήρε τη Νότιχαμ Φόρεστ, το Ζώτα. Τον πήρε Ολυμπιακός με μορφή δανεισμού για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς που έχει Ολυμπιακός.
2: Ναι, εντάξει, καλό είναι ο Ζώτα. Νομίζω τον είχε στείλει στην Μπεσίκτας, καλό λάθος.
0: Δεν το ξέρω, ρε φίλε, ψάχνω να το βρω τώρα, δεν το ξέρω.
2: Ο Ζώτα είχε πάει φέτος και έπαιζε στην Μπεσίκτας, δανεικός από την Νότιχαμ. Αν θυμάμαι καλά.
0: Εξτρέμ είναι.
2: Δεν είναι καθαρό μου εξτρέμ.
0: Ναι, μπαίνει προς τα μέσα από ό,τι διαβάζω εδώ. Γύρω στα 7 εκατομμύρια περίπου είναι εκεί. Τόσο θα πάει
2: μετά. Αφού μιλάς δανεικός, τι 7.
0: Όχι, λέω ρε, οψιόν αγοράς το καλοκαίρι. Αν ο Ολυμπιακός το θέλει να τον κρατήσει, πρέπει να δώσει 7 εκατομμύρια νομίζω.
2: Εντάξει, θα πάρει και άλλες 2-3 ακόμα. Στο λέω από τώρα.
0: Εντάξει, στα στόπερ είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός, δεν έχει άλλο να πάρει κανέναν άλλο.
2: Τα στόπερ του φέτος του Ολυμπιακού είναι πολύ δυνατά.
0: Είναι 4 στόπερ, τα δύο βασικά θεωρώ ο Κάρμο και ο Ρέτσος. Και ο πίσω ο Πιρόλα. Και ο Πιρόλα με τον Σμαγιλόβιτς.
2: Φίλε, άκου, τα στόπερ είναι πολύ δυνατά. Τα δεξιά του Μπακ είναι πολύ δυνατά, ξέρω τι σου λέω. Και αν θα γίνει και μια κίνηση, δεν πρόκειται να την πω εγώ στον αέρα. Περιμένω κάτι, δεν θα πω τη θέση. Αν γίνει αυτή η κίνηση είναι...
0: Γιακουμάκη ακούστηκε.
2: Ποιος?
0: Γιακουμάκης ακούστηκε.
2: Ποιος Γιακουμάκης.
0: Αλλά θέλει τώρα πολλά λεφτά η Κρουζαζούλ.
2: Ελά, ρε, ποιο για κουμπί.
0: Λέω, ρε, φίλε, τι ακούστηκε. Τι πέρα, μπορεί να είναι παραμύθι.
2: Και θα μείνει στον πάγκο ποιο, ο Ελκαμπίο.
0: Λέω, μπορεί να είναι παραμύθι, ρε, φίλε. Λέω ότι βγήκε αυτό το όνομα. Και στην ΑΕΚ βγήκανε 50 ονόματα και τελικά η ΑΕΚ πήρε άλλου παίκτε που δεν σκέφτηκε κανένα.
2: Μπορεί, άσερε τώρα, λένε πολλού ποιο για κουμπί. Οι μεταγραφέ του Ολυμπιακού θα ακολουθούν όπω πρέπει. Αλλά και να σου πω κάτι. Είμαι πολύ χαρούμενο γιατί έχει αναλάβει ο Κορδόν. Έτσι. Ο Κορδόν δεν υπάρχει. Τώρα ο άνθρωπο και δεν πρέπει να δώσει Ολυμπιακό 2-3 παίκτε. Να του φύγουν από το σκάουτινγκ. Ο άλλος θέλει 25 παίκτες στην προετοιμασία, δεν θέλει 30. Έχουμε και αυτό το θέμα. Κατάλαβες. Πρέπει να φύγουν 2-3
0: παίκτες. Εντάξει, μόνο να δουλεύει με μικρό ρόστερ δεν είναι κακό. Δηλαδή, καλό είναι για τους προπονητές. Σου λέει πολλοί παίκτες, μπερδεύομαι τώρα. Με μικρό ρόστερ.
2: Αλλά πρέπει να φύγουν.
0: Ναι, να φύγουν. Ναι, θα πάνε
2: κάποιοι. Πρέπει να φύγουν. Αυτά τα έχει αναλάβει ο Κορδόν τώρα. Πιστεύω δεν ξέρει, έχει γίνει ανακοίνωση τον Ολυμπιακό. Πάει χαμηλά. Βλέπω ότι κρατάνε το 30 του στόριξε ο άλλος. Του είπε 30 σα έχω για μεταγραφές. Όχι αυτά. 30 συν, πρόσεξε, γιατί ο Ολυμπιακός ήδη έχει δώσει 20. Για να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Έχει δώσει 8 για τον Κάρμου, καθ' λέει από τη μια τσέπη στην άλλη, γιατί ακούω και κάτι τέτοια, θα δίνει λέει από τη μια τσέπη στην άλλη. Ρε, έδωσε 12,5 εκατομμύρια τον Κωστίνια στην Brighton. Πιστεύετε ότι δεν μπορούσε να πουλήσει τον Κάρμο στην Brighton με 8 ή στην Bradford. Εδώ έμαθα πρόσφατα ένα φίλο, ο οποίο είναι Millwall, Άγγλος. Μου στείλε ένα μήνυμα και μου λέει: Τζορτζ, μου λέει, ξέρεις, πήραμε ένα παίκτη 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια λίρες πήρε η Μίλγουρε, δεύτερη εθνική.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί να δώσει 8 εκατομμύρια τον Κάρμο, 8 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί. Οπότε, εάν μπήκε από τη μια, μπορούσε να τον πουλήσει τον Κάρμο.
0: Όχι, εντάξει, πλάκα κάνει το κόσμο με αυτό το πράγμα. Τώρα σου λέει ότι κάνανε και σκληρές διαπραγματεύσεις τώρα.
2: Ωραία, φίλε, άλλο το αν είναι σκληρές ή όχι.
0: Αυτό είναι στην πλάκα, ρε. Αυτό είναι στην πλάκα. Μην
2: ναι,
0: το...
2: ναι, μιλάμε για σοβαρά όμως. Πρόσεξε, γιατί είναι ο Ολυμπιακός και η Νότια είναι δύο διαφορετικές επιχειρήσεις.
0: Ναι, αλλά δεν έχουν και διαπραγματεύσεις σκληρές.
2: Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Στα λεφτά επιχειρήσεις είναι, βέβαια. Ρε.
2: Σκληρές δεν έχει να κάνει με το χρηματικό.
0: Ναι, στα λεφτά είναι άλλο πράγμα.
2: Οι σκληρές έχει να κάνει με το μεντιλίμπαρ, αν κατάλαβε ο άλλος το πώς θέλει να παίξει. Και αν θέλει να παίξει, και όπως το λέτε, είναι χαρούμενο.
0: Αυτό λέω. Δεν λέω ότι τα οικονομικά είναι άλλο πράγμα. Τώρα για την ανάπτυξη είναι πολύ εύκολο.
2: Στο οικονομικό κομμάτι όμως, το ξαναλέω.
0: Ναι, άλλο πράγμα αυτό.
2: Είτε τον έδωσε και δεν έχει από τη μια τσέπη στην άλλη, μπορούσε να τον είχε πουλήσει.
0: Ναι, άλλο πράγμα. Ναι, άλλο πράγμα. Τώρα άλλο πράγμα το άλλο. Ναι.
2: Άρα 8 είναι στην ουσία για τον Ολυμπιακό. Για το Μαρινάκι 8 είναι. Είτε θα τα έπαιρνε από άλλη ομάδα. Είτε δεν τα πήρε. Έτσι δεν είναι. 8 δεν είναι.
0: Τόσα νομίζω τα λεφτά, τόσα είναι.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, και έχει δώσει και 17 για να τον πάρει από την Πόρτο.
0: Ναι,
2: έχει δώσει
0: ναι.
2: Και 17 είναι ότι είχαμε για να τον πάρει από την Πόρτο.
0: Ναι, αυτά δεν τα βάζει όμως, γιατί τα έχει δώσει. Δεν είναι καινούργια.
2: Πάνε 25 όμως. Ναι, αυτό σου λέω, ναι. Απλά να μετράμε.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είναι καινούργια λεφτά όμως.
2: Ναι, αλλά δεν μετράνε όταν τα έδωσε στην Πόρτο από την Νότιχαμ. Να πούνε η τσέπη του Μαρινά και έδωσε 17 και φέρνει να παίξει τον Ολυμπιακό που κάνει 17. Μετράνε από τη μια ομάδα στην άλλη. Κατάλαβε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα όμως ότι. Τον πήρε 17 και τον πούλησε 7 είναι κοροϊδία. Τον πιάνει και τον πιάσανε κότσο. Γιατί συνήθως ένα παίχτη όταν παίζει 17 τον πουλάει 37 μετά.
2: Ναι, δεν τον πιάσανε κότσο. Γιατί
0: λέω κότσο σχόλια. Με τη λογική ότι δεν έπαιξε καλά και έπεσε η αξία του. Αυτό λέω. Έφυγε, πήγε στην Αγγλία, δεν έκανε κάτι και έπεσε η αξία του. Από 17
2: πήγε
0: στα 7.
2: Δύο παίχτες, ο ένας που γνωρίζω εγώ και τον κρατάω για μένα, άμα θα ανακοινωθεί θα το πω. Ο ένας λοιπόν που γνωρίζω εγώ ότι αν κλείσει αυτό στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πάει σε άλλο level πάλι. Δηλαδή βλέπω ότι οι κινήσεις που γίνονται είναι σοβαρές και σου λέω ότι εμπιστεύομαι πολύ τον Κορδόν, πάρα πολύ. Είναι αυτός που καθάρισε πολλά συμβόλαια με Σισε και αν θυμάσαι τότε είχαμε πολύ περίεργα. Εδώ πούλησε το ωραία, από 6,5 εκατομμύρια, άμα τα βάλεις κάτω είναι πολλά που έχει κάνει τότε. Και είχε φέρει και παίκτες του Ολυμπιακού, μεταγραφές καλές και είναι και έχει πολύ μεγάλη ατζέντα. Πολύ μεγάλη ατζέντα. Εντάξει, έχουν ξεκινήσει κάποια τρολ και γράφουν ο Τζολάκης λέει, άκου τώρα το σχετικό, ο Τζολάκης λέει θα φύγει από τον Ολυμπιακό γιατί λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο, έχω ξεκινήσει από τώρα. Και θα πουλήσει ο Τζολάκη που πρέπει να πάρει. Λοιπόν, ακούστε μάγκες, σας το δώσω το σχετικό. Ο Τζολάκης λέει θα φύγει από τον Ολυμπιακό γιατί λύγει το συμβόλαιο του σε ένα χρόνο, έχω ξεκινήσει από τώρα. Και θα πουλήσει ο Τζολάκη που πρέπει να πάρει. Λοιπόν, ακούστε μάγκες, σας

0: τα ονόματα δεξιά και αριστερά. Ξαφνικά πήρε ένα πάρα πολύ καλό παίκτη της Σπάρτα Πράγας και πήρε και τον πιτσιρικά του Αλεξίου και σαν Έλληνα από την Ίντερ K19 και αυτός με αγορά 3 εκατομμύρια το καλοκαίρι αν θελήσει να τον κρατήσει.
1: Βέβαια και σημαντικός και ο Αλεξίου καλός. Ήταν K19, είναι Έλληνας, είναι K19.
0: Και ο άλλος που πήρε ο Φιλανδός είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, από τους καλούς παίκτες στην Τσεχία, με Σπάρτα Πράγας. Είναι ο Ριμπάλτας, αυτά είναι γάτα, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι μερικοί άνθρωποι.
1: Είμαστε στον Ολυμπιακό, Βασίλη, σου μιλάω ειλικρινά. Ξέρεις πόσο με εκνευρίζει η μεταγραφική περίοδος. Δηλαδή δεν δίνει. Έχει δώσει 5,5 για το Μαφέο και 6,5 για το τέταρτο στόπερ, 12. Και 8 ο Κάρμο, 20. Ήδη. Δεν σου βάζω Φορτούνι συμβόλαια και αυτά, γιατί τον πήρε ουσιαστικά ελεύθερο το Φορτούνι. Έτσι. Αλλά έχει δώσει 20 ήδη. Θα δώσει άλλα 3. Αν μου πει, πήρε 11,5 από το Κωνσταντινίδη.
0: Ναι, ρε παιδί, εγώ έχω πει στου φίλου του Ολυμπιακού: μην περιμένετε τα 30 εκατομμύρια από ο Μαρινάκη να δώσει για ένα παίχτη. Μην το περιμένετε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πάρει 4-5 παίχτε με τα 30 εκατομμύρια.
1: Και αυτά είναι δυνατόν να πάρει 30 εκατομμύρια.
0: Γιατί ακούς ο άλλο, ακούει 30 εκατομμύρια και σου λέει: θα πάρουμε παίχτη με 15 εκατομμύρια. Δεν θα πάρετε με 15 εκατομμύρια παίχτη. Θα πάρετε με 5, με 7, με 8.
1: Με τα 15 εκατομμύρια.
0: Λέω ρε παιδί μου, κατάλαβε. Μερικοί νομίζουν ότι λέει 30 εκατομμύρια ο πρόεδρο και νομίζουν ότι θα πάρουν ένα παίχτη με 30 εκατομμύρια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Όχι, ρε φίλε. Οι εποχέ αυτέ για τον Ολυμπιακό είναι περάσει.
0: Γενικά έχουν αλλάξει, ρε φίλε. Στην Ελλάδα οι εποχέ αυτέ δεν υπάρχουν.
1: Και οικονομικά, αλλά έχει αλλάξει και το project του Ολυμπιακού. Το project του Ολυμπιακού είναι να πάρει παίχτη.
0: Κάπου το πήρε ο Κόκαλη στον Τιόγκο 17 εκατομμύρια και το ακούω τα κλαίει.
1: Έτσι. Είναι να πάρει παίχτη που στοιχίζει 4-5 εκατομμύρια για να έχει και μεταπολιτική αξία.
0: Α πούμε, πήρε τον Καστίγιο η Σαρτάρ, τα ακούω τα κλαίει.
1: Γιατί θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν πήρε το Γουίλιαμ 5,5 εκατομμύρια.
0: Το Γουίλιαμ δεν πήρε, ναι, βέβαια.
1: Για 5 μήνες.
0: Βέβαια. Αυτό όλο. Δεν είναι όλα τα. Μόνο τα χρήματα που κάνουν τις ομάδες. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο χρήμα. Μπορεί να πάρει παίχτες πιο οικονομικούς, να έχουν μεγαλύτερη αξία, να είναι πιτσιρικάδες, να είναι πιο νέα παιδιά.
1: Φίλε, θα τους δούμε στο χορτάρι.
0: Όλα αυτά στο χορτάρι. Εγώ είμαι κατά της λογικής ότι παίρνουμε ένα παίχτη να πουλήσουμε φανέλες. Και να πουλήσουμε διαρκείας.
1: Εγώ άκουσα στο φίλο του Γιάννη από το Βασαλιμάνι το μεσημέρι, στο Στρατάκι και την καλησπέρα μου ανακούει. Σε αυτή τη λογική είμαι, η οποία λέει ότι υπάρχουν παίκτες που ήταν στον Ολυμπιακό, οι οποίοι στοιχίζαν 3, να σου πω κάτι, ο Ρεάντσουκ ήταν πολύ τιμιός παίκτης και τα λεφτά του τα έβγαλε.
0: Ο Πιρόλα, πόσο πήρε ο Πιρόλα, ρε φίλε. Ένα παίκτη που παίζει τώρα, ο Πιρόλα, που είναι πολύ καλός. Πήρε εκατομμύρια.
1: 3% φεύγει κάτω από 15 τώρα.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Πρέπει να ψάξει να βρει. Άμα ψάξει, θα βρει παίκτε καλού. Και δεν σου να πάρει με 100 χιλιάρικα.
1: Κοίταξε, Βασίλη, έχει πάρει και παίκτε Ολυμπιακό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχει πάρει και ακριβού.
1: Οι οποίοι ήταν σε κάποια ηλικία. Δεν σπαρίνω του χάρη τώρα για να μην λέμε ιστορίε. Και Καρεμπέ και.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Ο Τζοβάνι ήταν νέο. Ο Τζοβάνι ήταν νέο. Ο Τζοβάνι ήρθε νέο.
1: Τότε ήρθε νέο και με το που ήρθε και έκανε 2 μήνες παιχνίδια πήγε έπαιξε με τον Ερακλή και εκεί κάποιο Σέμπο το δημάσαι.
0: Ναι, ο Σέμπο το καθάρισε. Λέω ότι ο Τζοβάνι ήταν νέο ο Καρεμπέ και αυτά ήταν προχωρημένη ηλικία. Οκ, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Εντάξει, ήρθαν και άλλοι παιδί στην Ελλάδα μεγάλη ηλικία, περάσαν και με ένα κουμπίσταν, α πούμε.
1: Η
0: Άκη και φέρει κάποτε τον Τσίριτ από την Μπαρσελόνα να κάει και το αεροδρόμιο και δεν ακούμπησε την μπάλα.
1: Μπράβο. Τέλος πάντων.
0: Τα λέμε.
1: Είμαι καλωμένος, περιμένω να δούμε. Λοιπόν,
0: γεια σου,
1: εύχομαι, πραγματικά εύχομαι να πάρει απόφαση η Ομοσπονδία της Αγγλίας, γιατί θα σου πω κάτι, φίλε, όπως την είδα χθες στην Αγγλία, επειδή εγώ τους παρακολουθώ πολλά χρόνια τώρα. Και ξέρω και τη λογική τους και πώς βλέπουν ακόμα και τη ματιά τους. Δεν ξέρω να με καλά, γιατί τους βλέπουμε στο γήπεδο. Εχθές η Αγγλία, εμένα αυτό που μου άρεσε είναι έβγαλε αυτό το που λέμε στο Λονδίνο, το Slash, τη μάγκη γλώσσα. Δηλαδή έβγαλε το South London. Έβγαλε μαγιά στο παιχνίδι της.
0: Εντάξει, μετά τώρα η Αγγλία, τώρα μόνο εντάξει, έχει τον Αρτέτα στην Αγγλία και παίρνει μαθήματα ο άλλος τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Τον Αρτέτα βλέπουν. Γεια σου Γιώργο μου. Γεια σου
1: Γιώργο.
0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Να πούμε ότι ο Μάτς τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουμε κάτι. 0-0 με δύο έτσι, μάλλον μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την Πορτογαλία. Το δοκάρι που είχε γύρω στο 38-39 και κάποιες ευκαιρίες, καλές ευκαιρίες για την Ισπανία. Τελικά το σκορ δεν έχει ανοίξει. Παραμένει το 0-0. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο. Καλημέρα, Πιλάρα. Καλή εβδομάδα. Πάνω από το Ξαβίρωνα. Αεκάρα Ισπανία, άντερ 3,5.
2: Ελλάδα Sport 94,3. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία.

0: εργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Interbetten, Ελλάδα.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy
4: 43 943 και το email μας onearpapaki943.gr. Και είπαμε tvelada.gr, μας βλέπετε και στις οθόνες σας. Πατώντας είπαμε tvelada.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Φίλε Κυριάκο, για τις κληρώσεις έβαλα. Στέλνεις και για τον Μπιστρό αν έχουμε. Έχουμε και για τον Μπιστρό. Μπαίνεις κανονικά. Για την ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες για δύο άτομα. Η ποικιλία κρεατικών εκεί στο Περιστέρι είναι το Μπιστρό Βεάκι και Εκνοσού. Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Σταμάτης ο φίλος μας από το Χαϊδάρι. Στατιστικά να δούμε λίγο το μάτς. Λοιπόν, η κατοχή τελείωσε με την Ισπανία στο 55-45 για την Πορτογαλία. 3 κόρνερ Πορτογάλοι, 2 κόρνερ Ισπανοί. 5 σουτ, τα 2 στο τέρμα για τους Πορτογάλους, 8 σουτ, 3 στο τέρμα για την Ισπανία. Το δοκάρι είπαμε το έχει η Πορτογαλία. Εντάξει, πάνω κάτω παιδιά, ένα παιχνίδι μοιρασμένο είναι. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκινάει σε περίπου 5 λεπτά για 10. Ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε την καλησπέρα του από την Καλυθέα. Καλησπέρα στην Τρελοπαρέα. Ο φίλος ο Κυριάκος από τον Βόλο. Γεια σου φίλε Κυριάκο. Να πούμε και που μας ακούτε και εκτός Αττικής, τις συνότητες, για όσους θα πάτε ταξιδάκια να ξέρετε που μπορείτε να μας ακούσετε τώρα το καλοκαιράκι. Λοιπόν, Αγοσαρονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3. Στη Βιωτία και Φωκίδα Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Νομός Ηλίας, Πύργος, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθος 98,6. Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6. Έτωλα, Καρδανία και στο φίλο μας Σάκη τον Μπουζούνι που βάλαμε κεραία μόνο και μόνο για πάρτι του, αν τον ακούνε εκεί οι πατριώτες του. Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Δωδεκάνησα, Ρόδο και τα υπόλοιπα εκεί Prime 103,7. Μας ακούτε και στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρους 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία από το Ράδιο Σπάρτη και σε όλη την Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς Σατ.

Ναι, ωραίο μάτς, φίλε. Παρακολουθούμε εδώ ένα ωραίο μάτς. Μπορεί να μην έχει κάποια, να μην έχει γκολ, αλλά είναι πολύ ωραίο μάτς. Μπαλά πάνω κάτω, ευκαιρίες για από τις δύο ομάδες. Αμφίροπο μάτς, να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο.

Είχαμε και ένα μεγάλο έτσι, μια χρυσή πτήση της Αλεξάνδρας Φρέμουρου, να τα λέμε και αυτά. Κατέκτησε την τοξό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σπουδαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Έγραψε ακόμα μια χρυσή ιστορία, μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της ελληνικής γυμναστικής, κατακτώντας την πρώτη θέση στο ακροβατικό διάδρομο στο Παγκόσμιο Κύπελλο που έγινε στην Κοίμπρα της Πορτογαλίας. Φοβερή εμφάνιση, βλέπω ότι είδα και τα πλάνα. Η Αλεξάνδρα επιβεβαίωσε την κλάση της και άφησε πίσω όλα τα μεγάλα ονόματα του αθλήματος. Ευρωπαία πρωταθλήτρια είναι πλέον και η βασίλισσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπράβο στο κορίτσι, την Αλεξάνδρα. Τεράστια επιτυχία, μπράβο της.

Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα σε όλη την Τρελοπαρέα, λέει και ο φίλος ο Αποστόλης που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Και ο φίλος ο Γιάννης από το Μοσχάτο, καλησπέρα Μπιλάρα. Καλή εκπομπή, εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Και η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από Εγάλεο που ψάχνει να βρει το Τζίτζι. Το Τζίτζι ψάχνει να τον βρει όλος ο κόσμος, το μεγάλο πρόεδρο,

Λοιπόν, όλα έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο στην, στο Πορτογαλία-Ισπανία. Οι Ισπανοί έχουν βγει ήδη στο γήπεδο, οι Πορτογάλοι ακόμα δεν έχουν βγει. Σε ένα δύο λεπτάκια θα βγουν και οι Πορτογάλοι να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Σπουδαίο μάτς Ισπανία-Πορτογαλία 0-0. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Oh, yeah. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Πάνος έστειλε μήνυμα και για το Ψαρονέφι και για, για την Αμοργό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Πανιώνιος.

Το δεύτερο μήχρονο ξεκίνησε. Κάποια φιλικά με ρωτάει ένας φίλος ο Γιώργος, αν μπορώ να βρω τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Κρακοβία, Μπασάκ, Σεχίρ, 3-1. Μιλάμε για φιλικά μάτς. Τα άλλα φίλε που έχεις δεν τα έχω βρει, δεν τα βλέπω μπροστά μου. Λοιπόν, από εκεί πέρα είχαμε κάποια μάτς που έχουμε τελικά από την κατηγορία, χαμηλή κατηγορία, τρίτη κατηγορία της Αργεντινής. Έχετε παίξει Central Espanyol με την Mercedes 0-3. Mercedes πάει τρένο. Mercedes. Deportivo Muniz, έτσι λέγεται η ομάδα, παιδιά, μπορώ να κάνω διαφορετικά. Deportivo Muniz, Deportivo Espanyol 1-1. Sportivo Barracas, Yupanqui 2-3. Έτσι το Yupanqui. Μεγάλο διπλό. Έχουμε ημίχρονο σε ένα μάτσο από την Ισλανδία, Keflavik με τη Fram Reykjavik 0-0. Και από εκεί πέρα αργότερα έχουμε παιχνίδια από ό,τι βλέπω από Ουρουγουάη, από Αμερική χαμηλή κατηγορία, από Εκουαδόρ, Βραζιλία. Έχουμε μεχνιδάκια από χαμηλές κατηγορίες. Το ενδιαφέρον του κόσμου έχει πάει ήδη, έχει πάει μάλλον στο Μουντιάλ. Οι περισσότεροι φίλοι ασχολούνται με το Μουντιάλ. Το οποίο σιγά σιγά, παιδιά μας, σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα λίγες μέρες, αλλά τελειώνει σιγά σιγά. Πάμε στα νοκάουτ μετά στις 8. Ο φίλος μας ο Στέλιος, καλησπέρα στην παρέα. Ευχαριστούμε, Μπιλάρα, για τη συντροφιά. Στέλιος από την Νίκαια. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την όμορφη Ρόδο, είπαμε εκεί μας ακούτε, 103,7. Ο φίλος ο Κώστας από τον Ναύπλιο.

Λοιπόν, έχουν παίξει ήδη 3 λεπτά. Μπήκε καλύτερα η Πορτογαλία στο δεύτερο ημίχρονο. Πιέζει λίγο παρά πιο ψηλά από ό,τι έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε, να δούμε τι θα έχει. Μπορούμε να πάμε και όπως λέει ο φίλος, μπηλά το λέω παράταση και πέναλτι από το 65-70 και μετά οι ομάδες θα κοιτούν πιο πολύ την αμυνά τους, λέει ο φίλος μας. Για να δούμε, φιλαράκο, για να δούμε. Σπουδαίο μάτς πάντως είναι. Βλέπουμε ωραίο μάτς, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξέχωρα που δεν έχουμε κάποιο γκολ, αλλά είναι καλό μάτς. Από δύο πολύ καλές ομάδες με πάρα πολύ καλούς παίκτες, οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ.

Ο Γιαμάλ τα έχει βρει σκούρα, βέβαια από την πλευρά που παίζει. Δεν έχει περάσει κάποια έτσι. Μια φάση έχει κάνει ένα σουτ που τέπιασε ο Κώστα. Από εκεί πέρα τα έχει βρει σκούρα απέναντι στον αντίπαλό του Γιαμάλ. Ο Αντώνης λέει στο Γήθιο, πώς θα ακούμε ρε Βασίλη. Στο Γήθιο μας ακούτε. Ακούτε, πώς θα είναι. Να σου πω, περίμενε φιλαράκο, Γήθιο, και η Σπάρτη μονομβασία, αλλά Φόνησο μπορεί να πιάνει. Μπορεί να πιάνει. Για δοκίμασε 104,6. Μπορεί να έχει εκεί εμβέλεια και να πιάνει και με το Γήθιο. Για κοίτα το φιλαράκο, αλλιώς από το ίντερνετ. Και όχι μόνο μας ακούς, μας βλέπεις κιόλας. Απατάς tvelada.gr και θα μας ακούς και θα μας βλέπεις. Εικόνα και ήχος που λέμε. Ευκαιρία για την Πορτογαλία, σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε μπροστά από τα πόδια του Ρονάλντο, δεν την πρόλαβε, ήταν δυνατή η παλιά, αλλά ήταν μια καλή ευκαιρία, μια καλή αντεπίθεση για τους Πορτογάλους, οι οποίοι είπαμε μπήκανε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πάνος λέει, καλησπέρα Βασίλη, θα έχει ενδιαφέρον να δείξετε και το υπόλοιπο στούντιο, λέει ο Πάνος. Θα βάλουμε τώρα και άλλες κάμερες, θα βλέπετε όλα παιδιά. Ο Στέφανος, καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχει. Στέφανος από Αστρόπυργο. Γεια σου φίλε Στέφανε.

Ο Γιαμάλ κατάφερε πέρασε τον αντίπαλό του. Λίγες φορές το έχει κάνει στην βραδιά. Έκανε μια σέντρα, ήταν κακή σέντρα, μάλλον κακό γύρισμα πάνω σε παίκτη Πορτογαλίας. Πήγε η μπάλα. Παραμένει το 0-0. Μπήκαμε στο 52.

Είπαμε για τον Αντετοκούνμπο, εντάξει, ήταν. Το είχαμε μάθει ότι θα πάει στο Μαϊάμι. Τώρα και επίσημα παίχτης στον Μαϊάμι Heat από τη νέα χρονιά και θα αλλάξει νούμερο στη φανέλα. Δεν θα φοράει πια το 33, θα πάει το νούμερο 7. Από ό,τι έχει πει ότι είναι και το αγαπημένο του νούμερο, το φόραγε ο Σπανούλης, που είναι ο παίκτης που αγαπάει περισσότερο, ο μέντοράς του τέλος πάντων. Και θα πάρει το νούμερο που φορούσε και ο Βασίλης Σπανούλης όταν έπαιζε μπάσκετ. Μάλλον το 34, ο Αντετοκούνμπο, όχι το 33. Το 34 φορούσε 13 χρόνια στο Μιλγόκι. Τώρα αλλάζει και ομάδα, αλλάζει και νούμερο στη φανέλα, που θα πάρει το νούμερο 7 στους Μαϊάμι.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Ηράκλειο Αττικής. Στο φίλο μας τον Νίκο, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Νίκος εδώ από το εξωτικό, από την εξωτική Αρτέμιδα και στη Λούτσα. Και στο φίλο μας τον Χρήστο να πούμε μια καλησπέρα που έστειλε μήνυμα από το Μπραχάμι. Έχουμε τραυματισμό για την Πορτογαλία.

Αναγκαστική αλλαγή για την Πορτογαλία. Ο παίκτης που ήταν κάτω στο χορτάρι, ο Μέντες, μπήκε, και ο Σεμέδο, ο Νέλσον Σεμέδο, τραυματίστηκε, βγήκε και μπήκε ο Μέντες για την Πορτογαλία. Αναγκαστική αλλαγή.

Η φίλη μας η Κατερίνα, τις καλημέρες μας. Καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Κώστα. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 11. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θυμίζω άλλη μια φορά τους διαγωνισμούς του σταθμού. Το τρίμερο, τρεις μέρες και δύο για ινθερεύσεις. Τρεις μέρες μάλλον με δύο για ινθερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel & Spa, που είναι στην Αμοργό, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό, με υπηρεσίες πολλές για όλα τα γούστα, με πισίνα, με σάουνα, χαμάμ, τζακούζι, γυμναστήριο και γιόγκα. Να κάνετε και γιόγκα, παλικάρια μου. Αιγιαλής Hotel & Spa. Απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Και το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπέζι special, τραπεζάκι για φαγητό για 4 άτομα σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί στο Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι. Και για τα δύο μηνυματάκι χρειάζεται στο Viber του σταθμού, γράφοντας όνομα επώνυμο, Αμοργός ή Ψαρονέφρι, ή και τα δύο αν θέλετε, στο 6939-943-943. Κύριος θα γίνει στις 10 του μήνα το πρωί, 9 με 10, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Άρα εσείς στέλνετε μήνυμα μέχρι 9 του μήνα. Να και ο φίλος ο Αποστόλης. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Απόστολε.

Ναι, φίλε, και εγώ συμφωνώ. Η Πορτογαλία σήμερα είναι πολύ διαβασμένη σε σχέση με άλλα παιχνίδια που έπαιξε στο Μουντιάλ. Σήμερα είναι πολύ διαβασμένη. Έχει καλύψει όλους τους χώρους. Δεν αφήνει τους Ισπανούς να κάνουν το παιχνίδι τους. Στο δεύτερο μήχρο έχει μπει πολύ πιο δυνατά η Πορτογαλία. Κρατάει μπάλα. Τα έχουν βρει σκούρα οι Ισπανοί. Πολύ σκούρα.

Λοιπόν, μια σέντρα από τα αριστερά. Ο Ρονάλντο δεν μπορούσε να πιάσει σούτ όπως το ήθελε. Δεν έφερε κάποιο φόβο στο τερματοφύλακα. Πήγε πάνω του. Ήταν δύσκολο βέβαια να κάνει κάτι από εκεί που πήγε μπάλα στο Ρονάλντο. Δεν έχουμε κάτι. Παραμένει το 0-0. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα για την Αμοργό. Σωτήρη μου, είσαι ok.

Τα κόρνερ φίλε παραμένουν από το πρώτο ημίχρονο. Είχαν στο πρώτο ημίχρονο 3 η Πορτογαλία και 2 οι Ισπανοί. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα κόρνερ που ρωτάς. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μηνυματάκι, μιλά να το έχω παίξει 1-2 διπλή ευκαιρία, over 1,5 γκολ και under 3,5, πως το βλέπεις. Τώρα φίλε μου πιάνεις μόνο το under 3,5, το έχεις παίξει 1-2, είναι 0-0 και το έχεις παίξει over 1,5, είναι... δεν έχουν την γκολ, αλλά τώρα πρέπει να, για να το πιάσεις πρέπει να μπουν 3 γκολ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο, μου πεις το ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Γιατί αν έρθει 1-1 το χάνεις το παιχνίδι, πρέπει να έρθει η άσο ή διπλό και να γίνει over 1,5, δηλαδή ή 0-2 ή 2-0. Ακόμα βέβαια έχει δρόμο το ματσάκι. Είπαμε, ναι φίλε, το είπα και πριν, δεν ξέρω αν άκουσες, ότι τα έχει βρει πολύ δύσκολα ο Γιαμάλ. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, μια-δυο έτσι φάσεις πήγε να κάνει, αλλά τίποτα σπουδαίο. Τώρα μια καλή φάση για την Ισπανία, για να δούμε. Σουτάρι, ψηλά, πολύ ψηλά πάνω τα δοκάρια, το σουτ του Πέδρη, από καλή θέση, από το κέντρο της εστίας έξω από την περιοχή. Σούταρε, νομίζω αν κόντρα ριμπάλα είναι κόρνερ, για να δούμε. Πάντως ήταν μια καλή φάση, κόντρα ριμπάλα, και πήγε ψηλά, άρα κέρδισε κόρνερ η Ισπανία, το τρίτο και για την Ισπανία, 3 Ισπανία, 3 και η Πορτογαλία. Κόρνερ το οποίο περνάει ένα εκμετάλλευτο, άλλο ένα σουτ, άλλο ένα κόρνερ. Ένα σουτ πάλι έξω από την περιοχή, 4 κόρνερ για τους Ισπανούς, για το φίλο που έπαιζε κόρνερ. Νομίζω ο φίλος ο Γιώργος μου έστειλε νωρίτερα, είχε παίξει 6 κόρνερ για τους Ισπανούς. Φίλε μου, είδες καμιά φορά, πήγαιναν 2 κόρνερ σε 30 δευτερόλεπτα. Παιδιά, είπαμε, τα κόρνερ είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να το πιάσει σε 3 λεπτά, μπορεί να μην γίνει κόρνερ σε ένα ολόκληρο 90 λεπτό. Λοιπόν, να δούμε το χρόνο και μετά να πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 12, πάμε για μεσάνυχτα. Μπλοκάρει την μπάλα ψηλά ο Ρουί Κώστα, ο Κώστα, ο μαροφυλάκας της Πορτογαλίας, που είναι σε καλή κατάσταση και σήμερα. Βγήκε, έκανε την έξοδο εύκολα. Παραμένει το 0-0, είμαστε ήδη στο 62, μπήκαμε. Μιλά να κάνω το έτσι, το έχουν παίξει παράταση και πέναλτι να το πάρει η Πορτογαλία και πληρωνόμαστε καλά. Αν πάει έτσι φίλε μου, εντάξει, το απέναντι είναι όλα θέμα και τύχης και ικανότητας, αλλά και τύχης, μπορεί να πάει μπάλα δοκάρι και μέσα, μπορεί να πάει δοκάρι και έξω.

Εντάξει, τώρα κάποια που γράφουν για κάποια ρεκόρ τώρα παιχτών και αυτά, ακούω τώρα τι γράψανε τώρα. Κάποια site, ο Κριστιάνο Ρονάλντο λέει έγινε ο πρώτος παίκτης με 17 τελικές χωρίς να δημιουργήσει ευκαιρία για συμπαίκτη του σε τελική φάση μουντιάλ. Τώρα άκου να είσαι, ψάχνουν να βρουν τώρα για να πουλήσουν να κάνουν κλικ, ψάχνουν να βρουν ό,τι απίθανο. Άκου τώρα. Άκου τώρα, ο πρώτος παίκτης λέει που σε 17 τελικές δεν έχει δώσει μία assist. Μιλάμε για τρέλα. Μόνο και μόνο για να μπει μέσα να κάνουν κλικ. Να πάρουν τα κλικ. Ήταν λέει, ξεπέρασε το Μεξικάνο Αλμπέρτο Γκαρσία Άσπε. Αν δεν έχεις να γράψεις, λογικό είναι. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, 27 λεπτά μετά τις 11 και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο, με φύγει κανείς. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Θα λέμε σε 4-5 λεπτά που θα πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει νέα μέρα, θα ξημερώνει Τρίτη. Άρα εμείς κάνουμε εκπομπές από Δευτέρα βράδυ και πάμε Τρίτη. Δηλαδή κάνουμε μία ολόκληρη μέρα.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Δεν υπάρχει κάτι. Ένα καλό φάουλ τώρα έξω από την περιοχή από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Ισπανία, με τον Γιαμάλ έτοιμος να εκτελέσει το. Αυτό το κέρδισε, να το εκτελέσει. Για να δούμε, στο 72 μπήκαμε. Μπήκε και ο Λεάου πριν από λίγο για τους Πορτογάλους που τον είχαν να ξεκινάει. Τελικά έμεινε στον πάγκο. Μπήκε πριν από 2 λεπτά περίπου. Λοιπόν, απευθείας εκτέλεση του Γιαμάλ. Σε καλή θέση ο Κώστα το έβγαλε. Κόρνερ πέμπτο για τους Ισπανούς. 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Πέρασε. Όχι, ακόμα δεν έχει περάσει. Η άλλη αλλαγή, όχι. Το κόρνερ περνάει ένα εκμετάλλευτο. Το Viper για μηνυματάκια 69-39-9-43-9-43.

Όπως είπαμε πριν με τον Γιώργο που μιλάγαμε από τη Νέα Υόρκη για το αυτό που έγινε με τον παίκτη της Αμερικής, ότι θα υπάρχει διαδικασμένο. Τώρα η Γαλλία προέβη σε ένσταση στη FIFA αναφορικά με την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε απέναντι στην Παραγουάη. Σκέφτεται να γίνει διακίνηση η Αγγλία με τον Κουάνσα. Έτσι θα γίνει τώρα. Και η Αγγλία και η Γαλλία σου λέει τώρα, αφού ο Μπαρκολά δεν, ο παίκτης της Αμερικής μάλλον δεν τιμωρήθηκε, να μην τιμωρηθούν και οι δικοί μας. Τι θα κάνει τώρα η FIFA, θα πει όχι? Άνοιξε ο ασκός του Ιόλαιο που τα λέμε με αυτή την απόφαση σκάνδαλο που πήρε η FIFA. Το ίδιο σκέφτεται λοιπόν και η Γαλλία για τον Ολίσε και η Αγγλία για τον παίχτη που αποβλήθηκε. Και η λογική λέει ότι πρέπει για αυτοί οι δύο παίχτες να παίξουν κανονικά στο επόμενο μάτς.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο που μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Και στο φίλο μας τον Νικόλα, ο οποίος την Παρασκευή αναχωρεί με αδειούλα στη Ζάκυνθο για μια εβδομαδούλα με την οικογένεια. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου, καλά μπάνια.

καλή φάση για την Πορτογαλία με τον Φερνάντες, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η μπάλα πήγε έξω από τα δοκάρια. Ήταν όμως μια καλή στιγμή για τους Πορτογάλους.

Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μπιλάρα, καλησπέρα. Δεν βλέπω να μπαίνει γκολ. Εντάξει, τώρα γίνονται φάσεις. Αλλά τώρα η κάθε ομάδα θα κοιτάει και τα πιο πολυτανότα της. Πλησιάζουμε στο 77, μπήκαμε. Πλησιάζουμε λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού. 13 λεπτά, βέβαια δεν είναι λίγος χρόνος, αλλά σιγά σιγά περνάει η ώρα και το 0-0 παραμένει. Και οι δύο ομάδες ξέρουν ότι αν δεχτούν γκολ είναι τα πράγματα δύσκολα, γιατί δεν μένει πάρα πολύ χρόνος. Γι' αυτό κοιτάνε και λίγο περισσότερο την άμυνά τους. Για να δούμε τι θα γίνει στα υπόλοιπα 13 λεπτά στις καθυστερήσεις, αν κάποια ομάδα βάλει γκολ ή θα οδηγηθούμε στην παράταση στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ισπανία. Ένα καλό σουτ μέσα την περιοχή από τον Όλμο, αλλά δεν πέρασε η μπάλα. Τάκλινγκ των Πορτογάλων, η μπάλα κόρνερ. Είναι το έκτο, αν δεν κάνω λάθος, το έκτο κόρνερ για τους Ισπανούς. Τρία κόρνερ έχουν οι Πορτογάλοι από το πρώτο ημίχρονο.

Λοιπόν, φάση και την Ισπανία κι άλλοι. Διαμαρτύρονται οι Ισπανοί για χέρι. Θα δούμε βέβαια τώρα. Δεν μου φάνηκε κάτι, για να δούμε. Δεν νομίζω να δώσει κάτι ο διαιτητής. Κόρνερ μπάλα. Έβδομο κόρνερ για τους Ισπανούς, που τα τελευταία λεπτά αρχίζουν και πιέζουν λίγο περισσότερο. Εξετάστηκε η φάση από το βάρ του, πάνε πάμε κανονικά. Συνεχίζουμε, κόρνερ το εκτελεί ο Γιαμάλ. Τίποτα, περνάει γι' αυτό ανεκμετάλλευτο, δεν έχει κάνει κάτι. Στα 7 κόρνερ που έχει η Ισπανία δεν έχει δημιουργήσει κάποια δύσκολη κατάσταση. Συνήθως τα καθαρίζει αυτά τα κόρνερ, τα καθαρίζει στον αέρα ο τερματοφύλακας της Πορτογαλίας. Πάμε για δύο αλλαγές ακόμα για τους Πορτογάλους. Μπήκαμε στο 80, παραμένει το 0-0.

και αργότερα για το φίλο που ρωτάει, το Αμερική-Βέλγιο. Θα σου πω κάτι. Φίλε μου, το μάτς είναι, δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Δύσκολο μάτς για τις δύο ομάδες. Οι Αμερικάνοι έχουν δείξει καλύτερα βέβαια στοιχεία, τουλάχιστον μέχρι τώρα, από τους Βέλγους, οι οποίοι Βέλγια κάναν τη μεγάλη ανατροπή με τη Σενεγάλη, εκεί που ήταν αποκλεισμένοι για 86 λεπτά. Τελικά κατάφεραν μέσα σε 3 λεπτά να ισοφαρίσουν σε 2-2, να πάμε στην παράταση και να το πάρει το μάτς το Βέλγιο. Άρα η ψυχολογία τους είναι καλή, αλλά και οι Αμερικάνοι δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι αμεληταία ποσότητα. Είναι καλή ομάδα, έχει κάνει καλό τουρνουά μέχρι τώρα. Για να δούμε, 3 η ώρα η σέντρα

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη, από το Περιστέρι, στο Περίπτερο. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης, βάρδια και ακούει. Να είσαι καλά φίλε Παναγιώτη, καλή βάρδια να έχεις.

Βγήκε ο Πέδρο Νέτο και ο Βιτίνια και μπήκαν ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Κορσέι Σάο. Είχαμε και δύο αλλαγές νωρίτερα, την αναγκαστική του Κανσέλο με τον Μέντες και την αλλαγή του Διαλό με τον μάλλον του, ναι, καλά τα είπα. Και πριν από λίγο μπήκε και ο Λεάο. Αυτές είναι αλλαγές για την Πορτογαλία. Μία αλλαγή έχει κάνει μόνο ο Ισπανός προπονητής. Ετοιμάζει τώρα άλλη μία από ό,τι βλέπω. Μπήκαμε στο 84, παιδιά. Δεν έχουμε κάτι. Πάμε για παράταση. Πάμε για πέναλτι. Για να δούμε. Ή θα μπει κάποιο γκολ στο τέλος του μάτς και θα δώσει πρόκληση στην ομάδα που θα το βάλει. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο προπονητής της Ισπανίας. Δύο αλλαγές. Θα δούμε ποιοι παίχτες φεύγουν, ποιοι παίχτες μπαίνουν από την Ισπανία.

Ένα μάτς το οποίο είναι αμφίροπο και είναι ισορροπημένο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Η κατοχή τώρα βλέπω ότι είναι ψιλομοιρασμένη, 55-45 για τους Πορτογάλους. Τα σουτ 8-2 στην εστία για τους Πορτογάλους, 14-4 στην εστία για τους Ισπανούς. Απλά υπερτερούν αρκετά στα κόρδεν οι Ισπανοί, έχουν κερδίσει 7 έναντι 3 για των Πορτογάλων. Από εκεί πέρα το μάτς είναι αμφίροπο, είναι μοιρασμένο, δεν έχουν δηλαδή και τη μεγάλη φάση, εδώ που τα λέμε την είχε την πολύ μεγάλη φάση, μάλλον να πούμε τα σωστά, δύο πολύ μεγάλες φάσεις έχουμε. Τη μία την έχασε ο παίκτης της Ισπανίας σε τετ-α-τετ στο πρώτο 15 λεπτό νομίζω, και το άλλο ήταν το δοκάρι που είχε η Πορτογαλία. Δύο αυτές ήταν οι κυριότερες φάσεις μέχρι τώρα του αγώνα. Γίνανε και άλλες ευκαιρίες, αλλά οι σημαντικότερες ήταν αυτές οι δύο, το τετ-α-τετ και το δοκάρι.

Μπιλάρα περιγραφή, λέει, χωρίς τζίτζι δεν υπάρχει γλύκα. Τώρα κάθισε και λες, λέει, μου λέει ο Γιώργος ο φίλος και έχει δίκιο. Λες Πέδρη, λες Όλμο, λες Γιαμάλ. Ότι ο τζίτζις έλεγε το 7 στο 8, το 8 στο 12. Βέβαια, αυτές είναι οι περιγράφες. Τώρα τα άλλα είναι όλα τα ίδια, όλοι τα ίδια λέμε. Πήρε την μπάλα ο Ρονάλντο, την έδωσε στον Νέβες, ο Νέβες στον Κώστα. Ο Κώστα την έχασε από τον Γιαμάλ, ο Γιαμάλ την έδωσε στον Πέδρο, στον Πέδρη και ο Πέδρη έδωσε στον Όλμο. Ενώ ο τζίτζις το λέει διαφορετικά. Ο 7 δίνει στον 9, ο 9 στον 12. Άντε να βρεις εσύ μετά, ψάχνεις, βάζεις το μυαλό σου και λες ποιος φοράει το 12. Το πάει πολύ πιο μπροστά το, το σχολιασμό ο Τζίτζης, την περιγραφή. Είναι σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο. Και ταυτόχρονα εκεί που περιγράφει λέει και καλημέρα στη Μαρία, πολλά φιλιά. Αυτά μόνο ο Τζίτζης. Λοιπόν, ένα σκληρό φάουλ γιατί έκαναν οι Πορτογάλοι. Κίτρινη κάρτα, να δούμε ποιος την, ποιος την δέχθηκε. Αν πεις και δεν έχει σημασία, και κόκκινη να φας, κάνεις μια έφεση στη FIFA και σου λέει εντάξει, κανονικά παίζεις στον επόμενο αγώνα. Ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάρα, πάμε για παράταση και πέναλτι, λέει ο φίλος μας. Α, και Πορτογαλία πρόκριση, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Το βλέπεις, στην Πορτογαλία. Ρομπέρτο Σίλβα έφαγε την κίτρινη κάρτα, ο παίκτης της Manchester City. Μπήκαμε στο 89, παιδιά. Δεν έχουμε κάτι. 0-0. Σε λίγο θα δούμε και το χρόνο των καθυστερήσεων. Πιστεύω κανένα 5 λεπτό, 6 λεπτό θα κρατήσει. Είχαμε και το cool break. Κάτι άλλο δεν είχαμε. Κάποιο σοβαρό τραυματισμό να μπει ο γιατρός μέσα. Εκεί κανένα 5 λεπτό βλέπω να κρατάει ο διαιτητής χρόνο παραπάνω στην παράταση, στην κανονική διάρκεια.

Λοιπόν, τα λεπτά των καθυστερήσεων είναι 6 από ό,τι βλέπω. Πάμε, παίζουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τεράστια ευκαιρία τώρα. Γκολ για τους Ισπανούς. 1-0 στο 90 με τον Μπίκαμε καθυστερήσει. Τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα οι Ισπανοί κατάφεραν, έβαλαν τον γκολ με, με χρυσή αλλαγή, νομίζω, τον Φαμπιάν. Πήρε μια πολύ ωραία κάθε πάσα. Βγήκε μόνο του, πλάσαρε ιδανικά. 1-0 Πορτογαλία-Ισπανία. Να δούμε τελικά ποιος έχει βάλει τον γκολ. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο Κώστα τον εκτέλεσε, που λέμε. Ο Μερίνο, η χρυσή αλλαγή του προπονητή της Ισπανίας, μετά από 3-4 λεπτά που μπήκε στο γήπεδο, πήρε μια φοβερή καθ' πάσα. Μιλάμε για φοβερή καθ' πάσα. Να δούμε αν υπάρχει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Όλα καλά. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα. Φάση πεντακάθαρη. Γκολ για τους Ισπανούς και πολύ κοντά στην επόμενη φάση οι Ισπανοί. Ωραίο πλασέ. Να δούμε τώρα τι μπορούν να κάνουν οι Πορτογάλοι στα επόμενα 5 λεπτά που απομένουν, αν μπορούν να κάνουν κάτι για να πάνε το μάτς στην παράταση. Χαμός στο γήπεδο στις κερκίδες από τους Ισπανούς. Με το Μερίνο, είπαμε, χρυσή αλλαγή. Με το Μπίκε, μετά από 3-4 λεπτά, ένα πολύ ωραίο γκολ. Ένα από πολύ ωραία πάσα, βέβαια. Τον έβγαλε μόνο του, παρεβάλε. Μπήκε μετά από 3-4 λεπτά, ένα πολύ ωραίο γκολ. Ένα από πολύ ωραία πάσα, βέβαια. Τον έβγαλε μόνο του.

Λοιπόν, φάουλ για τους Ισπανούς, κέρδισε ο Γιαμάλ άλλη μια κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της Πορτογαλίας. Ναι, τραβάει τη φανέλα, δεν μπορούσε να το πιάσει. Κίτρινη κάρτα, δίκαιη για τον Πορτογάλο αμυντικό. Μπήκαμε στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Με χρυσό γκολ του Μερίνο προηγείται η Ισπανία. Την κίτρινη κάρτα την έκανε ο Ρενάτο Βέιγκα. Κάπως έτσι λέγεται το όνομά του, Ρενάτο τέλος πάντων. Πολύ κοντά στην πρόκριση η ομάδα από την Ισπανία, η εθνική ομάδα Ισπανίας. Πολύ κοντά στην επόμενη φάση.

Τώρα η Πορτογάλη είναι μέσα στη συνέχεια στην επίθεση. Οι Ισπανοί διώχνουν την μπάλα να φύγει από τα καρέ τους. Μπήκαμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 0-1 παραμένει.

0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Σπορτ 94,3.
3: Λοιπόν, τεράστια ευκαιρία για την Πορτογαλία. Μετά από μια σέντρα, παίρνει την κεφαλιά ο. Και μπάλα πάει λίγο έξω. Τεράστια ευκαιρία ήταν αυτή. Στο 95-96 έχουμε μπει. Παραλίγο να ισοφαρίσουν με το Φερνάντες. Πολύ ωραία κεφαλιά. Γυριστεί. Η μπάλα περνάει λίγο πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα της Ισπανίας. Παραμένει το 0-1. Που λογικά σε λίγο θα έχουμε το τέλος. Έχουμε μια αλλαγή τώρα για τους Ισπανούς. Αλλαγή καθυστέρησης. Θα κρατήσει ακόμα ένα δύο λεπτά και ο διαιτητής σίγουρα. Ο Ιγκλέσιας μπαίνει στο γήπεδο. Για τους Ισπανούς, λιγάκι θα έχουμε το σφύριγμα, το τελευταίο σφύριγμα του παιχνιδιού, που αν πάει έτσι θα βρει κίτρια την ομάδα της Ισπανίας με 0-1, με γκολ του Μερίνος.

Καθυστερήσει, μάλλον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν προλαβαίνει κάτι να κάνει. Τελείωσε το μάτς. Όχι, δεν τελείωσε. Πλάγιο out. Τελευταίες στιγμές για τους Πορτογάλους. Μια μεγάλη μεταβίβαση. Για να δούμε τι θα γίνει. Ακόμα παίζουν. Δεν έχουν, έχουν περάσει 2 λεπτά από τα 6 που έχει δώσει ο διαιτητής. Εντάξει, λογικό είναι γιατί είχαμε και την αλλαγή. Είχαμε και τις πανηγυρισμούς στο γκολ. Αλλά θα είναι τελευταία φάση λογικά για την ομάδα από την Πορτογαλία.

Λοιπόν, τώρα έχει κερδίσει να φάω η Πορτογαλία, η οποία λογικά θα ο Κωνσεϊσάο και Αριστοφάλου κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της του Κουκουρέγια νομίζω. Ή όχι, τέλος πάντων κίτρινη κάρτα ένας παίκτης της Ισπανίας και είναι μια βαθιά μπαλιά τώρα. Θα γίνει πολύ πίσω από το εστία του θέρματος της Ισπανίας. Λογικά θα γίνει μια σέντρα, τελευταία θα είναι μάλλον του αγώνα. Να δούμε αν οι Πορτογάλοι μπορέσουν να κάνουν κάτι. Μπροστά και ο θεματοφύλακας της Πορτογαλίας, ο Κώστα, όλοι μπροστά. Τελευταία φάση, ο Ρονάλντο νομίζω στην εκτέλεση. Ναι, έχει πάει ο Ρονάλντο στην εκτέλεση. Για να δούμε. Ωραία εκτέλεση. Κεφαλιά του Νέβες και η μπάλα πάει και λίγο out. Δεν πήγε πολύ πολύ μακριά από τα δοκάρια. Ευκαιρία καλή για τους Πορτογάλους, το οποίο το μάτς τελειώνει. Ήταν η τελευταία φάση. Οι Πορτογάλοι πάνε στην Πορτογαλία σπίτι διακοπές. Οι Ισπανοί συνεχίζουν στους 8-0-1 με γκολ καθυστερήσεις του Μερίνο, το οποίο πανηγυρίστηκε έξαλα και πανηγυρίζεται και τώρα έξαλα και στο γήπεδο και στις κερκίδες. Οι Πορτογάλοι κεφάλια κατεβασμένα, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Πορτογαλία, Ισπανία 0-1. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Τα... τι λέει εδώ. Και καλή ακρόαση σε όλους μας. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Λοιπόν, 3 κόρνερ η Πορτογαλία, 7 η Ισπανία. Αυτά στατιστικά για τα κόρνερ που ρωτάει ο φίλος. Το τελικό 0-1 πλήρωσε το 1,98. Λοιπόν, τελευταίο Μουντιάλ για τον Ρονάλντο. Από ό,τι είπε και ο ίδιος, δεν θα παίξει άλλο Μουντιάλ. Εντάξει, λογικό είναι, δεν κατάφερε κάτι παραπάνω. Πάντως μια τεράστια πορεία με την Εθνική Πορτογαλίας ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με αυτά που του λένε για κατά καιρούς. Είναι ένας πολύ μεγάλος παίκτης και αυτός. Τώρα εκτός γηπέδου και αυτά δεν μας αφορά. Πάντως σαν παίκτης είναι πάρα πολύ ένας μεγάλος παίκτης και αυτός, με μεγάλη καριέρα, τεράστια καριέρα σε πολλές ομάδες, σε μεγάλες ομάδες, σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, με πολλούς τίτλους, πολλά γκολ και ένα γύρο με την Πορτογαλία. Παρακαλώ, τελειώνει η καριέρα του κάπου εδώ, η καριέρα του στην εθνική ομάδα τελειώνει εδώ σήμερα το βράδυ με αποκλεισμό από την Ισπανία με 0-1.

Τον γκολ για τους Ισπανούς είπαμε ο Μερίνο. Μπήκε στο 87-86, πότε μπήκε και έβαλε γκολ στο 91. Χρυσή αλλαγή που λέμε για τον προπονητή της Ισπανίας. Ήταν πολύ ωραίο γκολ. Πήρε μια ωραία κάθε την παλιά. Δεν ήταν σε θέση offside. Γύρισε, πλάσαρε ιδανικά. 0-1 πρόκριση για τους Ισπανούς. Ο φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα παιδιά. Νομίζω ο Μπιλάρο Ρονάλντο είναι πολύ υπεκτιμημένος παίκτης. Εντάξει, φίλε μου, τι υπεκτιμημένος παίκτης. Μόνο που σε έχει κάνει μια καριέρα τεράστια τώρα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι. Ξέχω να το γουστάρει σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα. Σαν παίκτης είναι από τους μεγαλύτερους που έχουμε δει στα γήπεδα της Ευρώπης, του κόσμου. Δεν είναι υπεκτιμημένος. Δηλαδή δεν έπαιξε μια χρονιά και έκανε παπάντες και τον υπεκτιμήσαμε. Ο άνθρωπος έχει κάνει μια καριέρα τόσων χρόνων σε πολύ μεγάλες ομάδες, με πρωταθλήματα, με κύπελα, με Euro, έχει πάρει με την Πορτογαλία. Έχει βάλει, μιλάμε για 1000 γκολ. Δεν το λες και υπερεκτίμηση το να πεις ένα παίκτη ότι έχει βάλει 1000 γκολ. Δεν μπαίνουν εύκολα. Τεράστια καριέρα. Εντάξει, δεν μπορεί να μην πήρε Μουντιάλ. Δεν έχουν πάρει και άλλες χώρες Μουντιάλ που είναι πολύ μεγαλύτερες από την Πορτογαλία τουλάχιστον. Και η Βραζίλια, ας πούμε, που έχει υποτίθεται ότι βγάζουν φουρνιές ποδοσφαιριστών, έχει 5 Μουντιάλ που δεν έχει κάνει τίποτα. Από το 2002 και μετά δεν έχει κάνει τίποτα, αποκλείεται στους 16. Εντάξει, μην ξέχωρα λέω ο κόσμος πώς βλέπει τον Κριστιάνο σαν άνθρωπο. Εντάξει, που στο φινάλε δεν τον κάνουμε και παρέα. Παικτικά, σαν παίκτης είναι τεράστιος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μείνει στην ιστορία. Το όνομά του θα μνημονεύεται και σε 10 και σε 20 και 30 χρόνια. Όπως και του Μέση και άλλων μεγάλων.

Είπαμε και νωρίτερα για το σκάνδαλο, σκάνδαλο το λέω εγώ, που έκανε η FIFA για την μη τιμωρία του παίκτη της Αμερικής. Ορισμένη ανακοίνωση του Βελγίου για την υπόθεση Μπάλογκαν. Η FIFA διασφάλισε ότι η έφεση θα κηρυχθεί απαράδεκτη. Δεν έχουμε λάβει την παραμικρή εξήγηση, λέει η Βελγική Ομοσπονδία. Λοιπόν, αργότερα έχουμε το μάτς, είπαμε το δεύτερο μάτς, 3 η ώρα, Αμερική με το, με το Βέλγιο. Ο φίλος ο Ανδρέας, ο φίλος μου, καλησπέρα φίλε, σε ακούω εδώ στη δουλειά. Ανδρέας από την Αύπαχτο, γεια σου Ανδρίκο μου, καλημέρα φιλαράκο, Ανδρίκο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, ωραίο μάτς σήμερα, νομίζω Ισπανία δίκαια πέρασε, Γιάννης από Βόλ. Εντάξει, όποια ομάδα και να περνούσε θα ήταν δίκαια, γιατί και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους, είχαν τις στιγμές τους, είχε βέβαια πιο καθαρές ευκαιρίες, είχε η Ισπανία, αλλά και η Πορτογαλία είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι, είχε και άλλες ευκαιρίες. Εντάξει, όποιο και να πέρναγε θεωρώ ότι θα ήταν δίκαια στην επόμενη φάση. Δύο ομάδες, ένα μάτς το οποίο ήταν αμφίροπο μέχρι το τέλος. Ένα μάτς που κρίθηκε στο τελευταίο, μάλλον στο πρώτο λεπτό της παράτασης. Αλλά γενικώς ήταν ένα μάτς το οποίο κράτησε το ενδιαφέρον. Μπορεί να μην μπήκανε πολλά γκολ, αλλά ήταν ωραίο μάτς.

Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα τώρα λέμε σε όλη την παρέα. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. Ξημερώνει Τρίτη, 7 του μήνα. Ο φίλος ο Βαγγέλης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Βαγγέλη μου. Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, είχα παίξει τρεις ομάδες φαβορή για να πάρουν το Μουντιάλ. Οι δύο αποκλείστηκαν. Είχα δώσει το Μεξικό, είχα δώσει την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Έμεινε η μία. Νομίζω ότι η Γαλλία, παιδιά, είναι τουλάχιστον με αυτά που έχει δείξει μέχρι τώρα, είναι ένα κλικ παραπάνω από τους υπόλοιπους που διεκδικούν το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Αλλά θα δούμε. Όλα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Νομίζω τώρα η Ισπανία, δεν κάνω κάποιο λάθος, διορθώστε με, θα παίξει το επόμενο μάτς ή με την Αμερική ή με το Βέλγιο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Παιδιά, αν το έχετε δει εσείς, αν το έχετε βρει, στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε. Νομίζω παίζει με Βέλγιο ή με Αμερική θα παίξει η Ισπανία.

Έχουμε και μια ειδεσούλα, τη μάθατε από νωρίτερα, για τον μπάσκετ της ΑΕΚ, το οποίο μπάσκετ της ΑΕΚ μετά τον Άρη και τον ΠΑΟΚ πέφτουν πολλά εκατομμύρια, μπήκανε μεγάλη με πολλά χρήματα, προέδρε με πολλά χρήματα, και η ΑΕΚ έχει κάνει συμφωνία με τον Μάκης Αγγελόπουλος, με τον Ανδρέα Πίνιατάρο, που επενδύει στην ΑΕΚ, είναι δισεκατομμυριούχος, Ιταλός,

αποκτά το 10% των ημετοχών. Είναι ιδρυτής, έτσι να διαβάσουμε κάποια πραγματάκια για τον, τον Πινιατάρο. Είναι ιδρυτής του Ion Group, ενός τεχνολογικού και χρηματοοικονομικού ομίλου που δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο του λογισμικού και, για το χρηματοπιστωτικό τομέα, με εξειδίκευση σε λύσεις σε trading, τράπεζες, δεδομένα και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το 1970 γεννήθηκε, δηλαδή η ηλικία έχουμε. Απλά η διαφορά μας είναι ότι εγώ δεν είμαι δισεκατομμυριούχος. Έχουμε την ίδια ηλικία, αλλά διαφέρουμε στην τσέπη, κύριε Πινιατόρε. Είναι νούμερο 46 βάσει του των δισεκατομμυριούχων. Στο νούμερο 46, στους πιο πλούσιους Ιταλούς, με 46,6 δισεκατομμύρια δολάρια έχει περιουσία. Εμείς δεν έχουμε ούτε τα δολάρια, τα σκέτα, κάτι ψηλά. Αλλά έχουμε όμως την ίδια ηλικία. Το 70 γεννήθηκα κι εγώ. Απλά μας λείπει κάτι από την τσέπη. Λοιπόν, πολλά πολλά χρήματα, από ό,τι λένε. Όχι από ό,τι λένε, από ό,τι αυτή είναι αλήθεια. Σύμφωνα με το Forbes, ο Ιταλός επιχειρηματίας συγκαταλέγεται στους 46 πλουσιότερους ανθρώπους, μάλλον συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους ανθρώπους της χώρας του, με περιουσία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και 46 στον κόσμο. Πεινάει κι αυτός δηλαδή. Αλλά εκεί πηγαίνει να ψωνίσει, μου φαίνεται. Και στη λαϊκή σου πάγκους ψάχνει να βρει τα πιο οικονομικά για να ψωνίσει. Έτσι μου φαίνεται ο κύριος Πινιατόρη. Πινιατόρο. Πάντως είναι μια πολύ δυνατή λύση για τον Μάκη Αγγελόπουλο να ακολουθήσει και τις άλλες δύο ομάδες που φέτος δυναμώνουν πολύ, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.

Παναγιώτης, ο φίλος μου, ο περιπατητής, ο κύριος Μπιστρό. Γεια σου Παναγιωτάκι μου, καλημέρα. Ναι, και μου λέει ο Παναγιώτης, Βασίλη, μην ξεχάσεις να βάλεις τον κύριο Πινιατόρο και στην κλήρωση για, για την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Ναι, αν μου στείλει μήνυμα, τον εβάλω, αν τον στείλω εξτρά. Πεινάει ο άνθρωπος να φάει ένα μεζεδάκι. Κύριε Παναγιώτη Μπιστρό, καλημέρα στα κορίτσια εκεί, τη φίλη μου τη Μερούλα, τη Σταυρούλα, τη Γεωργία και όλο το υπόλοιπο προσωπικό εκεί στο Περιστέρι, τη Κνωσού και Βεάκη και Κνωσού. Κύριος Παναγιώτης, ο οποίος ετοιμάζει τρελό πάρτι αρχές Σεπτέμβρη με κοκτέιλ και τα υπόλοιπα κόλπα. Πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Έτσι κύριε Παναγιώτη. Και χωστάς και μια ποικιλία jackpot διπλή, να το ξέρεις. Α, ο Δημήτρης είπε να βάλω το Μπινιατόρα στην κλήρεση. Ο Παναγιώτης μου στείλε καλησπέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Έτσι, παγκοσμίως, κύριε Παναγιώτη. Να και ο κύριος Στρατάκης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα φίλε, σωστά τα λες. Με είπα η Βέλγιο. Με ενημερώνει ο κύριος Στρατάκης, ο οποίος αρχισυντάκτης του σταθμού. Έχει τα πιάνει όλα, δεν χάνει εκπομπή για εκπομπή. Με ενημερώνει ότι καλά τα είπα. Με Αμερική ή με Βέλγιο παίζουν οι Ισπανοί. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα κύριε Στρατάκη. Από σήμερα τελειώνει το μεσημεριανό. Επανέρχεται ο Θέμης Παλιούρας. Συνεχίζει το βραδινό ο κύριος Στρατάκης από τις 10 έως, μάλλον από τις 8 έως τις 2 όσο πάει. Δεν φεύγει αύριο 10 η ώρα, θα κάτσει μέχρι 12 τουλάχιστον να μου κάνει παρέα. Θα που ήξερε κομμένα τα μεσημεράκια 5 ώρα την κοπανάμε. Εδώ δουλειά. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος πια δεν βάζει κάρβουνα. Γελάει ο Στατάκης, ναι γέλα, γέλα, γέλα, γέλα. Ο φίλος ο Γιώργος, Μπιλάρα καλησπέρα. Και εγώ θεωρώ ότι όποια ομάδα περνούσε σήμερα δίκαια θα πέρναγε και η Πορτογάλη ήταν καλή σε σχέση με αυτά που είδαμε τα προηγούμενα μάτς. Ήταν πολύ καλή. Ναι, ήταν καλή η Πορτογάλη σήμερα. Έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο και οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί βέβαια. Απλά οι Ισπανοί βρήκαν τον γκολ στο πρώτο λεπτό της παράτασης και εκεί έμεινε. Πρώτο λεπτό της καθυστερήσεων μάλλον. Και εκεί έμεινε το 0-1 με τον Μερίνο που μπήκε λίγο πριν στον αγώνα. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχεις. Γιάννης από Αλεξάνδρας Ολυμπιακός. Γεια σου φίλε Γιάννη. Η κλήρωση φίλε Αντρέα που έστειλες μήνυμα για τον Μπιστρό θα γίνει την Παρασκευή όπως κάνουμε πάντα κάθε Παρασκευή. Λίγο πριν τις 3 κάνουμε την κληροσούλα μας. Ένας φίλος με την ακόμα ένα άτομο, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών είπαμε, special ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένα μπυρόνια, μεγάλο ποτήρι, παγωμένο ποτήρι. Είπαμε κάθε Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλε, θα γίνεται η κλήρωση. Και μετά το Αύγουστο κλείνει και το Μπιστρό. Πάρουμε και εμείς άδεια από Σεπτέμβρη πάλι. Όπως είναι μάδες και τα σχολεία. Μαρδεβού το Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη. Εκεί τέλη Αυγούστου θα είμαστε πάλι πίσω εμείς. Να περπατήσουμε κι εμείς. Όχι μόνο ο Παναγιώτης περπατάει. Ετοιμάσου κύριε Παναγιώτη, όταν πάρουμε την αδειούλα, πάρω τα πιτσιρίκια, τα φέρω και στα ενόφυτα. Ετοίμασε γλυκά στο ζαχαροπλαστείο, ετοίμασε παγωτά, κουτιά, όχι παγωτάκι, χωνάκι, κουτιά. Μπιλάρα Στρατάκης από σήμερα κανονικά βράδυ, είναι κανονικά από σήμερα, αυτή την ενημέρωση έχω. 8 ξεκινάει με την εκπομπή του και τελειώνει κάποια στιγμή, 12, 1 κάποια στιγμή. Θα τον αφήσω να φύγει, θα σχολάσει. Μου έμαθε μεσημεράκι 3-5 και την κοπάναγε μετά. Θα να τα ξεχάσει. Last year. Ο φίλος ο Μαρίνος έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα Μπιλάρα και από μένα, λέει η φίλη μας η Άννα. Μου που άντρας μου να παίξω, λέει στίχημα. Έπαιξα διπλό την Ισπανία και άσο την Αμερική. Πώς το βλέπεις?
Καλά ξεκίνησε η Σανούλα μου, ο άντρας τώρα σου λέει δεν πιάνω που δεν πιάνω εγώ, δεν παίζεις εσύ Άννα που δεν ξέρεις. Κάτι ήξερε ο άνθρωπος, έπιασε ένα παιχνιδάκι, πας για Αμερική άσο, ε, μια χαρά. Υπάρχει πιθανότητα να έρθει άσος. Είναι μάτς αμφίροπο.

Ο Σπύρος λέει χωρίς στρατάκι, τζίτζι και κατσάτσο είναι φαγητό χωρίς αλάτι. Να υποθέσω, διαβάσα μου τι λέει. Χωρίς αλάτι ο λαός απαιτεί εκπομπή και με τους τρεις λέει ο Ρομπίνιο. Εγώ παιδιά παραχωρώ τη θέση μου εύκολα στον κύριο Στρατάκη να κάνει από τις 8 μέχρι τις 2. Εγώ να κάνω ηχοληψία, να μιλάω που και που, να έχει εδώ κατσάτσο και τζίτζι και να μιλάνε 4 ώρες. 6 ώρες. Θα το πω στη διεύθυνση. Μια ωραία ιδέα μου δίνει Σπυράκο. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Λαμία. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Σωτήρης, καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Μάριος από Νέα Φιλαδέλφια. Είπαμε παιδιά οι Ισπανοί στα προημιτελικά με buzzer beater που λένε και οι γραμματιζούμενοι, με τον Μερίνο στο 91 παρακαλώ, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το χρυσό γκολ για τους Ισπανούς. Και τώρα περιμένουν τον αντίπαλό τους που θα είναι ένας εκ των Αμερική ή Βέλγιο. Το μάτς ξεκινάει στις 3. Δεν θα είμαστε εδώ παιδιά να το μεταδώσουμε το παιχνίδι, να λέμε τα αυτά που λέγαμε και με την Ισπανία και Πορτογαλία. Θα λείπουμε 3 ώρα, ασχολάμε, φεύγουμε. Αν μπορεί ο κ. Σταυτάκης να έρθει να αναλάβει 3 ώρα, το πολύ πολύ να πάει παρά τα σπέρα, να πάει μέχρι τις 6. Να πάθει τίποτα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 12.

Λοιπόν, ο μήνας έχει 7 Ιουλίου. Από ό,τι βλέπω σήμερα 7 Ιουλίου γιορτάζουν η Κυριακή, η Κυριακίτσα, η Κική, η Κίκα, η Κικίτσα, η Κίτσα, η Κορίνα, η Ντομένικα, η Σάντι, η Κούλα και ο Οδυσσέας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες που έχετε σήμερα την γιορτούλα σας.

Καιρό σήμερα, ηλιοφάνεια, ζέστη και πάλι. Σήμερα βέβαια χτες είχε λίγο αεράκι, καλό ήτανε. Σήμερα από ό,τι βλέπω 24 βαθμούς έως 32, το ίδιο δίνει και την Τετάρτη. Την Πέμπτη δίνει 23 έως 29 και λίγες ψυχάλες από ό,τι βλέπω, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, και από Σαββατοκύριακο ξαναπηγαίνει στα ύψη, πάει 34-35 βαθμούς Σαββατοκύριακο, που είναι η μέρα που ο κόσμος πάει για μπάνια, γίνει στις παραλίες, αν και θα έχουμε και μεγάλη έξοδο από το Σαββατοκύριακο, φεύγουν αδειούχοι του Ιουλίου.

Λοιπόν, έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα από την Ισλανδία. Κέφλαβικ με τη Φραμ Ρέκιαβικ. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Μία η ώρα έχουμε ακόμα δύο μάτς. Είπαμε, 3 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι του Μουντιάλ Αμερική-Βέλγιο. Και στη μία η ώρα έχουμε δύο μάτς από τη β' κατηγορία της Βραζιλίας. Βίλα Νόβα με τη Σάο Μπερνάντο και Μποταφόγκο με την Αβαΐ. Φίλε Γιώργο, αύριο μου λες τι έχουμε στο στοίχημα. Είπε τα δύο παιχνίδια. Αργεντινή με την Αίγυπτο στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Και από εκεί πέρα έχουμε φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακα στις 7 η ώρα. Α, ξεκινάνε αύριο, α, το βλέπω τώρα, ε. Ξεκινάνε, παιδιά, αύριο ξεκινάνε τα προκριματικά του Champions League. Αύριο. Ομάδες βέβαια οι οποίες δεν είναι πολύ πολύ γνωστές. Είναι λοιπόν 7 η ώρα, πούμε το πρόγραμμα. 7 η ώρα έχουμε Αραράτ Αρμενία με την Ρίγα, Κάουνος Αλγκύρης με την Τρίτα, Λίνκον Ρεντ Ιμπς με την Εσκάλδες, Σαμπάχ με την The New Sense. 8 η ώρα, πολλά παιχνίδια έχει αύριο. Μπαίνουμε σε ρυθμούς, ε. Στις 8 η ώρα, εδώ μιλάμε για προκριματικά για το Champions League. Βαρντάρ Κουόπιο, Ούνα Στράσεν Λαφιωρίτα, Φλωριάνα Σάμροκ Ρόβερς, Ελμπασάνι Μπάτε Μπορίσοφ, Μπόρατς Μπάνια Λούκα με τη Λεύσκη Σόφιας, Τρεφιόρι Λάρνε, Κλάτσβικ με την Άτερτ Μπίσεν, πια στα γόλια κούρευτο, Βίκικουν Ρέκιαβικ με την Γκιόρι Έτο. Και ένα μάτι σε 9 η ώρα, είναι αυτό, είναι για τα προκριματικά για το Conference, είναι η Ελμπασάνι με την Μπάτε Μπόρισοφ, το είπαμε, αλλά είναι για το Conference. Άρα έχουμε παιχνίδια, παιδιά, αύριο επίσημα παιχνίδια για ομάδες που παίζουν για τα προκριματικά του Champions League. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς.

Καλώς το φίλο μου τον Δημήτρη το Μόσχο. Γεια σου Δημητράκη μου και από το δικαστήριο τον Μπουρνάζη. Φιλαράκι την Ποταφόγο λέει τι την έχεις παίξει. Έχεις τρέλα εσύ αγόρι μου. Μεγάλη τρέλα. Μεγάλη τρέλα έχεις εσύ. Γεια μου τώρα που ο Δημήτρης, ο φίλος μου ο Δημήτρης ο Μόσχος για το... Για την Ποταφόγκο, να του πω πρώτα απ' όλα ότι εγώ στα έλεγα το χειμώνα ότι η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Εσύ μου λέγει τα δικά σου, κύριε Δημήτρη. Πάμε παρακάτω. Τώρα που είναι για την Ποταφόγκο, παιδιά, οι μέρες Μουντιάλ δεν έχω παίξει τίποτα άλλο. Καθόλου άλλα παιχνίδια, ούτε Ισπανία, ούτε Γερμανία, ούτε Βραζιλία, ούτε Ρουάι, τίποτα. Βέβαια, δεν έχω παίξει και πολύ στοίχημα στο Μουντιάλ. Λίγα πράγματα. Δηλαδή από τις μέρες, πόσες μέρες είναι που παίζουν για το παγκόσμιο κύπελο, έχω παίξει 4-5 φορές. Βέβαια και τις 5 φορές χαμένος ήμουνα και 15 να είχα παίξει πάλι θα χάνα. Δεν έχω ασχοληθεί δηλαδή πολύ πολύ με Μουντιάλ. Από σήμερα είναι τα σπουδαία που παίζουν οι ομαδάρες Μπόρας, Μπάνια, Λούκα. Αυτές είναι οι ομάδες που πρέπει να παίξουμε για να οικονομήσουμε. Μπορούμε να παίξουμε την Ατέρτ Μπίσεν. Δεν ξέρουμε ποια χώρα είναι αυτή, δεν έχει σημασία. Σαμπάχ, ο θαλασσινός. Βέβαια έχει κάποιες ομάδες που τους ξέρουμε από άλλες, από πέρυσι που είχαν παίξει πάλι προκριματικά. Με τη Ρίγα, την Αραράτα από την Αρμενία, The New Sense από την Ουαλία, Βαρντάρ Κουόπιο, εντάξει Κουόπιο από τη Φιλανδία. Αν είναι κάποιες ομάδες που δεν τις ξέρει η μάνα τους. Αλλά θα τις μάθουμε εμείς όμως παίζοντας στοιχηματικά. Κύριε Μόσχο, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει 12.30, τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, είπαμε μας βλέπετε και στο tvelada.gr και εικόνα και ήχος. Τι άλλο θέλετε. Και αύριο στο στρατάκι θα έχουμε δικάμερο, δύο κάμερες, θα έχει και το ένα προφίλ και το άλλο. Του βάλουμε και μία στη μέση, να έχει και φάτσα, κάρτα. Τρικάμερο, κύριο Στρατάκης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Sports. Για τον φίλο τον Γιώργο, Μπιλάρα, καλημέρα. Πώς βλέπεις ελληνικές ομάδες για το φετινό πρωτάθλημα? Ακόμα νωρίς, φίλε μου, είναι για να πούμε κάτι, να βγάλουμε μία έτσι. Να δούμε τι και πώς. Ακόμα οι ομάδες κάνουν μεταγραφές. Έτσι, θεωρητικά πάντα να πω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει κάτι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει μείνει λίγο πίσω στα μεταγραφικά του. Ο Παναθηναϊκός έχει και πάρει καλούς ποδοσφαιριστές. Ετοιμάζει κάτι διαφορετικό με νέο προπονητή, με άλλη φιλοσοφία. Νομίζω ότι δεν θα είναι ο περσινός Παναθηναϊκός. Φέτος θα είναι πολύ καλύτερος σε σχέση με πέρυσι που ήταν απογοητευτικός. Είχε μείνει πολύ πίσω από την αρχή του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός παίρνει παίκτης ο οποίος πέρυσι δεν τους είχε, του έλειπαν από το ρόστερ. Η ΑΕΚ, από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ, αν δεν φύγει κάποιος παίκτης, αν δεν έχει φύγει κάποιος παίκτης από τους βασικούς που λέμε, από το rotation, έχει πάρει δύο καλούς ποδοσφαιριστές και τον Πιτσιρικά, τον Αλεξίου. Αν πάρει, θεωρώ θα πάρει ακόμα 2-3 παίκτες και θα ολοκληρώσει το ρόστερ. Θεωρώ ότι είναι, αν δεν φύγει κάποιος άλλος παίκτης από την ομάδα, γιατί οι μεταγραφές είναι, προτάσεις μπορούν να υπάρξουν και να πουληθούν παίκτες, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι και του χρόνου το ίδιο έτσι ισχυρή όπως ήταν και την περσινή χρονιά. Θεωρώ ότι μόνο ο ΠΑΟΚ έχει μείνει λίγο πίσω, αλλά και αυτός έχει μπροστά του δρόμο να πάρει παίκτες που θέλει για να γίνει και αυτός πρωταγωνιστής για το φετινό πρωτάθλημα. Μην διάβασες για αυτόν που πήρε το 10% της ΚΑΕ, που είναι ο νούμερο 46, το διάβασα, ναι, για τον κύριο Τάνα Κανατιόρο, όπως λέγεται, Ισταλός επιχειρηματίας που μπήκε στην ΚΑΕ ΑΕΚ στο μπάσκετ, πήρε το 10%, είναι πάρα πολύ πλούσιος, 46 στον κόσμο, νούμερο στον κόσμο, 46. Και είπαμε και πριν, είναι γεννημένος το 1970, κύριε Μπιλ, όταν γεννήθηκα και εγώ, το 70. Απλά έχουμε κάποιες διαφορές στα μηδενικά του λογαριασμού. Εμένα είναι μηδενικά, του Ιταλού είναι δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η διαφορά μας μόνο, τίποτα άλλο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τον Μπουρνάζη. Μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μόσχο, λέει. Λογικά θα μας ακούει τώρα. Δημήτρη, Χριστάρα μου, ακούει την καλημέρα σου. Θα πάει τώρα στο κατάστημα, θα πηγαίνει τώρα εκεί στο δικαστήριο. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Σπύρος από τον Ασπρόπριγο, Βαρδιούλα και σήμερα. Ο φίλος ο Τόλης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα και στον αδερφό μου που έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 27. Το Χρήστο που είναι τώρα στο Μαρούσι, φύλακας. Και η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σ' ακούω καθημερινά και περνάει η ώρα ευχάριστα. Γεια σου, Ελένη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σου, μεγάλη
0: γραμμούλα. Καλημέρα, άρχοντα. Καλημέρα.
1: Ο αχαίρον εδώ φίλο σου, σε συντροφεύει ο ερώας.
0: Ναι.
1: Έκανες μη διαμαρτύρεσαι καταρχήν που είπες για τον τορνατόρε αυτόν τον δισεκατομμυρίουχο. Εσύ είσαι δισεκατομμυρίουχο στην καρδιά, αγόρι μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τα καινούργια σου, τι άλλο θέλει.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Το βασικότερο.
1: Μπορεί να μην είναι τριγιά σου, να έχει τα παιδάκια
0: σου. Ναι, αυτό είναι το βασικότερο.
1: Τι άλλο θέλει.
0: Δεν διαμαρτύρομαι τώρα.
1: Ας τα μηδενικά. Μηδέν από μηδέν, μηδέν.
0: Ναι.
1: Μήπως λοιπόν, άκρο, μήπως, καταρχήν από Ισπανία θα το πάρει με τα τσαρούχια.
0: Ναι.
1: Το παγκόσμιο. Εκτός εάν επέμβει ο θείος Ντόναλτ και έχει διαφορετική γνώμη. Αλλά αυτές τις μέρες θα είναι στην Άγκυρα, δεν ξέρω αν θα ασχοληθεί. Πάντως η Ισπανία 1100 δεν το παίρνει με τίποτα, είναι Αγγλία για μένα.
0: Για να δούμε γιατί είναι η Αθήνα, ώρα σπουδαία ομάδα.
1: Όχι, κοίτα, στηρίζομαι εγώ και σε παραδόσεις και κάτω άλλα σημάδια ότι η ομάδα με ξένο προπονητή έχει με ντόπιο δεν το έχει πάρει ποτέ. Και αφού δεν το πήρε εντάξει τη Βραζιλιά με τον Αντζελότη, δεν τα κατάφερε. Αν τη Βραζιλιά υπερτιμημένη είναι για μένα. Όπως και ο Νεϊμάρ δεν λέει τίποτα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Για τον Νεϊμάρ δεν λέει τίποτα. Αφού το λες εσύ, τελείωσε ποδοσφαιρό. Αφού το λες εσύ.
1: Υπερτιμημένη είναι, όπως τη Βραζιλιά. Αν εξαιρέσεις τη Βραζιλιά του 70 και του 82, τα άλλα δεν μου λέει. Ακόμα και το 2002 που το πήρε, δεν με ενθουσίασε, ας πούμε.
0: Ναι. Εντάξει, ο καθένας πώς το βλέπει. Αν λες τον Νεϊμάρ, ότι είναι υπερτιμημένος ο Νεϊμάρ, τώρα εντάξει, ρε φίλε, τώρα εντάξει.
1: Υπερτιμημένος για μένα, ναι. Μπροστά σε άλλους που έχω δει και αυτό παλιότερα. Δεν μου λες, τα τρία αποτελέσματα. Η Μπροϊκάρνα με τη μικρή του Γκέτεμπορκ το 1-1, το ημίχρονο τι ήταν, το σκορ το ξέρω. Αφού το πρώτο αυτό.
0: Ξέρεις το σκορ, ξέρεις το ημίχρονο, απλά θέλω να τα ακούς. 1-1 τελικό, 1-1 ημίχρονο.
1: Αχίχι. Μάλιστα, από κάτω ο κήπος ένα, του Γουρνιό.
0: 1-2-2-4 τελικό.
1: Το 2-4 το ξέρω, το πιάσα κιόλας. Διπλό-διπλό. Μάλιστα. Και οι άλλοι και Φλάβικ το 1-1.
0: 1-1-0-0 ημίχρονο.
1: Χι-χι κι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Μην ξεχνάτε, ο Άγιος Βενάρδος αργότερα παίζει.
0: Ποιος?
1: Ο Άγιος Βενάρδος, Σαν Μπερνάρντο με τη Βιλανόβα.
0: Ναι, αργότερα, μία η ώρα. Τώρα σε λίγο. Σε λίγο.
1: Ρίχνε το μια μάτια πριν
0: ωραία,
1: φύγεις.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά.
1: Άντε, καλή εβδομάδα και όλα.
0: Επίσης, επίσης.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εντάξει, εδώ πέρα κάποιοι φίλοι, ο φίλος ο Γιώργος του Ολυμπιακού από το Φάλιρο και ο φίλος ο Νίκος από την, από την Πετρούπολη, λέει Μπιλάρα δεν πάμε πουθενά. Σαν Ολυμπιακός με δανεικούς, παιδιά, δεν είναι κακό να παίρνεις δανεικούς παίχτες. Εγώ το λέω πάρα πολλά χρόνια που μιλάμε με, εδώ με φίλους. Δεν είναι κακό να παίρνεις δανεικό παίχτη. Μην το φτάνουμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή, παίρνεις ένα δανεικό παίχτη, τον βλέπεις, σου κάνει, τον αγοράζεις. Εντάξει. Δηλαδή, ειδικά άμα είναι ο δανεισμός με οψιόν αγορά που, οψιόν αγοράς για την ομάδα που τον παίρνει, δεν είναι κακή λύση. Να δώσει, δηλαδή, θέλω να πω, να δώσει 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια σε έναν παίχτη, εντάξει. Αφού αν τον πάρει δανεικό, να τον δει και το καλοκαίρι να σου κάνει να τα δώσει τα 5 εκατομμύρια. Γιατί να δώσει 5 εκατομμύρια για μεταγραφή, και μπορεί να, ο παίχτη να μην πιάσει, ας πούμε. Δεν είναι κακό να. Εντάξει, δεν είμαστε ομάδες της Ισπανίας, της Αγγλίας, της Γερμανίας που ξοδεύουν εκατομμύρια πάρα πολλά και παίρνουν παίχτες κανονικά με μεταγραφή. Είμαστε μια χώρα η οποία έχει πολύ πιο λίγα χρήματα να ξοδέψει τα μεταγραφικά. Αλλά δεν είναι κακό να παίρνεις παίχτη δανεικό, για μένα τουλάχιστον. Το δοκιμάζεις, σου κάνει, πόσο είναι η οψιόν αγορά στο το καλοκαίρι, 5 εκατομμύρια. Τα δίνεις, τον παίρνεις. Γιατί να δώσεις 5 εκατομμύρια και αν βγει παλτό, δηλαδή παλτό. Έρθει ο παίχτης και καλός παίχτης να είναι και δεν κολλήσει την ομάδα, γιατί να είσαι υποχρεωμένο να τον κρατήσεις. Το δοκιμάζεις ένα χρόνο, σου κάνει, πληρώνεις τα χρήματα, τον παίρνεις. Απλά πράγματα. Δεν είναι κακό λοιπόν, φίλε Γιώργο και φίλε Νίκο, που φωνάζετε για δανεισμούς. Το λέω για την ομάδα μου. Ένας παίκτης δανεικός, ας πούμε, ο Πιτσιρικάς, που πήρε ΑΕΚ από την Ίντερ. Έχει μια οψιόν να αγοράσει το καλοκαίρι 3 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί να δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ η ΑΕΚ από τώρα, ας πούμε, να τον πάρει. Μπορεί το παλικάρι να μην παίξει, να μην πιάσει. Το δοκιμάζει ένα χρόνο, του κάνει, τον παίρνει. Δεν είναι κακό λοιπόν. Μην διαμαρτύρεσαι δηλαδή άδικα. Τώρα που είπε ο κύριος για την Αγγλία, ο Χέντερσον κατάφερε να, ενώ ήταν στον πάγκο, να πάρει κίτρινη κάρτα και να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ από τραυματισμό στους πανηγυρισμούς, λέει ο φίλος μας ο Μπίλαρος. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας το Λευτέρη που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Lover, 15 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ στο Ενισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πάμε σε μία γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλώς το να.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον προηγούμενο που είπε για δισεκατομμύρια ότι τα έχεις μες στο ψυχή σου. Τα δεύτερα προστακιά δεν συμφωνώ, γι' αυτό υπάρχει μπουκικά να βάλουμε στοιχήματα πιάνα και η Αγγλία ή άλλα και τρίτη φορά να ξανατσακάρει για 70-82 και 2002. Πληγώνουμε το Αλτομπέλι το 82 που την ήπειρε η Ιταλία. Δεν ήπειρε η Ιταλία το Μουντιάλ ή η Βραζιλία το Μουντιάλ το 82.
0: Ναι.
1: Εσύ κοιμάσαι πιο καλά από μένα, εγώ είμαι από 78, εσύ 70.
0: Άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
1: Την έκιασε η Ιταλία στο 82, 100%, όχι η Βραζιλία. Τι να πούμε. Ένα λάθο. Τούτα να μακάρι να είναι τα πιο μεγάλα λάθη δικό μας. Αδερφέ, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Εσύ καλύτερα, αδερφέ. Εγώ συνεχίζω με Αγγλία.
0: Ωραία.
1: Με το Harry Kane.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια και εσύ καλύτερα, αδερφέ.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, ο φίλος του Ολυμπιακού που έστειλε μήνυμα από την Ιταλία, που σπουδάζει γιατρός και είναι τώρα στην Ιταλία, ακόμα δεν είναι σε διακοπές. Φίλε μου Γιώργο, λέει Μπιλάρα, Να σου πω κάτι για την ΑΕΚ εδώ στην Ιταλία. Είναι πάρα πάρα πολύ πλούσιος ο Ιταλός που μπήκε με το 10% στην ΚΑΕ ΑΕΚ. Εδώ στην Ιταλία γράφουν κάποια ρεπορτάζ, κάποια site, ότι είναι πιο πλούσιος και από τον Γιαννακόπουλο και από τον Αγγελόπουλο και από τον Μιστακίδη και από τον Σιάο. Εντάξει, αυτοί πλούσιοι είναι, πεινάνε. Τώρα πιο πλούσιος, πιο φτωχός, άμα έχεις 15, άμα έχεις 40 δις και άλλος έχεις 41, εντάξει, και οι 2 δισεκατομμυρίου είναι, δεν έχει διαφορά. Πάντως λέγεται ότι είναι πάρα πολύ πλούσιος και το περιοδικό Forbes τον έχει στους 46 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Μακάρι να μπει στην ΑΕΚ, μακάρι να πάρει παίκτες, να δυναμώσει και η ΑΕΚ, δυνάμωσε και ο ΠΑΟΚ, δυνάμωσε και ο Άρης, να έχουμε ένα πρωτάθλημα και με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, βέβαια που είναι τα μεγάλα ονόματα στο μπάσκετ στην Ελλάδα, να έχουμε μια πεντάδα ομάδων, να δούμε και φέτος μεγάλα μάτς και στην Στίχημαν, όχι Στίχημαν, και στην Basket League. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε δύο ομάδες, οι υπόλοιπες παίζανε για τις υπόλοιπες θέσεις. Είχαμε δύο ομάδες, μόνο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Το ξέραμε από την αρχή της χρονιάς. Μακάρι να έχουμε τώρα συναγωνισμό και να μπουν σφήνα ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης, ή τουλάχιστον να δυσκολεύουν τα μάτς με αυτούς τους αντιπάλους, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, βλέπετε έχουμε και ένα τελικό έχει παίξει βραδινά μάτς, ένα τελικό από την Παραγουάη. Λοιπόν, δύο ομάδες εδώ, ομαδάρες. Encarnation με την Guairena 1-2. Τελικό αποτέλεσμα, μεγάλη νίκη για την Guairena, κέρδισε την Encarnation. Αυτές οι ομάδες παίζει ο Στρατάκης στο στοίχημα. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου φιλαράκο μου. Και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Μιλάμε μετά από μια τετραήμερη αδειούλα και πάλι στις επάλξεις. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε, ελπίζω να πέρασε καλά, να έκανες τα μπάνια σου. Είπαμε για την Αγγλία που σκέφτεται να κάνει και αυτή έφεση για την κόκκινη κάρτα που πήρε ο Κουάνσα. Έγινε αρχή με τον Μπαλογκάν. Τώρα όλες οι ομάδες μπορούν να έχουν δικαίωμα να κάνουν ένσταση και η FIFA δεν μπορεί να το αρνηθεί. Εφόσον κύριε της FIFA είπατε ότι ο Μπαλογκάν μπορεί να παίξει κανονικά, δεν υπάρχει θέμα τιμωρίας. Μπορεί να παίξει και ο Κουάνσα, μπορεί να παίξει και ο Λίσε στη Γαλλία. Μπορεί να παίξουν όλοι οι παίχτες που έχουν κάρτες. Έτσι πως τα καταφέρατε, κύριε Ιφαντίνο. Αυτή η τελευταία μπιλάρα, λέει ο Μπίλαρος, που είπε σε Encarnation, έχει σχέση με το σοκολατούχο, πιθανόν. Πιθανόν, μαζί με μια τυρόπιτα. Λοιπόν, είπα, μας βλέπετε και στο tvelada.gr. Μπορεί να μπείτε, πληκτρολογήστε tvelada.gr, πατάτε play, μας βλέπετε και μας ακούτε, όλες οι εκπομπές του σταθμού και εικόνα και ήχος. Σαν τις βραδιές εκεί στην Ακρόπολη που έχουν κάποιες βραδιές που λέει εικόνα και ήχος, έτσι και εμείς. Εικόνα και ήχος.

Καλημέρα, μπιλάκια από εμένα. Ο φίλος ο Χάρης που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Μπιλάρα, ποιον βλέπεις πρώτο σκόρ, λέει ο φίλος. Εντάξει, τώρα και οι τρεις είναι μέσα στο κόλπο. Και η Νορβηγία με τον Χάλαντ είναι μέσα στο κόλπο. Παίζει ο Χάλαντ, συνεχίζει η Νορβηγία. Και ο Μέση και ο Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ, λέω. Και ο Μέση και ο Εμπαπέ είναι και αυτοί πρώτοι σκόρ. Με 7 γκολ, όλοι έχουν πιθανότητες. Φαβοροί έχουν τον Εμπαπέ με 2,20. Τον Μέση δεύτερο φαβορή με 2,75. Τον Χάλα τον έχουν στο 7. Και πιο κάτω είναι ο Χάρι Κέιν που έχει 6 γκολ. Έβαλε γκολ εχθές με πέναλτι. Είναι στα 6 με νομίζω 9 απόδοση. Αλλά όλοι έχουν παιδιά πιθανότητες να πάρουν τη χρυσή μπάλα. Αναλόγως βέβαια και οι ομάδες τους αν προχωρήσουν παρακάτω. Εντάξει. Αν αποκλειστεί κάποια ομάδα από αυτές, η χώρα τους, δηλαδή αν αποκλειστεί π.χ. η Νορβηγία, δεν θα βρει άλλο γκολ ο Χάλαντ, θα μείνει στα 7. Αν δεν βάλει κάποιο άλλο στον επόμενο αγώνα. Μετράει και αυτό. Ο φίλος ο Μάνος Σταραμόπουλος τον άκουγα πριν κάνα 20ήμερο περίπου που βγήκε εδώ στο Στατά και είπε ότι βλέπει τον πρώτο σκόρερ εκεί να πηγαίνει στα 8 με 10 γκολ. Εκεί θα είναι ο πρώτο σκόρερ φέτος, 8 με 10 γκολ και είναι πολύ κοντά στο να πέσει μέσα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο... Χάσαμε το μήνυμα. Μισό λεπτό. Ο φίλος ο Λάμπρος που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Και στο φίλο μας τον Ηλία εκεί από τη γειτονιά, από τη Νέα Ιωνία. Γεια σου Λιάκο. Η ώρα πλησιάζει μία. Τραγουδάκι, διάλειμμα, επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. Τρίτη 7 Ιουλίου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία. Να πούμε άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας. Τους δύο διαγωνισμούς, τα δωράκια που δίνει ο σταθμός για όλους εσάς και όλες εσάς. Λοιπόν, το πρώτο μας είναι ταξίδι στην Αμοργό με 3 ημέρες και 2 για νυχτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με γυμναστήρια, με γιόγκα, μασάζ, χαμάμ, σάουνα, πισίνες και πολλές άλλες υπηρεσίες. Αιγιαλής Hotel and Spa, η απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Και το δεύτερο δωράκι μας, ένα τραπεζάκι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι και στο Μαρούσι. Μηνυματάκια στέλνετε στο Viper του σταθμού δωρεάν 6939 943 943, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός ή τη λέξη Ψαλονέφρη. Οι κληρώσεις θα γίνουν 10 του μήνα το πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Εσείς μπορείτε να στείλετε μηνυματάκια μέχρι 9 του μήνα.

Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Πέραμα με τις καλημέρες του. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα από το Ήλιον. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, τον ΑΕΚΤΖΙ, που έστειλε μήνυμα από το Φάληρο. Μπιλάρα, ισχύει για τον Γιάννη Σιμινιάννη. Φιλαράκο μου, ακούω τα ονόματα. Τώρα για την ΑΕΚ, παιδιά, αυτό με τα ονόματα δεν έχουν πετύχει όνομα. Οι ρεπόρτερ και οι υπόλοιποι που ασχολούνται με τα γραφικά της ΑΕΚ, ό,τι έχουν βγει στην επιφάνεια από ονόματα στις τελευταίες μέρες, αλλού έχει καταλήξει ο Ριμπάλτα. Είναι μυστικά, δεν βιάζει τίποτα προς τα έξω η ΑΕΚ. Ακούγονται ονόματα, αλλά δεν είναι αυτά που έχει στη λίστα του ο Ριμπάλτα. Τώρα για αυτόν που λες τον παίχτη που παίζει στη Λουγκάνο, δεν το ξέρω, Φιλαράκο, και εγώ το διάβασα ότι ακούστηκε το όνομά του, αλλά από εκεί πέρα η ΑΕΚ δεν βγάζει ούτε διαψεύδει, ούτε λέει ότι υπάρχει θέμα με τον παίχτη του συγκεκριμένο. Είναι και πολλά που βγαίνουν από μάνατζερ. Τα παίρνουν οι δημοσιογράφοι και τα βγάζουν στον αέρα ότι αυτόν τον παίχτη ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και ούτω καθεξής. Και είναι παιχνίδια μανατζαρέων. Για την ΑΕΚ τώρα είπαμε και ο Πέρες και φέτος ο Ριμπάλτα κινείται πολύ μυστικά. Στις μεταγραφές δεν έχουν, εδώ που τα λέμε οι ρεπόρτερ της ομάδας που ασχολούνται περισσότερο με την ΑΕΚ, δεν έχουν πετύχει παίχτη για παίχτη. Άλλα γράφουν, άλλα βγαίνουν, άλλα κάνει ο Ριμπάλτα. Για τον Ολυμπιακό που ρωτάει ο φίλος, για αυτό το φίλο, και εγώ το διάβασα, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει το, αυτό που γράφεται, ότι ψάχνει ομάδα ο Γιάρεμτσουκ που δεν συμβάζεται με το ρόλο του δεύτερο-τρίτου στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι παίζει, και εγώ το διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή είναι παραμύθι αυτό που γράφεται. Ο φίλος μας ο Τάκης μας έστειλε μήνυμα από την Παιανία. Γεια σου Φιλαράκο, στο φίλο μας τον Κώστα εκεί στο Γέρακα. Πολλές πολλές μπιλάρα καλημέρες. Άντε 15 μέρες ακόμα να φύγουμε με αδειούλα. Για 12 μέρες αλείψω. Θα πάω στην πατρίδα, στην Άρτα, λέει ο φίλος, εκεί στο μονοπλιό, στο γεφύρι της Άρτας και στο μονοπλιό. Τα λέω καλά, κύριε?

Μιλάνε το Μάρτι σε Αμερική, Βέργιο, κανονικά στις 3 η ώρα θα έχουμε πάλι τίποτα καθυστερήσει. Όχι, δεν έχει βγει κάτι. Χθες είχε βγει από νωρίς το Καναδάς ότι το παιχνίδι στο Καναδά με το Μεξικό και την Αγγλία θα καθυστερήσει. Είχε καταιγίδες, βροχές, αέριδες. Είχε βγει από νωρίς το ότι θα γίνει, πιθανό να γίνει, να έχουμε αλλαγή ώρας. Τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Κανονικά από ό,τι βλέπω στην Αμερική, από ό,τι λένε δεν έχει κάτι. Άρα το μάτς ξεκινάει στις 3, σπουδαίο μάτς, Αμερική με το Βέλγιο. Όποια ομάδα περάσει θα παίξει με την Ισπανία που πριν από λίγες ώρες, πριν από λίγη ώρα κέρδισε 0-1 την Πορτογαλία με γκολ του Μορένο στο 91 καθυστερήσεις.

Μια ειδησούλα τώρα διαβάζω, πριν από λίγο βγήκε, το βλέπω τώρα. Συμφώνησε με την, με την ΑΕΚ στο μπάσκετ ο Νόλεϊ. Αμερικάνος που είχε περάσει πριν από, και από την Ελλάδα πριν 2 χρόνια με τη φανέλα του Άρη, ήταν ψηλά στη λίστα της ΑΕΚ και θέση 3 και από τους παίκτες που είχε κυκλώσει ο Ντράγκαν Σάκοτα. Συγκεκριμένα ο φέτος ο Νόλεϊ φόρεσε τη φανέλα της Νανσί και εντυπωσίασε έχοντας κατά μέσο όρο 19,5 πόντους, 4 rebound και 4,5 assist σε 29 αναμετρήσεις με τη γαλλική ομάδα. Μπήκε στην κορυφαία πεντάδα του γαλλικού πρωταθλήματος και η ΑΕΚ κινήθηκε και τον πήρε. Αυτή η είδηση είναι λίγο πριν, καμιά ώρα βγήκε, ότι συμφώνησε η ΑΕΚ με τον Λάντερς Νόλεϊ. Ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την απόσυρση του από την Εθνική Βραζιλίας μετά από 16 χρόνια.

για το. Για να βάζω το διάφορο στι δεσούλε, να περάσει και η ώρα μέχρι να ξεκινήσει το ματσάκι. Δεν έχουμε και κάτι άλλο έτσι συνταρακτικό τώρα τη τέτοια ώρα. Διαβάζουμε κάποια θεματάκια που βγήκαν από νωρίτερα. Ο Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία στο Γουίμπλετον. Ίδρωσε να κερδίσει βέβαια τον Ρωμάν Σαφιούλιν. Στο τέλος πανηγύρισε την 106η νίκη του στο Γουίμπλετον, στο τουρνουά του Γουίμπλετον. Είναι πολυνίκη στους άντρες, αφήνοντας πίσω τον Ρότζερ Φέντερερ με 105 νίκες. Τεράστιος τενίστας ο Τζόκοβιτς, από τους καλύτερους στο σώο τον κόσμο. Ίσως ο καλύτερος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σάκη που μας έστειλε μηνυματάκι από τον Πειραιά. Μπίλαρα, μια μεγάλη καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Φώτης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι και αυτός είναι βάρδια σε φύλαξη, και ο φίλος ο Γιώργος από το Γάλλο εκεί στο Περίπτερο.

Κούμπο, είπαμε ότι επίσημα πια και στο, και, με κάθε επισημότητα στους Μαϊάμι. Ούτως ή άλλως ήταν δεδομένο ότι θα πάει εκεί, αλλά απλά τώρα έγινε επίσημα η ανακοίνωση για τον το Κούμπο ότι την επόμενη χρονιά θα παίξει στο Μαϊάμι. Ο φίλος ο Ηλίας από το Περιστέρι και ο Λιάκος.

Λοιπόν, έχουμε δύο μάτς εξέλιξη. Η Κατόλικα με την Ρούνα είναι για το πρωτάθλημα από το Εκουαδόρ. Είναι 0-0 στο 43. Μπρούσκε Φιγκεϊρένσε 1-0 στο 15ο λεπτό. Βίλα Νόβα Σάο Μπερνάντο 0-0 και Ποταφόγκο Εσπί Αβαΐ επίσης 0-0. Τα μάτς αυτά είναι στο 16ο λεπτό. Είναι από την πίτα κατηγορία της Βραζιλίας.

8 του μήνα δεν έχουμε μάτσα από ό,τι βλέπω. Μετά πάμε στις 9 του μήνα, το Γαλλία-Μαρόκο. Και μετά 12 του μήνα, το Νορβηγία-Αγγλία. Εδώ πάμε για τα προημιτελικά.

9 του μήνα. Είναι Πέμπτη το παιχνίδι Γαλλία με το Μαρόκο. 1,62 από ό,τι βλέπω έχουν βγει από εδώ. 1,62, 3,75 το διπλό για το Μαρόκο στο 5,90. Το Νορβηγία-Αγγλία έχουν βγει και εδώ οι αποδόσεις. Το Νάσο στο 3,90, το Χ στο 3,70, το διπλό για τους Άγγλους στο 1,91, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε. Πιθανόν οι αποδόσεις να πέσουν μέχρι την μέρα των, που θα ξεκινήσουν τα μάτσα, αναλόγως τι ποντάρισμα θα πάρουν οι ομάδες. Ο Γιώργος, καλημέρα Βασίλη. Κανονικά η Ομοσπονδία του Βελγίου έπρεπε να πάρει την ομάδα και να φύγει, να τους ξεφυλίσει όλους FIFA και Trump. Σωστό γι' αυτό. Μπορούσαν να το κάνουν και να την κοπανίσουν, να πει εντάξει, άμα θέλετε να παίξει το παιχνίδι όπως παίζετε στα παρασκήνια, ευχαριστούμε πολύ, δεν θα πάρουμε για χαρά. Θα κάνουν το ίδιο και οι Αργεντίνοι, το ίδιο και οι υπόλοιπες ομάδες και να μείνει ο Τραμπ με τον Ιφαντίνο να παίξουν διπλό οικογενειακό.

Εντάξει, εδώ πέρα το πράγμα, παιδιά, ξεφεύγει. Εντάξει, εγώ έχουμε ξαναδεί μουντιάλ να, και κάποτε στην Κορέα να αβαντάρουν τις Κορεάτες οι διαιτητές. Οκ, okay, μέχρι ένα σημείο λες, εντάξει, θα παίξουν και οι διαιτητές κάποιες άλλες ομάδες να πάνε πιο ψηλά. Εδώ πέρα μιλάμε κατά γούντε κανονισμοί, εντάξει. Έχουμε μάθει το ποδόσφαιρο ότι η κόκκινη κάρτα από παιδιά που ασχολιόμασταν, όταν ασχοληθήκαμε, κατάλαβαμε το ποδόσφαιρο τι είναι. Ξέραμε ότι η κόκκινη κάρτα δεν παίζει στον επόμενο αγώνα. Ένας αγώνας είναι. Δύο, αναλόγως την κόκκινη κάρτα πώς την πήρες. Δηλαδή, έκανες ένα τράβηγμα, ένα απότομο, ένα χτύπημα, σκόπιμα, κόκκινη κάρτα. Έβρισε το γιατί, μπορεί να φάει δύο αγωνιστικές, τρεις, τέσσερις, πέντε. Λοιπόν, εδώ πέρα αποβλήθηκε ο παίκτης ο Αμερικάνος. Είναι μία αγωνιστική, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά ξέρουμε από μικρά παιδιά. Όσο πλαγίνει, ξέρει ότι η κόκκινη κάρτα δεν παίζει στον επόμενο αγώνα. Αυτό τώρα είναι, ξεφεύγει από τα όρια, το παράξενο πράγμα. Να παίρνει τώρα ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Τραμπ, τον Ιφαντίνο, ο οποίος Ιφαντίνο του έχει δώσει το βραβείο ειρήνης, το Τραμπ, πριν καιρό, ναι, είχε δώσει το βραβείο ειρήνης. Λοιπόν, τέλος πάντων, να παίρνει ο Τραμπ τον Ιφαντίνο και να του λέει: κοίταξε να δεις, ο Αμερικάνος που αποβλήθηκε θα παίξει την επόμενη, θα παίξει με το Βέλγιο. Πάρε την απόφαση πίσω. Και ο Ιφαντίνο, απλά και όμορφα, μπαμ μπαμ, λέει ναι, θα παίξει. Δεν παίρνει ο Τραμπ τον Ιφαντίνο να του πει: κοίταξε να δεις, να παίξει και ο Γάλλος, να παίξει και ο Άγγλος που αποβλήθηκαν. Γι' αυτό λέω ότι έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα. Είναι, όταν λέμε σκάνδαλο, μεγατώνων. Εγώ να πω ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν ευνοηθεί κατά καιρούς σε μουντιάλ, οκ, okay, με τους διαιτητές. Αυτό το πράγμα όμως αλλάζει κανονισμό. Τελείως, δηλαδή, αυτά που ξέραμε για το ποδόσφαιρο έχουν αλλάξει. Τέλος. Σου λέει: κύριε, από εδώ και πέρα όλες οι ομάδες, οι ομοσπονδίες των χωρών θα σου λένε: κύριε, και τα ξαναδείς. Γιατί αυτό τώρα το δεδικασμένο θα ισχύει στις ομοσπονδίες όλων των χωρών, δηλαδή και στην Ελλάδα. Μπορεί ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της χώρας να πει, ο Γκαγκάτσης ποιος είναι, να πει: και τα ξαναδείς, παίρνουμε την απόφαση πίσω. Αποβλήθηκε ο Μάνταλος, απέξει, δεν πειράζει. Αποβλήθηκε ο τάδε παίκτης, απέξει.

στον αγώνα. Άρα αλλάζει τελείως το κόλπο. Το ίδιο κάνανε και βέβαια και θα κάνουν και οι Άγγλοι από ό,τι λένε. Θα κάνουν ένσταση για τον παίχτη που αποβλήθηκε. Θα κάνουν ένσταση και η Ομοσπονδία της Γαλλίας για τον Ολίσε. Σου λέει γιατί ρε φίλε ο δικός μου να μην παίξει και να παίξει ο δικός σου. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Τέλος πάντων. Μπαλίτσα καλή βλέπουμε, αυτή είναι η αλήθεια, ότι βλέπουμε καλά παιχνίδια, έχουμε δει και εκπλήξεις, έχουμε δει και πιο μικρές ομάδες να κάνουν ωραία παιχνίδια. Το Μαρόκο είναι μια σπουδαία ομάδα και η Αίγυπτος έχει κάνει πράγματα. Η Νορβηγία την είδαμε χθες πόσο καλή ομάδα είναι. Γενικά έχουμε δει ωραία μπάλα, αλλά πάντα τα χαλάσει όλα ο Ιφαντίνο και η παρέα του, αυτή εκεί, FIFA Mafia πως λέγεται. Με και UEFA διαφωνεί.

Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, να ρίξουμε δελτιάκι με κάρτα μπαλογκάν μπορούμε ή έχει ασυλία και το στοίχημα. Ναι, τώρα δηλαδή, ναι, αν βάλεις κάρτα, να την πάρει πίσω γιατί της... δεν ξέρουμε και θα αναπληρωθούμε να βάλουμε κάρτα. Μπιλάρα, για μένα, όπως τα λες, πρέπει και η Γαλλία και η Αγγλία, αν κάνουν ένσταση, να δικαιωθούν. Ναι, αυτό είναι το πιο λογικό. Εντάξει. Δεν μπορεί να είναι δύο μέτρα, δύο σταυμά. Αν κάνουν οι Άγγλοι έφεση για τον παίκτη τους και οι Γάλλοι, πρέπει και αυτοί οι παίκτες δύο να παίξουν κανονικά στο επόμενο παιχνίδι. Αν δεν γίνει, αν γίνει ένσταση και απορριφθεί, πάνε να πει ότι είναι διπλό σκάνδαλο. Άρα κάτι τρέχει πίσω από τις λέξεις. Δεν κρύβεται ο Αλέξης, κρύβεται ο Ιφαντίνο και ο Τραμπ. Άκου τώρα ο πρόεδρος της Αμερικής, δεν έχει να ασχοληθεί με τίποτα άλλο. Έχουν τα κάνει μαντάρα με τις πολέμους τα υπόλοιπα. Ασχολήθηκε τώρα με τον Μπαλογκάν. Αν να παίξει, δεν απέξει στο επόμενο παιχνίδι με το Βέλγιο. Εκεί ήταν όλη η έννοια. Ψήκωσε το τηλέφωνο, του λέει: Γεια σου, Ιφαντίνο. Μια κανόνη στην πορεία σου, δεν θέλω να μου πει διάφορα. Μία που στο είπα, μία θα το κάνει. Μία που το είπε, ότι το παίξει θα παίξει. Και ο Ιφαντίνο, χωρίς να δεύτερη σκέψη, ούτε το σκέφτηκε καν, έβγαλε απόφαση ότι το παίξει θα παίξει. Λοιπόν, είμαστε 20 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr. Και βέβαια tvelada.gr, μας βλέπετε live και μας ακούτε. Τώρα σας στέλνω και χαιρετισμούς. Ορίστε, γεια σας παιδάκια. Καλημέρα σε όλους. Σας χαιρετάω κιόλας. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: Μπιλάρα, η Βραζιλία ξεχώριζε γιατί έπαιζε αλήθικο ποδόσφαιρο τα τελευταία 15 χρόνια. Παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, άρα τίτλοι bye bye. Εντάξει, και η Βραζιλία κάνει ένα κύκλο. Θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει πράγματα, πολλά, να πάρει νέους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, στη Βραζιλία υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες. Πολλά έχουν γραφτεί τώρα στην Βραζιλία ψιλοκράξιμο για την Ομοσπονδία, η οποία αποφάσισε να κρατήσει τον Αντζελότη μέχρι το 2030, μέχρι το επόμενο Μουντιάλ. Η οποία Ομοσπονδία παραδέχτηκε ότι έχουν γίνει πολλά λάθη τα τελευταία χρόνια, γι' αυτό η ομάδα δεν μπορεί να αποδώσει. Δίνουμε τα κλειδιά στον Αντζελότη και προχωράμε για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο του 2030. Είπαμε, στη Βραζιλία ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν πολλά για παίκτες, για τον Νεϊμάρ ακούστηκαν ότι αυτός ήθελε μόνο αν τσακωθεί και τίποτα άλλο. Και τον Αντζελότη ακούστηκαν πράγματα, έγραψαν ότι δεν γίνεται να έχει μονές και να βάζει παίκτες οι οποίοι έχουν περάσει τα χρόνια, τον Καζεμίρο και τον Ντανίλο. Παιδιά, όλα αυτά τώρα για τη Βραζιλία, όταν αποκλείεται τη Βραζιλία από ένα παγκόσμιο κύπελο, θα ακουστούν πάρα πολλά, όπως ακουστήκανε και πάρα πολλά όταν αποκλείστηκε η Ιταλία από τη Βοσνία Σεγοβίνη, που η Ιταλία είναι και αυτή μια υπερδύναμη στα Μουντιάλ, μια σπουδαία ομάδα, σπουδαία χώρα σε Μουντιάλ, αλλά δεν πήγε καθόλου, καν δεν πήγε εκεί. Η Γερμανία, που και αυτή πήγε με βλέψεις για κάτι καλό, αποκλείστηκε νωρίς.

0: Ναι, χθες ο διαιτητής, φίλε, στο Βραζιλία με την, με την Νορβηγία ήταν απίθανος. Εντάξει, δεν λέω ότι μάλλον έκανε, ήταν καλός σε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά έκανε τραγικό λάθος στη φάση του πέναλτι της Βραζιλίας, ο οποίος είναι μπροστά στη φάση. Υπάρχει πεντακάθαρη ανατροπή, δηλαδή τσιμπάει την μπάλα, πιο πεντακάθαρη δεν υπάρχει. Τσιμπάει την μπάλα και παίζεται. Και είμαι βέβαια με παρέμβαση του ΒΑΡ, με το πήγε στο ΒΑΡ, δεν χρειάστηκε παραπάνω από μισό λεπτό να δώσει το πέναλτι. Ήταν μια απόφαση η οποία ήταν λίγο παράξενη, γιατί αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ, αυτό το πέναλτι που ήταν Καραμπινάτο και Μάρς πέναλτι, δεν θα το έδινε ποτέ. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλώς
1: την. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Λέω τώρα για αυτό που έγινε. Έπρεπε αυτός ο δικός μας την άλλη μέρα να παραιτηθεί.
0: Ποιος δικός μας?
1: Ο πρόεδρος εδώ που έχουμε για την Ευρώπη, το ποδόσφαιρο.
0: Ποιος είναι ο πρόεδρος που έχουμε?
1: Αυτός, πώς λέγεται, αυτός που έκανε τη χάρη στον Αμερικάνο.
0: Δεν έχουμε εμείς, ο Ιφαντίνο δεν είναι Έλληνας.
1: Ναι, αλλά αυτός δεν είναι ο πρώτος στην Ευρώπη.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ποιον Έλληνα λέτε?
1: Αυτός
0: δεν υπάρχει Έλληνα στην FIFA.
1: Δεν υπάρχει Έλληνα. Όμως αυτός δεν είναι κατά κάποιο τρόπο που διοικεί το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Ο Ιφαντίνο.
1: Ναι.
0: Ο Ιφαντίνο είναι στη FIFA. Καμία σχέση. Άλλο η UEFA, άλλο η FIFA.
1: Η FIFA δεν ενδιαφέρεται.
0: Η UEFA είπε ότι είναι απαράδεκτη είναι αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Δεν είναι απαράδεκτο. Να του έλεγε εκείνη την ώρα και εσείς βγάλτε αυτόν τον βουλευτή σας να βάλουμε έναν άλλον.
0: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε και η Αναστασία, ειλικρινά. Ποιον βουλευτή να βγάλει, ποιος να πάρει απόφαση, ποιος Έλληνας είναι αυτός που να πει του Ιφαντίνου να βγάλει τον βουλευτή?
1: Ας μην ήταν Έλληνας.
0: Ποιον βουλευτή να βγάλει δηλαδή?
1: Να πει
0: ο Ιφαντίνου δεν είναι βουλευτής.
1: Το ξέρω ότι δεν είναι βουλευτής. Λέω το εξής. Όπως απέτησε εκείνος να ξαναγίνει, να γυρίσει αυτός πίσω που τιμωρήθηκε,
0: ναι.
1: Είναι σαν να λες στον άλλον, ωραία, και εσύ βγάλε αυτόν τον βουλευτή που έχεις να βάλουμε κάποιον άλλον. Δηλαδή πώς να το πω, ότι ήταν τόσο άσχημο αυτό που έγινε, που δηλαδή κάποιος άλλος άμα ήθελε να του πει να κάνει κάτι άλλο θα το έκανε, ο πρόεδρος της Αμερικής. Δηλαδή να βγάλει έναν υπουργό και να βάλει έναν άλλο στη θέση του, επειδή το ζητάει κάποιος.
0: Μα δεν το ζήτησε ο Ιφαντίνο, ο Τραμπ το ζήτησε. Ο Ιφαντίνο δεν μπορούσε να ζητήσει τον Τραμπ. Τι να πει ο Ιφαντίνο, τον Τραμπ βγάλε βουλευτή, δεν γίνεται τα πράγματα.
1: Λέω εγώ βουλευτή, παράδειγμα το φέρνω.
0: Δεν γίνεται να πει ο Ιφαντίνο στον Τραμπ, ο Τραμπ θα πει στον Ιφαντίνο.
1: Ναι. Και από εκεί και πέρα τώρα, εμείς τώρα λεγόμαστε ότι είναι δίκαιο ποδόσφαιρο. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, αυτό είναι σκάνδαλο.
1: Ναι. Τώρα θα έχουν το δικαίωμα πάρα πολλές ομάδες, άμα γίνεται κάτι, να λένε και αυτοί το ίδιο.
0: Και το ίδιο θα λένε. Και οι ομοσπονδίες, ναι, αποφασίζουν. Θα λένε, παιδιά, θα παίξει κανονικά ο παίκτης.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Και τώρα τι θα γίνει ποδόσφαιρο τώρα? Πιστεύω από εδώ και πέρα τώρα θα γίνουν πολλά γεγονότα τέτοια σχετικά.
0: Εντάξει, βέβαια, δεν είναι και, πώς το λένε, θέσφατο ότι κάθε ομοσπονδία θα τηρήσει αυτό που λέει η FIFA.
1: Εντάξει, δεν θα το κάνει.
0: Εντάξει, δηλαδή μπορεί η ομοσπονδία της Ελλάδας να πει, παιδιά, αυτά που λέτε είναι τρελά, εμείς αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε ποτέ, ας υπάρχει δεδικασμένο.
1: Ναι.
0: Νομίζω θα υπάρχουν χώρες πολλές που θα κάνουν δύο πράγμα. Μπορεί και καμία.
1: Αλίμονο, ακριβώς. Αλίμονο. Αλλά τόσο δηλαδή αφελής είναι ο άλλος. Και λέει, πού βρίσκεται δηλαδή, στο γραφείο του βρίσκεται ο Αμερικάνος? Στο γραφείο του είναι και κάνει ό,τι θέλει, φύγει εσύ, υπάλληλοι να έρθει ένας άλλος.
0: Αυτό κάνει ο Τραμπ, αυτό κάνει.
1: Δεν μου κάνει.
0: Και να πω ότι ήταν μια αποβολή άδικη, να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, μια αποβολή, ας πούμε, που ο διαιτητής έκανε λάθος, τραγικό λάθος, και απέβαλε παίκτη που δεν έχει κάνει τίποτα, να το καταλάβω ότι ναι, ρε παιδιά, τώρα παγκόσμιο κύπελο, μην χάσει τον αγώνα άνθρωπος ο οποίος δεν έκανε τίποτα. Εντάξει. Αλλά είναι πεντακάθαρη κόκκινη, να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, βάζει δηλαδή με αυτό που γίνεται να γίνει έτσι μια ανακατοσούρα. Ένας άλλος να επιμένει, όχι κύριε, και εμένα θα μου κάνεις ό,τι έγινε τότε.
0: Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει αντιδράσει.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν ήταν καθόλου δηλαδή σωστό. Θα το κάνουν μετά από λίγο το ποδόσφαιρο, περάστε κόσμο. όποιος θέλει, αν συνεχιστεί, γιατί κάποιοι μπορεί να το συνεχίσουν, να πούνε γιατί, αφού έγινε και θα γίνει και σε μένα.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί κάποιες χώρες να το κάνουν, αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία των χωρών αποκλείεται να δεχτεί αυτό το πράγμα, να γίνονται ενστάσεις και να παίζουν οι παίχτες.
1: Τότε δεν θα έχουμε κανονικό ποδόσφαιρο.
0: Αυτό δεν νομίζω. Φορά. Δηλαδή είναι μια απόβαση σκάνδαλο, η οποία θα μείνει στην ιστορία μέχρι εκεί η ιδέα συνεχιστεί. Έτσι νομίζω.
1: Ναι, σωστά, όπως το λέτε. Αλλά δεν έπρεπε καν να γίνει.
0: Ναι, δεν έπρεπε καν να γίνει τώρα. Να πει ο πρώτο Τραμπ τώρα στον Ινφαντίνο.
1: Τι δουλειά έχει τώρα αυτό να ανακατευτεί με το ποδόσφαιρο. Είχε καμία δουλειά.
0: Καμία δουλειά. Αλλά και ο Ινφαντίνο μπορούσε να του πει αυτό που λες δεν υπάρχει, ξεχάσε το. Αλλά ο Ινφαντίνο και αυτό μάλλον θα είναι πιόνι.
1: Ναι, γιατί όπως
0: μπορούσε να πει ο Ινφαντίνο, όχι, αυτό πράγμα δεν ισχύει, γιατί έχουμε κανονισμού στο ποδόσφαιρο.
1: Του έδωσε και βραβείο.
0: Ναι, βραβείο τιμή, βραβείο. Πώς το λένε.
1: Και με τι μούτρα τώρα θα βγει να κάνει κάποια πράγματα. Να του το λένε. Άντε, μην μιλάς εσύ, γιατί εσύ είχες κάνει αυτό.
0: Δεν τον νομίζει, τον νοιάζει.
1: Όχι, φυσικά. Όχι. Η θέση τον ενδιαφέρει. Γιατί η θέση τον ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ο φίλος ο Αχιλλέας, φίλε, πολλά από αρχαία. Φιλιά πολλά, λέει ο Αχιλλέας, από αρχαία Ολυμπία. Χορός, χαρά στο κουράγιο σου. Ο φίλος λέει, άχου, τι λέει τώρα. Θοδωρής, πρόεδρος, έρχεται. Ναι ρε παιδιά, δεν μπορεί να κάνει όμως κάτι ο Θοδωρίδης, εφόσον απόβαση πήρε ο Ινφαντίνο, τέλος. Ήταν ένα σκάνδαλο, είπαμε. Νομίζω ότι δεν είναι όμως της FIFA ο Θοδωρίδης, είναι της UEFA αντιπρόεδρος, δεν είναι στη FIFA. Η απόβαση που πήρε αυτή τώρα για τον παίχτη τον Αμερικανό είναι αντίθετα τελείως η FIFA. Δεν συμφωνεί με την απόφαση αυτή. Ο Βασίλης ο Γρατσίας, Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Τώρα σχετικά με τον Ινφαντίνο, ό,τι και να λέμε, όποιον και να πάρει τηλέφωνο ο πρόεδρος της Αμερικής θα δηλερώσει την μπάνα. Δεν έχεις πια άδικο. Αλλά εδώ πέρα τώρα δεν είναι μόνο μια απόφαση όμως που λέει ο Τραμπ κάνει αυτό και το κάνει. Είναι πράγμα το οποίο αλλάζει σε έναν κανονισμό που ισχύει χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Ένας κανονισμός στο ποδόσφαιρο που έχουμε το corner, έχουμε το penalty, έχουμε το πλάγιο out. Έχουμε τις αλλαγές. Είναι ένας νόμος στο ποδόσφαιρο ότι ένας παίκτης που αποβάλλεται αλόγως το παράπτωμα που κάνει θα τιμωρείται με κάποιες αγωνιστικές. Μία αγωνιστική, δύο, πέντε, δέκα, αναλόγως τι έχει κάνει. Δηλαδή αλλάζει τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Δεν είναι ότι πήρε μια απόφαση ο Τραμπ, πήρε τηλέφωνο, του λέει: κοίταξε να δεις, θέλω το γιατί να παίξει λίγο παραπάνω. Να παίξει έδρα, ας πούμε, 60-40. Που αυτό γίνεται στο ποδόσφαιρο, το έχουμε δει πολλές φορές σε όλο τον κόσμο. Είναι θέμα ότι αλλάζει κανονισμό. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο. Δεν είναι ότι τον πήρε και του είπε: κοίταξε να δεις, ποιο γιατί έχουμε τον Τάδε από την Αργεντινή. Πες του να παίξει λίγο εμάς. Πες του να παίξει λίγο παραπάνω. Αυτό να το καταλάβω. Αλλά τώρα να αλλάξουμε κανονισμό αποβολής παίχτη. Ο Αχιλλέας είναι έστειλε μήνυμα, είναι σταθερός ακροατής μέχρι το πρωί. Ο οποίος μου λέει, τα ξέρεις καλά, έχουν το ζουμί τους, αυτοί πουλάνε και εμείς αγοράζουμε και φθηνά. Τετέλεσε ο Ινφαντίνο, ανακάτεμα της τράπουλας. Εντάξει, ο Ινφαντίνο δεν ξέρω αν τελείωσε, γιατί υπάρχουν εκλογές στη FIFA. Δεν ξέρω πώς γίνονται εκλογές εκεί. Όπως ήταν κάποτε ο Πλατινί. Ακουστήκανε πολλά τότε. Εποχής Πλατινί. Γενικά ακούγονται πολλά όταν γίνονται οι συνελεύσεις και οι ψηφίζουν για τον πρόεδρο. Γίνονται πολλά, ακούγονται πολλά. Κάω τραπέζι να παίζονται πράγματα. Να παίζονται πολλά ευρώπουλα. Κάω τραπέζι. Πρώτη φορά είχε γίνει με τον, το 62 με τον Γκαρίντσα, αλλά εκεί απλά εξαφάνισαν το δελτίο που έγραφε την κόκκινη.

8 λεπτά πριν τις 2. Όσο υπάρχει Πέρεθ, θα χοροπηδάνε. Ποιος είναι ο Πέρεθ, ρε παιδιά, να καταλάβω κι εγώ. Τι είναι αυτός ο Πέρεθ, ομάδα στο στοίχημα? Όσο υπάρχει Πέρεθ, λέει ο φίλος, θα χοροπηδάμε. Για πάρε φίλε, για στείλε πάλι να μου πεις ακριβώς τι είναι ο Πέρεθ. Α, ο πρόεδρος στη Ρεάλ. Τι να κάνει αυτός, δεν τους εμπήρε τίποτα. Όσα και να έχει, είδες τι έπαθε. Δεν πήγε πουθενά πέτος. Ούτε κύπελο πήρε, αποκλείστηκε από μια ομάδα πέμπτης κατηγορίας. Πρωτάθλημα το χάσε, κύπελο το χάσε, Champions League το χάσε. Άρα τι να κάνει και ο Πέρεθ, όσα λεφτά και να ρίξει. Έριξε και πέρισε και πήρε. Μην το πω στον αέρα, δεν κάνει. Φίλε Αχιλέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου φιλαράκο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Πάτρα και ο Γιάννης. Ο Κώστας ο φίλος μας από το φούρνο στη Γλυφάδα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας. Ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάνα. Γιώργος από Καρδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, Γιώργο.

Αναφέρομαι στα λεφτά που σωστά ανέφερες, ότι παίζονται πολλά. Η FIFA θέλει κλείσιμο, έχει διαλύσει το ποδόσφαιρο. Τελευταία γνώμη για καληνύχτα. Κάποτε βλέπαμε Μουντιάλ και δεν χορταίναμε με πεθαράδες. Τώρα να περάσει μπάλα το πλεχτό με στήματα μπάσκετ. Όχι, εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν είναι κακό που βλέπουμε. Έχουμε δύο ωραίο Μουντιάλ, παιδιά. Αυτή είναι αλήθεια. Ξέχωρα τα γύρω-γύρω που λέμε για τον Ιφαντίνο, τον Τραμπ και το σκάνδαλο που έγινε. Σαν μπαλίτσα, εγώ τουλάχιστον όσα παιχνίδια έχω δει, έχω παρακολουθήσει. Δεν είναι παιχνίδια. Κακά παιχνίδια. Εντάξει, υπάρχουν κάποια παιχνίδια.

Να πούμε ότι το Μουντιάλ είναι άσχημο. Δεν μπορούν αυτές οι χώρες να πηγαίνουν πάντα ψηλά. Δεν ήταν καλές, αποκλειστήκανε. Αλλά είδαμε μια Νορβηγία που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δουλεμένη σωστά. Είδαμε ένα Μαρόκο που είναι πολύ καλή ομάδα. Είδαμε το πράσινο ακροτήρι που έδειξε πολλά πράγματα, ότι είναι μια ομάδα που δεν είναι αυτό που λέγαμε σάκος του box. Αν πεις, είδαμε και κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν σάκος του box. Οκ, okay, όταν μπαίνουν πολλές χώρες, μεγαλώνουν οι χώρες, θα δούμε και ομάδες που δεν έχουν καλό ποδόσφαιρο, όπως το Κουρασά, ας πούμε, και κάποιες άλλες ομάδες, η IT, κάποιες άλλες ομάδες. Αλλά γενικώς έχουμε δει, για μένα, ωραία μάτς. Δηλαδή, από τα πόσα μάτς έχουν παίξει, τα περισσότερα ήταν καλά μάτς. Δηλαδή, σε κράταγαν, παρόλο που οι ώρες είναι ακατάλληλες, σε κράταγαν να τα δεις. Αυτό πιστεύω.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Πάμε για τα τελευταία 55 λεπτά. Μέχρι τις 3 η ώρα θα είμαστε παρεούλα. Το προηγούμενο ήταν πιο ωραίο γιατί είχε μέσα στο φορμάρισμα των παιχτών. Έχουν αλλάξει το σύστημα. Το σύστημα Γκουαρδιόλα πλέον κυριαρχεί. Πάσες και 1,5 μέτρο, λέει ο φίλος ο Μπιλάρας. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι γνώμες τώρα. Πάντως το φετινό δεν είναι κακό το Μουντιάλ. Για μένα τουλάχιστον είναι. Σαν ποδόσφαιρο βλέπουμε ωραία μπαλίτσα. Εντάξει, υπάρχουν αισθήματα. Κάθε 4 χρόνια αλλάζουν και οι ομάδες. Άλλο ποδόσφαιρο βλέπουμε το 60, άλλο το 70, άλλο το 80. Άλλο τώρα. Αλλάζουν τα πράγματα. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα ή αλλιώς το Viber του σταθμού για τα μηνύματάκια σας. 69 39 943 943, και το email μας onair@943.gr, και μην ξεχνάτε tvelada.gr, και εικόνα και ήχος.

μια που λέγαμε για τον Ιφαντίνο, έκανε κάποιες δηλώσεις μετά την απόφαση που πάρθηκε για τη μη τιμωρία του παίχτη της Αμερικής. Ο Τζόνι Ιφαντίνο, ο Τζιάνι Ιφαντίνο, πήρε επίσημη θέση για την απόφαση της FIFA να επιτρέψει τον Μπαλογκάν να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο παρά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο προηγούμενο μάτς στο Μουντιάλ.

ο οποίος με τα πολλά πολλά που διαβάζω τι είπε, το είπε ότι είναι το... ότι τα, η απόβαση στα διοικητικά όργανα της FIFA είναι ανεξάρτητα, λέει ο Ιφαντίνο. Το άλλο με το ξέρεις, κύριε Ιφαντίνο, ότι δεν λειτουργήσε εγώ, λέει, μόνο, ήταν τα υπόλοιπα όργανα που έχουμε στην FIFA, αυτοί αποφάσισαν το να παίξει ο Μπαλογκάν ή όχι. Μιλάμε για... μας κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια μας τώρα. Με πήρε, λέει, τηλέφωνο τράπος, με παίρνουν πολλοί αξιωματούχοι χωρών, πολλοί παράγοντες, πολλοί αυτό, και μου ζητάνε πράγματα. Δεν μας λες όμως τους συζητάνε, κύριε Ιφαντίνο. Και τώρα, μα λέει ο ίδιος ότι είναι ανεξάρτητα τα μέλη της FIFA για να πάρουν αποφάσεις, καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Αν θεωρούσαν όλοι εκεί στη FIFA οι υπόλοιποι, μετά τον Ιφαντίνο και οι υπόλοιποι, ότι ήταν δίκαιο να παίξει ο Μπαλογκάν, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά αποφάσισαν όλοι το ίδιο πράγμα. Μήπως πήρε ο Τραμπ τηλέφωνο όλους, λέω εγώ, μήπως τους πήρε ένα-ένα με τη σειρά. Τέλος πάντων, η απόφαση πάρθηκε, ο Μπαλογκάν θα παίξει κανονικά σήμερα στο Μουντιάλ, και δεν φταίει ο παίχτης, εντάξει, δεν τα βάζουμε με τον παίχτη. Ο παίχτης αποβλήθηκε, οκ, τη δέχτηκε την κόκκινη κάρτα, έφυγε, πήγε στον πάγκο, ήξερε ότι δεν θα παίξει το επόμενο μάτς. Τώρα αν του λένε κάποιοι ότι θα παίξεις, ο άνθρωπος δεν φταίει σε τίποτα, δεν μπορεί να πει δεν παίζω,

Μπορούσε βέβαια. Εντάξει, τώρα να πει ότι ο Μπαλοκάνο, ότι κοίταξε, κύριε, εγώ μπορείτε να κάνετε ένσταση και να δεχτήκατε να παίξετε το παιχνίδι με το Βέλγιο. Αν μπορούσε να πει ο Μπαλοκάνο, εγώ δεν θα παίξω. Θα του ευθύνησε τελείως. Θα του έλεγε ότι εγώ ποδοσφαιριστής είμαι, παίζω με κανονισμούς. Ο οποίος κανονισμός λέει ότι αν αποβληθώ δεν θα παίξω. Θα του ευθύνησε τελείως. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη Περιστέρι, λεπτά που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, μακαρέ. Δεν το κάνουν αυτό πολύ, βέβαια, πολλοί παίκτες. Δεν θυμάμαι πολλοί παίκτες να έχουν πει ότι αυτό που κάνατε, η απόφαση είναι λάθος και δεν διδέχομαι σαν παίκτης. Εγώ θυμάμαι, τώρα μην μου πείτε ότι είμαι αγγιζής, θυμάμαι μόνο τον Νικολαίδη σε τελικό κυπέλλου να πει του γιατί ότι δεν υπάρχει πέναλτι, κύριε διαιτητά. Τι σφυρίζεις. Τέλος, πάμε ψηλά γράμματα. Η απόφαση πάρθηκε. Ο Μπαλοκάν θα παίξει. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Αν κάνει έφεση η Γαλλία για τον Ολίσε ή η Αγγλία για τον παίκτη της που αποβλήθηκε. Αν κάνουν έφεση, η λογική λέει ότι πρέπει και οι δύο παίκτες στο επόμενο μάτς να παίξουν κανονικά.

Είχαμε και ένα στατιστικό παράδοξο ρεκόρ της Αγγλίας στην ίδια κόντρα στο Μεξικό. Είναι ωραία θεματάκια αυτά. Λοιπόν, η Αγγλία σημείωσε ένα παράδοξο ρεκόρ στην νίκη της επί του Μεξικό για τους 16 του Μουντιάλ του 2026. Λοιπόν, τα λιοντάρια επικράτησαν του Μεξικού με 3-2, προκρίθηκαν στη φάση των 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το παράδοξο της νίκης, ακούστε παιδιά τώρα, πρόκριση είναι το γεγονός πως το συγκεκριμένο παιχνίδι η Αγγλία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό κατοχής στην ιστορία του, στην ιστορία της σε παιχνίδι Παγκοσμίου Κυπέλου από το 1966. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δεν είχε χαμηλό ποσοστό κατοχής μπάλας. Και τις φάσεις που είδα εγώ για το παιχνίδι, δεν το είδα ολόκληρο. Είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα από τα site. Το Μεξικό έχασε πολλές ευκαιρίες. Αυτή είναι η αλήθεια. Ήταν καλό και το Μεξικό. Έπεσα πάνω σε ένα καλό τερματοφύλακα που έπιασε πολλά. Αλλά και αυτό είναι παράδοξο. Από το 1966. Μικρότερη κατοχή μπάλας για τους Άγγλους. Αλλά στο τέλος της ημέρας όμως προκρίθηκαν αυτοί και έμειναν έξω οι Μεξικάνοι, οι οικοδεσπότες, εκεί που έγινε. Είδαμε και τον Οτσόα μετά τον αγώνα, ένα θεματοφύλακα του Μεξικό, ιστορία για το Μεξικό, να ξεσπάει σε κλάματα. Δεν θα ξαναπαίξει ούτως ή άλλως στο Μεξικό ο Οτσόα, περάσανε τα χρόνια. Αλλά έχασε πολλές ευκαιρίες στο Μεξικό, δηλαδή όσα είδα εγώ, είδα αρκετές ευκαιρίες χαμένες για την ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Τελικά η Αγγλία είναι αυτή που πήρε την πρόκριση με 3-2, έπαιζε και με 10 παίκτες από νωρίς. Στο δεύτερο ημίχρονο τελικά κατάφερε, πήρε την νίκη και την πρόκριση.

Ο φίλος μας ο Παναγιώτης πέστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Αν θες βάλαμε για το μπιστρό και πότε θα γίνει κλήρωση. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, λίγο πριν το φινάλε, λίγο πριν τις 3. Φιλαράκο μου, αν κερδίσεις θα ενημερωθείς με γραπτό μηνυματάκι. Είπαμε για δύο άτομα, ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες σε μεγάλο ποτήρι. Να πάτε εκεί στο Περιστέρι, στο μπιστρό, να περάσετε όμορφα. Για δύο άτομα είναι. Κνωσού, μάλλον Βεάκι και Κνωσού είναι το μπιστρό. Και Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτέμβρη ετοιμάζει τρελό πάρτι από ό,τι μαθαίνω. Θα είμαστε εκεί. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου Μπιλάκο, συνονόματε. Ο φίλος ο Χριστόφορος από την Πειραϊκή έστειλε το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάκο και από εμένα. Σήμερα αργήσαμε λιγάκι λόγω δουλειάς. Ο Νεκτάριος από την Έγινα. Και ο φίλος ο Κώστας από την Παλίνη, ο οποίος ετοιμάζεται την άλλη εβδομάδα να φύγει για 5 μέρες. Θα πάει φέτος για πρώτη φορά στην Άνδρο. Αν έχεις πάει Μπιλάρα, αν είναι ωραίο νησί. Έχω πάει μια φορά, ωραίο νησί είναι. Βέβαια, μου φάνηκε λίγο ακριβό στις τιμές του. Τέλος πάντων, ωραίο νησάκι πάντως είναι η Άνδρος.

Μιλάνε τι έγινε, τι είναι πιο ανεξάρτητο, ο Ιφαντίνο από τα αρμόδια όργανα ή ο Γκαγκάτσης από τον ΠΑΟΚ. Σας το και αυτό το δίκαιο σου βουνό. Και ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα. Νίκος, φούρνος Ηλιούπολη.

0: Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασιλάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ο Δημήτρης από το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα.
1: Κοίτα να δεις για το μπάσκετ της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ήθελα να πω, ποτέ δεν διαφήμισε η ΑΕΚ ότι είχε το παγκόσμιο ρεκόρ προς έλευσης φιλάθλων, τότε στο στάδιο με τη Σλάβια, αλλά και σε άλλα παιχνίδια. 80.000 μέσα, 150.000
0: έλευσης. Ναι, όμως έγινε, δεν μπορεί να το δει.
1: Ούτε ο Θοδωράκης δεν είχε, ας πούμε.
0: Δεν μπορώ να το διαφημίσει αυτό, γιατί δεν ήταν, δεν υπήρχαν τόσο μεγάλα γήπεδα τις επόμενες χρονιές.
1: Ναι,
0: δεν υπάρχει γήπεδο στην Ελλάδα που να χωράει 80.000 θέσεις μπάσκετ.
1: Ναι, αλλά παγκόσμιο ρεκόρ είναι αυτό.
0: Το έχουν πει, εσύ που το ξέρεις. Άρα κάπου το μάθες.
1: Εγώ ζούσα τότε.
0: Ναι, λέω κάπου το μάθες κιόλας. Το έχουν γράψει ότι είναι παγκόσμιο ρεκόρ.
1: 80.000 μέσα και 150.000 έξω.
0: Ναι, αυτό όμως μου το λες, για ποιο λόγο μου το λες?
1: Θέλω να σου πω ότι δεν το διαφήμισε ποτέ η ΑΕΚ.
0: Μα δεν υπάρχει λόγο να το διαφήμισε η ΑΕΚ.
1: Ότι είχε το μεγαλύτερο παίχτη του μπάσκετ, τον Γιώργο τον Παγκόσμιο, δηλαδή κοινός Αμερικάνο, μέχρι να
0: εμφανιστεί. Ναι, όμως φίλε Δημήτρη, δεν μπορώ να καταλάβω την κουβέντα αυτή τώρα. Πού προκύπτει αυτή η κουβέντα? Πήρες να μου πεις ότι είχαμε παγκόσμιο ρεκόρ. Το ξέρουμε, αφού το έχουν γράψει όλοι.
1: Ναι, ότι η ΑΕΚ δεν το παραμέρισε το μπάσκετ, ενώ ήταν, δηλαδή, για τα δεδομένα της εποχής, αλλά και για τον Γιώργο τον Αμερικάνο, ποτέ δεν το διαφήμισαν. Όποιος ήταν ένας περήφανος τύπος, δεν έγκλειφε κανένα και τέτοια. Τότε είχε και μια λέσχη, θυμάμαι, στην πλατεία Αμερικής, με τη γυναίκα του, την Πέπη, και τα λοιπά.
0: Συγγνώμη, Δημήτρη μου, αλλά είναι αυτό που λες, είναι άσχετα πράγματα. Δηλαδή ξαφνικά με παίρνεις να μου πεις ότι δεν διαφήμισε η Άκη τον Αμερικάνο.
1: Ναι.
0: Τι μου το λες, για ποιο λόγο, δηλαδή, από πού προέκυψε αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα? Έτσι σου ήρθε να πάρεις το μπάσκετ τσάκ, τι έχει δηλαδή?
1: Δηλαδή όχι, λίγα επιτεύγματα είναι αυτά.
0: Είπα εγώ ότι είναι λίγα.
1: Μετά εξαφανίστηκα.
0: Ποιος θα εξαφανίσει, ρε φίλε? Πέρα κάνω ολόκληρη ταινία για την ΑΕΚ, πλάκα μας κάνεις.
1: Εγώ για...
0: Δεν απαντάς, δεν σε βολεύει. Δεν σε βολεύει να απαντήσω, πέρα γίνω ολόκληρη ταινία για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι ναι. Τι άλλο θες να, κάνει, να βγει η ΑΕΚ και να λέει κάθε μέρα Αμερικάνος, ο Τρότζος,
1: η ομάδα. Δεν το
0: ποτέ. Έκανε ταινία, σου λέμε, ρε φίλε, έκανε το ολόκληρη ταινία, έκανε. Έτσι μου.
1: Δεν το είπε ποτέ αυτό.
0: Εντάξει, τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Εντάξει, εσύ θες να πας τώρα κόντρα στην ΚΑΕ ΑΕΚ, όπως έκανες παλιά στην ΠΑΕ ΑΕΚ, θες να είσαι στην κόντρα. Εντάξει, ό,τι θέλεις.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Έτσι, όχι, παιδί μου. Σου λέω, έκανε ταινία, γυρίστηκε για το 1968, γυρίστηκε ταινία.
1: Ναι,
0: και μου λες εσύ μου, τι μου.
1: Αλλά ποτέ δεν το διαφήμισαν.
0: Τι άλλο να κάνει, ρε φίλε, σου ταινία γύρισε, δεν καταλαβαίνεις. Τι άλλο να κάνει. Ταινία που έπαιξε στους κινηματογράφους και έκοψε χιλιάδες εισιτήρια. Τι δεν διαφήμισε.
1: 80.000 μέσα, 150.000 έξω.
0: Εντάξει.
1: Είχε διακοπή κυκλοφορία.
0: Ωραία.
1: Στην Αθήνα. Τώρα τι λένε.
0: Εντάξει.
1: Και άλλοι, τα κούμπερσε. Λοιπόν,
0: άντε, για χαρά. Δεν υπήρχε μάκρυ τώρα, άλλα του λέω εγώ, άλλα καταλάβαινε ο Δημήτρης. Τώρα πήρε να μου πει ότι είχε 180.000 και δεν το ξέρουμε. Και ποιοι άλλοι λένε? Σου λέω, ο Δημήτρης έκανε ολόκληρη ταινία. Έκανε. Η Άκη έκανε ολόκληρη ταινία για το άθλο αυτό το 68. Για το παγκόσμιο ρεκόρ που λες του κόσμου, μέσα έξω. Είναι γνωστά πράγματα. Τώρα πήρε να μου πει τι. Θε να κατηγορήσει την ΚΑΕ, κατηγόρησε την. Αλλά πε κάτι σοβαρό. Δεν ήξερε ότι γύρισε ταινία. Τι κακουβεντιάσουμε τώρα, σου έλεγα την ταινία και μου έλεγες μου. Όταν θες να ζυμώσεις που λέει ο λαός, πως το λένε 100 μέρες κοσκινίζεις. Έτσι μου έλεγες Δημήτρη μου, γιατί εσύ πρέπει να είσαι, καταλαβαίνω τη φωνή, και με την ΑΕΚ, την ΠΑΕ, πάλι παράπονα έκανες, τώρα τα έχεις βάλει με την ΚΑΕ. Αργό θα τα βάλεις με την τεχνική, μετά θα τα βάλεις με το γήπεδο, μετά θα τα βάλεις με τις καρέκλες. Θες κάπου να τα βάζεις. Να μουρμουράς. Τι να σου πω τώρα. Σου λέω, έκανε η ΑΕΚ, μου λες δεν διαφημίστηκε η ΑΕΚ. Και σου λέω, έκανε ολόκληρη ταινία για το έπος του 68. Έκανε ολόκληρη ταινία. Με φοβερούς τοπιούς που πήγε και έπαιξε ελληνικούς κινηματογράφους. Και μου λες εσύ, δεν διαφημίστηκε. Δεν, τι άλλο να κάνει, να βγαίνει στα κανάλια για να λέει κάθε μέρα η ΑΕΚ το 68 κάναμε παγκόσμιο ρεκόρ. Καλημέρα Μπιλάρα, και από μένα Σταύρος, Σπύρος μάλλον Security, από Διακοπτό. Γεια σου φίλε Σταύρο. Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα, φίλος του Ολυμπιακού από το Αγρίνιο. Μπιλάρα, καλημέρα. Ο φίλος πριν άλλα δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Του έλεγε ότι έκανε ταινία η ΑΕΚ και σου έλεγε ότι δεν διαφημίστηκε. Εντάξει, παιδιά, ο φίλος μάλλον δεν μπορούσε να βρούμε. Έθελα να πει τα δικά του. Ο Δημήτρης τα είπε, είπα και εγώ τα δικά μου. Τέλος πάντων, πάει, πέρασε. Αλλά του είπα ότι η διαφήμιση ΑΕΚ ήταν ταινία που έκανε ο Αγγελόπουλος. Ο Μάκης Αγγελόπουλος έκανε μια ταινία που την πλήρωσε η ΑΕΚ. Την πλήρωσε ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Μια ταινία, ξαναλέω, για το έπος το 68. Τώρα ο Δημήτρης την ταινία δεν την ξέρει. Οκ.

για ένα θεματάκι για τη Φενέρ διαβάζω εδώ στο μπάσκετ, ο οποίος έχει με ένα πλήγμα για τη Φενέρ, πλήγμα όχι με τραυματία. Ο Μπιμπέροβιτς μετακομίζει στο NBA και τους Dallas Mavericks, από ό,τι διαβάζω. Πήρε απόφαση να αφήσει την Φενέρ και να κυνηγήσει το όνειρό του στο NBA για τον Μπιμπέροβιτς, τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, ώρα πήγε το 2:30, τα λέμε για ακόμα μισή ωρίτσα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3, πριν το φινάλε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Inter Veten Sports, 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα, 69.39, 9.43, 9.43.

Από την Αγγλία τώρα για τον προπονητή της, τον Όλιβερ Γκλάνσερ. Είναι και επίσημα στην Νότιχαμ με συμβόλαιο ρεκόρ από ό,τι διαβάζω. Ανακοίνωσε επίσημα την πρόληψη του Όλιβερ Γκλάνσερ, ο οποίος θα λάβει το μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει δώσει ποτέ η Φόρεστ στην ιστορία της, ο οποίος αποχώρησε από την Κρίσταλ Πάλας με την οποία κατέχθησε το κύπελλο Αγγλίας το 25 και το Conference League το 26. Συμβόλαιο ρεκόρ λοιπόν για τον προπονητή, το πρώην προπονητή της Κρίσταλ Πάλας για την Νότιχαμ Φόρεστ. Μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία που έχει δώσει η Φόρεστ για προπονητή.

Και μόλις μετά τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Ισπανία, που οι Πορτογάλοι αποκλείστηκαν από τους Ισπανούς, η Αμπόλα αποκάλυψε, η εφημερίδα Αμπόλα αποκάλυψε ότι τον εκλεκτό του Πέδρο ότι ο Πέδρο Προένσα θα είναι ο προπονητής που θα αναλάβει την Εθνική Πορτογαλίας στη θέση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, που δεν κατάφερε να κάνει κάτι παραπάνω η Πορτογαλία να φτάσει μέχρι τους 16 του θεσμού. Και εκεί η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας αποφάσισε να το αλλάξει με τον Πέδρο Προένσα.

Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα και αυτός από φούρνο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση για μετά. Εμείς συνεχίζουμε από το φούρνο στην Πετρούπολη. Γεια σου φίλε Παναγιώτη. Ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο με τις καλημέρες του. Ο φίλος ο Κώστας περιμένει πώς και πώς να έρθει Παρασκευή, να φύγει για διακοπές. Θα πάει στο κουμπάρο του στην Κέρκυρα. Μια χαρά είσαι, Κέρκυρα με το Ποντικονήσι. Καλά να περάσει φιλαράκο μου, καλά μπάνια, καλές διακοπές και να γεμίσει τις μπαταρίες.

για το τουρνουά τώρα για μπασκετικό, για το τουρνουά τώρα του, που γίνεται κάθε χρόνο προς τιμή του Παύλου Γιαννακόπουλου, του θεράστου προέδρου του Παναθηναϊκού. Παρτιζάν και ΠΑΟΚ θα είναι οι δύο από τις τρεις προσεκλεισμένες ομάδες του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Σύμφωνα με τους Σέρβους, αναμένεται η τρίτη ομάδα που μαζί με τον Παναθηναϊκό θα συμπληρώσουν την τετράδα. Ένα πράγμα που γίνεται κάθε χρόνο προς τιμή του μεγάλου παράγοντα και του Παναθηναϊκού, γενικά τώρα στο μπάσκετ του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο φίλος ο Γιώργος, μιλάρα έτοιμη πίτσα. Μου στη φωτογραφία μια πίτσα την έχει αξιολογικά μόνος σου. Την έβαζε στο φούρνο, μπράβο σου. Συγχαρητήρια, έτοιμη πίτσα. Και περιμένουμε το παιχνιδάκι που ξεκινάει σε περίπου 15 λεπτά. Το Αμερική με το Βέλγιο.

Ο φίλος Στέφανος Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Μπορείς σου εύκολα να μας πεις τα γκολ το Μεξικό-Αγγλία, ποιοι τα έβαλαν, γιατί δεν τα έχω βρει. Λοιπόν, τα έχω μπροστά μου. Προηγήθηκε η Αγγλία στο 36 με τον Μπέλιχαμ, στο 38 με σε δύο λεπτά έβαλε δύο γκολ πάλι με τον Μπέλιχαμ, στο 36, στο 38. Μείωσε λίγο πριν το ημίχρονο ο Κινόνες Χουλιάν, αν το λέω καλά. Στο 42 έκανε το 1-2, στο 54 έφαγε κόκκινη παίκτης της Αγγλίας. Στο 60 όμως έβαλε γκολ με τον Χάρι Κέιν με πέναλτι. Στο 69 ισοφάρισε με πέναλτι ο Χιμένεθ και έμεινε το μάτς εκεί στο 2-3. Από το 70 και μετά δεν είχαμε κάποιο άλλο γκολ. Μεγάλη νίκη, μεγάλη πρόκριση για την Αγγλία με το Μεξικό 2-3. Νωρίτερα είπαμε είχαμε τη νίκη της Ισπανίας με την Πορτογαλία, μια νίκη που σημειώθηκε στο 91, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με την χρυσή αλλαγή του προπονητή, τον Μερίνο, Μικέλ Μερίνο, στο 91 το 0-1. Σε λίγο είπαμε, σε περίπου 10 λεπτά και 13 λεπτά ξεκινάει ακόμα ένα σπουδαίο μάτς, Αμερική-Βέλγιο. Οι αποδόσεις βλέπω ότι έχουν πέσει λιγάκι για την Αμερική. Έχει πάει στο 2.55 ο άστοχη, στο 3.25 το διπλό για τους Βέλγους, στο 2.85. Να δούμε τα μάτς που είχαμε σε εξέλιξη, αν έχουμε τελικά. Έχουμε τελικό στο Κατόλικα Κίτο Ρούνα 2-3. Στο 88 καθαρίζει το μάτς η Μπρούσκε, με τη Βιγερένσε γίνεται 3-1. Βιλανόβα Σάο Μπερνάντο 3-1, στο, μάλλον 1-1 στο 85, και Ποταφόγκο Αβαΐ 3-1 λίγο πριν το φινάλε του παιχνιδιού.

Και έχουμε και ένα μάτς στο 16ο λεπτό από το κύπελο για την Χιλή. Το Κολοκόλο Deportes Recoleta είναι στο 0-0 στα πρώτα 16 λεπτά.

Να επαναλάβουμε λίγο πριν φύγουμε άλλη μια φορά τα δύο δώρα του σταθμού. Το πρώτο είναι ταξίδι στην Αμοργό, 3 ημέρες, 2 για νυχτερεύσεις στο πολυτελές Αιγιαλής Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό με πολλές υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε εκεί, από πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Το δεύτερο δωράκι μας είναι ένα τραπεζάκι για 4 άτομα στο Μαρούσι, στο Ψαρονέφρι, με πολύ ωραίο φαγητό, είπαμε για 4 άτομα. Κληρώσεις για να μπείτε στην κλήρωση για τους 2 διαγωνισμούς, τα 2 δώρα τέλος πάντων, είναι το Viber του σταθμού, δωρεάν μηνύματα 6939-943-943, γράφοντας όνομα, επώνυμο, Αμοργός ή Ψαρονέφρι. Οι κυρώσεις θα γίνουν 10 του μήνα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα, 9 με 10 το πρωί. Συμμετοχές μπορείτε να δηλώσετε μέχρι 9 του μήνα.

Στάθης. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή ξεκούραση, Φιλαράκο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τον Ταύρο. Για Διούλα που ρωτάς, φίλε, έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε ακόμα μέρες μπροστά μας. Εμείς θα φύγουμε τον Αύγουστο, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θα ρίψουμε τον Αύγουστο, εκεί στις 6-7 Αυγούστου. Θα γυρίσουμε μετά από 20 μέρες, εκεί περίπου πάνω κάτω. Άρα θα είμαστε μαζί και τις υπόλοιπες μέρες του Ιουλίου, κανονικά από τις 10 έως τις 3, τώρα στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του σταθμού. Το οποίο θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, το καταλαβαίνετε, λογικό είναι, τα παιδιά φεύγουν με άδειες, άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται και λίγο το πρόγραμμα θα αλλάξει. Από σήμερα πάλι παρέα στο μεσημέρι 3 με 5 θα ακούσετε το Θέμη Παλιούρα και τον Δημήτρη Στατάκη το βραδάκι 8 με 10.

Άσε τη Φενέρ, πες μας για την, για τον Τρότσο και τον Αμερικάνο, λέει ο Μπίλαρος. Κι άλλος Βασίλης. Πριν μέρες είπε η τεχνική νοημοσύνη Ισπανία-Αργεντινή, με Ισπανία νικητή στα πέναλτι. Ο φίλος ο Βασίλης πέστειλε μήνυμα, το τελευταίο μήνυμα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43. Ιντερβέτ εν σπορς. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ στις 10, λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.